αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα.

Βγαίνει έτσι λοιπόν τη ζωή μας η εταιρεία. Η ακρίβεια, η μόδα, να κι ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία. Είναι αόρατο στα χέρια μας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε, 6 του Ιούλη του Εθνοσωτήριου έτους 2026 και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε τα της επικαιρότητας. Όχι, δεν θα ξεκινήσω από τη μεγάλη απώλεια του ΣΥΡΙΖΑ. Από την ορφανή μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ορφάνεψε ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες, διότι πουρνό πρωί, κάτσε να το πιάσω καλά έτσι ως αρχαία τραγωδία. Πρωί Σαββάτου έφυγες για τον Γιώργο Καραμέρο. Έφυγε, παραιτήθηκε. Άργησες Γιώργο 40 μέρες, αλλά τελικά έφυγες. Μεγάλη απώλεια για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε την επικαιρότητα σε μια τάξη. Θα αναφερθούμε και στα εσωκομματικά, θα αναφερθούμε και στο τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, θα αναφερθούμε βεβαίως στα έργα και τις ημέρες του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά μην νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης έτσι τυχαία πορεύεται. Έχει μέντορες, έχει Αμερικανούς επικοινωνιολόγους και το Αμέρικα το αντιγράφει μια χαρά, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει στην Αμερική. Εάν κάτι παρήγορο έχω εντοπίσει αυτό το διάστημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η πλειοψηφία του κόσμου έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια και το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελο και όλα. Ρωτάω, μερικοί γάβροι βέβαια μόνο ενδιαφέρονται. Λοιπόν, ονόματα μη λέμε, υπολείψη δεν θίγουμε. Λοιπόν, ρωτούσα προχθές εδώ πέρα τον Νιχολίπτη, τον Σπύρο, ποδοσφαιρόφιλος είναι και αυτός, το Χάρη, πέστε μου ρε παιδιά, επειδή εγώ είμαι μεσάνυχτα παραπέντε από το ποδόσφαιρο, για πέστε μου τι γίνεται με το Μουντιάλ. Γενικά βλέπω έτσι μια απαξίωση. Δηλαδή, πού είναι οι παλιές εποχές που γέμιζαν παντού οθόνες για να δεις? Υπάρχουν και τώρα, αλλά δεν, πεσμένα πράγματα. Τι να παρακολουθήσουμε? Σε αυτούς τους λίγους τι να παρακολουθήσουμε? Ξεκινάω εγώ από το Μουντιάλ? Όχι, δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Το όπιον του λαού που έλεγαν, ε? Λοιπόν, ακούστε τι έγινε τώρα σε αυτή την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Υπάρχει ένας Αμερικανός παίκτης. Έτσι. Μη βιαστείτε τώρα να μου πείτε αν λέω σωστά ή αυτά τα αθλητικά. Σκράπας είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν είναι να πιάσουμε μια είδηση, κάτι αρπάζουμε. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο λοιπόν, έχει τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα ένας Αμερικανός παίκτης, ο οποίος είναι αστέρι για την ομάδα. Είναι ο Μπαλογκούν. Αμερικανός, παιχταράς, γκολτζής και τα λοιπά. Αλλά τρώει μια κόκκινη κάρτα. Παγκοσμίως, η κόκκινη κάρτα ισοδυναμεί και με μια τιμωρία. Έτσι. Η τιμωρία του συγκεκριμένου Πέμπτη ήταν μία αγωνιστική. Τι συμβαίνει στα παγκόσμια χρονικά και στα τοπικά και στα αεραστεχνικά και στα επαγγελματικά κτλ. Τρώει μία κάρτα ο παίκτης, τιμωρείται και εκτείει την ποινή του την αμέσως επόμενη αγωνιστική. Δηλαδή, τρώει μία κάρτα ο τάδε παίκτης και μία αγωνιστική τιμωρία, την επόμενη λοιπόν αγωνιστική δεν παίζει. Γατάκια. Πού νομίζετε ρε ότι θα κάνετε εσείς τέτοια παιχνίδια να αποκλείσετε τον κολτζή τον Αμερικανό? Παίρνει λοιπόν ο Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο, τον επικεφαλής της FIFA, και του λέει, ας πω να πούμε, εντάξει, παικταράς τώρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή, θυμηθείτε κάτι σαν το Μητσοτάκη με το Πρέταντορ και όλα αυτά, έτσι. Λέει ο Τραμπ, λοιπόν, αφήστε τις μακακίες, ο Μπαλογκούν πρέπει να παίξει, είναι ο παιχταράς μας, είναι όλα μας τα λεφτά. Δεν μπορείτε εσείς για μια βλακεία που έκανε και φάγε μια κόκκινη κάρτα, βλακεία τέλος πάντων, να του στερήσετε τη συμμετοχή του. Και βγαίνει αυτός ο τρομερός, ο φοβερός, η Φαντίνο που διαχειρίζεται, συγγνώμη, δισεκατομμύρια από το ποδόσφαιρο και αποφασίζει ότι ο Αμερικανός παίκτης θα τιμωρηθεί με μία αγωνιστική, αλλά με αναβολή εκτέλεσης της ποινής για ένα χρόνο. Να το χαίρεστε ρε το Μουντιάλ σας. Έχει το διάολο από εδώ πέρα. Έχει το διάολο από εδώ. Να ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τρελαίνονται με το ποδόσφαιρο. Παίζονται περιουσίες κάθε μέρα στο στοίχημα. Οικονομάει ένα κάρο κόσμος. Κακομοίρης ο αγνός φύλαθλος χειροκροτεί, κάνει, δείχνει αγωνία, παθαίνει εγκεφαλικό, παθαίνει δεν ξέρω και εγώ τι για την ομάδα του. Και έρχεται ο άλλος και λέει εντάξει, εντάξει. Έχει το διάλογο κι εσείς και το πρωτάθλημά σας και τα κύπελά σας και ας ξυπνήσει τούτος δω ο λαός, ας ξυπνήσει επιτέλους. Είδατε λοιπόν ότι τελικά δεν είναι επιλείψιμο να λες ότι ποδοσφαιροποιήθηκε η πολιτική. Όχι, όχι, καθόλου. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και κάθεσαι εσύ και λες περί νομίμου, περί ηθικού. Νάτα. Αυτός είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας μας και του κόσμου. Αυτός είναι. Αυτό αν θέλετε τώρα, αν το προσαρμόσουμε, αυτός είναι και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η λογική του Μητσοτάκη και της παρείτσας του. Των πολιτικών τραμπούκων που έχει μαζέψει γύρω τριγύρω. Των πολιτικών τυχοδιωκτών που συναποτελούν αυτή την κυβέρνηση. Παίρνει μια απόφαση ένα δικαστήριο, παραδείγματος χάρη, για να το κάνουμε έτσι κατά αναλογία. Παίρνει ένα δικαστήριο μια απόφαση ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει να μην πληρώνουν αυτούς τους υπέργους ποσό. Ναι. Έρθει ο Μητσοτάκης και τι κάνει. Για να μην επεκταθεί το πράγμα και για να μην ξεσηκωθούν και άλλοι και για να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου και σε άλλες, και επέρχεται ο πολιτικός τραμπούκος Πιερακάκης και τι λέει, θα νομοθετήσω υπέρ των δανειοληπτών. Όχι, δεν νομοθετεί υπέρ των δανειοληπτών, νομοθετεί υπέρ των φάσεων και των τραπεζών για να μην ξυπνήσουν και άλλοι. Καταλάβατε? Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα διακυβέρνησης. Αυτοί μας κυβερνούν. Έτσι μας κυβερνούν. Γιατί από κάτω σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο ή πριν από λίγο μαθαίνω έληξε ο αγώνας του Μεξικού, θα βρίσκονται αγνοί άνθρωποι που θα χειροκροτούν, που θα λένε η ομαδάρα μας. Ποια ομαδάρα σας ρε? Ποια ομαδάρα σας ρε? Αυτό που κάνει ο Τραμπ για την Αμερική το κάνουν και κάποιοι άλλοι ισχυροί για τις ομάδες τους. Ή δεν έχετε καταλάβει? Ξυπνάτε ρε, ξυπνάτε. Ξυπνάτε. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα πως την ώρα που παίζονται δισεκατομμύρια ανά τον κόσμο στο στοίχημα, που φύλαθλοι πανηγυρίζουν, που δισεκατομμύρια ρέουν και διαχειρίζονται από έναν Ιφαντίνο, τα διαφεντεύουν και τα προσαρμόζουν στις δικές τους απαιτήσεις. Αυτό είναι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, για εσάς τους ρομαντικούς ακόμα το λέω. Λοιπόν, τώρα θα ενοχλήσω εδώ το φίλτα τον Καραγιάν, γιατί θα κάνουμε κάτι ακροβατικά, κάτι ζογκλερικά εδώ με τον ήχο, αλλά δεν γίνεται να μην τα ακούσουμε ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην τα ακούσουμε. Ζούμε μια εποχή Κάιν εναντίον Κάιν. Έτσι. Δεν. Κράμερ εναντίον Κράμερ. Δεν γίνεται. Δεν συμβαίνει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι αντιπαραθέσεις. Στη Νέα Δημοκρατία να δείτε πως αρχίζει τώρα ο πόλεμος. Τώρα να δείτε. Ξεκίνησε ο Σαμαράς με βιντεάκια. Προσαρμόζεται, ναι, και ο Σαμαράς στη σύγχρονη τεχνολογία. Λοιπόν, και τα πιάνει ένα-ένα και δίνει απαντήσεις. Ο Σαμαράς λοιπόν σχεδιάζει να κάνει κόμμα, ο εκπρόσωπος τύπου του χρόνια, ο Γιώργος Δοτούτια στη Βουλή, εντάξει, όσοι κάναμε ρεπορτάζ πολιτικό τον γνωρίζουμε και τα λοιπά. Λοιπόν, άρχισε να σκηνοθετεί κάποια βιντεάκια, τα οποία βεβαίως να πω ότι είναι πολύ προσεγμένα και βεβαίως επικοινωνιακά απόλυτα τακτοποιημένα. Λοιπόν, δύο θεματάκια διαπραγματεύεται ή μάλλον είναι στο περιεχόμενο αυτό των βίντεο που κυκλοφόρησε ο Σαμαράς. Το ένα αφορά την Ντόρα Μπακογιάννη και το άλλο αφορά το Μητσοτάκη και τα περί αυτοδυναμίας που θα του στερήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, ο πόλεμος μόλις έχει αρχίσει, εκτός πια και αν δούμε κανένα τεράστιο συμβιβασμό την τελευταία στιγμή, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα τα ακούσουμε εμείς, δεν μπορούμε να τα δούμε, που τέτοια τύχη που λένε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο βίντεο, όπου ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στο αν η Νέα Δημοκρατία θα πιάσει αυτοδυναμία, αν τη στερεί εκείνος, εάν είναι η αιτία που η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την αυτοδυναμία. Για πάμε να δούμε λοιπόν, να ακούσουμε τι λέει λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς με τον εκπρόσωπο τύπου του. Για πάμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
1: Δεν έχεις καταλάβει, καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Τι άλλο θέλετε όμως τώρα, ειλικρινά, Πέστε μου, τι άλλο να πεις. Και βεβαίως ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. Λέει, αν είναι δυνατόν ο Σαμαράς την ανήμερα του δημοψηφίσματος, θυμήθηκαν το δημοψήφισμα του 2015, να ανεβάζει βιντεάκια για αυτά τα θέματα, ντροπή και τα λοιπά. Λοιπόν, νέουν, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ούτε στο χειρό του εχθρό ο Μητσοτάκης. Πάμε τώρα στο επόμενο βίντεο. Έχει και δεύτερο βίντεο που αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη. Για πάμε να τα ακούσουμε και αυτό το βίντεο, να ακούσουμε τον ήχο δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να σας το βάλουμε να παίξει. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε πάλι αυτό τον διάλογο.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, να κάνει κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι.
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
2: Τι ανακοινώσει να βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Είπατε τίποτα. Καρφιά, νταβανόμπροκες. Αυτά τα ωραία άρχισαν να συμβαίνουν πλέον στην αυλή του Μητσοτάκη. Τώρα βεβαίως μαθαίνω έγινε και ένα ραντεβού. Έτσι, εγώ σας τα έχω πει νωρίτερα, αλλά δεν μ' ακούτε. Έγινε ένα ραντεβού, λέει, του Μητσοτάκη με το Μαρινάκη. Αλλά δεν τα βρήκαν. Καθόλου. Για σκεφτείτε να τα έβρισκαν. Για φανταστείτε τι κοσμογονικές αλλαγές θα είχαμε στο πολιτικό σκηνικό. Έγινε, λέει, ένα ραντεβού, αλλά δεν τα βρήκαν. Και συνεχίζουν βεβαίως τα δημοσιεύματα από το Βήμα, από τα Νέα, για τις παρακολουθήσεις, για το ένα και το άλλο. Βεβαίως, ποτέ μη λες ποτέ στην πολιτική. Και ιδίως όταν έχουμε πολύ μεγάλα συμφέροντα να διακυβεύονται. Το ότι δεν τα βρήκαν τώρα μπορεί να τα βρουν αύριο μεθαύριο, δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα δικά μας. Παρετήθηκε λοιπόν ο Καραμέρος. Τι μεγάλη απώλεια για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν το λέω ηρωνικά καθόλου. Κάθε άλλο. Γιατί, ας σας πω μια ιστοριούλα έτσι, για να, πριν από μερικές μέρες μαθαίνω ότι μπήκε ως μενόμενος σταύρος στην Κουμουνδούρου ο Καραμέρος να πνέει τα μένεα εναντίον μου. Το ότι λέει εγώ από το ραδιόφωνο, λέω για τον Καραμέρο, για τους βουλευτές που θα παραιτηθούν. Εν τω μεταξύ ο ίδιος έχει κάνει 2 φορές δήλωση, την οποία έχω ακούσει με τα αυτάκια μου, έτσι, με τα αυτάκια μου, ότι με το που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ. Και πάει και διαμαρτύρεται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει, λένε από το κόκκινο ότι θα παραιτηθεί. Ε? Πώς σας φαίνεται? Ξεσηκώνει τον κόσμο. Σάββατο πρωί-πρωί λοιπόν, για να μας πιάσει στον ύπνο δηλαδή, ο Καραμέρος παραιτείται. Ξέρετε κάτι, εγώ το θεωρώ, αν θέλετε, ότι από τη στιγμή που κάποιος, η ψυχή του είναι αλλού και το σώμα του είναι αλλού, ότι είναι διχασμένη προσωπικότητα. Ο Καραμέρος τουλάχιστον άργησε 40 μέρες, αλλά παραιτήθηκε. Έτσι. Το πρόβλημα είναι αλλού. Ότι έχουμε ένα νέο κόμμα που ξεκινάει, κάνει μια καινούργια αρχή ο κύριος Τσίπρας, αλλά βλέπουμε κάτι παλαιοκομματικές διεργασίες και κινήσεις που δεν παραπέμπουν σε νέο. Γιατί, θα το πω. Θα το πω. Ξέρω πολύ καλά, κύριε Καραμέρο, ότι ο κύριος Καραμέρος έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Πέτρο τον Κόκαλη. Πάρα πολύ καλή σχέση. Και μου φάνηκε παράξενο έτσι, όταν συζητούσαμε πριν από καιρό και λέγαμε έτσι με συναδέλφους ότι εντάξει, λες να βρεθούν στην Ανατολική Αττική και ο Πέτρος, ο Κόκαλης και ο Καραμέρος. Γιατί κάνεις αυτή τη σκέψη? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, και η οικογένεια Κόκαλη στην Ανατολική Αττική έχει επιχειρήσεις, έχει κόσμο που εργάζεται, εντάξει, Καραμέρος εξελέγει στην Ανατολική Αττική. Έλα όμως που μαθαίνω ότι ουσιαστικά δεν θα συμβεί αυτό, δηλαδή να συγκρουστούν δύο αλληλοσυμπαθούμενοι, πώς να το πω, στην Ανατολική Αττική, ο Πέτρος ο Κόκαλης θα κατέβει στον Πειραιά και ο Γιώργος ο Καραμέρος στην Ανατολική Αττική. Το θεωρούν δεδομένο. Το λέω εκεί κάτω στην Αμαλίας, που λένε ότι εμείς και όλοι οι θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν. Αυτό λέγεται. Εάν κάνω λάθος, να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Αλλά θεωρώ ότι οι πληροφορίες μου είναι αξιόπιστες. Ο Πέτρος ο Κόκαλης θα είναι υποψήφιος στον Πειραιά, γι' αυτό έχουν χολωθεί και κάποιοι άλλοι, δεν είναι της ώρας, και στην Ανατολική Αττική θα είναι ο Γιώργος Καραμέρος. Εάν διαψευστώ, ταπεινά θα ζητήσω συγγνώμη και θα πω λάθος πληροφορίες είχα. Και θα ζητήσω συγγνώμη και από τα πρόσωπα αυτά. Αλλά αυτό μου θυμίζει λίγο παλαιοκομματικές συνταγές κατάρτισης ψηφοδελτίων. Βεβαίως, ο μόνος που ξέρει και γνωρίζει την αλήθεια είναι ο Γιώργος Βασιλιάδης, που, εν πάση περιπτώσει, ασχολείται με αυτά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς, ο κύριος Βασιλιάδης έχει πολύ καλές σχέσεις με γενικότερα, δηλαδή, ως δικηγόρος και τα λοιπά, αλλά και παλιά από το ποδόσφαιρο που υπηρέτησε, έχει αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα εσωκομματικά και την παραίτηση Καραμέρου. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θρίλερ σε εξέλιξη. Αναπληρωματικό, δηλαδή πρώτος επιλαχών μάλλον, είναι ο Σπίρτζης στην Ανατολική Αττική. Αλλά ο Σπίρτζης διαμηνύει, όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ, ότι για λόγους αξιοπρέπειας εγώ δεν θα πάω να πάρω την έδρα. Εδώ βγάζεις το καπέλο. Πραγματικά. Βγάζεις το καπέλο, διότι ιδίως αν επικαλείται και λόγους αξιοπρέπειας, δύο λόγοι παραπάνω. Όχι ένας. Μπράβο του. Ποιος παίρνει όμως την έδρα? Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση. Νεαρά δικηγόρος και τα λοιπά, η οποία, ακούστε, τώρα θα χαρεί ιδιαίτερα ο Λάζαρος. Πλάκα κάνω. Η Γκάμπη θα χαρεί. Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, που μάλλον θα πάρει την έδρα του κυρίου Καραμέρου, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ε, πώς σας φαίνεται? Δηλαδή εκεί που είχε μείνει ο Κασελάκης με δύο βουλευτές, με δύο νομίζω, λες η Μυρτώ Κοροβέση? Να, λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν και ξέρετε κάτι, εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε αυτό το οποίο φωνάζω εγώ, ο γραφικός, ο μισητός από πολλούς Καραμέρους και τα λοιπά, ότι άλλον ψηφίζεις, μάλλον άλλο κόμμα ψηφίζεις και άλλο σου προκύπτει. Δηλαδή ψήφισες στην Ανατολική Αττική Καραμέρο ΣΥΡΙΖΑ και σου προκύπτει Καραμέρος Τσίπρας. Ή ψηφίζεις Καραμέρο, έρχεται Μυρτώ Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη. Δηλαδή άλλο κόμμα ψηφίζεις, άλλο σου προκύπτει. Να γιατί εγώ λέω ότι εγώ προσωπικά, εγώ, ο Γιάννης ο Στρατάκης, δεν θα ψηφίσω ποτέ στη λίγη ζωή που μου απομένει βουλευτή που έχει μετακινηθεί από κόμμα σε κόμμα, έστω και αν έφυγε από ένα κόμμα εδώ και ήρθε στο κόμμα που εγώ συμπαθώ και όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Όχι. Αν τη μία φορά έχει συμβεί το εξής καταπληκτικό. Σε μια κοινοβουλευτική περίοδο να έχουν αλλάξει βουλευτές τρεις φορές. Όχι ένα κόμμα. Λοιπόν, γιατί να διαβάζω εγώ στα ΤΑΔΕ και στο ΔΙΝΑ ρεπορτάζ ότι είναι ακόμα μερικοί βουλευτές έτοιμοι να φύγουν? Ας το κάνουν ρε παιδιά. Ειδικά ο φίλος μου ο Μαμουλάκης. Ρε Χάρη, το γράφουν από την πρώτη μέρα. Δεν μπορείς να είναι η ψυχή σου στο Τσίπρα και το σώμα σου στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που είπα εδώ και ένα χρόνο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα τότε είπαν όχι και κανείς και όλοι μαζί και αυτά. Αλλά φαίνεται αυτό. Ετοιμάζεται, λέει, να πάει επίσης να παραιτηθεί, να ανεξαρτοποιηθεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εσείς που τους ψηφίσατε να δείτε. Ο Μεϊκόπουλος ετοιμάζεται να φύγει. Ο Ζιαμπάρας ετοιμάζεται να φύγει ή να ανεξαρτοποιηθεί, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά λένε τα ρεπορτάζ. Δεν μπορώ σε ένα ρεπορτάζ που λένε άλλα μέσα εγώ να μην το λέω. Ο Βασίλης ο Κόκαλης. Τι περιμένετε ρε παιδιά? Να τελειώσει το θέρος? Να θερίσουμε, να λωνίσουμε? Καλημέρα. Κακός γίνομαι, αλλά δεν πειράζει.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5. Για όσο θα είμαι στο μικρόφωνο του Κόκκινου, έτσι. Θα το πω πολύ απλά. Δεν καταλαβαίνω από καραμέρους. Εντάξει. Γιατί ο καραμέρος είναι μια ολόκληρη νοοτροπία. Είναι μια ολόκληρη νοοτροπία. Δηλαδή, ετοιμάζομαι να πάω σε ένα κόμμα, αλλά διαμαρτύρομαι γιατί το λένε από το Κόκκινο. Είναι τρελένες. Δεν παίζονται μερικά πράγματα. Εντάξει, δεν παίζονται. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και όλα είναι σχεδιασμένα, μη σας πω, με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες. Λοιπόν, και εδώ και χρόνια, ο σχεδιασμός δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Πλανάστε πλάνη νυχτρά. Χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν και μερικά πράγματα. Εγώ θα το πω ευθαρσώς. Θέλετε λιδωρίστε με, θέλετε πέστε με ό,τι είναι. Μερικά πράγματα, ακόμα και αν έχεις τη βεβαιότητα, δεν τα λες. Ναι, είμαι σε αυτή την κατηγορία. Πολλά από τα οποία γνωρίζω δεν μπορώ να τα πω. Γιατί δεν μπορώ να τα πω. Ένα είναι το ηθικό ζήτημα. Δεύτερο και βασικό επίσης. Δεν είμαι σε κανένα payroll επιχειρηματία ή οποιοδήποτε. Τι σημαίνει payroll? Να είμαι αραχτός και να έχω εξασφαλίσει διαβίου, που λένε, μια χρηματοδότηση κάθε μήνα, ένωψη μισθού. Δεν είμαι σε κανένα τέτοιο payroll. Ούτως ώστε και σε μια αναποδιά και σε αγωγές και σε οτιδήποτε να έχω τις πλάτες οποιοδήποτε να με στηρίξει. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν και όταν κάνω αναρτήσεις στο διαδίκτυο και μιλάτε από κάτι, έχετε το δικαίωμα να σχολιάσετε, ακόμα και να βρίσετε, γιατί ξέρετε κάτι, ο καθένας εκτίθεται με αυτά που λέει. Να κάτσω και έχω μια άποψη. Ωραία, πες ότι για τη θεσούλα μου το κάνω, να απαντήσω από τι. Όχι, δεν το κάνω για τη θεσούλα μου. Όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Αν αυτό νομίζετε και αν έτσι πρέπει να με αντιμετωπίσετε, κάντε το. Δεν πρόκειται να πω. Λέω την άποψή μου. Δεν έχω το αλάθητο. Έτσι. Έχω μία άποψη. Αυτή την άποψη διατυπώνω και μάλιστα με έναν τρόπο και αιχμηρό πολλές φορές και χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα. Έτσι. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Να, ο Δημήτρης μας χάρη, διαφωνούμε σε ένα κέριο σημείο, ξέρει ο Δημήτρης, αλλά όμως την αγωνιστική του καλημέρα και την αγωνία του για το Κόκκινο θα την εκφράζει κάθε μέρα και την εκφράζει κάθε μέρα. Αλλά είπαμε. Καλή αγωνιστική εβδομάδα, μου λέει ο Δημήτρης. Επίσης, καλημερίζω το Κόκκινο μας, να το τονίζεις το μας, Δημήτρη. Αγώνας να φύγει δεξιά. Αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε τόσα χρόνια, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά θέλω να προβληματιστείτε λίγο με το βίντεο του Σαμαρά. Λέει ο Σαμαράς ότι κατηγορείται εμένα, λέει ο Σαμαράς, ότι στερώ την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Και παραθέτει βεβαίως τη δική του λογική. Αυτό θα μπορούσα να απαντήσω και εγώ σε μερικούς που λένε ρίχνεις νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Αφήστε το, είναι μια μεγάλη ιστορία και εύχομαι να κάνω λάθος εγώ. Εύχομαι να κάνω λάθος εγώ για το ποιος πραγματικά ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Έτσι. Και μπορεί να μην τα πούμε κάποια στιγμή από το Κόκκινο, μπορούμε να τα πούμε όμως και διαδικτυακά για το ποιος ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη.
Γιατί στην πολιτική μερικά πράγματα είναι μετρημένα κουκιά. Λοιπόν, από το Δημήτρη θα πάμε στην Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήθελα να δείτε αυτό με τον Δήμαρχο στο Καστελόριζο. Καλά κάνεις και μου το λες, Μαρία. Είναι... Τι να πει κανείς. Μπράβο ρε Δήμαρχε εκεί στο Καστελόριζο. Μπράβο και στον ταβερνιάρι που του χαλάσαν την τέντα. Μπράβο. Προτιμούν να μείνουν χωρίς γιατρό. Παρά τι έχει συμβεί. Πήγε ένας γιατρός αγροτικός. Πήγαν δύο άτομα. Στείλανε στο ιατρείο του Καστελόριζου τώρα. Που διαβάζω ότι εκεί άμα αρρωστήσουν παίρνουν τη βάρκα και πάνε απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, πήγε ο γιατρός, του παραχώρησαν ένα σπίτι να μείνει, στείλανε τα πράγματά τους μία εβδομάδα νωρίτερα, πήγαν αυτοί, ψάχνουν τα κλειδιά που έχουν βάλει τα πράγματά τους μέσα, δεν βρίσκουν κλειδιά, σπάνε την πόρτα. Με εντολή εκεί των αρχών. Μπαίνουν μέσα, αλλά για να κλείνει τώρα μία εβδομάδα που ήταν εκεί οι άνθρωποι την πόρτα, έβαζαν λίγο ένα ντενικέ λάδι από πίσω. Το καταλαβαίνετε. Γιατί το σπίτι δεν ήταν κατοικήσιμο, είχε μούχλες, είχε το ένα το άλλο. Όλα αυτά τα θεώρησαν, ακούστε, ότι ουσιαστικά τους θίγει ο γιατρός. Πάει λοιπόν ο γιατρός σε ένα επίγον περιστατικό με το ασθενοφόρο να παραλάβουν ένα ασθενή. Ο γιατρός, ακούστε τώρα, σκηνή στο Καστελόριζο, να είναι μπροστά από το ασθενοφόρο και να κάνει στην άκρη τα τραπεζοκαθίσματα, τραπέζια, καθίσματα, για να περάσει το ασθενοφόρο να παραλάβει ασθενή. Ακούστε. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να προσεγγίσουν τον ασθενή, ο γιατρός μπροστά να βγάζει τα τραπεζοκαθίσματα, δεν πρόσεξαν την τέντα του μαγαζιού, την τέντα. Και το ασθενοφόρο βρήκε στην τέντα και έσπασε ο φάρος του και προξένησε και ζημιά στην τέντα. Πάει ο γιατρός μετά από το επεισόδιο, αφού πήραν τον ασθενή, λέει στον ταβερνιάρη, του λέει φύγει από εδώ, λέει ο γιατρός, καταγγέλει μη και τα λοιπά, έχουμε συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι έγιναν μηνύσεις εναντίον του γιατρού και πήγαν και το συνέλαβαν μέσα με τη διαδικασία του αυτόφορου μέσα στο ιατρείο. Κύριοι στο Καστελόριζο, συγχαρτήρια. Είμαστε μαζί σας, αλλά όχι για τέτοιες ασχήμιες. Το καταλάβατε? Μάλλον χάλασε τη σούπα εκεί σε κάποια τοπικά συμφέροντα. Α, ναι. Επίσης τον κατηγορούν ότι πήγαινε και έτρωγε στη λέσχη των αξιωματικών που είναι φτηνό το φαγητό και δεν πήγαινε στα εστιατόρια. Δεν τρέπεστε ρε λίγο εκεί στο Καστελόριζο? Δεν τρέπεστε ρε? Ένα γιατρό σας έστειλαν και αυτόν τον βγάλατε μέσα από το ιατρείο με διαδικασία του αυτόφορου? Σας έθιξε? Δεν τρέπεστε εκεί στο Καστελόριζο που έχετε έπρεπε να έχετε γίνει μια γροθιά για να προστατεύσετε το γιατρό? Δεν τρέπεστε λίγο? Γεωργιάδες θέλετε? Αλήθεια, θέλετε Γεωργιάδες? Δεν γίνεται αλλιώς. Θέλετε Γεωργιάδες? Δεν ξέρω, δεν. Όπως θέλετε πάρτε το. Από προχθές που το είδα έχω τρελαθεί. Λέω κοίτα να δεις, κοίτα να δεις μια συμπεριφορά. Λες και πήγε να κάνει πάρτι ο γιατρός και χάλασε την τέντα στον εστιατόρα. Δεν τρέπεσε λίγο? Μπροστά σε μια ανθρώπινη ζωή, η τέντα. Είπατε τίποτα? Ελλάδα 2-0. Μητσοτάκης. Εδώ αν υπήρχε κράτος, το αυτόφερο έπρεπε να πάει σε αυτούς που παρεμποδίζουν με τα τραπεζοκαθίσματα να περάσει ένα αυτοκίνητο και δει ένα ασθενοφόρο. Ντροπή. Ντροπή. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι όπως ξεκινάει η Καλλιόπη, άστα να πάνε ο Φίλιππος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κάτι μοροσυχάματα της πολιτικής
με τις δηλώσεις τους συσπυρώνουν πιο πολύ τον κόσμο της αριστεράς. Κάντε κάτι για να ξέρει ο κόσμος τι να κάνει. Εμείς λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε και ο κόσμος σκεφτείτε τώρα με το που εκλέγονται κάποιοι βουλευτές δείχνουν στο πρώτο σκόπελο να, σου λέει ψήφισε, εντάξει, ψήφισε Καραγιάννη. Τώρα ο Καραγιάννης θα πάρει την ψήφο και την πάει σε όποιο κόμμα θέλει. Έτσι πολύ απλά. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει με τη φωτογραφία του. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Γιάννη, τι έγινε πάλι με τον Ζαχαριάδη? Προφανώς και αυτός πηγαίνει στον Τσίπρα για λόγους ανιδιοτέλειας και για να προσφέρει στον λαό. Τι ξεπεσμός είναι αυτός, Γιάννη? Δεν ξέρω, ρε. Γιάννη, δεν ξέρω. Εγώ σας είπα, εγώ βουλευτή και γενικά στελέχη που περιφέρονται, δεν τα ψηφίζω και δεν θα τα ψηφίσω ποτέ. Εγώ. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί, εντάξει, να πούμε στα άλλα κόμματα ότι εντάξει. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν υπογράψει και υπεύθυνη δήλωση, όταν έθεσαν υποψηφιότητα ως βουλευτές ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Λοιπόν, η Περσεφόνη. Καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Στατάκη, καλημέρα στη Βάρδια Έγερσης. Ωραίο, Βάρδια Έγερσης. Η Χρυσάνθη. Καλημέρα Χρυσάνθη. Καλημέρα, συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι πολιτική, αλλά έμποροι της πολιτικής όλοι αυτοί με τα καμώματά τους. Αχ, βρε, Χρυσάνθη. Έχουμε έμελε να τα ζήσουμε και αυτά. Έτσι, τη δεκαετία του

Φεύγουν κάποιοι από τη Νέα Αριστερά, γιατί δεν τους αρέσει τώρα. Φεύγουν κάποιοι από τον Κασελάκη, γιατί δεν τους αρέσει. Άλλοι πάνε στο Πασόκ. Άλλοι πάνε εδώ. Άλλοι πάνε εκεί. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Ψηφίστε τους αυτούς τους ίδιους, ναι. Γιατί κοιτάξτε, αυτή η νοοτροπία υπάρχει. Γιατί να πάρει πάνω σχάρι τον παπά ή την τζάκρη το Πασόκ. Γιατί θα φέρει ψήφους. Κορόιδα! Τη δική σας ψήφο εμπορεύονται εντός εισαγωγικών. Τη δική σας ψήφο. Δηλαδή τον παπά, το ψηλό αυτόν. Που με Κασελάκι μετά αυτόν. Ή την τζάκρη. Εκτίμησαν το τεράστιο πολιτικό εκτόπισμα κτλ. Τους ψηφοφόρους. Τους ψηφοφόρους. Λέει θα μας φέρει μερικούς από αυτούς που την ψηφίζουν χρόνια. Που τις έχουν υποχρέωση. Που τους έχουν υποχρέωση. Καταλάβατε. Την ψήφο σας διακινούν όλοι αυτοί. Λοιπόν. Καλημέρα. Ποιος μπορεί να φτιάχνει νέο κόμμα από παλιά υλικά και να αλλάξει μόνο όνομα? Λοιπόν, αγαπητοί μου, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο, ξεκίνησε ομολογουμένως με την κυρία Κατσέλη, με τι θα βρεθούμε 3-4 Ινστιτούτα, ξεκινάμε από μηδενική βάση διάλογο. Ήρθαν τότε κάποιοι μέσα σε οργάνωση κομματική και μου λένε ο Τσίπρας είναι από πίσω. Γι' αυτό εσύ που τουλάχιστον δεν είναι ανάγκη τώρα αυτά. Αυτό με ανάγκασε να γράψω ένα άρθρο και είναι δημοσιευμένο στην Αυγή. Και καταλήγω σε αυτό ακριβώς. Θα έχουμε ένα νέο κόμμα, ένα νέο ψηφοδέλτιο, γιατί η κυρία Κατσέλη έλεγε ένα ψηφοδέλτιο νέο κτλ. Βεβαίως και η κυρία Κατσέλη δεν άρεσε στον κύριο Τσίπρα και βρέθηκε εκτός. Και έγραψα τότε, θα έχουμε ένα νέο ψηφοδέλτιο ή ένα ψηφοδέλτιο ανακύκλωσης. Εσείς τι λέτε? Τι βλέπετε? Σου λέει, α, Καραμέρος, Ανατολική Αττική, Κόκαλη στον Πειραιά. Εκτός και κάνω λάθος, οπότε ζητώ και συγγνώμη. Προκαταβολικά. Αλλά ξέρετε, τα ρεπορτάζ πολλές φορές δύσκολα διαψεύδονται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Χριστίνα, καλημέρα στο κόκκινο. Πλάκα έχουν, ένας-ένας πάνε με τον νικητή. Άντε να ξεκαθαρίσει γρήγορα η κατάσταση, μήπως και βγάλουμε νέο αρχηγό, γιατί βαλτώσαμε. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι κάποιοι δεν φεύγουν ακόμη περιμένοντας να κλειδώσουν και να πάρουν τα κλειδιά. Άλλο περιμένουν. Ο Βασίλης, Στρατάκη, είσαι σύμπτωμα της κρίσης της αριστεράς. Στο έχω ξαναγράψει από το πρωί. Ξερνάς αυριανισμό, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Αγαπητέ φίλε, εγώ δεν έγραψα και δεν πέρασα ποτέ από την αυριανή. Πρώτον, στο κανάλι του κυρίου Κουρή συνοστίζονται πάρα πολλοί. Λοιπόν, αν νομίζεις ότι το πρόβλημα είμαι εγώ, διορθώνεται. Έτσι, διορθώνεται. Τώρα, ποιος στάζει χολή, έτερον εκάτερον. Ο Ευάγγελος. Καλημέρα, εδώ φέρατε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ με τα βαΐων και κλάδων κάποιοι, έμπειροι, αριστεροί. Μετά τα κάνατε όλα μπάχαλο. Και τι να πρωτοθυμηθούμε με την απόλυτη ξεφτύλα που ζήσαμε? Οι αποχωρήσεις προς τον Τσίπρα είναι πτέσμα. Όχι Γιάννη, δεν ντρέπονται, γιατί έχουν χάσει την ανθρωπιά τους από το πολύ χρήμα. Θα αναφέρεσαι μάλλον στο Καστελόριζο. Ο Διονύσης, περί Καστελορίζου ο λόγος. Κανένας για διακοπές στο Καστελόριζο, όπως αποφασίσαμε να κάνουμε οικογενειακώς, αλλάζοντας προορισμό διακοπών, λέει ο Διονύσης. Νομίζω αυτό είναι ένα μέτρο, γιατί κάποτε υπήρξε μια ανάλογη αντίδραση για την Άξο, με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν τότε στο Λύκειο για τον Μανώλη Γκλέζο. Ξέρω ανθρώπους τότε που ακύρωσαν διακοπές στην Άξο. Έτσι. Λοιπόν, που αντέδρασαν γιατί θα δινόταν το όνομα του Μανώλη Γκλέζου. Μάλιστα. Η Σοφία. Τι μου λέει εδώ. Μισό λεπτάκι. Γιάννη, τα ίδια έλεγες και έκανες και με τον Κασίδη.

0: Σελάκη. Δεν ξεχνάμε το καλό παιδί που έλεγε και έφερε ο Πολάκης. Και όταν γύρισε το κλίμα, γύρισες και εσύ και λες ότι εγώ, παιδιά, σε κομματικό σταθμό εργάζομαι. Σε έχουμε μάθει, η Θεσούλα είναι Θεσούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτίμηση, αγαπητή Σοφία. Με μια διαφορά, ότι εγώ δεν πήρα κανέναν παπά τηλέφωνο, τον Νίκο τον Παπά, συνυποψήφιο του Κασελάκη, να τον στηρίξει στο δεύτερο γύρο. Ο κύριος Τσίπρας τον πήρε. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Και αν ανεχτήκαμε πολύ τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι γιατί είχε την ανοχή πρώτα και κύρια του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει. Λοιπόν, και μην διανοηθείς να πεις ότι δεν σκεφτόμαστε τους εργαζόμενους στο κόκκινο ή τις οικογένειές τους. Και να διαβάζεις όλα τα μηνύματα, όχι μόνο αυτά που μας συμφέρουν. Εάν έχετε κάποιο παράδειγμα ότι δεν διάβασα ένα μήνυμα, σας παρακαλώ να το πείτε δημόσια. Αυτά όχι σε μένα, τουλάχιστον, αγαπητή Σοφία. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτούς που τρώνε μπαρμπουνάκι να τα λες. Ο Βασίλης. Γεια σου ρε Βασίλη με τα ξινολέμωνα. Ο Αντώνιος. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Πρέπει νομίζω από τώρα μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών να εστιάσουμε όλοι το ενδιαφέρον μας σε αυτά που θα κάνει το καθεστώς προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία. Στηριζόμαστε στον δημόσιο λόγο σας και στην κριτική σας σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Αντώνης. Έχεις δίκιο και αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε καιρό, αλλά όμως όταν υπάρχουν σοφίες που με την έννοια, με συμπάθεια το λέω, που σου λέει εντάξει δεν μας ενδιαφέρει ο αγώνας του Μητσοτάκη ή δεν μας ενδιαφέρει τι λες για το Μητσοτάκη, μας ενδιαφέρει να θυμόμαστε τι λες για τον Τσίπρα και τι λες για τον Κασελάκη. Λοιπόν αγαπητή Σοφία, μια και το φέρει κουβέντα, με τον Κασελάκη προσέξτε. Ούτε καλημέρα δεν έχω ανταλλάξει. Δεν έχουμε συναντηθεί ούτε καν στο κόκκινο. Δεν του έχω κάνει συνέντευξη, όπως πολλοί άλλοι. Έτσι. Δεν έχω συναντηθεί ποτέ μαζί του, όπως κάποιοι άλλοι. Και δεν πήρα κανένα τηλέφωνο να του πω να τον στηρίξει στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Για να συνεννοούμεθα, αγαπητή Σοφία. Πάντως, αυτό το ότι δεν διαβάζω όλα τα μηνύματα, εμένα με στενοχωρεί. Και με στενοχωρεί ιδιαίτερα γιατί αυτό που προσπαθώ να κάνω πολλές φορές είναι να διαβάζω μηνύματα που διαφωνούν ή έχουν μια διαφορετική, αν θέλετε, θέση, από το να πω να διαβάσω ένα μήνυμα, δηλαδή αξιολογώντας, από ένα μήνυμα ενός φίλου που θα πει καλά τα λες, μπράβο κτλ. Συνήθως αυτούς τους ακροατές τους ρίχνω, ξέρετε με ποια έννοια, για να προλάβω να διαβάσω. Εάν τώρα εσείς, κυρία Σοφία, έχετε εντελώς άλλη εικόνα, δηλαδή ότι παρέλειψα να διαβάσω μήνυματά σας, τότε τι να κάνω. Να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί λίγο χρόνο, αλλά δεν το κάνω αυτό. Έτσι. Με κατηγορείτε για κάτι το οποίο δεν κάνω. Τώρα, τα περί Κασελάκη σας επαναλαμβάνω γιατί αυτή η ιστορία πληγώνει. Έτσι. Ποιοι έπαιρναν τηλέφωνο για να στηριχθεί ο Κασελάκης στο δεύτερο γύρο, ποιοι ήταν γραμματείς και αναπληρωματικοί γραμματείς με Κασελάκη και ποιοι συνεργαζόταν καθημερινά μαζί του. Έτσι. Ποιοι συνεργαζόταν καθημερινά μαζί του. Εγώ δεν συνεργάστηκα ποτέ, ούτε καλημέρα δεν είπα. Λοιπόν, όλο αυτό εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Εντάξει. Μην νομίζω ότι είμαι. Εντάξει, είπαμε. Αλλά. Λοιπόν, Φίλιππε, τι θες να πεις τώρα εσύ. Δεν διαβάζω τα δικά σου μηνύματα. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο κόσμος δεν βοηθάει το γιατρό να φύγει και να πάει να κάνει λειτουργήμα στην Γερμανία, αναφέρεται και ο Φίλιππος σε αυτά που δυστυχώς ζήσαμε αυτές τις μέρες με το Καστελόριζο. Λοιπόν. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε έτσι, γιατί αντιπολίτευση πρέπει, για να ξανακούσουμε τι είπε ο κύριε Ιχολύπτα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο Σαμαράς για την Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει ότι έχει χάσει. Λοιπόν, αρχίζει πια την διαδικασία ο κύριος Σαμαράς να κεντάει, να κεντάει. Λοιπόν, ακούστε τι είπε για την Ντόρα Μπακογιάννη στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε. Έχουν γίνει viral αυτά τα βίντεο. Δύο βίντεο για το ότι ο Σαμαράς είναι η αιτία να χάσει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και για τις δηλώσεις που κάνει η Ντόρα, η οποία αναμένουμε σήμερα Δευτέρα, δεν μπορεί να μην απαντήσει μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Δεν γίνεται να μην απαντήσει. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, έτσι όπως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Πάμε.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι. Τι είπε πάλι. Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν ζω με την ουσή.
2: Τι ανακοίνωση να βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
0: Το καταλάβατε. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της. Είναι η συζήτηση του κυρίου Σαμαρά με τον εκπρόσωπο τύπου του.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε, 6 Ιουλίου 2026, με το Λάζαρο Καραγιάννη πορευόμαστε σήμερα το πρωί εδώ στην πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση στο Κόκκινο, με τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο να απαντά στο 210-3214-7, με τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Κώστα Πιαντέ και στο μικρόφωνο βεβαίως ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 και όσο αντέξουμε. Και για όσα αντέξουμε, και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, απήκο και σήμερα. Πολύ εύκολη διαδικασία για να επικοινωνήσετε, για να πούμε απλά την καλημέρα ή για τα σχόλιά σας ή την κριτική σας. Καλοδεχούμενα όλα, εύκολη διαδικασία μέσω του Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, έχουμε μπει σε ένα ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Τα πάντα είναι σε μία κατάσταση, πώς να σας πω, με χωρίς, να το πω διαφορετικά μάλλον, δεν υπάρχει κανένα σιγουράκι. Από τη μία πλευρά δεν έχουμε με ένα κόμμα κυβερνητικό το οποίο διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία. Βλέπουμε χαμηλές πτήσεις και στη Νέα Δημοκρατία. Τα είπε πολύ περισσότερο ο Σαμαράς με τα δύο βίντεο που έχουν γίνει viral από εχθές, με την στάση, από προχθές μάλλον, με την στάση του Μητσοτάκη. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται εκεί στο 25% περίπου και πολύ δύσκολο για να κερδίσει 10 ακόμη μονάδες για να φτάσει στην περιβόητη και στην περιζήτητη, αν θέλετε, αυτοδυναμία. Για να υπάρξει αυτοδυναμία και να κυβερνήσει πρέπει να είναι πάνω από το 37%. Άρα τουλάχιστον φαντάζει δύσκολο με τη σημερινή εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, το επαναλαμβάνω, οι δημοσκοπήσεις, να δούμε αυτά τα ποσοστά. Με τις δημοσκοπήσεις πάντα είναι δύσκολο στο ξεκίνημά του ο κύριος Τσίπρας, που πάντα τα κόμματα όταν ξεκινούν και ιδίως με προσωπικότητες που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους ως πολιτικοί, ο κύριος Τσίπρας δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός κόμματος. Με το ξεκίνημα το rebranding, το νέο κόμμα, δεν είδαμε ένα ποσοστό το οποίο να πεις «Α, δημιουργεί ένα ρεύμα». Έχει ένα σημαντικό ποσοστό. Εάν το δούμε αυτό το ποσοστό χωρίς παροπίδες, είναι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ακόμα και στη δύσκολη περίοδο των ευρωεκλογών με Κασελάκη. Αυτά ήταν τα ποσοστά. Άρα δεν είδαμε ή δεν αυτό που είδαμε πάνω σκάρι με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, δηλαδή με το που εξελέγει μια δυναμική παπ, στον πρώτο δεύτερο μήνα αυτή η δυναμική ανακόπηκε λόγω των χειρισμών του Ανδρουλάκη και είδαμε εκεί να βρίσκεται στο 10-11%. Με τον Τσίπρα παρατηρούμε τώρα το πικ, δηλαδή με το που ανακοινώνεται ένα νέο κόμμα που αυτό χωρίσαμε. Δεν είναι ένα ποσοστό που δημιουργεί ρεύμα στην κοινωνία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό μιλάω για ένα απόλυτα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τώρα μπορεί αυτή η εικόνα να αλλάξει το επόμενο διάστημα? Βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Ή με τους χειρισμούς του Τσίπρα να αποκτήσει μια δυναμική, θα δούμε, αλλά αυτά που γίνονται με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, αλλά από ένα βαθμό και μετά τα χρεώνεται και ο Τσίπρας και δεν είναι ό,τι καλύτερη εικόνα υπάρχει αυτή την ώρα, παρετήσεις ή ξαφίξεις και τα λοιπά. Έτσι. Μπαρμπουνάκι στην παραλία. Δεν είναι μια εικόνα που οπ, δίνει την όθηση. Μπορεί όμως να αλλάξει. Θα δούμε. Σε αυτά που συμβαίνουν στην κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει. Ενδεχομένως να βγάλει λαγούς από το καπέλο ο Μητσοτάκης. Και έφνης να αρχίσει και να πει πάρτε τη 13η σύνταξη, πάρτε 13ο μισθό. Λέμε τώρα που δεν θα τα κάνει. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να αλλάξουν αρχηγό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και για να σας δώσω να, ή μάλλον για να ενισχύσω αυτή την άποψη, το βλέπουμε και στις δηλώσεις που γίνονται. Βλέπουμε στις δηλώσεις, δηλαδή των δύο πρωταγωνιστών. Ο Μεν Τσίπρας λέει ότι αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές, και ο Μητσοτάκης τι λέει, όχι προς Θεού μην πάμε στις δεύτερες εκλογές. Το ομολογούν, δηλαδή και οι δύο πρωταγωνιστές βλέπουν αυτή την αδυναμία που υπάρχει να προκύψει με τα σημερινά δεδομένα ένα ρεύμα που θα φέρει ή τη Νέα Δημοκρατία ή τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς στην κυβέρνηση. Τη βλέπουν αυτή την αδυναμία. Και θα το τονίσω έστω και αν γίνομαι κακός. Δεν βοηθάνε τα όσα βλέπουμε να γίνονται από το κόμμα του κύριου Τσίπρα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν. Τώρα δεν θα... Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων που δεν τα είδαμε. Τα μήνυματά σας έρχονται. Γιώργο, το πήρα το μήνυμά σου, θα διαβάσουμε μετά. Του Βασίλη, του τρίτου Βασίλη της παρέας, Βασίλης Πού, έτσι. Λοιπόν, του Κώστα, θα τα δούμε στη συνέχεια τα μηνύματα. Έχουμε χρόνο και θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα. Έχουμε απογευματινές μόνο εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζω, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Έρευνα της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Λοιπόν, Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Παιδιά, αυτή η εικόνα στο Καστελόριζο του γιατρού δεν είναι. Είναι εικόνα ντροπής. Είναι εικόνα ντροπής. Θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη σας και απαιτείτε μια συγγνώμη σε αυτόν τον επιστήμονα. Τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει Θεσσαλονίκη. Αφήστε τα. Δηλαδή άκουγα μέσα στα ρεπορτάζ, φωτιά στο Ρεόκαστρο, μια μονάδα ανακύκλωσης που πήρε φωτιά, εργοστάσιο, και ακούω σε ένα ρεπορτάζ, δεν μπορούν, λέει, να γίνει κατάσταση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο, γιατί δεν είναι εύκολη η προσπέλαση στο σημείο. Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή εργοστάσιο ανακύκλωση μέσα σε κατοικημένη περιοχή και με δυσκολία να κινηθούν προς εκεί τα πυροσβεστικά μέσα. Μπράβο, ωραία. Καλά τα κάναμε όλα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν και στο Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Γιατί δεν είχαμε δει και εδώ φρεγάτες. Ο Ταγί Περντογκάν εντείνει ακόμη περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφος στο νησί της Παναγίας, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Και έχουμε μεθαύριο την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Θα πάει ο Ερντογκάν, αλλά... Ο Ταγίπ, συγγνώμη. Τι είπα τώρα? Θα έκανα... Ο Τραμπ ήθελα να πω. Θα πάει ο Τραμπ, αλλά δεν θα περάσει από την Αθήνα που υπολόγιζαν κάποιοι. Και να δούμε τι φιλικά χτυπήματα θα έχει ο Τραμπ στον Ερντογκάν και τι θα του δώσει. Έτσι. Θα πάει και ο Μητσοτάκης, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρωτοσέλιδα της Δημοκρατίας, πάμε στην Εσπρέσο. Στην Εσπρέσο, εστία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι σκνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή. Βλέπε Καστελόριζο. Ένα γιατρός πήγε, δωμάτιο με μούχλα, σπασμένη πόρτα, και επειδή πειράχθηκε η τέντα εστιατόρος, συνελήφθη μετά από μήνυση και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε στην... μην κάνω λάθος τώρα, στην Κόντρα. Κόντρα στην Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Καλός ο τίτλος. Λοιπόν, πάμε στα νέα τώρα και να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τον καλεσμένο μας, κύριε Βάλα. Να ετοιμαζόμαστε. Άντε. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Διαβάζουμε. Μία λύση ανάσα, κατασχεμένα ακίνητα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο κτλ. Η ιστορία αυτή πάντως με το ακίνητο από φανς την κυρία Καρισιανού της έχει κοστίσει πάρα πολύ. Ξεφουσκώνει. Λοιπόν, η κηδεία Άλλη Χαμενεή, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση. Πάμε στην Απογευματινή. Τι γράφει η Απογευματινή σήμερα, για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης. Παίζει με το TikTok. Σαμαράς. Viral. Θεός. Με τα βιντεάκια έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε. Και στον ελεύθερο τύπο, ή συντάξει διορισμό, κάτι θα έχει σήμερα. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62. Λοιπόν, εάν εκεί στον ελεύθερο τύπο έχετε αρχείο, εάν μας πείτε πόσες φορές το έχετε γράψει αυτό το θέμα, θα πάω να αγοράσω 2 τεύχια από το περίπτερο. 2. Πόσες φορές το έχετε γράψει αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας όμο, να δούμε την επικαιρότητα. Ντόνης Ρηγόπουλος, συνάδελφος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Από πού να αρχίσουμε. Μπορεί να είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, αλλά έχει ειδήσεις.
1: Να αρχίσουμε από τα τελευταία, γιατί εγώ νομίζω ότι από αυτό που είπες για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί δεν νομίζω ότι αν υπάρχει μια είδηση του Σαββατοκύριακου, είναι αυτά τα βιντεάκια που έχει κάνει ο Σαμαράς, τα οποία είναι πολύ προσεγμένα.
0: Όλα τα λεφτά.
1: Είναι προσεγμένα, είναι χιουμοριστικά, είναι καλοφωτισμένα. Αυτά τα λέω για να πούμε και ότι αυτά δεν γίνονται επειδή έχει έναν ψηλό που ξέρει να τραβάει βίντεο με το κινητό. Αυτά είναι επαγγελματικά βίντεο.
0: Για να πούμε, επειδή μεταδώσαμε τον ήχο, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, με τον Σαμαρά που υποτίθεται το σκηνικό ή το story είναι ότι τον ενημερώνει ο
1: υπεύθυνος του...
0: Ακριβώς. Ναι. Γνωστός στην Βουλή χρόνια ιδίως.
1: Πολύ στενός του συνεργάτης σε δεκαετίες του.
0: Ακριβώς. Όσοι έχουμε κάνει πολιτικό ρεπορτάζ το γνωρίζουμε. Λοιπόν, μπαίνει μέσα και ενημερώνει. Τον ενημερώνει λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις και το τι λένε η Νέα Δημοκρατία, τον ενημερώνει τι είπε η Ντόρα. Λοιπόν, όλα τα λεφτά, πραγματικά όλα. Και,
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο δείγμα ότι το κόμμα δεν είναι πια απλά μια ιδέα. Το κόμμα είναι κάτι το οποίο υλοποιείται και απλά περιμένουμε την ανακοίνωσή του. Δηλαδή, όλο αυτό που πολλές φορές προσπαθούν να πούνε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν το έχει αποφασίσει ακόμα, ότι το σκέφτεται, ότι θα τον πείσουμε να μην το κάνει κτλ. Νομίζω έχουν τελειώσει και το είδαμε και το Σαββατοκύριακο με αυτά τα βίντεο, ότι ο σχεδιασμός προχωράει κανονικότατα.
0: Και το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής σήμερα, φιλοκυβερνητική βέβαια. Δείχνει, φιλομητσοτακική μάλλον, δείχνει ότι τους αρχίζει και τους ενοχλεί. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης, έτσι τον χαρακτηρίζει σήμερα η Απογευματινή, που παίζει με το TikTok. Δεν παίζει. Δυστυχώς δεν παίζει μόνο. Αλλά
1: όχι, δεν παίζει. Κάνει δουλειά στο TikTok. Εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα έδειχνε ένα πρόσωπο που προσπαθούσε να κρατήσει κάποιες ισορροπίες με τον Αντώνη Σαμαρά παρά τη διαγραφή. Προσπαθούσε να δείξει ότι δεν είναι εχθρή. Νομίζω πως από εδώ και πέρα θα έχουμε πια εχθρική στάση, καθαρά εχθρική στάση.
0: Μαρινάκης το έδειξε χθες.
1: Ναι,
0: το τις ανακοινώσεις του, ότι την ημέρα του θυμήθηκαν το δημοψήφισμα πάλι. Σαμαράς, δηλαδή. Ο εμπριστής της παράταξης, πώς να σας πω. Δηλαδή, ενοχλούνται σφόδρα. Έτσι λοιπόν, φεύγει το ενδιαφέρον από τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βεβαίως τροφοδοτείται συνεχώς. Δηλαδή, φρόντισε ο Καραμέλα.
1: Τροφοδοτείται και νομίζω αυτή τη βδομάδα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας
0: θα έχουμε εξελίξεις. Φρόντισε ο Καραμέλα να μας πιάσει τον ύπνο το Σάββατο το πρωί με την ανακοίνωση της παρέτησης. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, όντως δεν το, μπορεί να το περιμέναμε πολιτικά, αλλά δεν περιμέναμε πότε θα γίνει ακριβώς.
0: Άρχισε 40 μέρες. Εντάξει, λίγο διάστημα. Το είχε δηλώσει άλλωστε. Είναι ο μόνος που το είχε δηλώσει, έστω και αν διαμαρτυρόταν μετά ότι το λέγαμε, ότι είχε πει ότι με το που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ. Έτσι, το είχε πει. Φαίνεται ότι κλείδωσαν και οι θέσεις στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής. Εγώ το παίρνω πάνω μου αυτό που λέω. Οπότε εντάξει, ο κύβος ερήφθη. Το πρόβλημα είναι ότι ποιος παίρνει την έδρα. Τι λέει το ρεπορτάζ, Αντώνη?
1: Τώρα από εδώ και πέρα η έδρα από ό,τι φαίνεται περνάει με καραμπόλες βέβαια όχι απευθείας στην αντιπρόεδρο του Στέφανου Κασελάκη, των Δημοκρατών. Η οποία πλέον παίρνει την έδρα ακριβώς επειδή πριν από εκείνη υπήρχε και ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγο καιρό κιόλας και προφανώς φεύγει στην ουσία από την διεκδίκηση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πιο πριν από αυτόν ήταν και ο Χρήστος Σπίδης, ο οποίος έχει και αυτός απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 κιόλας. Έχει φύγει από τα όργανα τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, επί Κασελάκη δηλαδή, και στη συνέχεια έχει αποστασιοποιηθεί συνολικά από τον πολιτικό χώρο. Και ο οποίος έχει δηλώσει, νομίζω θα γίνει και πιο ξεκάθαρο σήμερα αυτό, ότι δεν τον ενδιαφέρει να αναλάβει την έδρα, δεν τον ενδιαφέρει να πάρει την έδρα. Οπότε φεύγει ο Σπίτζης, δυστυχώς έχει φύγει ο Νάσος Αθανασίου και πηγαίνει η έδρα στην κυρία Αντιπρόεδρο των Δημοκρατών, και η οποία δεν είναι ότι θα την πάρει την έδρα, δεν θα την
0: ενδιαφέρει. Έτσι άκουσα κάποιες δηλώσεις που το αφήνει σχεδόν ανοιχτό.
1: Θα δώσει, λέει, το δημοκρατικό παρόν.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Μυρτό Κοροβέση. Θα δώσει το δημοκρατικό παρόν, που σημαίνει θα ανεξαρτητοποιηθεί άμεσα βέβαια από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το γεγονός αυτό, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με έναν βουλευτή λιγότερο, φτάνει στους 23, αν δεν κάνω λάθος, πλέον στην κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση.
0: Και ετοιμάζονται και άλλοι βέβαια, τουλάχιστον 5, τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ, ότι έχουν.
1: Το θέμα είναι πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει. Γιατί όντως έχουν εκφραστεί στελέχη, δεν μπορούμε να το κρύβουμε τώρα, έχουν εκφραστεί στελέχη ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Τσίπρα. Το πότε θα κάνουν αυτή την κίνηση παίζει και ένα ρόλο, και νομίζω πως είναι και πολιτικά, βγαίνουν και συμπεράσματα. Έτσι. Δηλαδή, άμα είναι η δική μου γνώμη τώρα και αυτό το παίρνω πάνω μου εγώ, όποιος είναι να φύγει θα πρέπει να το κάνει. Δεν δικαιολογείται πια η καθυστέρηση. Το κόμμα έχει δημιουργηθεί. Ο χώρος υπάρχει, του Αλέξη Τσίπρα, οπότε δεν έχει κανέναν λόγο να παραμένει.
0: Ίσως αυτό που μπορεί να είμαι προπέτης, αλλά ενδεχομένως αυτό το ρεζερβέ να μην το ακούνε κάποιοι και σου λέει κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αυτό, μπορεί να μας φωνάξει κάποιος να μας πει για την έδρα. Συγγνώμη που μπαίνω σε αυτή τη λογική έτσι, αλλά εντάξει, λογικό είναι. Γιατί ακούγονται τα όνομα, εγώ θα τα πω. Είναι ο Μαμουλάκης, ο οποίος ο Χάρης από το Ηράκλειο. Είναι ο Μεϊκόπουλος από την Βεβολή. Είναι ο Βασίλης ο Κόκαλης. Είναι από την το Λακαρνανία ο... Είδες τώρα, κόλλησα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτοί ακούγονται τώρα ότι ετοιμάζονται. Είναι η δεύτερη φουρνιά τώρα να ξαναπέμπει. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με δύο παραιτήσεις, δηλαδή η πρώτη που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυρία Αξιόγλου που είχε πάει στην αριστερά, την έδρα την πήρε ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος δήλωσε ανεξάρτητος από την πρώτη στιγμή. Είναι η έδρα τώρα του κυρίου Καραμέρου που δεν πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάει μάλλον αλλού, εκτός πια και
1: αν... Να προσθέσω άλλη μία. Η έδρα του Αλέξη Τσίπρα που πήγε στο κύριο Δρίτσα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά χάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
0: Ναι, οι τρεις, έχεις δίκιο. Αυτό το πράγμα όμως, Αντώνη, έχει σε την αίσθηση, αν προκύπτει το ρεπορτάζ, ότι ο χώρος το πληρώνει γενικότερα, και δεν λέω ο χώρος μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδεχομένως και ο Τσίπρας, όλο αυτό το πώς το βλέπει ο κόσμος?
1: Σίγουρα η εικόνα δεν είναι καλή. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλή. Και δημοσκοπικά αυτό έχει αποτυπωθεί με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ανατραπεί, αν μπορεί να ανακάμψει. Μετά από, και από αυτό το χτύπημα, είναι πολλά τα χτύπηματα βέβαια, έχουν έρθει εδώ τα τελευταία 3 χρόνια, έχουν συμβεί σημεία και τέρατα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά στον χώρο της αριστεράς, προφανώς όλο αυτό επηρεάζει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και να το κάνουμε, και άσχετα από το δημοσκοπικό ποσοστό, είναι ένα σημείο αναφοράς. Τις τελευταίες δεκαετίες είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η εξέλιξη, όταν υπάρχει αυτή ο αναβρασμός και οι ανακοινώσεις ότι έχουν κλείσει ιστορικοί κύκλοι κτλ., είναι προφανώς ότι δημιουργεί πρόβλημα. δεν είναι ευχάριστη συνθήκη, το έλεγες εσύ νομίζω νωρίτερα, ευχάριστη συνθήκη ούτε για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον ΣΥΡΙΖΑ πάντα τον εμπλέκει. Εκ των γραμμάτων τον εμπλέκει, γιατί είναι συνδεδεμένη η πολιτική του ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ και η δημιουργία της Ελλάδας είναι και αυτή συνδεδεμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ό,τι συμβαίνει του ΣΥΡΙΖΑ έχει αντίκτυπο και στο κόμμα της Ελλάδας ως προς την συζήτηση που γίνεται δημόσια. Πάντα μπαίνει στην κουβέντα αυτό. Νομίζω πως και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα έχει αφιερώσει αυτή την εβδομάδα σε πολύ εξωστρεφείς κινήσεις, σε μια προσπάθεια έτσι να αλλάξει λίγο το κλίμα, να παίζει και για άλλο λόγο τέλος πάντων το όνομα του κόμματος και όχι μόνο για την σύνδεσή του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αναγκαστικά παίζει, έχεις δίκιο σε αυτό, Αντώνη. Αναγκαστικά συνδέεται και παίζει με τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εκείνοι λίγοι που, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι εμπλέκεται ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την ιστορία, έστω και αν είναι ξεκάθαρος, εγώ οφείλω να το πω.
1: Όχι, ναι, αυτό
0: είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλω και τα λοιπά. Ωστόσο, όμως, το ρεπορτάζ
1: είναι πολιτικά είναι αδύνατο.
0: Έτσι, δηλαδή, εντάξει, λες καινούριο, δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ και μαθαίνεις πάνω σκάρι με αφορμή την παρέτηση του κυρίου Καραμέρου ότι έχει κλείσει περίπου δύο θέσεις. Δηλαδή, Πέτρος Κόκαλης στον Πειραιά, Γιώργος Καραμέρου στην Ανατολική Αττική. Εντάξει, ο κόσμος αυτά τα λέει.
1: Και αυτό. Εγώ δεν το λέω μόνο έτσι. Εγώ λέω ότι όταν στο ΣΥΡΙΖΑ συζητάνε για το θέμα των συνεργασιών με την Ελλάς, το θέμα του αν διαλύθηκε το κόμμα εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση, όταν ανακυκλώνεται και εφόσον είναι σε κρίση άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένοντας την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συζήτηση γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό θα κάνει και αυτές τις κινήσεις που θα κάνει. Σήμερα θα έχουμε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΑ, τα στελέχη του, ο κ. Χουλιαράκης και η κυρία Κουφονικολάκου. Θα μιλήσουν για τα 7 χρόνια Τσίπρα, 7 χρόνια Μητσοτάκη και το τι έχει προκαλέσει στην Ελλάδα. Την Πέμπτη θα γίνει μια συγκέντρωση πάλι στο Περιστέρι με τον Αλέξη Τσίπρα, με τώρα μιλάμε, που συνομιλεί με πολίτες, οπότε γίνεται αυτός ο διάλογος με πολίτες. Και την Παρασκευή βέβαια υπάρχει η ομιλία του στον Economist, στο συνέδριο του Economist στο Λαγονίσι, τελείως διαφορετικό περιβάλλον εκεί σχέση με το Περιστέρι και τους εργαζόμενους. Οπότε έχει μια εξωστρέφεια η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω, και για να αποφύγει ακριβώς αυτό που έλεγες, την συζήτηση που γίνεται την ευρύτερη γύρω από τον χώρο που δεν τους είναι ευχάριστη.
0: Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ, ότι θα επιδιώξει στις αμέσως προσεχείς ημέρες η πλευρά Τσίπρα να διαχωρίσει πλήρως τη θέση της από τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μου έλεγε ένας συνομιλητής μου που γνωρίζει πράγματα ότι εάν ρωτούσες αυτή την ώρα τι θα επιθυμούσε ο Τσίπρας, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε ερμηνείες έτσι αφαίρετες, να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το δρόμο του και εκείνος το δικό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει αυτή η αντίληψη, διότι το χρεώνεται και ο Τσίπρας. Δηλαδή ακόμα και αν δεν συμμετέχει, λέμε, χρεώνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Λοιπόν, να δούμε. Πάντως είναι απόλυτα ρευστό. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να έχει τον αέρα της αυτοδυναμίας. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα και με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αίσθηση ότι λίγο υπάρχει ένα κράτη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, πάντως.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω καλοκαίρι δεν θα είναι αυτό που θα ζήσουμε. Θα είναι κάτι πολύ ενδιάμεσο. Δεν θα υπάρχει. Η ανάπαυλα θα είναι πολύ τυπική το Αυγούστου. Θα υπάρχει και η κανονική δραστηριότητα κομματική, νομίζω, σε όλους τους χώρους.
0: Βέβαια, δεν ξέρουμε. Θα πάμε σε εκλογές. Βλέπω πάλι σήμερα σενάρια ότι ενδεχομένως 27. Σεπτέμβριο.
1: Το 27 παίζει πάρα πολύ. Το 27 παίζει πάρα πολύ. Χωρίς να έχει αποκλειστεί βέβαια η απόφαση, η θέση του κ. Μητσοτάκη ότι θέλει να πάει στην άνοιξη του 27. Αλλά το 27 Σεπτέμβρη είναι νομίζω το μοναδικό παράθυρο, λογικό παράθυρο που έχει για να κάνει εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Γιατί του δίνει χώρο και για να πάει σε δεύτερες εκλογές τον Οκτώβριο. Και βέβαια τον Νοέμβριο έχει προϋπολογισμό, οπότε εκεί δεν θα μπορούσε να έχει και εκλογές μέσα στο Νοέμβριο.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε, αν και υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι ο καλύτερος χρόνος για να κάνει εκλογές είναι μετά το Μάρτι. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πολύ.
2: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο. Ραδιο
3: Ταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα. Αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθήνα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στους κεντρικότερους οδικούς άξονες λόγω της πρωινής αιχμής. Η λεωφόρος Κηφισού στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις όμως την εμφανίζει στην άνοδο προς Λαμία. Η λεωφόρος Αθηνών έχει έντονη συμφόρηση στην είσοδο της πόλης προς το ρεύμα, φυσικά προς Αθήνα, ιδιαίτερα στο ύψος του Χαϊδαρίου. Χαμηλές ταχύτητες και τμηματική καθυστέρηση στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα αυξημένη ροή οχημάτων υπάρχει γύρω από τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλεύς Κωνσταντίνου και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος.
0: Μέσα, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εμείς, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την...

0: Αξιμέρωτα και σταράτα, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Αρκετά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η Μέρη μου γράφει: πάλι ο Τσίπρας θέλει για το ΣΥΡΙΖΑ. Του βγάλανε το λάδι όλοι τους. Όλοι ήθελαν να γίνουν αρχηγοί, μόνοι τους τον κάνανε έτσι το κόμμα. Και πρώτος ο Πολάκης που τον εμπιστευθήκαμε με τον Κασελάκη. Οι ψηφοφόροι πάνε στον Αλέξη. Φεύγουνε, δεν φεύγουνε βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Μέρη. Και μας καλημερίζει, να σε καλά. Ο Κώστας μας γράφει, μισό λεπτάκι, στον Κώστα θα πάμε πρώτα. Επιμένει εδώ το σύστημα να με πάει πρώτα στον Γιώργο. Λοιπόν, στον Κώστα, λοιπόν, καλημέρα σύντροφε Στρατάκη. Εγώ εάν ήμουν Τσίπρας θα ήθελα τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και μάλιστα να μου κάνει αυστηρή αντιπολίτευση. Εγώ δεν την προσπερνάω αυτή την άποψη και λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είναι στη Βουλή με την άποψη την οποία, με τον τρόπο με τον οποίο το εκφράζεις και εσύ. Λοιπόν, ο Γιώργος, τώρα πάμε στον Γιώργο. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, με όλη την εκτίμηση που σας έχω, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσίπρας δημόσια σε συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επαναληπτική εκλογή Προέδρου, γιατί ο Κασελάκης με τα καμώματά του ξεφτύλιζε το κόμμα. Φάμελος και Παπάς ήταν απέναντι, και δεύτερον, γιατί είναι αποστάτες οι βουλευτές όταν αναχωρούν από ένα κόμμα που προδίδει τις αρχές τους και τους ψηφοφόρους του, κάνοντας δεξιά στροφή ΠΑΣΟΚ. Τότε και ο κόσμος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ το 14 για ΣΥΡΙΖΑ είναι αποστάτες. Γιώργο, δεν θα βαφτίζουμε αποστασία όταν μας συμφέρει και πάμε από τα δεξιά προς τα αριστερά ή από τα αριστερά στα δεξιά. Έτσι. Μην το βαφτίζουμε όποτε μας συμφέρει και όποτε δεν μας συμφέρει. Εγώ, άποψη προσωπική είναι, βουλευτής που μετακινείται από κόμμα σε κόμμα, εγώ δεν τον εμπιστεύομαι. Προσωπικά, προσωπική άποψη είναι. Δεν πρέπει να συμφωνεί. Συμφωνώ επίσης ότι ναι, όταν έθεσε την ημέρα του συνεδρίου ο κύριος Τσίπρας στο ζήτημα Κασελάκη και βγήκε μπροστά η Όλγα Γεροβασίλη ως διεκδικήτρια σε αυτή τη φάση, μπήκε μπροστά ο Νίκος ο Παπάς, ο Σωκράτης ο Φάμελος και ο Γιώργος ο Τσίπρας και είπαν όχι, να βρούμε μια λύση κτλ. Εκείνο στο γεγονός που αναφέρθηκα είναι ότι όπως αποκαλύφθηκε, ο κύριος Τσίπρας είχε ζητήσει από τον Νίκο τον Παπά στις δεύτερες εκλογές, στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξει τον κύριο Κασελάκη. Ναι, ο κύριος Τσίπρας έθεσε ζήτημα αρχηγού επανεκλογής στο συνέδριο και είχε βγει τότε η Όλγα Γεροβασίλη μπροστά για να διεκδικήσει. Τα θυμόσαστε τώρα. Δεν διαφωνούμε σε αυτά. Ο Βασίλης που... Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλους τους ακροατές που παρακολουθούν κόκκινο. Ό,τι πιάνετε να σχολιάσετε απηχεί τις απόψεις όσων ψάχνουν πραγματική θετική εξέλιξη για αυτόν τον απομονωμένο χωριό που το λένε Ελλάδα, λέει ο Βασίλης. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράτρου. Γιάννη καλημέρα, σου θυμίζω ότι τα ποτάμια δεν έχουν όπισθεν. Όταν ξεκινήσουν δεν γυρίζουν πίσω. Ο Δημήτρης από το Μαραθώνα το λέει αυτό. Γεια σου Δημήτρη, όχι ο Νίκος. Γεια σου Δημήτρη. Το είχε πει ο Ανδρέας. Δεν γυρνάει πίσω το ποτάμι, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Νίκου. Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Άλλο πατώ, άλλο μου βγαίνει. Ο Νίκος, λοιπόν, ο γιατρός από τη Γεράβητρο. Καλημέρα, Γιάννη, στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Νίκο. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας κύριε Σταδάκη, καλή εβδομάδα. Να απαντήσω εγώ στα αμήλικτα ερωτήματα που βάλατε περί Κασελάκη. Το στήριξαν αυτοί που πραξικοπηματικά τον εκπαραθύρωσαν, αυτοί που τώρα δεν στηρίζουν Φάμελο, αυτοί που και εσείς υποστηρίζετε. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς. Επίσης ο Βασιλιάδης ήταν αναπληρωτής της Σβίγκου που χάθηκε από τον Μάη του 22 και παραιτήθηκε το Μάρτιο του 24. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου στα Γιάννενα έλεγε «Η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει πίσω». Να είσαι καλά Μιχάλη. Τώρα για ποιος στήριξε και ποιος όχι τον Κασελάκη, ποιος τον έφερε και ποιον τον έφερε, θα τα γράψει η ιστορία, όπως και πολλά άλλα. Και δεν ξέρω τι περιποίηση θα έχει η ιστορία σε πολλούς από τους πρωταγωνιστές του σήμερα. Οι ημέρη, αρχηγό επιλέγουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι άλλο κόμμα. Ο Τσίπρας δεν είναι άλλος ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι... λέει Μέρη, δεν το κατάλαβα αυτό, Μέρη. Λοιπόν, ο Νίκος, Γιάννη, καλημέρα, μισό λεπτάκι. Καλημέρα, εθεροβόμενα, ο Διονύσης. Εθεροβάμωνα Γιάννη, στο λέω για πολλωστή φορά, αποκλειστικός υπεύθυνο για διάλυση του εν γέννη χώρου μας, αλλά και την εγκαθίδρυση της ακροδεξιονεοφιλελεύθερης κυβερνητικής συμμορίας, είναι ο Τσίπρας που λάκησε, την κοπάνισε το 23, όλα τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες. Διονύσης, δικηγόρος, 41 χρόνια, 52 αποκλειστικά στο χώρο της Ανατολικής Αριστεράς, κομματικά άστεγος, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Νίκος, έλα βρε Νίκο τώρα. Γιάννη καλημέρα, η δεξιά διαλύει τη χώρα και εμείς εσωστρέφεια. Έχεις δίκιο, ποιος την τροφοδοτεί όμως, ε? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα των συζητήσεων εδώ στο κόκκινο. Είναι καλό να ακούγονται, ειλικρινά το λέω και δεν είναι καμιά έτσι υποκριτική στάση μου. Θέλω να διαβάζω μηνύματα που έχουν την άλλη άποψη, διαφωνούν. Το να συμφωνούμε όλοι δεν είναι ούτε καλύτερο. Πολλές φορές η διαφωνία ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει δρόμους, μεγαλώνει ο προβληματισμός. Πολλές φορές έχω αναθεωρήσει σε ορισμένα ζητήματα τη στάση μου μετά από συζήτηση, από διαφωνίες. Είναι θεμητό. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εδώ δεν έχει ούτε διαφωνίες, ούτε εγώ το βλέπω έτσι, ούτε το βλέπω αλλιώς. Με τον καλεσμένο να σας συζητήσουμε ένα και να κάνουν δύο. Βέβαια, παλαιότερο ο Μητσοτάκης μας έλεγε 0-0=14. Καλημερίζω τον κύριο Αυλωνιάτη, Απόστολο, φοροτεχνικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με αριθμούς. Καλημέρα. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να κάνει αυτές τις αλχημίες. 0-0=14.
1: Εδώ όχι, όμως... υπάρχει και το σχετικό ανέκδοτο που λέει άμα θες να είσαι καλός με το αφεντικό,
0: ναι,
1: λέει πόσο κάνει ένα και ένα όσα θες εσύ αφεντικούλη.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Κατά το πετάει, πετάει ο γαϊδαρος. Λοιπόν, με το ριζοσπάστη. Λοιπόν, έχουμε, ξαντλείται ο χρόνος, έτσι, 10 μέρες ακόμα για τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Έχουμε 9 μέρες, εκ των οποίων 7 εργάσιμες, μέχρι την άλλη Τετάρτη, 15 του μήνα, για να υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις, τις φορολογικές δηλώσεις τις κανονικές. Γιατί λέω τις κανονικές, γιατί μέχρι 31 εβδόμου μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις οι εταίροι που είναι σε νομικά πρόσωπα με προγραφικά βιβλία, ΩΕΕΕΕ κτλ. Μέχρι 31 12 έχουμε τις δηλώσεις των αναδρομικών, δηλαδή όσοι μέσα στο 2025 είχαν πάρει αναδρομικά για τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση που θα αναφέρεται στα προηγούμενα χρόνια. Έχουν ανοίξει όλες οι πλατφόρμες και μπορούν να κάνουν παντώντας τροποποιητική μέσα στο σύστημα, θα τους βγάλει αναδρομικά, θα πατήσουν τα αναδρομικά και αυτόματα θα γίνει η φορολογική δήλωση και θα τους βγει το καινούργιο καθαριστικό. Έχουμε τις δηλώσεις μέχρι 31-12 αυτών που έκαναν αίτηση και εγκρίθηκε για να γίνουν κάτοικοι εξωτερικού και επίσης έχουμε και μέχρι 31-12 έχουμε τις δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού, των θανόντων, των αποβιωσάτων, που εκεί θα πρέπει πρώτα να περάσουν οι συγγενείς από το μητρό του αποβιώσαντος, να βάλουν το εγκυτέρων συγγενών το πιστοποιητικό που έχουν πάρει και να δηλώσουν ποιος από τους εγκύτερους συγγενείς θα κάνει αυτή τη δήλωση.
0: Τόσο λαμπρά. Τόσο ωραία. Λοιπόν, μας περιμένει δουλειά. Λοιπόν, μας περιμένει δουλειά. Τώρα, πώς πάνε, υπάρχει αυτό που παρατηρούμε κάθε χρόνο τις τελευταίες στιγμές που τρέχουμε για να προλάβουμε, το σύστημα των προσυμπληρωμένων έχει...
1: Το σύστημα των συμπληρωμένων έχει κλείσει από, από τον Απρίλιο.
0: Αφαιρεί όμως, όγκο δουλειάς από τους λογιστές, από το σύστημα γενικότερα.
1: Μάλλον προσθέτει. Γιατί αυτό μάλλον προσθέτει, δηλαδή
0: ήταν
1: ένα 1.300.000 που ήταν προσυμπληρωμένες. Mm-hmm. Από αυτές 889.890.000 έκλεισαν αυτόματα. Mm-hmm. Και περίπου ένα 40-42% έπρεπε να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις, γιατί η εφορία δεν ξέρει τα καινούργια, δηλαδή ότι εγώ... άλλαξα σπίτι, άλλαξα διεύθυνση, ότι εγώ έχω φορολογικά αποθέματα και πρέπει να κάνω ανάλωση για να μην πληρώσω επιπλέον φόρο, ή ότι ένα παιδί, επειδή δεν μπορούσε με το μισθό που παίρνει να έχει δικό του σπίτι, ξαναγύρισε και είναι φιλοξενούμενο στο γονέα.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα, τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις λίγες μέρες, 9.
1: Αυτές τις λίγες μέρες, κατά πρώτον πρέπει να πούμε ότι ό,τι τροποποίηση κάνουμε σε δηλώσεις που έχουμε δώσει είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έχουμε πρόστιμο. Από 15 εβδόμου ή 31 εβδόμου, ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκουμε, και μετά έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο για τις φορολογικές δηλώσεις, τροποποιητικές ή τις αρχικές που θα δώσουμε. 250 για όσους έχουν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή είναι β' κατηγορίας που λέγαμε εμείς παλιοί, και 500 για τα διπλογραφικά βιβλία ή γ' κατηγορίας που λέγαμε εμείς παλιοί. Όσοι έχουν φόρο στην τροποποιητική ή στην αρχική δήλωση που θα δώσουν μέχρι 100 ευρώ, δεν έχει πρόστιμο, δηλαδή δεν θα πληρώσουν πρόστιμο, γιατί είναι κάτω από 100 ευρώ ο φόρος. Αλλά να επαναλάβω και πάλι, ρίξτε μια τελευταία ματιά σε αυτές τις λίγες μέρες να δείτε μήπως πρέπει να τροποποιήσετε κάτι, γιατί μπορείτε μέχρι τις 15 του μήνα να έχουμε

0: κάτι παραπάνω από τις μισές. Και βέβαια εκεί με τα νομικά πρόσωπα έχουμε πρόβλημα ότι κολλάει λίγο το σύστημα, ειδικά όταν προσπαθείς να ανεβάσεις το έντυπο της φορολογίας εισοδήματος, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει και είναι και τα δύσκολα τώρα, γιατί θέλει ισολογισμούς, θέλει διάφορα να βγάλεις για να μπορείς να υποβάλεις τη δήλωση και έχουν μείνει λίγο πίσω όλα αυτά.
1: Όσον αφορά τώρα αυτές που έχουν υποβληθεί, έχετε μια εικόνα για το τι, χρεωστικά, πιστωτικά, ύψος φόρων και εντάξει ο μέσος όρος λίγο είναι και μια λογιστική τυχοδιοκτική, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
0: Να σας πω το εξής, έτσι, γιατί εδώ τα έχουμε μπερδέψει. Λοιπόν, λέει και βλέπω συνάδελφούς σας και λέει ο μέσος όρος είναι 1736. Ο μέσος όρος ποιον? Έτσι, διότι σε όλους, όταν είμαστε πάνω από το αφορολόγητο που είναι 8.300 τόσο συν τα παιδιά, μας γίνεται παρακάτηση φόρου. Άρα ο μέσος όρος δεν είναι τόσο. Γιατί ο μέσος όρος μπορεί να είναι, μπορεί να σου έχουν κρατήσει, παραδείγματος χάρη σε εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους λογιστές, που ασχολιόμαστε μόνο με τις εταιρείες και δεν έχουμε δηλώσεις τρέχουσες, έτσι, δηλαδή του κόσμου που δεν μπορούμε να κάνουμε παρακράτηση, μας κάνουν παρακράτηση 20%. Άρα μπορεί να έχω μια παρακράτηση της τάξης των 7, 8, 9, 10 χιλιάδων και να πάρω επιστροφή. Τι σημαίνει ότι πήρα επιστροφή? Όχι. Ότι μου έδωσε το κράτος επιστροφή? Όχι. Απλά αυτά που μου έχει κρατήσει μέσα στη χρονιά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που πρέπει να πληρώσω σε φόρο. Άρα λοιπόν αυτό το μέσος όρος που λένε, έτσι, και τα στατιστικά που βγάζει η ίδια η ΑΔΕ, γιατί βγάζει και η ίδια η ΑΔΕ και λέει τόσα, δεν είναι σωστά. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται
1: στην πραγματικότητα. Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Εντάξει, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν δίνει την πραγματικότητα του φόρου, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από τις δηλώσεις, ας πούμε, των μισθωτών είναι και τον... είναι το 57% του φόρου που εισπράτεται κάθε χρόνο, το 7,5% είναι από τα νομικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα είναι από έμεσους φόρους. Δηλαδή εγώ μπορώ τώρα να σας πω ότι λέει εδώ πέρα, ας πούμε, ότι άμεση επιστροφή δόθηκε σε 1.040.000 φορολογούμενους και το ποσό που ήταν πιστωτική, δηλαδή, έτσι. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Αυτά είναι λεφτά που μας τα έχουν παρακρατήσει μέσα στη χρονιά και
1: μας τα επιστρέφουν τώρα. Εγώ ξέρω, κύριε Αλωνιάτη, ότι όταν η στατιστική ή ο μέσος όρος εξυπηρετεί κάποιους στόχους, αμέσως τον προβάλλουμε. Όταν δεν μας πολύ συμφέρει, δεν τον αποσιωπούμε.
0: Θέλω ένα
1: μεγάλο ζήτημα που έχει έρθει στην επικαιρότητα είναι αυτή η περιβόητη ρύθμιση των 72 δόσεων που δεν έχει υλοποιηθεί. Από την πρώτη μήνα ισχύει το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ ανά μήνα, 1.650.
0: Και πάμε, 1.600.
1: Ναι, 1.600, και από τις 20 ή στις 20 υπολογίζεται ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ή δεν
0: ήδη
1: έχουμε τίποτα?
0: Έχει ανοίξει πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων όσον αφορά το ΙΚΑ. Μάλλον όχι το ΙΚΑ, τις ασφαλιστικές
1: φορές.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γύρω στις 20 γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή και η πλατφόρμα που θα ανοίξει. Αλλά είναι δώρο άδωρο. Δηλαδή η αγορά ζήταγε 120 δόσεις, αυτά που είχε κάνει 100 δόσεις παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά γίνανε 120 δόσεις, έτσι. Αλλά να είναι 120 δόσεις, δηλαδή να υπάρχει, αν πληρώσεις σε λιγότερες δόσεις, κούρεμα των προσαυξήσεων και των προστήμων που υπάρχουν. Να μπορεί να κάνει τη ρύθμιση του άλλος και να έχει μόνο μία ρύθμιση. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, τα χρέη ρυθμίζονται σε 72 δόσεις, τα χρέη μέχρι το 2023. Άρα λοιπόν, αλλά για να μπει στην πλατφόρμα και να κάνεις τη ρύθμιση, πρέπει να έχεις ρυθμίσει τα χρέη του 24, του 25 και του 26 μέχρι τον Απρίλιο και να εξυπηρετείς και τα χρέη αυτά που θα γίνουν.

0: είναι στην πορεία. Δηλαδή το ΦΠΑ, το φόρο μισθό των υπηρεσιών,
1: δηλαδή,
0: το φόρο εισοδήματος που ξεκινάει από την
1: Ναι, είναι ακριβώς ένα σύστημα για να μην μπορεί να τα κάνει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα που το συζητούσα εχθές με έναν φίλο. Ότι έχει χρέη μέχρι το 23, μην φανταστείτε φοβερά ποσά, 4-5 χιλιάρικα, και έχει και από το 23 μέχρι το 25 2 χιλιάρικα. Εδώ τι κάνει? Μπορεί να ρυθμίσει.
0: Πρέπει να πάει να ρυθμίσει τα 2 χιλιάρικα
1: σε 24 δόσεις.
0: Σε 24 δόσεις. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να πάει, αφού ρυθμίσει σε 24 δόσεις, mm-hmm. να πάει και να κάνει τη ρύθμιση, αυτή τη μεγάλη που λέμε, έτσι, για να μπορέσει και να πληρώνει και αυτή και να πληρώνει και τα τρέχοντα. Δηλαδή αν έχει φόρο μισθωτών υπηρεσιών, mm-hmm. Αν έχει, συγγνώμη, φόρο που του βγήκε από τη δήλωσή του, πρέπει στις 8 δόσεις να πληρώνει κανονικά τις δόσεις του. Θα πρέπει να πληρώνει τη ρύθμιση 24, 25 και 26 μέχρι τον Απρίλιο, mm-hmm. και θα πρέπει να πληρώνει και την παλιά δόση.
1: Α, σε αφήνει δηλαδή το σύστημα να κάνεις 24 δόσεις για συγκεκριμένα χρέη και άλλα να τα αφήνεις απ' έξω. Τι ωραίο σύστημα.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι,
1: τι ωραίο σύστημα.
0: Στο σύστημα εκεί μπορείς να μπεις και να κάνεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη και πιθανολογώ ότι αυτές είναι οι αλλαγές του ότι πρέπει να γίνει. Όσον αφορά αυτό που είπατε σχετικά με το... σχετικά με τα χρέη, θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τα στοιχεία που δόθηκαν προχτές είναι 4.251.967, βλέπω εδώ τα στατιστικά, δηλαδή μια και το είπαμε, οφειλέτες, δηλαδή η μισή Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, και 1.212.000 ή το 28, για να μην κουράζουμε με νούμερα, το 28,52% είναι έως 50 ευρώ το χρέος του.
1: Κατάλαβα.
0: Από 50 έως 500 είναι το 29,54%.
1: Φτωχό διαβάλει του συστήματος, ναι. Οι 20 δόσεις, οι 72 δόσεις δεν έχουν ανοίξει ακόμα για την εφορία, έτσι?
0: Για την εφορία όχι, είπαμε ότι θα ανοίξουν στις 20 του μήνα. Περιμένουμε να το δούμε. Έχει ανοίξει μόνο το ΙΚΑ που άνοιξε προχθές.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και μάλιστα έχει κάνει και μία αυτή, ενώ ο νόμος λέει για 30 ευρώ ελάχιστη, το ΙΚΑ το έβαλε 50 ευρώ. Γιατί είναι δική τους εκεί, είναι δικό του κράτους.
1: Βαρβέρης είναι ό,τι θέλει κάνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε...
0: Να θυμίσουμε μόνο 31 εβδόμου η πρώτη δόση ή η συνολική εξόφληση με το 4, 3 και 2%. Ανάλογα με το πότε έχουμε καταβάλει τη δήλωση, η εξόφληση με την έκπτωση αυτή, αλλά από 31 εβδόμου ξεκινάει οι 8 δόσεις για την εξόφληση των φορολογικών δηλώσεων.
1: Δηλαδή, προσέξτε τώρα και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αλωνιάτη. Δηλαδή, πληρώνεις έμφυα κάθε μήνα τις 12 δόσεις. Θα πληρώνεις το φόρο 8 δόσεις. Θα κάνεις και μια ρύθμιση των 72. Θα κάνεις και μια ρύθμιση των 24.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι δώρο να δώρο.
1: Δηλαδή αυτή η ανοησία του μητσοτακισμού έχει χτυπάει τα βάνη. Τέσσερις δόσεις.
0: Και χωρίς μείωση σε 72, αν πληρώσεις ας πούμε στις 25 δόσεις, στις 30 δόσεις. Γιατί οι προηγούμενες ρυθμίσεις που ήταν 100 και 120 είχαν και μείωση των προσαυξήσεων, έτσι ώστε να είναι ελκυστικές. Δηλαδή αν πλήρωνες κατευθείαν, δηλαδή αν είχες το 50 και πλήρωνες κατευθείαν το 50, θα είχε γίνει 120-130 ευρώ, σου έλεγε ότι θα πληρώσεις, σου κόβω το 95% των προσαυξήσεων. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Και μπαίνει και τόκος. Πέραν όλων των άλλων.
0: Εννοείται, 5,84.
1: Ακριβώς. Το κογλήφι κανονική. Σας ευχαριστώ κύριε Αλωνιάτη. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Κάπου εδώ τελειώνουμε και εμείς. Βεβαίως τώρα, ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Καραμέρο. Τι είναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Νερόβραστο φαΐ. Ανατολική Αττική, είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Λέτε. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ύφεση βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη Αττικής μετά την ολονύχτια επιχείρηση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών. Το μέτωπο έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή λόγω διάσπαρτων αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, δεν κάηκαν κατοικίες, ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν 7 σπίτια σε κοντινό οικισμό. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς εργοστάσια ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος από τις πυρόπληκτες περιοχές του Ωραίου Κάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά. Όπως δήλωσε, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην στείνει ένα κράτος σκανδάλων, αλλά να δημιουργηθεί μια ισχυρή πολιτεία με ισχυρείς δήμους, ισχυρή πυροσβεστική και ισχυρό Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής. Ενώ ζήτησε και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε για μία ακόμη φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να εμφανίζεται ως πολόμοιος της τοξικότητας. Ο Πρωθυπουργός, που έκανε τη θεωρία των δύο άκρων, τη στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων και την παραχάραξη της ιστορίας, βασικό εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Αναφερόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ και στο εμπρηστικό βίντεο της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015, χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό ως προκλητικό μέτρο της τοξικότητας που φτάνει να εμφανίζεται και ως πολέμιος του διχαστικού λόγου. Όμως 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015 εξακολουθεί να πολεμά μια κορυφαία στιγμή δημοκρατικής έκφρασης, αξιοπρέπειας και διεκδίκησης της λαϊκής κυριαρχίας απέναντι σε ασφικτικές εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός κράτησε τη χώρα όρθια στην Ευρώπη και στο ευρώ απέναντι σε όσους χειροκροτούσαν τότε τις πολιτικές της λιτότητας, την Τρόικα εσωτερικού και το γερούν γερά. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Σύσκεψη σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σωροσάνδρα, τυλιγμένη σε σεντόνια, εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη, μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του που βρισκόταν στο διαμέρισμα, καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικά σημάδια ομαλοποίησης καταγράφονται στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξάνονται οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων, πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις αναστροφές πορείας που είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Κατάρ ανακοίνωσαν την επανέναρξη του θαλάσσιου εμπορίου τους, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση στην περιοχή. Αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έφτασαν τους 3.342, ενώ ο ΙΕ υπολογίζει ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν ως και τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μεγάλη έκπληξη στο παγκόσμιο κύπελο με την Νορβηγία να νικά 2-1 τη Βραζιλία και να αποκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα πρώιμη τελικά. Πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ, ενώ η Βραζιλία απλώς μείωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Νεϊμάρ.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη επίσης τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Το κόψες πάνω στο τέτοιο. Όλο το... κάθε φορά που φτάρω προς το τέλος το σήμα, λέω άστο να ακούσω την έξοδο, την τελική να πω, γιατί έχουν ωραία έξοδο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, η καλή που μας στέλνει κάθε μέρα, λίγο πριν ξεκινήσει η κουμπή, μια καλημέρα. Καλό είναι, ναι, από τα καλύτερα που μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι. Να λένε καλημέρες μεταξύ τους, γιατί το έχουμε κόψει και αυτό. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5, είναι η ραδιοφωνική του πρέσα. Όπως κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, πάντα στο κόκκινο. Εδώ στο κόκκινο το τηλέφωνο στο Viber, το οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι το 6985-870-059. 6985-870-059, για όσους δεν το ξέρετε. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε τώρα πάλι πολύ διστακτικά. Θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα των ημερών, με όσα γίνανε με τη δολοφονική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως με την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν πρέπει να του δίνουμε την προσοχή που του αξίζει, γιατί ακριβώς αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση. Δηλαδή η ακραία εργαλειοποίηση του θέματος αυτό κρύβει την προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα, κρύβει μια χρησιμοθυρία προκειμένου να αλλάξει την αρνητική για αυτήν ατζέντα, να κατασκευάσει έναν αντίπαλο, έτσι, και να συσπυρώσει έστω και αυτούς τους λίγους που αρέσκονται σε εμφυλιοπολεμικές αναφορές εν έτη 2026. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Πρώτον πυλών της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Σαμαράς. Οπότε ξηδίων τα βέλη, και προφανώς αυτό το κοινό θέλει να συσπυρώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν είδατε μια πραγματικά εξαιρετική τοποθέτηση του φίλου και συναδέλφου εδώ στην αυγή του Κώστα Πουλακίδα στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα. Αν δεν την είδατε, κουγκλάτε παρακαλώ να τη δείτε για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Κώστας θύμισε τον περίφημο 1863 του 1989. Είναι ο νόμος αυτός, για όσους δεν το γνωρίζουν, που αφορά στην άρση συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949. Ένας νόμος που αποτέλεσε ορόσημο για τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία και για την εθνική συμφιλίωση στην Ελλάδα, καθώς αναγνώρισε επίσημα τη σύγκρουση ως εμφύλιο πόλεμο, καταργώντας παλιότερους διχαστικούς νόμους και χαρακτηρισμούς. Ο Κυρανάκης, λοιπόν, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο και λόγω της θεσμικής του θέσης, γιατί είναι γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, έτσι. Ο Κυρανάκης δεν ήταν αυτός που ήθελε να πάει να ψήσει σουβλάκια μπροστά από τις δομές μεταναστών. Αυτός δεν ήταν. Το ξεχνάτε. Τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, ξαναβούτηξε στον εμφύλιο με όρους συμμοριτοπολέμου. Και μάλιστα παραχαράσσοντας την ιστορία, αφού δεν γνώριζε προφανώς, ούτε ποιος ήταν ο Ελλάς, ούτε γιατί ιδρύθηκε, ούτε ποιος πολέμησε. Σε ποιους όμως απευθύνεται ο κύριος Κυρανάκης? Ποιον στρατό προσπαθεί να ετοιμάσει, με ποιες προτεραιότητες, ποιον να προστατεύσει και από τι? Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε το ότι σε αυτή τη βουτιά, στα πολύ βαθιά του κυρίου Μητσοτάκη, μας έχει δώσει γραφή, δείγμα γραφής άλλωστε ο κύριος Μητσοτάκης, με τις υποκλοπές, με τον μπάζουμε στα Τέμπη κτλ., έχει πλέον συνοδοιπόρους, να το πούμε και αυτό, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει συνοδοιπόρους τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Ρωμανό, τον κύριο Σπανάκη, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Οπότε ουδεμία έκπληξη. Αλλά η δεξιά στη χώρα, θέλω να σας πω, ότι δεν ήταν μόνο δοσιλογική. Δεν ήταν μόνο, μην το ξεχνάτε ούτε και αυτό. Είχε και πολύ μεγάλες προσωπικότητες που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και μερικές φορές πάνω από τις περιστάσεις και πέρα από αυτές. Νομίζω ότι η μνημονιακή περιπέτεια της χώρας και η χρεοκοπία της ανέδειξε ως επιπτώσεις, μιλώ τώρα, που ανέδειξε ένα μικρό κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια κυβερνώσα παράταξη, διέλυσε το ΠΑΣΟΚ που στα χέρια του έσκασε η χρεοκοπία της χώρας, αλλά έσυρε τη Νέα Δημοκρατία, την κεντροδεξιά, την πάλι ποτέ κεντροδεξιά παράταξη, που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα με τη σοβαρότητα που απαιτούσαν τα ίδια τα συμφέροντα, την έσυρε πίσω στα χρόνια του 50. Την μετέτρεψε διαχειρός Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια μισαλόδοξη, διχαστική, βαθύτατα προσβλητική και απαξιωτική απέναντι στο λαό, κοτσαμπάσικη δεξιά,
με έφεση στις βουτιές στα κρατικά ταμεία και στην ιδεολογική στοχοποίηση της αριστεράς. Αυτή είναι πλέον η μεταμνημονιακή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια δήθεν κεντρώα και ευρωπαϊκή ρέπλικα ενός παρελθόντος που ζητούσε πιστοποιητικό κοινωνικών φρενημάτων από τον κόσμο. Κρατούσε τη χώρα γονατισμένη σε λογικές «στρατηγέ μου, αυτός είναι ο στρατός σας» και τη χώριζε σε φέουδα δεξιών οικογενειών, ανταμείβοντας τον δικό του παπά, τον δικό του αστυνόμο και τον δικό του δάσκαλο. Δεν πρέπει να περνούμε όλα αυτά κάτω από το ραντάρ του δημόσιου διαλόγου για να στοχοπροσιλώνουμε στις μουσικές καρέκλες που παίζουν όλοι. Καταλήθηκε η ευζοία μας, μην καταλήθηκε η δημοκρατία μας, η οποία αποκτήθηκε με πάρα πολύ κόπο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, με πολλές θυσίες και πολλούς αγώνες. Ένας πολιτικός που θέλει να βουλιάζουμε βάρκες με μετανάστες δεν θα σταματήσει. Γρήγορα θα στείλει στον πάτο της θάλασσας και όσους αμφισβητούν την εξουσία του. Κανόνας είναι αυτό στη ζωή. Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος απέναντι στη δημοκρατία. Τον μπάζωμα στα Τέμπη, οι φραπέδες και η κοργή ήταν μια στάση στο ίδιο ταξίδι. Ένα ταξίδι που οδηγεί τη χώρα σε αντιδημοκρατικές ράγες. Το κρίσιμο ποσοστό που λαμβάνει, δημοσκοπικά εννοώ, γιατί πολλοί αναρωτιούνται για αυτό το ποσοστό, είναι απλά όσοι σωρεύουν ανενόχλητοι χρήμα και εις είναι αυτό, όσοι σιτίζονται από το δημόσιο κορβανά και υπέριξ αυτών, και οι 60+ ή 60+ που ψηφίζουν με μια λογική, αυτό παραλάβαμε, αυτό ξέρουμε, αυτό θα παραδώσουμε. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη αντιπολίτευση, προσωπικά αφού μιλάμε τώρα, δεν ήμουν και δεν συνεχίζω να είμαι υπέρ της δεξιάς αναδίπλωσης για να μας επιτρέψουν οι ελίτ και οι γάτες των Ιμαλαίων να γίνουμε κυβέρνηση. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι μουσικές καρέκλες, η θησιθυρία και τα υπερμεγέθη εγώ, αλλά δεν θέλω να είμαι και αρνητής της πραγματικότητας. Ζώντας το αριστερό κούτι μου, υμνολογώντας το δικό μου πλεονέκτημα. Και από εκεί και πέρα, ας γίνει ό,τι θέλει. Δημοσκοπικά, κυβέρνηση, αν το δείτε τώρα σήμερα, για να καταλήξουμε κάπου, δημοσκοπικά κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς το Πασόκ δεν κάνει. Είναι τελειωμένο αυτό. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Θα τηρήσει η Χαριλάου Τρικούπη τη δέσμευσή της για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε σκηνικό ακραίας πόλωσης και ακραίων διλημάτων που θα ξαναμπούν στο τραπέζι, έτσι. Μην έχετε καμιά αμφιβολία, όπως μπήκαν και κατά τη διάρκεια της χρεοκοπίας και κατέληξε η χώρα να μετατραπεί σε Ελντοράντο κερδοσκόπων με άδειλο μέλλον και φτωχοποιημένους πολίτες. Για τον τρίτο της παρέας, αν χρειαστεί τρίτο της παρέας, μην έχετε αμφιβολίες. Σας το είπα και την Παρασκευή. Το σύστημα φαίνεται από εδώ και στο εξής. Θα σμπρώξει συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένα κόμματα για να παίξουν το ρόλο αυτό του τρίτου της παρέας. Είδατε χθες, μια που το λέμε για πρόσωπα και συγκεκριμένα πρόσωπα, είδατε χθες τον Άδωνη να παίζει τένις στο Πόλο, στο Κάλι Κλαμπ, με τον κύριο Κασελάκη. Αν συνεχίσουν κάποιοι οπαδοί του να συμπεριφέρονται σαν μέλη θρησκευτικής κάστας, και δεν δουν το προφανές, να δουν δηλαδή πως αυτός ο Μπέρνι Μάντοφ της πολιτικής αλλάζει ιδεολογικά χρώματα πιο γρήγορα και από τους ασταχούς στο βραστό νερό, τότε μπορεί να προσφέρουν τον πρόθυμο τρίτο που χρειάζεται το σύστημα. Αν και εφόσον κουμπώσουν όλα τα παραπάνω. Την ίδια ώρα οι αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, για να ολοκληρώσουμε το πολιτικό σκηνικό, συνεχίζονται. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, είναι μια διαβολοβδομάδα που θα καταλήξει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών μέχρι την Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα κριθούν όλα, μην αποκλείται τίποτα πλέον. Έτσι, εκεί βρισκόμαστε. Το Πασόκ συνεχίζεται πώς το λέγαμε παλιά, το ακούνητα αγέλαστα στρατιωτάκια, πώς το λέγαμε, κάπως έτσι το λέγαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Μάλλον έχουμε πολλά να πούμε, θα πάμε ένα-ένα μαζί με τα ό,τι να είναι της ημέρας του Σαββατοκύριακου, που επειδή είναι και Δευτέρα, είναι πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είπαμε. Είπαμε καλημέρα, πρέπει να είμαι καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε καλή εβδομάδα, γιατί είναι Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μας βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα ένα-ένα με τα ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, αυτά. Και μετά το ωραίο τραγούδι, πάμε να ξεκινήσουμε μετά ό,τι να είναι. Η Ελπίδα ρωτάει, εκτός από την καλημέρα, καλημέρα Ελπίδα, ρωτάς γιατί δεν αναφέρει κανένας ότι η κυρία Μπακογιάννη έκανε κόμμα όταν κέρδισε ο Σαμαράς. Πώς το αναφέρει μια. Και καλό timing διάλεξες, γιατί το ανέφερε χθες ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ευνηδιαστικά έριξε δύο reels στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο X. Μαζί με τον υπεύθυνο τύπο του, τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζούτσκε. Ένα από αυτά αφορούσε την κυρία Μπακογιάννη. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι.
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
2: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Α τα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
0: Αυτά. Η κουβεντούλα. Όντως. Ελπίδα, 17 χρόνια περάσανε. Όντως, όταν έχασε την προεδρία από τον κύριο Σαμαρά, έκανε το δικό τη κόμμα. Αλλά εντάξει, πέρσι να ξανά στα φίλια. Λοιπόν. Τώρα. Προσπαθεί να στηρίξει τον αδελφό της, ο κ. Σαμαράς. Αφήνει και την ενδοοικογενειακή μπηχτή. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο κ. Σαμαράς έχει αποφασίσει να τους σιγοψίσει, σιγοτηγανίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τη μία δεν ανακοινώνει το κόμμα του, αλλά από την άλλη κάνει κινήσεις που, εντάξει, πλέον έχει κλειδώσει ότι έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα. Αλλά, σε μια κίνηση η οποία επικοινωνιακά μπορεί κάποιος να την τοποθετήσει σε ένα καλό σημείο, δεν επιλέγει να ανακοινώσει το κόμμα, γιατί η ανακοίνωση του κόμματος σημαίνει και φθορά, έτσι. Το ξεκίνημα μάλλον, γιατί μπαίνεις πλέον στο μικροσκόπιο, οπότε σε βάζουν και στο στόχαστρο οι πολιτικοί σου αντίπαλοι και δει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε το πάει χαλαρά ο κύριος Σαμαράς και χτυπάει ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως έκανε χθες με τα δύο αυτά βιντεάκια, τα δύο ρίλες τα οποία έδωσε στην δημοσιότητα. Έχουμε χρόνο μέχρι να πάμε και μισή να συνδεθούμε και με τώρα μεταξύ Παρθενών να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Οπότε έχουμε χρόνο για να πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό με τον Κυρανάκη και την ομάδα Αλήθειας. Παρακαλώ, πάμε να το ακούσουμε.
3: Η ομάδα Αλήθειας δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook. Διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter. Είναι ανεξάρτητο όμως, εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
0: Αυτά έλεγε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Πριν, αν θυμάμαι καλά, το συγκεκριμένο ηχητικό είναι πριν ακόμα γίνει και υπουργός δηλαδή. Για την ομάδα Αλήθειας, ότι είναι ανεξάρτητη, δεν έχω καμία σχέση. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο πορεύονται στα μίντια. Σας είπα ότι ο κ. Κυρανάκης ήταν αυτός που ήθελε να εξεδήλωσε την διάθεση να πάει έξω από τις δομές μεταναστών. Να ψήνει σουβλάκι, επειδή οι μετανάστες είναι μουσουλμάνοι και επειδή δεν τρώνε χοιρινό οι άνθρωποι, θα πήγαινε αυτός έξω από τις δομές και θα έτρωγε σουβλάκια να φτάνει τσίκνα στους ανθρώπους μέσα που βρισκόταν στις δομές και να επιταψιλεύει το θρησκευτικό του αίσθηκτο. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Αυτό δεχόμαστε ως κοινωνία και ως κράτος, που υποτίθεται ότι είμαστε ένα δυτικό κράτος ενταγμένο στις δυτικές δομές, ένα δημοκρατικό κράτος, ενταγμένοι σε μεγάλους οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κτλ. Και οι μισοί κυβερνώντες θέλουν να βουλιάζουν βάρκες, οι άλλοι μισοί θέλουν να ψήνουν σουβλάκι έξω από τις δομές. Θα μου πείτε, στην Ευρώπη γίνεται κάτι καλύτερο? Όχι. Όχι. Και στην Ευρώπη επελάβουν τέτοιες μισαλόδοξες και μισάνθρωπες απόψεις. Είπαμε πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή ότι το AfD στη Γερμανία, δημοσκοπικά τουλάχιστον, σαρώνει, έτσι. Το τι θα γίνει σε θέμα κεντρικής κυβέρνησης είναι μια άλλη εντελώς υπόθεση, γιατί εκεί έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, οπότε το S5, η αριστερά και οι πράσινοι μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, ξεπερνώντας το σκόπελο του AfD, που δεν είναι σκόπελος, είναι βουνό ολόκληρο. Στην Αγγλία γίνεται το, έλα να δεις, γιατί ο κύριος Φάραντς, ο ακροδεξιός και μισαλόδοξος Φάραντς, αντιευρωπαϊστής και όλα, βάλτε τα μέσα, και αυτός δημοσκοπικά σαρώνει. Εκεί υπάρχει θέμα και με την κοινοπολιτεία, διότι τα υπόλοιπα κράτη που συγκροτούν όλοι μαζί την, οι έθνη λαοί που συγκροτούν την Βρετανική Κοινοπολιτεία. Σε περίπτωση που ο κύριος Φάραντς καταφέρει να βγει, δηλώνουν την πρόθεση ότι δεν έχουν καμία διάθεση να τον ακολουθήσουν στο δικό του κατήφορο. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι άγνωστο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι αυτοί οι τύποι εδώ στην κυβέρνηση παίρνουν θάρρος από αυτές τις εξελίξεις. Πήραν θάρρος και από την εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ. Οπότε πιο ελεύθερα λένε τις μισάνθρωπες και μισαλόδοξες απόψεις τους. Αλλά δεν μπαίνει κανένα φρένο από το Μαξίμου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δείχνει πραγματικά ότι το Μαξίμου δεν έχει καμία διάθεση να κινηθεί μέσα στις ράγες, εντός τις δημοκρατικές ράγες, αλλά αφήνει ελεύθερους και ανεξέλεγκτους τους υπουργούς και τα στελέχη του να χαϊδεύουν τα πιο χαμηλά ένστικτα των ψηφοφόρων και ειδικά να χαϊδεύουν τους δεξιότερα αυτής, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, έχουμε χρόνο ή να πάμε σε ένα λεπτό? Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Σδούκου σε ένα ηχητικό, την υπεύθυνη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και μετά πάμε κατευθείαν στο... Ναι.
4: Αλλά όταν βλέπεις τα ίδια προϊόντα σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία που το γνωρίζουμε.
5: Πρόσεξε, θα πεις.
6: Η ζωή είναι ωραία.
4: Είναι πιο ακριβά στη χώρα μας και πιο φθηνά στη Γερμανία. Λες, γιατί είναι, παιδιά?
6: Το γιαούρτι το ελληνικό.
4: Ναι, τα βρεφικά
6: το γιαούρτι το ελληνικό στη Γερμανία είναι πιο φθηνό από ότι εδώ.
7: Εγώ μπήκα στην πλατφόρμα, πόσο κάνει. Έχω περάσει πάρα πολλές ώρες ψάχνοντας.
8: Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
7: Και βρήκα και προϊόντα τα οποία είναι και αρκετά φθηνότερα επίσης στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Και το ένα και το άλλο ισχύει.
9: Ένα άτομο με σοβαρά προβλήματα, δεν είναι, έχει σοβαρά προβλήματα η κυρία αυτή, δεν συζητείται.
7: Ναι, οι τιμές σήμερα είναι υψηλές και πιέζεται το ελληνικό νοικοκυριό. Και το χρέος και η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να λαμβάνει διαρκώς μέτρα και νέα εργαλεία για να βοηθάει.
10: Όχι, ρε Αντράκο. Τι λες τώρα, ρε φίλε?
7: Στους δημοσίους υπαλλήλους
11: αυτά, ότι είναι πυροτεχνήμα, είναι βοήθεια, μεν.
7: Ναι, κυρία Βουλάρη.
11: Δεν ξέρω αν φτάνουν.
6: Δεν πέφτουν οι τιμές.
11: Δεν πέφτουν
6: οι τιμές, κυρία Σδούκου.
8: Ρε παπά του, τον νοιάζει?
7: Σας λέω και πάλι ότι το ζήτημα αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι πολυπαραμετρικό.
12: Στο κόκκινο. 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
13: Το κόκκινο.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενών. Να δούμε, να ανοιχνεύσουμε. 6 Ιούλη έχει κόψει η κίνηση στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Καλή εβδομάδα.
15: Μάλλον δεν έχουν φύγει αρκετοί.
0: Όχι.
15: Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Φυλής μέχρι και την Λεωφόρο Ηρακλείου. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο νέο προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Προβλήματα γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη και πλατεία Ομονίας. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, η κίνηση ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αμφιθέας, τμηματικά μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πριν πάμε στο ραδιοταξί στο Παρθενόν για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, είχαμε ακούσει την κυρία Σδούκου, την υπεύθυνη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, να μας λέει ότι μπήκε, άφησε, προσέξτε τώρα, άφησε όλη την ημέρα τρέχει στα κανάλια δεξιά-αριστερά. Ως υπεύθυνη τύπου του κυβερνώντος κόμματος, καταλαβαίνετε ότι έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ειδικά βεβαρημένο. Αλλά όπως μας είπε η ίδια, τα παράτησε όλα και κάθισε μπροστά στον υπολογιστή και έκανε βόλτες, σερφάριζε στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Και ανακάλυψε μέσα στην πλατφόρμα αυτή ότι υπάρχουν και φτηνά, πολύ πιο φτηνά προϊόντα, εννοεί σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε πάλι να μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Να γυρίσουμε λίγο πίσω, για την ακρίβεια να γυρίσουμε περίπου ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές, τις τελευταίες ευρωεκλογές, να ακούσουμε από την παρουσίαση των υποψηφίων ένα συγκεκριμένο ηχητικό που έχει την αξία του.
1: Για τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και επόμενο πρωθυπουργό, για το κόμμα που αγαπάω και με ανέδειξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος που μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό, ο άνθρωπος με ποιότητα, για να θυμηθώ και τον Κώστα Σιμίτη, αυτός το έλεγε ποιότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν με ποιότητα ήταν ο Δημήτρης Μελάς, ο πρώην αντιπρόεδρος αρχικά και μετά πρόεδρος του ΕΠΚΕΠΕ. Ήταν αντιπρόεδρος επί εποχής Βάρα, που όταν ο Βάρας πήγε στο Μαξίμου και είπε ότι μάζεψε στους 3.000 κωδικούς και είπε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, σταματήστε τη χρηματοδότηση, τον φάγανε και βάλανε τον κύριο Μελά με την ποιότητα πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ, ο οποίος κύριος Μελάς πρόσφατα καταδικάστηκε με 5 χρόνια και 8 μήνες φυλακή για τη μη διαβίβαση του πορίσματος του Χεροπούλου για τις ατασταλίες στον οργανισμό στις εισαγγελικές αρχές. Έτσι αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυρίου Δικείου Αθηνών. Σας θυμίζω ότι ήταν το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, το οποίο και αυτό μιλούσε για τα προβλήματα στον ΟΠΚΕΠΕ και τις ατασταλίες, όπως και ο κύριος Βάρας. Αλλά ο κύριος Μελάς συρτάριασε και το συγκεκριμένο πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου και δεν το διαβίβασε ποτέ στις εισαγγελικές αρχές. Και έτσι το Τριμελές Πλημμυρίου Δικείου Αθηνών τον καταδίκασε με την ποινή που προείπα. Και παραμένει έτσι. Και παραπέμπει το Τριμελές Πλημμυρίου Δικείου Αθηνών την υπεξαγωγή εγγράφου στο εφετείο κακουργημάτων. Γιατί κακουργημάτων? Διότι η ζημιά οικονομική που υπέστη το δημόσιο ήταν άνω των 120.000 ευρώ. Οπότε εδώ μπορεί να αναφωνήσει κάποιος από ποιότητα, άλλο τίποτα. Είναι ο γνωστός, ο κύριος Μελάς, να θυμίσω και κάτι άλλο, είναι ο γνωστός από τα ηχητικά που βγήκαν στη δημοσιότητα του ΕΠΚΕΠΕ, τα οποία είχε στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήταν ο γνωστός και όσοι κάθεσε στην καρέκλα και όσοι έρχονται 30.000. Το θυμάστε το ηχητικό αυτό? Ναι, και τώρα γκρινιάζεις. Τον τοποθέτησε τον κύριο Μελά ο κύριος Βορύδης, αντιπρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ. Και μετά έγιναν αυτά που σας είπε. Όταν ο κύριος Βάρας έγινε πολύ ενοχλητικός, φωνάζοντας ότι εδώ γίνεται πάρτι κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, τον φάγανε τον κύριο Βάρα και βάλαν τον πρόθυμο κύριο Μελά, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που όπως μας είπε ο κ. Μητσοτάκης ξεχυλίζει ποιότητα το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα των ημερών, σε αυτή την ιστορία με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο, ο οποίος, εδώ μιλάμε για το θέατρο, εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλογού. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό και συνεχίζουμε.
3: War with Russians, it's military targets.
4: Maybe you can find a Russian billionaire, although I would be surprised.
3: Yeah,
4: they don't come
3: to some billionaires who support Russian military.
4: They don't come to Greece anymore. They go to Turkey or other places.
0: Προσέξτε τώρα, αυτή είναι μια πτυχή του ηχητικού αυτού, της υπόθεσης αυτής, η οποία δεν απασχολεί τόσο πολύ τη δημοσιότητα. Εδώ ακούστηκε ο κύριος Ντόκος, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, να προτέρεπει τους Ρώσους, φαρσέρ βέβαια, αλλά στο μυαλό του κύριου Ντόκου ήταν ότι μιλούσε με τον ομόλογό του, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κυρίου Ζελένσκι. Να προτέρεπει λοιπόν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κυρίου Ζελένσκι να στοχοποιήσει, αντί να στοχοποιεί τα πλοία του σκιώδιστόλου της Ρωσίας και δημιουργήσει πρόβλημα προεκλογικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όπως του είπε, να στοχοποιήσει Ρώσους billionaires, Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Και συνεχίζεται μάλιστα η κουβέντα, και όταν του λέει ο Ρώσος hacker αυτό που του είπε, απαντάει ότι δεν έρχονται πλέον στην Ελλάδα οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι, είναι στην Τουρκία, να τους αναζητήσετε εκεί. Από τα απίστευτα πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό του, το δεύτερο ηχητικό του κύριου Θάνο Ντόκου.
5: Πώς είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον? Τι διαπιστευτήρια είχατε, τι εγγύησεις?
6: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
5: Αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
6: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόνου στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μία πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω, και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν Ουκρανός ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Ψέματα, απανωτά ψέματα. Απανωτά ψέματα. Αν δεν δημοσιοποιήσαν οι δύο Ρώσοι φαρσέρ τη συνομιλία που είχαν με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα μάθανε κανένα τίποτα απολύτως. Λοιπόν, και όσο για τις αναφορές περί υβριδικής απειλής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είναι αστιότητες πραγματικά, διότι από ό,τι είπαν και οι ίδιοι φαρσέρ, ένα email στείλανε στο mail του κ. Ντόκου και τους ζήτησαν να έχουν μια συνομιλία με το Zoom, παριστάνοντας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κ. Ζελένσκι. Αυτή ήταν η υβριδική απειλή με χρήση AI. Λοιπόν, ο ίδιος άλλος, ο κ. Ντόκος, τον ακούσατε πριν από λίγο, αναφέρει ότι ως απόδειξη ότι τα στοιχεία του, λέει, δεν ήταν ελεύθερα στο διαδίκτυο, δηλαδή το mail του, να υποθέσω, και ότι κάποιος έπρεπε να κάνει μια παραπάνω έρευνα για να βρει το mail του. Σιγά το δύσκολο να βρει το mail του κ. Ντόκου. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ, για όσους το ξεχνάνε, ότι οι δύο φαρσέρ, ο Βόβαν και ο Λέξους, αυτά είναι τα ονόματα τους, ο Βόβαν και ο Λέξους, είχαν ξαναχτυπήσει στη χώρα μας, για όποιον δεν το θυμάται αυτό. Είχαν παγιδεύσει ποιον, θυμάστε, τον κύριο Μπακογιάννη, τον μεγάλο περίπατο, είχαν παγιδεύσει. Και ποιον προσποιούνταν τότε? Προσποιούνταν τον δήμαρχο της Βαρσοβίας. Και εκείνος την πάτησε από την υβριδική απειλή με χρήση AI. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στην επόμενη υπόθεση του Σαββατοκυριακού, που είναι η υπόθεση αυτή του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο, για τη διαμονή του στο νησί και γιατί βρέθηκε και ο άνθρωπος κατηγορούμενος. Για πάμε να ακούσουμε, έχει πολύ, πολύ ψωμάκι αυτή η ιστορία. Είναι Νίκος Χατζόπουλος, συγγνώμη, εγώ φταίω. Ναι.
7: Η τοπική αρχή δεν μας υποδέχτηκε καν. Όταν ζητήσαμε για το κατάλημα, το οποίο δεν είχαν τα κλειδιά και σπάσανε την πόρτα, η οποία είναι ακόμα σπασμένη, και την κλείναμε με ντενεκέ λάδι που έφερα εγώ για τον χρόνο που θα μέναμε εδώ πέρα. Έχουμε στείλει τα πράγματα μας μια εβδομάδα πριν φτάσουμε στο Καστελόριζο, καθώς θα ερχόμαστε για ένα χρόνο σχεδόν.
8: Ναι.
7: Και τα έχουν τοποθετήσει στην οικία που θα διαμέναμε ως αγροτικοί γιατροί.
8: Μάλιστα.
7: Τα κλειδιά κατά την άφηξή μας δεν βρέθηκαν ποτέ και ακόμα και τώρα δεν έχουν βρεθεί. Και δόθηκε εντολή να σπάσει η πόρτα για να εισέλθουμε στο χώρο που θα διαμέναμε. Πρώτη βδομάδα που μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι κατοικήσιμη η οικία, οι εργολάβοι οι οποίοι αναλάβαν να το βάψουν, επειδή υπήρχαν μούχλες μέσα, υπήρχαν πολλά, δηλαδή ακόμα και τα ηλεκτρολογικά θέλανε κάποια διόρθωση. Στις βραχίες νοσηλείας, εκεί πέρα που θα βάζαμε τους ασθενείς για ένα βράδυ μέχρι να μπορέσουν να μεταφερθούν κάπου αλλού ή να βγουν πλέον ως θεραπευμένοι, εκεί διαμένουν.

0: ο μόνος λόγος να μας απαντήσει η υπηρεσία μας ήταν για το αν δικαιούμαστε εφημερίες πάνω από 7 ή κάτω από 7 μέσα στο μήνα. Παρόλο που εφημερεύουμε καθημερινά είτε ο ένας είτε ο άλλος, το μόνο πράγμα που του ζήτησα του κύριου διοικητή είναι να έρχεται κάθε μήνα ένας παιδίατρος σε αυτό το νησί που έχει 100 παιδιά και σε οποιοδήποτε άλλο ακροτικό νησί. Τίποτε άλλο δεν ζητάμε. Εμείς πραγματικά κάνουμε το λειτουργήμά μας και για όσο αντέξουμε, είτε στη χώρα είτε στο μέρος, θα το κάνουμε δίχως καμιά διάκριση. Εγώ τη δεύτερη μέρα διακομίστη στη Ρόδο και επέστρεψα μέσα σε μία μέρα μετά από υδρονέφρωση. Και δουλεύουμε δίχως, ούτε αναρωτικές δεν μπορούμε να ζητήσουμε, γιατί θα αφήσουμε...
1: Το κράτος
0: δίχως γιατρού. Είχαμε σε κάποιο περιστατικό το οποίο είναι σε, ας το πούμε, δύσβατο μέρος.
2: Δύσβατο γιατί έχει τραπέζα και καρέκλες για να περάσετε.
0: Ακριβώς.
2: Έχει καφέ και τα λοιπά, εστιατόριο, καφέ και τα λοιπά.
0: Ενώ κατέβαινα εγώ προσωπικά για να κάνω στην άκρη τραπεζάκια και λοιπά, δεν είχε μαζευτεί μια τέντα, βρήκε λίγο το ασθενοφόρο, την χάλασε κάπως, καθώς χάλασε και το ασθενοφόρο ο φάνος του.
1: Ναι.
0: Και... μέχρι να τελειώσει η μέρα που κάναμε μια βόλτα, δεχθήκαμε απειλή της σωματικής μας ακεραιότητας, μιας και λέγατε προηγουμένως ότι η βία δεν είναι ανεκτή από οποιοδήποτε. Και αυτή είναι η πραγματικότητά μας.
3: Αυτά. Τώρα τι καταλάβαμε από αυτή την κουβέντα που είχε ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, ο γιατρός, ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο. Πρώτον, ότι εκεί στο Καστελόριζο και φαντάζομαι και στα υπόλοιπα νησιά, έρχεται ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, αφήνει την πατρία του, την πόλη του, τους δικούς του ανθρώπους, τους φίλους του, τα σπίτια του, το σπίτι του, για να δουλέψει για ένα χρόνο. Τι να δουλέψει? Να σώζει ανθρώπους, να σώζει ζωές. Έτσι, γιατί δεν έχουν. Έρχεται σαν αγροτικός γιατρός. Οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Καστελόριζο έχουν ένα σπίτι για να διαμείνει ο άνθρωπος αυτός, το οποίο το είχαν κλειδωμένο, το είχαν άβαφο, με μούχλες, δεν το έχει κοιτάξει κανένας. Χάσανε μάλιστα και τα κλειδιά και δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα όταν ήρθε ο συγκεκριμένος γιατρός. Τις σπάσανε την πόρτα για να μπει μέσα. Και επειδή δεν είχαν και τα κλειδιά, ο άνθρωπος για κάποιες μέρες ζούσε μέσα στο ιατρείο, το αγροτικό. Και κοιμότανε στα κρεβάτια που είχαν για να νοσηλεύουν τους ασθενείς. Έναν το κρατούμενο. Για το πώς οι τοπικές κοινωνίες και το κράτος δίνει κίνητρα στους γιατρούς για να έρθουν να δουλέψουν στα κριτικά νησιά. Τα μεγάλα, τα λόγια, τα ωραία κτλ. Για την Ελλάδα, για τα κριτικά νησιά και δεν συμμαζεύεται. Δεύτερον, το Καστελόριζο έχει 100 παιδιά, όπως μας είπε ο γιατρός, και δεν έχει ένα παιδίατρο. Πάλι τα μεγάλα, τα λόγια, τα ωραία. Να μείνουν τα παιδιά. Οι άνθρωποι στο Καστελόριζο και στα κριτικά μας νησιά και στα νησιά γενικώς, και να μην έχουν παιδίατρο για να χρειαστεί, αν χρειαστούν τα παιδιά τους, να νοσηλευτούν. Για το πόσο νοιάζεται το κράτος δηλαδή. Και το τρίτο που ακούσαμε είναι γιατί συνέβησαν όλα αυτά, γιατί δηλαδή ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε κατηγορούμενος και γιατί είδαμε όλοι το βίντεο να οδηγείται να μπαίνει στο περιπολικό έχοντας τα χέρια μπροστά, σε μια εμφανή θέση ότι είχε χειροπέδες, αλλά. Δεν μπορούσαμε να δούμε γιατί η κάμερα ήταν από πίσω. Ο ίδιος ο γιατρός ισχυρίζεται ότι τον βάλανε χειροπέδες και τον βάλανε στο αστυνομικό αυτοκίνητο. Ο δήμαρχος του νησιού λέει ότι έκανε ψέματα και ότι δεν φορούσε χειροπέδες. Επειδή δεν το έχει σκηνοθετήσει όλο αυτό, έβαλε μία φίλη του να τον τραβάει, έβαλε και ζωντανή σύνδεση με το κανάλι εκείνη την ώρα και φώναξε το περιπολικό. Ήρθε το περιπολικό, τον έβαλε μέσα και έφυγε. Δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ποια από τις δύο θεωρίες πρέπει να υιοθετήσουμε. Τις βάζουμε και τις δύο στο τραπέζι. Εμένα μου ακούγεται λίγο περίεργο αυτό. Λέει, τι είναι το περιπολικό? Εγώ, ταξί, ας πούμε. Τον πήρε τηλέφωνο ο γιατρός και ήρθε το περιπολικό. Πρόθυμο σταμάτησε και μπήκε σε όλο αυτό το θεατρικό σκηνικό που ισχυρίζεται ο δήμαρχος ότι συνέβη. Για ποιο λόγο συμμετείχε το περιπολικό, για παράδειγμα, σε αυτό? Τέλος πάντων, ο λόγος που έγινε είναι ακόμα πιο τρελός. Σε ένα περιστατικό με το ασθενοφόρο του νησιού. Αναγκάστηκε ο γιατρός να περάσει από ένα δρόμο, το οποίο ήταν επί της ουσίας, λέει δύσβατος ο γιατρός, ήταν κλεισμένος από καρεκλάκια και ομπρέλες και τα λοιπά που βάζουν τα μαγαζιά. Εκεί το ασθενοφόρο χτύπησε μία ομπρέλα, έσπασε και το φανάρι

0: του ασθενοφόρου. Και μετά ο γιατρός καταγγέλει ότι δέχτηκε απειλές για τη σωματική του χαιρεότητα, προφανώς από τους ιδιοκτήτες του μαγαζιού. Έτσι. Αυτοί έκαναν μήνυση στον γιατρό. Και έτσι ο γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Προσέξτε τώρα. Νοοτροπία δείτε των ανθρώπων που μένουν στο Καστελόριζο και είχαν το συγκεκριμένο μαγαζί. Έκαναν μήνυση στον γιατρό που, αν για παράδειγμα πάθουν κάτι, υποστούν ένα έμφραγμα για παράδειγμα, θα πρέπει να τρέχουν σε αυτόν τον γιατρό που του κάναν μήνυση γιατί του χάλασε την ομπρέλα να του σώσει. Καταλαβαίνετε, με αυτή την νοοτροπία δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι μόνο το κράτος, είναι και η ίδια κοινωνία. Έχει σαπίσει βαθιά. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δευτέρα, βάζουμε το τραγουδάκι. Σας χαιρετώ. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθούν οι υπόλοιποι αξιολογότατοι συνάδελφοι με τις εκπομπές τους. Θα συνεχίσουμε εμείς αύριο, θα τα ξαναπούμε. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλος ήταν στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και ο Σοκράτης Μάλαμας στο τραγούδι που θα μας χαιρετήσει.
1: Πόδια σου, πορεύοντας μια νύχτα, πορεύες μονάχος σου.

σφραγίσαν τα μάτια σου και σου ήρθε σκοτωδύνη απ' την πέτρα που έριξε.

ήξερες και χτες. Αν ποτέ στ' αλλάξει μες στα σωθικά σου,

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρς σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Ενόη Αττικής μετά την ολονύχτια επιχείρηση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών. Το μέτωπο έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, δεν κάηκαν κατοικίες, ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν 7 σπίτια σε κοντινό οικισμό. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Καρία. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς εργοστάσεων ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιόκαστρο υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος από τις πυρόπληκτες περιοχές του Ωραιοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά. Όπως δήλωσε, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην στείνει ένα κράτος σκανδάλων, αλλά να δημιουργηθεί μια ισχυρή πολιτεία με ισχυρούς δήμους, ισχυρή πυροσβεστική και ισχυρό Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής, ενώ ζήτησε και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις Ρόσερ Φαρσέρ σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος που περιέπει τελικού κράτους. Όπως αναφέρει, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καμία εξελιγμένη τεχνολογία, αλλά ένα απλό email και μεταμφίεση. Ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει το περιστατικό με αναφορές σε τεχνητή νοημοσύνη και υβριδικές επιθέσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος εξαπατήθηκε τόσο εύκολα. Είναι ότι η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει την ευθύνη για μια εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία, επέλεξε να κατασκευάσει ένα αφήγημα γεμάτο αστείες αιτιάσεις, φαντασιώσεις και αντιφάσεις, υποτιμώντας για ακόμα μία φορά την νοημοσύνη των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει ότι η εθνική ασφάλεια απαιτεί σοβαρότητα, αξιοπιστία και προφανώς λογοδοσία. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Σύσκεψη σήμερα με την συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σωρός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αστιδάμαντος στο Παγκράτη μετά από καταγγελία για έντονη δυσοσμία. Στο σημείο προσήχθη ο 63χρονος αδερφός του θανόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικά σημάδια ομαλοποίησης καταγράφονται στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξάνονται οι διελεύσεις δεξαμενόπλων πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις αναστροφές πορείας που είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Κατάρ ανακοίνωσαν την επανέναρξη του θαλάσσιου εμπορίου τους, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση στην περιοχή. Αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Έφτασαν τους 3.342 οι νεκροί. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν έως τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Αγγλία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ επικρατώντας 3-2 του Μεξικού στο κατάμεστο Αζτέκα. Παρά την αποβολή του Κοάνσα, οι Άγγλοι άντεξαν στην πίεση με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να πετυχαίνει 2 γκολ και να οδηγεί την ομάδα του στην πρόκριση.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά και η πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη επίσης τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Και καλή βδομάδα βεβαίως. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Το ερώτημα λοιπόν που έθεσε πριν από κάποιο διάστημα μικρό ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει 3 ώρα τα ξημερώματα, έχει απαντηθεί. Ο Θάνος Ντόκος. Αυτός θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ο Θάνος Ντόκος. Λοιπόν, και γράφτηκε και κάτι πολύ καλό στα κοινωνικά δίκτυα πριν από κάτι ώρες, ότι τελικώς δεν έκαναν φάρσα οι Ρώσοι στον Ντόκο. Δεν το καταλάβαμε καλά. Ο Ντόκος έκανε φάρσα στους Ρώσους που τους έπεισε ότι είναι σύμβουλος ασφαλείας της Ελλάδας. Είμαστε πια στη μέση του καλοκαιριού. Ναι, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γίνονται σοβαρά πράγματα. Έρχονται και σοβαρές εκλογές. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτές. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και ας χαμογελάσουμε λιγάκι, διότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, αδέρφια, δεν βγαίνει. Πέρα από τα χαριτωμένα γύρω από το Θάνο Ντόκο, τα λέω έτσι βέβαια ελπίζοντας ότι οι περισσότεροι έχουν λίγο στο μυαλό τους τι έχει συμβεί. Δεν είναι πάντα σωστό αυτό δημοσιογραφικά, πρέπει να λέμε το γεγονός από την αρχή για όσους δεν το θυμούνται ή για όσους το έχουν χάσει. Ο σύμβουλος ασφαλείας έγινε γνωστό, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, ότι ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, και μάλιστα έχει μια υπηρεσία από κάτω, είναι γενικός γραμματέας αυτής της υπηρεσίας ασφάλειας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ο Θάνος Ντόκος έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι τον έπεισαν ότι συνομιλεί με τον ομόλογό του Ζελένσκι, τον σύμβουλο ασφαλείας του Ζελένσκι, και τους είπε διάφορα μυστικά και όχι μυστικά, εντάξει, υποτίθεται ότι δεν ήταν όλα αυτά μυστικά, ότι συζήτησαν για το ουκρανικό ντρόουν, αυτό το θαλάσσιο που είχε βρεθεί στη Λευκάδα και πόσο επικίνδυνο ήταν για την Ελλάδα, αλλά μέσα σε όλα αυτά τους είπε ότι υπάρχει και μια επίσκεψη του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο αυτές τις μέρες και έχετε συνομιλήσει, γιατί νόμιζε ότι μιλούσε με το Σύμβουλο Ασφαλείας του Ζελένσκι, έτσι. Λοιπόν, αναφέρθηκε και σε αυτό. Θέλω να πω, τώρα που το θυμήθηκα, ότι εμείς εδώ και στο κόκκινο, και το είχαμε γράψει και στην Αυγή, είχαμε ενημερώσει για αυτή την επίσκεψη, αλλά ενημερώσαμε μέχρι εκεί που ενδιαφέρει πραγματικά τους Έλληνες πολίτες, ότι γίνονται επαφές και υψηλού επίπεδου μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, αλλά και σε διαφορών υπηρεσιών. Δεν είπαμε συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν είπαμε και το όνομα του διοικητή, μάλλον δεν είπαμε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ είναι εκεί. Ο κύριος Ντόκος με πολύ μεγάλη άνεση, με όποιον μιλάει στα τηλέφωνα, το λέει. Εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, μείναμε μέχρι εκεί που έπρεπε να μείνουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν είπαμε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ είναι στο Κίεβο, ενημερώσαμε όμως και το γράψαμε και στην Αυγή, ότι υπάρχει επαφή σε υψηλό επίπεδο και σε σοβαρά κλιμάκια των δύο κρατών, υπάρχουν επαφές και ότι υπάρχει επίσκεψη στο Κίεβο. Αυτά, αφού το θυμήθηκα. Τώρα, πέρα από τα χαριτωμένα της όλης υπόθεσης, αυτό που προκύπτει από τη συνομιλία του κυρίου Ντόκου είναι η αντίληψη της κυβέρνησης για το ποια είναι η προτεραιότητα. Τι προσπαθούσε να πει στον Ουμέροφ που πίστευε ότι με τον οποίο μιλάει, με τον σύμβουλο ασφαλείας του Ζελένσκι, ότι ρε παιδί μου, δεν πρέπει να γίνουν τέτοιες ενέργειες τώρα, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά εδώ στην Ελλάδα και θα πάθουμε κανένα κακό. Ότι ενοχλείται η χώρα. Δεν ενοχλείται η χώρα που κινδύνευσαν να πεθάνουν άνθρωποι, να τυναχθούν στον αέρα, διότι αν αυτό το ντρόουν έσκαγε στα χέρια των ψαράδων ή έσκαγε εκεί στη Βασιλική, στο λιμανάκι της Βασιλικής που το πήγανε στην Νότια Λευκάδα, αν έσκαγε θα είχε γίνει όλο το χωριό παρανάλωμα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, αλλά ότι έχουμε εκλογές.
Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις, αυτή ήταν και η επίσημη διαμαρτυρία της χώρας στο Κίεβο, ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις το μέτωπο, το πολεμικό, στην Ανατολική, στη Μεσόγειο. Δεν μπορείς να το μεταφέρεις χιλιάδες μίλια μακριά σε άλλες χώρες. Αλλά αυτή είναι, φαίνεται, η βαθύτερη αγωνία στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν γίνεται μόνο προς την Ουκρανία. Φαίνεται ότι αυτή η βαθύτερη αγωνία για το τι θα γίνει με τις εκλογές υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Και υπάρχει και στο θέμα με την Τουρκία, σε ό,τι αφορά το περίφημο νομοσχέδιο, φάνηκε μάλλον με αφορμή το περίφημο νομοσχέδιο που ήταν να εμφανίσει το Μάιο, τελικά το καθυστερεί η Τουρκία, για τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή για όλα τα δικαιώματα που λέει η Τουρκία ότι έχει στο Αιγαίο, χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση κτλ. Κτλ. Έγινε μια ερώτηση από την κυρία Δούρου, υπεύθυνη για τα εξωτερικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, και από άλλους βουλευτές, την κυρία Ακρίτα, τον κύριο Γιαννούλη, τον κύριο Ψυχογιό, την κυρία Τσαπανίδου και άλλους βουλευτές, που έχουν υπογράψει και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την ερώτηση αυτή, αναφορικά με το θέμα αυτό της γαλαζιάς πατρίδας. Υπήρχαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτό ρωτάει η κυρία Δούρου, στην ερώτηση υπήρχαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, που συναντήθηκε στις 10 Ιουνίου με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Φιντάν, στη Σόφια, του ζήτησε να καθυστερήσει το όλο θέμα. Και ότι υπάρχουν διασταυρωμένες πληροφορίες ότι από τρεις και τέσσερις διαφορετικές πλευρές, ότι αυτή η συζήτηση έγινε. Πότε θα καταθέσετε το νομοσχέδιο, μην το καταθέσετε τώρα, έχουμε εκλογές κτλ. Ρωτάτε λοιπόν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αν συζήτησε αυτό το θέμα με τον Τούρκο ομολογό του και αν ζήτησε χρονική μετάθεση της κατάθεσης του νομοσχεδίου στην τουρκική εθνοσυνέλευση και γιατί δεν ζήτησε ακύρωση της επικείμενης τροπολογίας που θέλουν να φέρουν οι Τούρκοι. Διότι περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μην έρθει αυτό το νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση, διότι είναι παράνομο, παράλογο, αφορά τα δικαιώματα της Ελλάδας. Αυτό ήταν λοιπόν αυτό που προτίθηκε, προτάται ο Έλληνας Υπουργός, ήρθε το θέμα λοιπόν στη Βουλή και ζητώνται εξηγήσεις, να δώσει απαντήσεις ο κύριος Γεραπετρίτης τι ακριβώς συμβαίνει με όλο αυτό το ζήτημα. Αλλά αυτό αναδεικνύει ακριβώς την αντίληψη της ελληνικής κυβέρνησης. Όλα είναι για τις εκλογές. Τι θα γίνει με τις εκλογές. Και όχι τι θα γίνει και όχι τι πραγματικά συμβαίνει με τη χώρα. Και αυτό έδειξε στη συνομιλία του και ο κύριος Ντόκος και αυτό φέρνει στην επιφάνεια και η ερώτηση της κυρίας Ντούρεκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για τη συζήτηση που είχε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φιντάν στη Σόφια στις 10 Ιουνίου.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Σφύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Έχει ξεκινήσει, κρατάει μερικές μέρες. Υπάρχει παρουσία της ηγεσίας, εκτός από τον γιο του εκλειπώντος Χαμενεΐ, τον σημερινό ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος είναι και βαριά τραυματισμένος, αλλά προφανώς κυρίως δεν είναι παρόν στην κηδεία του πατέρα του για λόγους ασφαλείας. Γιατί δεν βγαίνει, δεν αποκαλύπτεται, για να μην ξέρουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί που ακριβώς βρίσκεται, ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η προσπάθειά του. Τα αδέρφια του που δεν έχουν τέτοιους τίτλους και τόσο σημαντικό ρόλο ήταν εκεί παρόντες στην η άλλη γη του Χαμενεΐ, εν πάση περιπτώσει του εκλειπώντος, του δολοφονηθέντος, ήταν παρόντες στην κηδεία. Παρουσία έδωσε και ο Μετβέντεφ, αντιπρόεδρος της Ρωσίας, αλλά και αντιπροσωπείες από 30 χώρες συνολικά, πρωτίστως ασιατικές και αφρικανικές. Τώρα, με αφορμή την κηδεία, αυτό που ακούσαμε πάλι από τα χείλη του Τραμπ είναι ότι αν θέλαμε θα τους σκοτώναμε όλους εκεί που είναι μαζεμένοι στην κηδεία. Αλλά δεν το κάνουμε για να έχουμε κάποιο συνομιλητή. Αυτό κατάλαβε. Δεν σκοτώνει την ηγεσία μιας άλλης χώρας με την οποία βρίσκεται σε πόλεμο πράγματι. Αυτός ήθελε να βρεθεί σε πόλεμο. Βρίσκεται λοιπόν σε εμπόλεμη κατάσταση, σκοτώνοντας και χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε μια κηδεία. Όταν μιλάμε για μια κηδεία, δεν τους σκοτώνει για να έχει κάποιον να συνομιλεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει ο Τραμπ. Και το λέει, αυτός είναι ο αρχηγός της πρώτης χώρας του κόσμου, της ισχυρότερης χώρας του κόσμου. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είμαστε έκπληκτοι πλέον, αλλά κάθε φορά βλέπεις ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι, ότι μπορεί να πάει και αλλού. Και μάλιστα συγχρόνως υπάρχουν και πληροφορίες ότι από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι Αμερικανοί έβαλαν και κάποιο φρένο στον Νετανιάχου και του λέγανε εντάξει μην τους σκοτώσουμε όλους γιατί πρέπει με κάποιον να συνομιλήσουμε. Και δεν έχουν σκοτωθεί οι πραγματιστές. Ο Λαριτζανή ας πούμε που ήταν ο επικεφαλής όλων των δυνάμεων ασφαλείας, των στρατιωτικών δυνάμεων κτλ. Όταν τον σκοτώσαμε. Αλλά τώρα αυτός ήταν ένας καλός συνομιλητής. Ενώ τώρα μας έχουν μείνει κάποιοι άλλοι, τους οποίους ας μην τους σκοτώσουμε για να έχουμε κάποιον να συνομιλούν στο Ιράν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η αντίληψη που προκύπτει από τα λεγόμενα του Τραμπ. Ένας Τραμπ ο οποίος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στα μέρη μας, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μια σύνοδο κορυφής η οποία θα είναι άκρος πολεμική, διότι τελικώς τι θα συζητηθεί εκεί? Θα συζητηθεί η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού σκέλους του ΝΑΤΟ, η αύξηση χρημάτων, διότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα, όπως δηλώνει ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας γελίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωσαν 999 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες πληρώνουν 60, 70, 80 δις, πολύ μικρά ποσά δηλαδή σε σχέση με τις ανάγκες τους και τις ανάγκες τις δικές τους στρατιωτικές ανάγκες για τη δική τους ασφάλεια. Και ότι αυτό το ισοζύγιο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι συνολικά το ΝΑΤΟ πρέπει να αναβαθμιστεί και πρέπει να αναβαθμιστεί επίσης η στρατιωτική βιομηχανία, η αμυντική βιομηχανία. Πρέπει να παράγονται περισσότερα όπλα. Είναι σε εξέλιξη δύο πόλεμοι. Και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Η Δύση δεν προλαβαίνει να παράγει όπλα για αυτούς τους δύο πολέμους. Πολεμοφόδια και όλα τα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα. Και οπλικά συστήματα συνολικά. Δεν μπορούν τα εργοστάσια και οι γραμμές παραγωγής να παράξουν αυτό το οποίο έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή λόγω των πολεμικών συγκρούσεων. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ουκρανία, γιατί το Ισραήλ αυτά που θέλει να πάρει τα παίρνει, έχει προτεραιότητα στους Αμερικανούς. Ποιοι πληρώνουν πρωτίστως οι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι λίγο πολύ η συζήτηση, θα είναι η συζήτηση στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες θα μείνει εκεί ο Τραμπ. ο οποίος δήλωσε ότι πηγαίνει για χάρη του Ερντογάν, διότι είναι πολύ μεγάλος σύμμαχος και η Τουρκία, αλλά και πολύ μεγάλος ηγέτης ο Ερντογάν, και θα του κάνει και δώρα. Θα προσπαθήσει να του απελευθερώσει την πόλη στον F-35 των μαχητικών αεροπλάνων που θέλει ο Ερντογάν διακαώς. Θα του προσφέρει και να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κινητήρες για το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό. Και αυτό που λέμε εδώ και καιρό είναι ότι ο Τραμπ θεωρεί πως η Τουρκία πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στα θέματα της Μέσης Ανατολής, ειδικότερα στο Λίβανο, έτσι ώστε οι επαφές με τη Χεζμπολάχ να φέρουν μια συνεννόηση με τη Χεζμπολάχ για να επικρατήσει μια διαφορετική κατάσταση στο Λίβανο, κάτι που ενδιαφέρει όντως τον Τραμπ, θέλοντας να ξεμπλέξει από αυτό που έμπλεξε την αντιπαράθεση με το Ιράν συνολικά. Επειδή μέσα στη συμφωνία είναι και ο Λίβανος, το μνημόνιο κατανόησης, πέρα από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που πλέον φαίνεται ότι έχουν ανοίξει και οι πλώες είναι κανονικοί, δεν υπάρχουν εμπόδια, τουλάχιστον προς ώρας, για αυτά τα τελευταία 2-3-24 ώρα, αλλά είναι και το κομμάτι που λέγεται Λίβανος, κάτι που δεν δέχεται το Ισραήλ βεβαίως, και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ο Τραμπ λοιπόν θεωρεί ότι η Τουρκία πρέπει να έχει αυξημένο ρόλο στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Δεν συμφωνεί με αυτό ο Νετανιάχου, γι' αυτό και μπήκε σε μια λεκτική αντιπαράθεση και διπλωματική αντιπαράθεση τα προηγούμενα 24 ώρα με τον Ερντογάν. Δεν είναι και αυτό τυχαίο το ότι το έκανε ο Νετανιάχου, αλλά ο Τραμπ το θέλει. Εκτός από τους Αμερικανούς όμως, το θέλουν και οι Ευρωπαίοι. Θέλουν την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας. Βλέπουν μια χώρα η οποία είναι πρόθυμη να εμπλέκεται σε πολέμους, να προσφέρει στρατιωτικές δυνάμεις, που έχει μεγάλο στρατιωτικό προϋπολογισμό, έχει στρατιωτική παρουσία στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στον Κάφκασο, στη Λιβύη, στη Σομαλία, και είναι έτοιμη να έχει και αλλού, και βεβαίως παραμένει η κατοχή της Κύπρου, αλλά αυτό κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και δεν ακούνε οι σύμμαχοί μας και εταίροι μας στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι με τη σειρά τους, πέρα από το τι κάνει το ΝΑΤΟ και τι θα κάνει το ΝΑΤΟ, προσφέρουν και αυτή η δώρα στον Ερντογάν, και το μεγαλύτερο δώρο είναι η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει, που αυτό σημαίνει ένα τζίρο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για την Τουρκία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο προς την Τουρκία που θα κάνουν οι Ευρωπαίοι στην πραγματικότητα. Η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα και εδώ, στο κόκκινο, στην εκπομπή μας, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν συζητά κανένας. Τι ακριβώς θα κάνει η Αθήνα με αυτό το ζήτημα? Τι όρους θα θέσει? Διότι μπορεί να θέσει και πρέπει να θέσει μαζί με την Κύπρο. Διότι η Τουρκία δεν πληρεί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για αυτή την αναβάθμιση. Γιατί εκεί υπάρχουν οικονομικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα, ζητήματα κράτους δικαίου, καλής γειτονίας, διεθνούς δικαίου κτλ. Και σε όλα αυτά η Τουρκία τα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και ο κ. Ερντογάν. Και ένα ακόμα δώρο, το οποίο είναι νατοϊκό καθαρά, αφού αύριο και μεθαύριο έχουμε το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι τα δύο στρατηγεία που διεκδικεί η Τουρκία, δύο νέα ανατοϊκά στρατηγεία, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα. Ένα για τον Εύξεινο Πόντο λοιπόν και ένα για την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ δεν έχουμε ακούσει τις φωνές, το τι λέει η Αθήνα. Εκτός αν το σχεδιασμό τον έχει κάνει επίσης ο Θάνος Ντόκος. Δεν θα είναι και τόσο, ξέρω εγώ, δεν ακούγεται και τόσο καλά αυτό. Αλλά τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Δένδιας, τι ακριβώς θα κάνουν με αυτό το θέμα? Να το πάμε αλλιώς, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης εν προκειμένου. Με αυτά τα δύο νέα στρατηγεία που διεκδικεί η Τουρκία. Νατοϊκά στρατηγεία. Και με διεκδικεί μάλιστα να έχουν και μόνιμο, σταθερά μόνιμα, που δεν θα είναι σε θητείες, Τούρκο διοικητή. Και τα δύο. Μόνιμος Τούρκος διοικητής. Και στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία δεν συζητώνται. Πραγματικά ζητήματα, πραγματικές απειλές, πραγματικά προβλήματα, τα οποία κλιμακώνουν την αντιπαράθεση και τις δυνατότητες της Τουρκίας, και την αντιπαράθεση και την απειλητική αντιπαράθεση προς την Ελλάδα και βεβαίως προς την Κύπρο. Και η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα είναι, οι δημόσιες στις τηλεοράσεις και αλλού και με διάφορες ανακοινώσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι κάπου μεταξύ είμαστε με την περικεφαλαία ή με την ειρήνη. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση είναι όχι απλώς επιφανειακή και ούτε καν θεωρητική δεν είναι. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση είναι πώς αντιμετωπίζεις πραγματικά μέσα στο ίδιο σου, μέσα στην ίδια τη συμμαχία και στο ΝΑΤΟ που τώρα έχουμε μπροστά μας τις δύο μέρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίζεις όλη αυτή τη διάθεση Ευρωπαίων και Αμερικανών για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, το οποίο μας αφορά άμεσα. Η συζήτηση είναι και το θέμα που θίξαμε προηγουμένως, που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ποια είναι, τι συζητά ο κύριος Γεραπετρίτσης με τον κύριο Φιντάν. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να μάθουμε ποια είναι εκεί η κατάσταση και έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έντονο μποτιλιάρισμα, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος υπάρχει κάποιο έντονο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Λιφάδα. Επίσης, στη λεωφόρο Κηφισού, πολύ αυξημένη ροή οχημάτων με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόβο Φιλίσσιο στον κόβο Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου επί της λεωφόρου Αθηνών. Μεσογείων και Κηφισίας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα προς το κέντρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
0: Εντάξει, αρχή εβδομάδας, ναι, παρά το γεγονός ότι λέμε ότι ξεκίνησαν και κάποιες άδειες για κάποιους ανθρώπους που μπορούν να φύγουν. Η κίνηση είναι πάντα δυνατή και έντονη στο κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Να πούμε ότι λόγω της συνόδου είναι χιλιάδες οι δημοσιογράφοι που έχουν φτάσει ήδη στην Άγκυρα και στην Τουρκία γενικότερα, και είναι πολύ περισσότερες χιλιάδες αστυνομίας και στρατού στην Άγκυρα και γύρω από την Άγκυρα για λόγους ασφαλείας. Αλλά για να συζητήσουμε για τον ΝΑΤΟ, νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο συνομιλητή σήμερα, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, στρατηγικό αναλυτή και αντιστράτηγο αναποστρατεία. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Σουρμιλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
0: Λοιπόν, θα είναι μια σύνοδος άκρος πολεμική, θα μου πεις ΝΑΤΟ είναι. Ναι, αλλά θα συζητήσει αύξηση στρατιωτικών δαπανών, νέα στρατηγία, αύξηση του ρόλου του ευρωπαϊκού κομματιού του ΝΑΤΟ, παραγωγή όπλων ακόμα μεγαλύτερη, διότι δεν χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα όπλα. Δεν βγαίνουμε, χρειαζόμαστε περισσότερα. Λοιπόν, ξεκίνησα κάπως. Είναι αυτή η συζήτηση, θα είναι και κάποια άλλη.
1: Πολύ σωστά ξεκινήσατε. Πολύ σωστά. Το ΝΑΤΟ πρώτα απ' όλα είναι μια πολιτικοστρατιωτική συμμαχία, αφόσον είναι πολιτικό, είναι και στρατιωτική και με στρατιωτικές δυνατότητες, έτσι. Θεσμικός σκοπός του είναι να αποκρούσει οποιαδήποτε επιβουλή, εγώ λέω θεωρία τι είναι τώρα, έτσι, προσέξτε, οποιαδήποτε επιβουλή, και μια επίθεση, από εκεί ξεκινάμε, εναντίον ενός, εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων, και από εκεί και πέρα τα έθνη, όπως ονομάζονται τα κράτη-μέλη στο ΝΑΤΟ, έχουν υποχρέωση με όποιον τρόπο αυτά επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένου και της χρήσης στρατιωτικής ισχύως, να συμμετάσχουν. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, όπως ξεκινήσατε, γι' αυτό είπατε, μιλάμε για πόλεμο. Αυτές τη στιγμή θα μιλήσουν για τις απειλές. Οι Ευρωπαίοι και κυρίως Πολωνοί, Βαλτικές χώρες, η Γερμανία που έχει γίνει σημεοφόρος θα μιλήσει για την απειλή που έρχεται από τη Ρωσία. Έχω προσωπική άποψη γι' αυτό, αλλά θα σας τι πω εγώ μετά. Λέω τι θα πούνε εκεί. Ο Τραμπ θα ζητήσει να πληρώνουν παραπάνω οι Ευρωπαίοι. Είναι λάθος αυτό, διότι πληρώνει, καταβάλει αυτός τις υψηλότερες δαπάνες επί του ΑΕΠ, γιατί είναι πλανητική δύναμη, έτσι. Είναι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.
0: Και επίσης πουλάει τα περισσότερα στους άλλους.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: πουλάει
1: δηλαδή...
0: τα αυτά που υποτίθεται ότι δαπανά τα πουλά, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι. Ένα είναι αυτό, αλλά το κυριότερο είναι τι έχει κάνει ο Τραμπ. Πολλές διαχρονικά δεν είναι μόνο του Τραμπ. Οι Αμερικανοί ήθελαν αυτοί να έχουν τις προηγμένες δυνατότητες, ούτως ώστε να είναι εξαρτημένοι και οι Ευρωπαίοι, έτσι, για να το πούμε κατευθείαν. Άσχετα οι Ευρωπαίοι από τη μία βολεύονταν και από την άλλη δεν είχαν την κοινή πολιτική θέληση ως οντότητα, ως Ευρώπη, είτε θέλετε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είτε Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, να αναπτύξουν μια στρατηγική αυτονομία για την οποία και για δικά τους συμφέροντα, δηλαδή, επιμένει διαχρονικά η Γαλλία. Αυτό είναι το κομμάτι. Όπως είπατε, μίλησε για ο κακός, βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας, που μίλησε για συμβόλαια, διότι η δουλειά του δεν είναι αυτή. Η δουλειά του είναι να εξασφαλίσει, μιλάμε για τη συμμαχία τώρα, ότι θα έχει τις απαραίτητες δυνατότητες. Όχι τι συμβόλαια θα έχει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και κυρίως ο κύριος Ρούτε εξελίσσεται επίσης σαν έναν παλιό, εσείς το θυμάστε, το Λούνς, τον θυμάστε, τον Ολλανδό.
0: Ναι.
1: Με τις οδηγίες Λούνς και τα λοιπά και τους κανόνες. Θέλω να σας πω, εξελίσσεται σε ένα χειρότερο Λούνς, τόσο όσον αφορά τη σχέση με τον πατέρα ή μπαμπάκα, όπως τον αποκάλεσε τον Τραμπ, αλλά και προς τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος κύριος Ερντογάν χρησιμοποιεί αυτή την σύνοδο και για προσωπικό του όφελος, βέβαια και για τα συμφέροντα της Τουρκίας, πώς προβάλλεται, αλλά για να επιβληθεί ως παγκόσμιος ηγέτης, ως παγκόσμιος ειρηνοποιός και ούτω καθεξής. Εδώ όμως φτάνουμε να πούμε ότι για ακόμα μια φορά η συμμαχία κλείνει τα μάτια σε έναν ελεύθερο, ένα αυταρχικό καθεστώς, όπως είχε κλείσει τα μάτια στην Πορτογαλία και στην ελληνική δικτατορία.
0: Ναι.
1: Να λέμε τα πράγματα όπως είναι ιστορικά.
0: Βεβαίως.
1: Από εκεί και πέρα όμως είναι και κάτι που μας ενδιαφέρει και είναι απλά θα επικυρώσει, διότι έχει αποφασιστεί αυτό, έτσι. την ίδρυση δύο στρατηγίων πολυεθνικών νατοϊκών στη Τουρκία, η οποία είναι βέβαιο ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ως πλατφόρμα επίσης για την αναθεωρητική και ηγεμονική της πολιτική.
0: Και μάλιστα διεκδικεί να έχει και μόνιμα σταθερά να έχουν Τούρκο διοικητή, ενώ εναλλάσσονται οι διοικητές σε στρατηγία. Διεκδικούν να έχουν Τούρκο διοικητή και στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Αυτά, γι' αυτό κιόλας, πονηροί οι Τούρκοι δεν το βάζουν στη διοίκηση, στη δομή διοικήσεως. Το βάζουν στη δομή δυνάμεων, που εκεί αυτός που φτιάχνει το στρατηγείο παρέχει και τον διοικητή. Καταλάβατε.
0: Yeah,
1: και
0: μάλιστα,
1: το κυριότερο είναι, ναι, παρέχει και τον. Και σας το λέω αυτό παρακολουθώντας, θα το πω κιόλας, για να ξέρετε, τρία χρόνια καθηγητής του ΝΑΤΟ στη Γερμανία και άλλα τρία χρόνια διευθύντης αμυντικής σχεδιάσεως στο Διεθνές Στρατικό Επιτελείο στις Βρυξέλλες. Αυτά, υπ' αυτή την έννοια το βάζει. Πάντα η Ελλάδα περνάει από ομάδες εργασίας, καταλήγει στη Στρατική Επιτροπή, ξανά ομάδες εργασίας, ξανά. Έχει φτάσει, γι' αυτό σας έχω πει. Αυτό έχει αποφασιστεί, κύριε Σουρμελίδη.
0: Μάλιστα.
1: Θα αποφασιστεί αύριο. Αύριο θα επικυρωθεί από τους αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω πώς σκέφτηκε η ελληνική κυβέρνηση για να φτάσουμε εκεί που φτάνουμε.
0: Άρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό, γιατί δεν το ξέρουμε εμείς. Άρα για να φτάσουμε απλώς στην επικύρωση αύριο και μάλιστα σε μια σύνοδο κορυφής, που προφανώς τώρα θα είναι ακόμα δυσκολότερο για το Μητσοτάκη να την τεινάξει στον αέρα για αυτό το θέμα. Άρα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι προηγουμένως.
1: Όπως το λέτε. Δηλαδή, μετά το 23 άρχισαν αυτές οι συζητήσεις και όλες αυτές οι διαδικασίες πήραν δύο χρόνια. Πού ήμασταν δύο χρόνια?
0: Δύο χρόνια.
1: Το ΝΑΤΟ, επειδή λένε το ΝΑΤΟ αποφασίζει. Ποιο ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ, προσέξτε, τουλάχιστον στη θεωρία, πολλά πράγματα είναι αυτά που επιτάσσει και η Αμερική, έτσι. Αλλά στη θεωρία είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει την ίδια φωνή και το Λουξεμβούργο, την ίδια φωνή έχει και η Αμερική. Για να πάρει μια απόφαση, πρέπει να επιτευχθεί πλήρης ομοφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Το κονσένσους είναι συνένεση. Δεν το λένε για άλλους λόγους, το λένε συνένεση. Πλήρης ομοφωνία. Εγώ δουλέψα ακόμα και στις επιτροπές, στις ομάδες εργασίας, όπου προείδρευσα για τρία χρόνια. Δηλαδή, αυτό που λένε στο χωριό μου, το consensus building, πώς θα δομήσουμε, το ξέρω δηλαδή.
0: Ναι, έτσι, ναι,
1: με τις ασάφειες, αυτά που έλεγε και παλιά, τις δημιουργικές ασάφειες. Όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πέρασε κύριε Σουρμελίδη, από ομάδες εργασίας, πέρασε από στρατιωτική επιτροπή, ξαναπήγε σε πολιτικό επίπεδο, ξαναπήγε μετά σε πρέσβεις, πέρασε υπουργικές. Εμείς δεν ξέραμε. Μάλλον αυτοί που ασχολούνται με το ΝΑΤΟ το γνωρίζαν ότι κάτι γίνεται.
0: Φυσικά.
1: Και γράφανε. Αλλά δεν αναδείχθηκε έγκαιρα αυτό το θέμα. Για πρώτη φορά άρχισα και μιλούσαν, πραγματικά δηλαδή, πολύ καθυστερημένα, και πρέπει να το πούμε αυτό, από όταν το έθεσε στις 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Έτσι επιτακτικά. Και εδώ κοινοβουλευτικά κόμματα, δύο μόνο έχουν, κοινοβουλευτικά σας το λέω εγώ τώρα, έτσι, κόμματα έχουν τοποθετηθεί γι' αυτό και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το ΚΚΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, ξέρετε τι γίνεται. Και κανείς δεν έχει ενημερώσει. Να σας πω κάτι. Αυτό το στρατηγείο, ιδιαίτερα το... Δεν λέμε, η Ελλάδα αντιδρούσε μέχρι το 23-24 και έλεγε γιατί να γίνει εκεί και να μην το πάρει η Βουλγαρία ή η Ρουμανία, που και αυτή είναι μέσα στον έψινο πόντο, έτσι, και στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Πιο μέσα. Δεν ξέρω τι έγινε και η Ελλάδα συμφώνησε. Είναι τα ήρεμα νερά. Είναι τι εντολές έδωσε. Πάμε τώρα σε αυτό το χερσαίο που είναι του ΝΑΤΟ. Υπόψη, έχει ένα πολύ μεγάλο στρατηγείο στη Σμύρνη η Τουρκία.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει τη Σμύρνη, βεβαίως.
1: Ναι,
0: έχουμε,
1: ναι,
0: εμείς στη Λάρισα και η Τουρκία έχει στη Σμύρνη, βέβαια.
1: Όχι, στη Λάρισα δεν έχουμε πια, κύριε Σουμπίδη.
0: Α, ναι, ναι, σωστά, δεν το έχουμε πια.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μόνο ένα πυρήνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα άλλο δεν έχουμε στη Λάρισα. Η Ελλάδα ξεκινώθηκε από τα στρατηγεία για να παίξει το ρόλο της. Και αυτό είναι μια ευθύνη και άλλων κυβερνήσεων, αλλά εδώ αυτό που θέλω να σας πω όμως, στο ΝΟΤ, εκτός του ότι το μεγάλο στρατηγείο στη δομή δική σας, φτιάχνει αυτά τα δύο, σας είπα, της δομής δυνάμεων. Όμως, εκεί έχει σημασία. Όμως, σε αυτό το νότο, η Τουρκία θα μπορεί, γιατί γράφει μέσα κιόλας και για την αντιτρομοκρατία κτλ., θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, προσέξτε στα άδανα, οτιδήποτε γίνεται στη Συρία ως τρομοκρατία και ως απειλή του νοτίου πλευρού της συμμαχίας, που είναι αυτή, για να εμπλέκει το ΝΑΤΟ. Χώρια που θα χρησιμοποιηθεί για την ηγεμονική και την αναθεωρητική της πολιτική στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς. Και γι' αυτό δυστυχώς πολύ κατόπιν εορτής το είδαν. Και ξέρετε γιατί απορώ. Κανονικά η αντιπολίτευση, να σας το πω έτσι, όπως λέγεται κλαϊκωμένα, θα έπρεπε να βγει στα κάγκελα.
0: Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η συζήτηση. Αλήθεια
1: αυτή είναι η προσέγγιση μου. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι θέμα κοινωνολογίας, κύριε Σουρμελίδη. Έχω αρθογραφήσει γι' αυτό, έχω μιλήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου κάνουν τη τιμή συνάδελφοί σας, όπως εσείς αυτή τη στιγμή, να με καλέσουν για να εκθέσω τις δικές μου προσεγγίσεις. Κάποιοι άλλοι με έχουν πει κινδυνολόγο, κάποιοι άλλοι με έχουν πει εντάξει, μωρέ, και τι έγινε τώρα, τι κερδίζουμε, τι κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε τη συμμαχία. Βεβαίως θα την κάνουμε. Εδώ κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μην ονομαστούν τα στενά του Ελισπότου και τα λοιπά, να μην ονομαστούν
0: τουρκικά στενά.
1: Ναι, ναι, το είδατε, το γνωρίζετε. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να αποδεχθούμε να ονομάζονται έτσι γενικώς στενά, ενώ οι αρχικές, όπως ήταν
0: η συμφωνία του Μοντρέ και άλλα,
1: του Μοντρέ, ναι, ορίζονται, ναι, ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει και η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι ναι, μεν είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε τα μεγέθη της Τουρκίας, αλλά έχουμε την ίδια φωνή και μπορούμε πολύ εύκολα να μπλοκάρουμε κάποιες αποφάσεις επ' ωφελία μας.
0: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, γιατί πέρα από το ότι έχουμε την ανοιχτή πληγή της Κύπρου, όλη αυτή η εμπλοκή στη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι είναι μια αμυντική συμμαχία. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές τώρα ότι γίνεται μια προσπάθεια για νέες εμπλοκές στις νέες ισορροπίες που δημιουργούνται. Ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδας, και εγώ θα το πω, και γενικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος απέναντι σε αυτό όλο το θέμα? Δεν είναι τα ίδια που ξέραμε. Με το να μείνει κανείς προσκολλημένος σε αυτά που γνώριζε και σε αυτά που υπήρχαν και στις γνωστές ισορροπίες του παρελθόντος, δεν πετυχαίνει τίποτα. Υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη αλλαγών ισορροπιών, τάσεων και επιδιώξεων, τα οποία όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, χωρίς να έχουμε πει εμείς τίποτα, ούτε Α, ούτε Α, ούτε Β. Και αυτό είναι το τραγικό.
1: Η Τουρκία συνορεύει με τη Συρία. Στη Συρία υπάρχει ένα έντονο, ιδιαίτερα στα σύνορα κατά μήκος. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν λέει ότι η Τουρκία κατέχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 10.000 τετραγωνικά μέτρα της Συρίας. Συγγνώμη, χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Συρίας, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, φανταστείτε τι μπορεί να πει όταν η SDF, όπως το λέμε, ο κουρδικός στρατός, κάτι κάνει, δεν του αρέσει τον Τούρκο. Επίσης, συνορεύει με το Ιράν. Και πώς ξέρουμε επίσης ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μάλλον να πατήσει εκεί για να χρησιμοποιηθεί το ΝΑΤΟ εναντίον της οποιασδήποτε, βέβαια και μπαίνει η Αμερική, έτσι, αλλά γιατί να έχουμε τέτοιες εμπλοκές σε μία αντιπαράθεση με το Ισραήλ.

0: όχι.
1: Το αμέσο, όπως το λέτε, όπως το λέτε. Υπάρχουν τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο μακροπρόθεσμα. Εδώ αυτό είναι ένα βραχυπρόθεσμα. Διότι ήδη η Τουρκία προκαλεί. Αυτό είναι το θέμα. Στους σχεδιασμούς της θα χρησιμοποιείται το στρατηγείο. Θα είναι, και κάποιοι ξέρετε τι λένε. Λένε, ξέρετε τώρα, ναι, αλλά εμείς μπορεί να έχει πετάξει το πουλάκι, να σας το πω έτσι, εκλαϊκευμένα. Γιατί μέχρι να πάρει αρχική αξιολόγηση, να πάρει τελική, θα περάσουν 1-2 χρόνια. Μα έχει τελειώσει. Ήδη συγκροτείται. Εδώ θα βγάλουμε και ποιες θέσεις. Και θα στείλουμε και 2-3 Έλληνες εκεί πέρα. Θα στείλουμε. Και 4 Έλληνες. Δηλαδή να κάνουν τι.
0: Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Λουκόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Εγώ σας
0: θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και αντιστράτηγος στην Αποστρατεία.

Λοιπόν, για το ΝΑΤΟ θα συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Αλβανία. Μεγάλες διαδηλώσεις. Πολλές μέρες, συνεχόμενες. Με πολύ μεγάλη ένταση. Τεράστιο θέμα. Να δούμε πόσο αντέχει αυτός ο Ράμα και το καθεστώς Ράμα. Ξεκίνησε για το περιβαλλοντολογικό και την καταπάτηση των περιουσιών των ανθρώπων στα παράλια της Αλβανίας, σε συγκεκριμένο σημείο απέναντι από τον Ισάκη Σασόν. Αλλά τώρα το θέμα πια δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι συνολικά πολιτικό. Τα σκάνδαλα του Ράμα, η πολιτική του Ράμα, ο ίδιος ο Ράμα. Συνέδριο του AfD στη Γερμανία, επανεξελέγει Βάιντελ με 81%. Φαίνεται ότι είναι η διαφυσβήτητη ηγέτης αυτής της παράταξης πλέον. Μια παράταξη του AfD, η ακροδεξιά παράταξη της Γερμανίας, που βάσει όλων των δημοσκοπήσεων είναι πρώτο κόμμα, έτσι. Και με αρκετή διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες πλέον, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καταποντιστεί. Συμπρόεδρος ο Τίνο Χρουπάλα με 70% εξελέγει αυτός, 81% η Άλις Βάιντελ. Το θέμα είναι ότι το AfD είναι πρώτη δύναμη και μακράν πρώτη δύναμη στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Φάρατ στη Μεγάλη Βρετανία και όπως είναι η Λεπέν στη Γαλλία. Τουλάχιστον βάσει των δημοσκοπήσεων σε Γερμανία και Γαλλία, ο Φάρατ και σε πραγματικές εκλογές. Μια ακόμα είδηση πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Στην Κύπρο, όπου υπάρχει αυτό το σκάνδαλο κράτος-μαφία,

με τις χρυσές βίζες που έδινε και εμπλέκεται και ο... γίνεται μια έρευνα και για τον ακόμα και για τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Αναστασιάδη. Εκεί αποφασίστηκε ότι θα γίνει, θα οριστεί ένας ποινικός ανακριτής, έτσι λέγεται στην Κύπρο, είναι λίγο αγγλικό το σύστημα, και αυτός θα διερευνήσει την υπόθεση από την αρχή, ένας ανεξάρτητος ερευνητής, ανακριτής, και μετά θα πάει στα δικαστήρια αν πάει κτλ. Λοιπόν, ακούγεται ότι αυτός ο ποινικός ανακριτής ή που θα οριστεί, που προσανατολίζεται η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να τον να διορίσει, είναι ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι ο δικηγόρος υπεράσπισης του Tal Dilian στην Ελλάδα. Να το ξαναπώ. Ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, δικηγόρος Κύπριος, θα οριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην κυπριακή υπόθεση, σε αυτό το σκάνδαλο της Κύπρου, κράτος μαφία όπως λέγεται. Και αυτός ο δικηγόρος, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, είναι ο δικηγόρος υπεράσπισης του Tal Dilian στα ελληνικά δικαστήρια. Αυτά για σήμερα. Από μας καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Κλετίδης, Κατερίνα Κρυποπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ύφεση βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη Αττικής μετά την ολονύχτια επιχείρηση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση διάσπαρτων νηστείων. Το μέτωπο έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρα Ιδηλίας, δεν κάηκαν κατοικίες, ενώ προληπτικά εκκοινώθηκαν 7 σπίτια σε κοντινό οικισμό. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Το τοξικό νέφος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχει διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση, φτάνοντας έως και την Αττική και την Κορινθία, σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ νοτιότερα η ατμόσφαιρα εμφανίζεται σημαντικά πιο αραιή. Οι αρχές συστήνουν προληπτικά μέτρα, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες, ενώ έχει προγραμματιστεί για σήμερα σύσκεψη στο Δημορχείο Ρεοκάστρου για την αντιμετώπιση των συνοπιών. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος από τις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά. Όπως δήλωσε, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην στείνει ένα κράτος σκανδάλων, αλλά να δημιουργηθεί μια ισχυρή πολιτεία με ισχυρούς Δήμους, ισχυρή πυροσβεστική και ισχυρό Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής, ενώ ζήτησε και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις Ρώσων Φαρσέρη σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος περί επιτελικού κράτους. Όπως αναφέρει, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καμία εξελιγμένη τεχνολογία, αλλά ένα απλό email και μεταμφίεση, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει το περιστατικό με αναφορές σε τεχνητή νοημοσύνη και υβριδικές επιθέσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος εξαπατήθηκε τόσο εύκολα. Είναι ότι η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει την ευθύνη για μια εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία, επέλεξε να κατασκευάσει ένα αφήγημα γεμάτο αστείες αιτιάσεις, φαντασιώσεις και αντιφάσεις, υποτιμώντας για μία ακόμα φορά τη νοημοσύνη των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προσθέτει ότι η εθνική ασφάλεια απαιτεί σοβαρότητα, αξιοπιστία και προφανώς λογοδοσία. Σε ευθεία σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας νέο ιδιαίτερα αιχμηρό χτύπημα κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μέσω βίντεο που αφήνει ανοιχτό το να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Ο μεσήνιος πρώην Πρωθυπουργός ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, αμφισβητώντας ευθέως τις κυβερνητικές επιλογές και τη συνολική πορεία της παράταξης, με το Μέγαρο Μαξίμου να εμφανίζεται ενοχλημένο από την παρέμβασή του. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης. Εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Blue Sky. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Σύσκεψη σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Θλίψη έχει προκαλέσει ο ευνίδιος θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η δημοσιογράφος αντιμετωπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο αυτοκίνητό της, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η εξώδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στο Ηράκλειο, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, στις 4. Στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικά σημάδια ομαλοποίησης καταγράφονται στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξάνονται οι διαλεύσεις των δεξαμενόπλων, πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις αναστροφές πορείας που είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Κατάρ ανακοίνωσαν την επανέναρξη του θαλάσσιου εμπορίου τους, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση στην περιοχή. Αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Έφτασαν τους 3.342 οι νεκροί, ενώ ο ΙΕ υπολογίζει ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν ως τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολιαρίν Μπάλογκαν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16. Διεθνή δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και η New York Times, αναφέρουν ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, με αίτημα την ακύρωση της ποινής, γεγονός που έχει πυροδοτήσει οργή στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη επίσης τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
5: Και 5 στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

πίσω και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομάδα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και για γραπτά μηνύματα στο Viber 6985-870-059. Έχει πέσει πολύ γλέντι το Σαββατοκύριακο. Τη γλεντάνε την κυβέρνηση από τους φαρσέρ μέχρι τους... μέχρι το Σαμαρά με τα TikTok μπήκε και ο Σαμαρά στη νέα τεχνολογία. Η πλάκα δεν έχει τελειωμό. Και τι ακούμε συνέχεια. Η κυβέρνηση στο ίδιο καμβά κινείται με πολιτικές και με λογικές του δεκαετίας του 40-50 εκεί. Άντε και μέχρι το 60 τον ίδιο τρόπο μετέρχεται για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το γλέντι. Λέω πολλές φορές ότι αν είχε χιούμορ η αντιπολίτευση και η αριστερά θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει με τελείως με τρολάρισμα πια, γιατί αν τους ακούς είναι η κυβέρνηση σε τέτοιο πανικό και σε τέτοια απόγνωση που λειτουργεί σαν παράκρουση αυτό που βλέπουμε. Βγαίνουν έξω, όλα γίνονται καλά, διορθώνουμε τα πάντα. Πάει ο νόμος Κατρούγκαλου, τον διαλύσαμε. Τα σούπερ μάρκετ είναι όλα, δουλεύουν. Να τα, οι τιμές πέσανε. Το Ταμείο Ανάκαμψης τα έχει δώσει όλα, έχει ξεβρακωθεί. Το χρήμα πέφτει ρέει από παντού, τα πάντα λειτουργούν. Για τα νοσοκομεία άψογα δουλεύουν, δεν υπάρχει τίποτα, οι συγκοινωνίες όλα δουλεύουν άριστα, άμα τους ακούσετε αυτά λένε. Γι' αυτό λέω ότι αν είχε χιούμορ η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ξεκινάει πάντα όλοι αυτοί που βγαίνουν έξω και να τους πει: καταρχήν ξεκινάμε δίνοντας συγχαρητήρια στην λαοπρόβλητη κυβέρνηση που τα έχει διορθώσει όλα, κάτι ελάχιστα απομένουν για να μπορέσουμε να ζήσουμε στη γη της επαγγελίας. Αλλά δεν έχει χιούμορ. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Τώρα, εισάγω κενά δαιμόνια θα μου πείτε, αλλά δεν αντιμετωπίζετε αλλιώς, παιδιά. Μόνο με την πλάκα, σοβαρά να τους αντιμείς. Προσέξτε τώρα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με το καλημέρα. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση να μας λέει ότι οι Ρώσοι φαρσέρ χρησιμοποίησαν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και έκαναν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να παρασύρουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο, σε μια συνομιλία που κύριος είδε τι έβγαλε. Και ακούσαμε λοιπόν χθες τους Ρώσους που βγήκανε με το προσωπάκι τους και μας είπανε: τίποτα από όλα αυτά δεν κάναμε. Ένα απλό Gmail χρησιμοποιήσαμε και κάναμε και λίγο μακιγιάζ. Ούτε τη γλώσσα, ούτε τη χρειά της φωνής μας δεν αλλάξαμε. Πέστε μου τώρα εσείς. Αυτό το ρημάδι το τηλέφωνο που θα χτύπαγε στις 3 η ώρα, αλλά χτύπησε πολύ νωρίτερα και έγινε συνεννόηση. Ποιος το σήκωσε και αποκάλυψε όλα αυτά τα μυστικά της χώρας? Ο Θάνος Ντόκος λοιπόν, ο Σύμβουλος Ασφαλείας, ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, με τον οποίο σχεδιάζεται η ασφάλεια της χώρας, της κυβέρνησης και των πολιτών της. Και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν τα αντιμετωπίζουν, τα ρίχνουν με μία απλή κίνηση. Σαν να στέλνεις ένα mail, να λες τώρα εγώ δηλαδή θέλω τώρα, με πιάνει εδώ, έχω μια στοιχειώδη γνώση της τεχνολογίας, έχω, μπορεί να στείλω ένα mail στον Τραμπ και να του πω: σε καλό, γιατί είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας και θέλω να μου πεις τι θα γίνει με τα F-35 και να τα κουβεντιάσουμε και λοιπά. Και να τσιμπήσει ο Τραμπ και να καθίσει και να μου εξηγεί γιατί θα μου δώσει τα F-35. Παιδιά,
Είναι για πλάκα όλα αυτά, έτσι, καταλαβαίνετε. Και αν τους ακούσετε, άκουγα τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία βγήκανε και μας είπανε ότι σιγά τώρα, λέει, τι έγινε τώρα, άκουγα χθες τη Σοφία Βούλτεψη, αλλά δεν είναι μόνο η Σοφία Βούλτεψη, η οποία έχει μια ιδιάζουσα προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα και έχει και βαθιά γνώση, ας πούμε, του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού και τα συνδέει όλα με τον υπαρκτό σοσιαλισμό, οπότε δεν μπορώ και να πω, ας πούμε, πόσο σοβαρή προσέγγιση είναι, αλλά είναι και άλλοι σοβαροί που βγήκανε. Και μας λέγανε, εντάξει, λέει, σιγά τώρα έχουν κάνει φάρσα σε τόσους, έχουν κάνει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στον ένα, στον άλλο. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, η φάρσα εκεί πληρώθηκε. Η Μελώνη ξύλωσε όλο το μηχανισμό και η Γαλλία επίσης. Εδώ πέρα μας λένε ότι τίποτα, ένα τυπικό θέμα ήταν και δεν συντρέχει κανένας λόγος αντιμετώπισης. Ωραία, πάμε λοιπόν. Τι είδαμε μέσα από όλα αυτά λοιπόν? Είδαμε το κυριακάτικο πλέον και καθιερωμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος μας ξαναθυμήθηκε τον εμφύλιο πόλεμο και άρχισε λοιπόν να μας μιλάει με διχαστικές λογικές μετερχόμενος μέσων που λίγο πολύ τα ζήσαμε, ρε παιδιά, τα ζήσαν οι παλιότεροι από το μετά τον εμφύλιο, μετά τις δεκαετίες του 50, του 60, ακόμα και στη δικτατορία. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Κάπου πρέπει, όταν επικαλούνται την τεχνητή νοημοσύνη και, και την εξελιγμένη μορφή της λειτουργίας των κρατών με όλα τα αυτά, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν λογικές, ας πούμε, του 50. Λυπάμαι δηλαδή, αλλά δεν γίνεται. Αυτοτρολάρονται. Στοιχειώδηνο, τι μας είπε χθες? Ότι είναι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ακόμα και αν ενοχλεί κάποιος. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι που ενοχλούνται επειδή θέλει να επιβάλλει τους νόμους? Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Αυτά μας είπε ο Πρωθυπουργός. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Αυτό έλεγε το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι θρασίδηλοι, δεν ξέρω ποιοι είναι που παριστάνουν τους επαναστάτες, είναι ακόμα ασύλληπτοι. Μας λέγανε ότι είναι θέμα ολίγων ωρών να συλληφθούν, έτσι. Και αρχίζουν πλέον να ενεργοποιούν τους καχύποπτους αυτής της χώρας που μιλήσανε για προβοκάτσια, για στημένο παιχνίδι. Δεν το συζητάω για την Βορυχία, είναι αυτό, έτσι. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το παραλήρημα, τέλος πάντων, τι μας είπε ο Πρωθυπουργός? Συνέδεσε λοιπόν τα γεγονότα όλα αυτά και με την περίοδο της κρίσης, της χρεοκοπίας, ρε παιδιά, κρίση το λένε, η οποία όμως ξεκίνησε από το δημοψήφισμα. Δεν ξεκίνησε από πριν, τα συνέδεσε όλα αυτά για να μπλέξει λίγο και το Τσίπρα και όλα αυτά τα πράγματα. Για την καθημερινότητα που ζούμε στα σκάνδαλα και όλες αυτές τις καταστάσεις δεν είπε κουβέντα, όπως πάντα. Τι να πει, δεν χρειάζεται, έχουν λυθεί όλα αυτά, τα έχουμε δεχτεί. Ούτε η καθημερινότητα αναδείχτηκε, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε οι υποκλοπές, ούτε ο ΠΚΠ που είδαμε τι έγινε, αναβαθμίστηκαν και οι κατηγορίες και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν δεν συζητήθηκαν. Μιλάει για άλλες καταστάσεις. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν, πάμε με ένα σήμα, έτσι λίγο να πάρουμε μια ανάσα.

0: κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι τόσο απλά και απλοϊκά? Δημιουργούν μια κατάσταση αποσταθεροποίησης ευρύτερα στο ψυχικό, στον κόσμο, στην ιδεατή εικόνα του μέσου Έλληνα, για να εμφανιστούν οι ίδιοι και ο Πρωθυπουργός ως δύναμη σταθερότητας. Βάζουν λοιπόν όλο το σύστημα να υποτίθεται να αντιπαρατίθεται, όλο το πολιτικό σύστημα, κόμματα, το ένα, το άλλο, αφυπνίζουν ας πούμε συνειδήσεις, και τι θέλουν μέσω αυτών? Να δείξουν ότι είμαστε οι μοναδικοί εγγυητές της ομαλότητας. Αυτό είναι η επιδίωξη. Αμελάτε όμως που τα προβλήματα είναι τόσο μεγαλύτερα από αυτή την λογική τους, που μιλάνε από μόνα τους και πέφτουν σε σοβαρές αντιφάσεις ακόμα και που δεν τους πιστεύει κανένας. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε απόγνωση. Είναι και σε τέτοιο πανικό που δεν ξέρουν πώς να χειριστούν μια κατάσταση. Έχουν πάθει αυτή η παντοδυναμία την οποία θεωρούσαν ότι έχουν στο επικοινωνιακό επίπεδο, νομίζω ότι είναι και αυτό μια εικονική πραγματικότητα. Να σας πω λοιπόν το, έτσι για να καταλάβετε πώς το εννοώ. Όταν βγήκε, για να δείτε λοιπόν τι, όταν βγήκε αυτός ο συνομιλητής του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου, ο επικοινωνιολόγος Ανδρέας Δρυμνιώτης, και είπε σε μια εκπομπή ότι θα συσπηρωθούν όλοι στην αντιπολίτευση για να στείλουν το Μητσοτάκη στη φυλακή, κάποιοι απόρρισαν πώς το είπε αυτό το πράγμα, έτσι, πώς του ήρθε να πει τέτοια πράγματα, και βεβαίως ενόχλησε και το ίδιο το Μαξίμου και του είπανε: αδερφέ, μαζέψου, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι εύκολο. Όμως δεν περάσανε λίγες μέρες που είδαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που έδωσε σε φιλικό μέσο, στο Liberal, ο οποίος είπε τα ίδια. Τι είπε λοιπόν? Επιλέξει ότι στην αντιπολίτευση, λέει, διακινούν τη θεωρία ότι θα μαζευτούν όλοι μαζί για να μας βάλουν στη φυλακή. Γιατί φοβούνται τη φυλακή? Τι κάνανε? Εδώ είναι το χιούμορ. Κάνανε τίποτα? Τι κάνανε? Όλα σωστά δεν γίνανε? Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τους γλεντάνε όλοι και οι ίδιοι αυτοτρολάρονται, αντιμετωπίζουν την κατάσταση χωρίς, με μέσα και με όπλα τα οποία δεν περνάνε πλέον στην κοινωνία. Και έρχεται λοιπόν ο Σαμαράς και τους κάνει πλάκα με ένα βίντεο το οποίο ανάρτησε με τον σύμβουλο επικοινωνίας του, τον Νίκο Τσούτσια. Βγάλαν στο TikTok μια συζήτηση μεταξύ τους και τους έχει πιάσει τρέμουλο. Τι είπε ο Σαμαράς? Ότι η κειμένη Ντόρα Μπακογιάννη δεν έχει ξεπεράσει τα τραύματά της 17 χρόνια μετά την ήττα που υπέστη στις εσωκομματικές εκλογές από τον ίδιο τον Σαμαρά. Και όσο για αυτά που λένε ότι δεν θα κάνει ζημιά, γιατί διεγράφει, αλλά δεν θα κάνει ζημιά γιατί είναι η ψυχή της δεξιάς, δεν θα μπορεί να ζημιώσει την αυτή, λέει ότι η φράση, και ακούσαμε δηλαδή όλους τους τον εκπρόσωπο, τον Μαρινάκη και όλους αυτούς να λένε αυτά τα πράγματα, ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει ζημιά, σιγά, εντάξει, η διαγραφή ήταν ένα ατύχημα το οποίο έπρεπε και λοιπά και εκείνο και τ' άλλο. Και τι τους απάντησε ο Σαμαράς? Ότι μου θυμίζουν εκείνο τον περίφημο πρόεδρο του Ιδεσαϊκού. Καταλάβατε λοιπόν ότι ο Σαμαράς έχει περισσότερο χιούμορ σε πολλά πράγματα από αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή μόνο με χιούμορ τους αντιμετωπίζει αυτού. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι με αυτά και με αυτά έχουν πάθει, τι να πω, δηλαδή έχουν καταλάβει ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες. Γιατί Γιατί δεν βλέπουν, εντάξει, ωραίες είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, μια χαρά είναι, και ανάλογα με την παραγγελία που γίνεται, αυτοί λοιπόν δημιουργούν μια αίσθηση ότι είναι, κινούνται προς το 30 και είναι εύκολο κλπ. Δεν κινείται τίποτα προς το 30. Είναι κολλημένοι μεταξύ 23 και 25,5-26%. Αυτά που βλέπουμε. Και τι βλέπουμε ακόμα? Βλέπουμε ότι εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, με τα βίας θα πιάσουν το 20. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το πιάσουν και αυτό το πράγμα. Αυτοί το ξέρουν, γιατί ναι, αυτές οι δημοσκοπήσεις που δίνουν προς τα έξω, τις οποίες εξοραίζουν και τις εμφανίζουν με τον τρόπο που θέλουν. Ωστόσο, κάτω από τις γραμμές, ακόμα και αυτές οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι πάνω από το 65% της ελληνικής κοινής γνώμης θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Κοντά στο 70% λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα την οποία μας πουλάνε. Δεν τζιμπάμε δηλαδή σε αυτό το πράγμα, και η σταθερότητα την οποία επαγγέλλεται ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, αυτό εννοούν. Και βεβαίως δεν έχουν κανένα φόβο ή καμία ψευδαίσθηση ότι εάν αλλάξει η κατάσταση στην χώρα, φεύγοντας ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα βρεθεί κυβερνητική λύση. Αυτό το αισθάνεται η κοινωνία. Ό,τι και να λένε, δεν πιστεύει σήμερα αυτή τη στιγμή κανένας στην Ελλάδα ότι η χώρα θα γίνει με τους όρους που οι ίδιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν δημοκρατία της τζαμαχηρίας. Τη θυμάστε τη δημοκρατία της τζαμαχηρίας? Έτσι την είχε ονομάσει ο Καντάφη τη Λιβύη κάποια στιγμή, έτσι, για τους παλιότερους. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν πρόκειται, δεν το πιστεύει κανένας. Γι' αυτό και καταφεύγουν σε όλα αυτά τα μέσα που σας έλεγα πριν, τα οποία είναι του παρελθόντος, του πολύ μεγάλου παρελθόντος, και τα έχει αφήσει πίσω του ο κόσμος. Αυτή είναι τόσο απλά η ιστορία τους. Λοιπόν, όσο για τα υπόλοιπα, τι να πω τώρα. Κάθε φορά και όποιος και να βγαίνει, μας εξηγούνε ότι ο Τσίπρας είναι ο τρομοκράτης, ο Τσίπρας έφερε τα μνημόνια, ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, ο Τσίπρας έκοψε τις συντάξεις, όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζουν ότι με αυτό το πράγμα θα κάνουν αντιπολίτευση σε κάτι το οποίο εν τέλει δεν απαντά στα προβλήματα τα οποία οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Και φτάσαμε λοιπόν να παίζουμε με όρους τέτοιους, νομίζοντας ότι με το ίδιο κόλπο το οποίο καλλιέργησαν την περίοδο 15-19, λειτουργήσε το 19-23, σε ένα βαθμό λειτουργήσε και το 23, δεν λειτουργεί πάντα, παιδιά. Αλλάξτε το μοτίβο. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, ο Γιώργος μας ρωτάει γιατί δεν δίνουμε ποτέ τα νούμερα χρεοκοπίας της χώρας. Και ο ίδιος λοιπόν λέει ότι το έλλειμμα πρωτογενώς την περίοδο 2004-2009 ήταν 101 δις. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Τα έχουμε δώσει τα νούμερα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να σου πω, Γιώργο μου, ότι δεν καλύπτουμε κανέναν. Το έλλειμμα λοιπόν ήταν πολλαπλό, τα έλλειμματα. Μιλάς μόνο για το πρωτογενές έλλειμμα. Παραβλέπεις ότι υπήρχε έλλειμμα και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το δούνε και λαβίν της χώρας, που είχε φτάσει στο 15,5-16% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Υπήρχε και έλλειμμα κανονικό του προϋπολογισμού και υπήρχε και ένα και μεγάλο χρέος, αυξανότανε ηλικιωδώς το χρέος και δεν βεβαίως στην περίοδο που αναφέρεσαι του 2004-2009, αλλά ξέρεις κάτι, αγνοείς και το γεγονός το πως έφτασε, και δηλαδή χωρίς να θέλω να ισορροπήσω, και την περίοδο την προηγούμενη. Θα σου θυμίσω λοιπόν τα οποία τα ανέφερα, το τι έγινε με την εξαφάνιση των δανείων και των ελλημάτων που υπήρχαν για τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις οποίες έκανε η κυβέρνηση Σιμίτη. Θα σου θυμίσω την παραποίηση όλων των πραγματικών στοιχείων για να μπει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά λοιπόν κάποια στιγμή αλλοιωθήκανε και οδηγηθήκαμε στην επόμενη κατάσταση διαχείρισης, η οποία τα διόγκωσε. Είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο καλός ή κακός δεν απαντήθηκε και δεν ασχολήθηκε το πολιτικό σύστημα, ούτε απαιτήθηκε από τις κοινωνικές ομάδες μπροστά στο φανατισμό που υπήρχε να φορτώσουν το μουτζούρι σε κάποια κυβέρνηση άπειρη, πέστε την άπειρη, να δεχτώ λοιπόν εγώ ότι ήταν άπειρη, είχε ατέλειες, είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν την βοήθησαν, και δεν είχε και διασυνδέσεις, δεν ήταν κυβέρνηση του Σαλονιού, δεν είχε, βρε αδερφέ, και τις επαφές που είχαν όλοι αυτοί οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας τόσα χρόνια, έτσι. Να το δεχτώ λοιπόν. Ωστόσο προσπάθησαν να φορτώσουν όλα τα προβλήματα σε αυτή την κυβέρνηση και κανένας δεν βοήθησε από όλους αυτούς τους μένουμε Ευρώπη και όλους αυτούς τους περίεργους και του Βάστα Σόιμπλε και Γερούν Γερά, να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία την αντιμετώπισε η χώρα, και ευτυχώς ή δυστυχώς κάποιοι σε αυτή τη χώρα, επειδή δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, τη θυμούνται. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι επανέρχονται με αυτά τα πολεμοφόδια για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Και δυστυχώς αυτή η πολιτική της προπαγάνδας αυτού του τύπου επιβραβεύτηκε από την κοινωνία. Το έχω πει χίλιες φορές ότι στα μνημόνια εκείνη την περίοδο μπήκανε περισσότερες από 12 χώρες στην Ευρώπη. Στα μνημόνια, με τη μία ή την άλλη μορφή, είτε άμεσα ας πούμε με αυστηρό έλεγχο, είτε έμεσα. Και επίσης και άλλες χώρες δανείστηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και άλλες δηλαδή είχαν προβλήματα χρεοκοπίας. Το έχω πει ότι σε όλες τις χώρες αυτές, όλοι αυτοί που συνέβαλαν στη χρεοκοπία των χωρών τους, τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις, εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Στη μόνη χώρα που όχι μόνο επανήλθαν, αλλά έβγαζαν και συνεχίζουν να βγάζουν και γλώσσα,
είναι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου αυτό το φαινόμενο. Πόσες φορές θα το πούμε? Εδώ σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον, επειδή πώς το λένε, έτυχε να ανακατεύομαι και να γράφω ας πούμε χρόνια για αυτή την περίοδο ως μάχημος ρεπόρτερ και την παρακολούθησα, τουλάχιστον έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, τα ξέρω από μέσα. Και αυτοί λοιπόν που μιλούσανε και φτιάξανε τις παρενθέσεις, λέγανε τότε το 15, μας λέγανε για την κόκκινη παρένθεση, τα θυμάστε όλα αυτά? Αυτά δεν λέγανε? Και πιστεύανε, εντάξει τώρα. Όλα αυτά λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν θέλω να τα επαναφέρω. Εγώ βασίζομαι στην ιστορική και στην οικονομική μνήμη και με κάθε ευκαιρία την αναφέρω. Εδώ όμως έχει παραγίνει αυτό το πράγμα, και έχει παραγίνει γιατί πες αυτό το ψέμα που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια έγινε κτήμα του λαού και το επιβράβευσε. Το αγκάλιασε. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Λέω λοιπόν εγώ τώρα, μας μιλάνε για το κλείσιμο των τραπεζών. Ξέρετε τι δυνατότητα είχε τότε? Εν πάση περιπτώσει έκλεισαν οι τράπεζες. Το πώς κλείσανε, ξέρουμε πώς κλείσανε. Όταν άρχισαν να στεγνώνουν τη χώρα από ρευστότητα, διότι δεν στέλνανε ρευστότητα, και την αναγκάσανε λοιπόν μέσω του τραπεζικού συστήματος να δανείζεται από την τραπεζική αγορά με πανάκριβο επιτόκιο για να μην μπορεί να αποπληρωθεί. Ξέρετε λοιπόν ότι όταν η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα ζητήματα βρήκε άδεια ταμεία το 2015. Όταν λοιπόν προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και κατέφυγε στα αποθεματικά, για τη χρήση εννοώ των αποθεματικών, των ασφαλιστικών ταμείων και των άλλων, ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Όλο το μπλε κράτος και όλοι οι μηχανισμοί ότι κάποιος τους κλέβει τα χρήματα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που σήμερα γίνεται, και γίνεται με την εύνοια και την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, γίνεται σήμερα, έχουν αλλοιώσει την εικόνα του χρέους της χώρας, που είναι τεράστια και αυξάνεται συνεχώς. Τι κάνοντας? Κάνοντας συμφωνίες ρέπος. Είναι τα ρέπος λοιπόν που αλλάζουν κάθε 3 μήνες, 5, 6 μήνες και 9 μήνες, είναι η κίνηση του χρήματος ακριβώς από τα ίδια ταμεία, και είναι γύρω στα 60 δισεκατομμύρια, τα οποία τα έχουν αφαιρέσει από την εικόνα του χρέους. Καταλάβατε λοιπόν πως παίζει? Δεν υδρώνει το αυτή κανενός, όλο το υπόλοιπο είναι αυτό, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.

Λοιπόν, για να δείτε λοιπόν ότι τα πράγματα επαναλαμβάνονται, συνεχώς επαναλαμβάνονται, και τα ψέματα συνεχίζουν. Δηλαδή, που, ας πούμε, πάρουμε την περίπτωση, για παράδειγμα, των κλειστών τραπεζών. Για τους λόγους που έκλεισαν οι τράπεζες τότε. Η δυνατότητα που δινότανε στον μέσο πολίτη που είχε κάποια χρήματα, έτσι, ας μην ξεχάσουμε πόσες καταθέσεις φυγαδεύτηκαν από τους έχοντες και κατέχοντες τα προηγούμενα χρόνια και τι παρέδωσαν, ας πούμε, στην κυβέρνηση τότε, με τι τραπεζικό σύστημα παραδόθηκαν το 2015 στη νέα κυβέρνηση. Ας πιάσουμε λοιπόν το γεγονός. Ξέρετε πόσα μπορούσε, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία που υφίστανται οι Έλληνες, 60 ευρώ τη μέρα. Ξέρετε πόσα είναι τα 60 ευρώ τη μέρα που μπορούσαν να αποσύρουν, να σηκώσουν από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς? 1.800 ευρώ το μήνα. Μπορεί σήμερα να το κάνει? Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε αυτή την ωραία χώρα, τη γη της επαγγελίας, την κυβέρνηση Άρα, είναι πάρα πολλοί αυτοί που, έστω και αν δεν τα παίρνουν 60-60, μπορούν σήμερα να σηκώσουν 1.800 ευρώ το μήνα? Έχουν να τα σηκώσουν αυτά τα χρήματα? Λίγο το κεφάλι σας κουνήστε και βάλτε τα πράγματα να δείτε. Γιατί αυτοί που έχουν και τότε μπορούσαν να τα σηκώσουν, θα θυμάστε, ας πούμε, βγήκανε πολλά από αυτά. Πόσοι τα βγάζανε 500-500 και στέλνανε στο εξωτερικό, πόσοι, μηδέ βεβαίως καμιάς, έτσι, γιατί ακούστηκαν και κάποια στελέχη τότε της τότε κυβέρνησης που είχαν κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Για να τα θυμηθούμε. Τώρα λοιπόν μπορούνε να το κάνουν αυτό, έστω και αν δεν βγάζουν 60-60 και θέλουν τη μια μέρα να βγάλουν 1.000 και την άλλη άλλα 800. Μπορούνε? Για σκεφτείτε το λοιπόν, για να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε λοιπόν τώρα για να δείτε πώς το παιχνίδι παίζεται και πώς επαναλαμβάνεται. Διάβαζα λοιπόν το Σαββατοκύριακο στην Εφημερίδα των Συντακτών μία έρευνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Και πού βασίζονταν το ρεπορτάζ των συναδέλφων στην Εφημερίδα? Σε έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έστω κι αν ήταν μητελής, που έγινε το 2021. Τι έλεγαν λοιπόν σε αυτή την έρευνα αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού που απεκρύβει από τον ελληνικό λαό όλα αυτά τα χρόνια και την ανακαλύψαμε το σωτήριο έτος του 2026. Τι έλεγε λοιπόν? Ότι οι σούπερ μαρκετάδες, να πιάσουμε λοιπόν από εκεί, υπερτιμολογούν τα προϊόντα τους σε συμφωνία με τους προμηθευτές και τα μετακυλίουν, μιλάμε υπερτιμολόγηση 40%, και τα μετακυλίουν όλο αυτό το κόστος στους καταναλωτές με διάφορα τεχνάσματα όπως τα πακέτα προϊόντων που θέλεις ένα και παίρνεις τρία και υποτίθεται ότι κερδίζεις κάτι της και όλα αυτά, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούν. Το 40% του κόστους λοιπόν μετακυλίεται στους καταναλωτές. Χοντρικά τα σούπερ μάρκετ έχουν διπλά βιβλία. Και αυτό που σας είπα, υπερτιμολογούν σε συμφωνία με τους προμηθευτές. Τι λέει ακόμα αυτή η έρευνα, ας πούμε, η οποία σας είπα είναι άγνωστη στον πολύ κόσμο, είναι ότι το κόστος, το τζίρος, το 70% του τζίρου της ελληνικής αγοράς πάει σε 5 αλυσίδες, οι οποίες εμφανίζουν οριακά κέρδη γιατί έχουν με τη λογιστική διαδικασία έχουν πετύχει να εμφανίζουν πολύ μεγάλο λειτουργικό κόστος. Αν λοιπόν
Επίσης, τι έχει βγει από αυτά για να τα θυμίσω, ότι μόνο το κόστος των τροφίμων που είναι βασικά είδη έχει αυξηθεί την τελευταία πενταετία 36 με 37%. Τι έρχονται λοιπόν και μας λένε, ότι τα πάντα ελέγχονται. Τι λέει η αντιπολίτευση σύσσωμη, εγώ δεν θα πω ένα κόμμα τόσο καιρό. Παιδιά, ελέγξτε τη διαδικασία, την αλυσίδα. Αυτό που λέει χαρακτηριστικά από το χωράφι στο ράφι. Ελέγξτε την κατάσταση. Να δούμε τι πληρώνουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αντιδρά σφόδρα η κυβέρνηση για όλο αυτό το πράγμα. Κρύβει και κρύβονται έρευνες που έχουν γίνει από το 21. Από ποιου? Από την Επιτροπή Θεσμικού Οργάνου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο δίνονται στην κοινωνία για να γνωρίζει το τι γίνεται.

Λοιπόν, αυτά όλα, γιατί τα λέω? Για να καταλάβουμε ότι κάπου το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει, κανένας να βάλει το δάχτυλο

κίνδυνος να χαθούν πόροι είναι πάρα πολύ. Αυτό μας λένε οι ίδιοι οι θεσμοί τους. Ασχολήθηκε κανένας? Έγινε τελευταία από το Πασόκ μία συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, παρουσίασε κάποια στοιχεία, βγαίνει την άλλη μέρα ο αρμόδιος υπουργός και μας είπε με αυθαίρετα στοιχεία, χωρίς να γνωρίζουμε τι, ότι το 80% έχει απορροφηθεί και πήγανε σε αυτό. Ναι, κάναμε κάποιες αναπροσαρμογές γιατί έπρεπε να γίνουν και γιατί είναι ζωντανό και εν κινήσει το πρόγραμμα κλπ. Μα έτσι γίνεται ο έλεγχος. Εδώ φημολογείται ότι έχουν γίνει ακόμα και ατασταλίες και ότι η επόμενη δικογραφία που θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Ότι θα... για διασπάθηση και αυτού του χρήματος. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε τι μας είπε, είδατε τίποτα άλλο? Προσέχτε τώρα. Βλέπω εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι επίμονος, που λέει γιατί, ότι η Ουκρανία που έχει με πόλεμο και ζει μια κατάσταση όπου, ή το Ιράν ας πούμε, που επίσης υπέστη μεγάλη αυτή επίθεση και όλα αυτά, από την Αμερική και το Ισραήλ, έχουν μικρότερες απώλειες από ό,τι είχε η Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Και τα ποσοτικοποιεί. 101 δις λέει το έλλειμμα, στην Ελλάδα τώρα, έτσι. 110 δις το κούρεμα που έγινε και 60 δις που δόθηκαν στις τράπεζες για να λυθούν τα προβλήματα, περίπου αυτά είναι τα νούμερα, δηλαδή δεν έχει άδικο, μας κάνουν ένα ποσό πάνω από 270 δισεκατομμύρια. Η Ουκρανία και το Ιράν δεν έχουν πιωστεί τέτοια ζημιά. Αυτά τα 270 είναι πάρτι που έγινε από τους δανειστές και από τους τοκογλύφους, για να θυμηθούμε και την κατάσταση ας πούμε την οποία ζούμε σε αυτή τη χώρα και που θυμήθηκε εν πάση περιπτώσει κάποιος και επιμένει, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ας διαβάσει το Μενέλαο Χαραλαμπίδη για τους δοσύλλογους και για το πώς λειτουργήσαν η οικονομική δοσυλλογία, πώς λειτουργήσε σε αυτή τη χώρα όλα τα χρόνια ας πούμε της κατοχής. Αυτοί λοιπόν κάνανε ακριβώς τα ίδια πράγματα και οι ίδιοι λοιπόν που κάνανε αυτές τις δουλειές συνεχίσανε και συνεχίζουν, όσοι και οι απογονοί τους βέβαια, δεν ψάχνουμε τώρα την ευθύνη των απογόνων, αλλά συνέχισαν να κυβερνούν αυτή τη χώρα και να τη διαφεντεύουν και να καθορίζουν το μέλλον της και την τύχη της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σας αρέσει που τα λέμε? Εμείς τα λέμε. Λέτε για το κόκκινο. Το κόκκινο την κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά, Γιώργο μου, και το έχει πει άπειρες φορές αν μας παρακολουθείτε σε πάρα πολλά ζητήματα. Κάποιοι άλλοι δεν την κάνουν και κάνουν σαν να είναι μία καλοκαιρινή ημέρα όπως πάντα. Τώρα τι μας παίζουν λοιπόν όλοι αυτοί? Μας παίζουν και θα μας παίζουν πού είναι τα θέρετρα για να πάμε τις διακοπές. Κανένας δεν μπαίνει στη δυνατότητα να πει αν μπορεί ο Έλληνας να πάει διακοπές αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά. Διακοπές, γλαμουριά, όλο αυτό λοιπόν παρουσιάζεται και από τα κανάλια και από αυτούς οι οποίοι τους υποκινούν και τους παρακινούν όλους αυτούς για να ασχολούνται με τους influencer και όλους αυτούς που βλέπουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας. Κανένας δεν μπήκε στο γεγονός ότι δεν μπορεί ο Έλληνας όχι μόνο να πάει μια εβδομάδα σε ένα νησί δίπλα, δεν μιλάω για νησί τώρα ας πούμε στο Καστελόριζο, δίπλα στην Αττική. Δεν μπορεί να πάει για μία εβδομάδα γιατί θέλει μέσα στο νερό μία τετραμελής οικογένεια ένα τριχίλιαρο ας πούμε για μία εβδομάδα που δεν το παίρνει κανένας. Κανένας λοιπόν δεν ασχολείται, γι' αυτό πάνε στα χωριά τους όλοι οι Έλληνες και μας λένε πόσο όμορφα και ωραία ζει αυτή η χώρα. Έναντι χαίρονται αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.

0: Στη συνέχεια ένα δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά εμείς.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Έχουν παρέλθει προπολού τα χρόνια όπου νοχελικά αφινόμασταν να μας καίει ο καλοκαιρινός ήλιος στην άμμο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Ζωή Απάλα, καθηγήτρια δερματολογίας αυροδυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Απάλα, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
3: Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που αράζαμε στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τις ακτίνες του ήλιου και ξεχασμένοι συνήθως καιγόμασταν. Θα ήθελα να μάθω τι μπορεί να προκαλέσει στο δέρμα μας η πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο χωρίς προφύλαξη, εκτός βέβαια από τις μακροχρόνιες νοσήσεις από διάφορες μορφές καρκίνου του δέρματος. Μιλάω για τις άμεσες.
4: Πολύ ωραία η ερώτηση. Μου δίνει την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα και για το τι παθαίνει το δέρμα με την άμεση έκθεση, αλλά και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ή και να ουσιαστικά να θεραπεύσουμε την περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πέρα από τις αλλεργίες, φωτοδερματίτιδες, κνηδώσεις από το φως και τα λοιπά, υπάρχει το πάρα πολύ συχνό που δεν είναι άλλο από το έγκαυμα από τον ήλιο. Η υπεύθυνη ακτινοβολία για το έγκαυμα είναι η περιόδης ακτινοβολία τύπου Β, η UVB. Η UVB είναι εντονότερη το καλοκαίρι, εξού και τα εγκαύματα είναι πολύ συχνότερα τους θερινούς μήνες. Αν ξεφύγει λίγο η έκθεση, είναι πάρα πολύ εύκολο να καεί το δέρμα μας, ανάλογα βέβαια και με το φωτότυπό μας. Αν είμαστε πολύ ανοιχτόχρωμοι, είναι πιο εύκολο. Αν είμαστε πολύ σκούροι φωτότυποι, είναι πιο δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
3: Ποια είναι συνήθως τα συμπτώματα του εγκαύματος, τα οποία συνήθως εμφανίζονται μετά την παρέλευση κάποιων ωρών από το τέλος της έκθεσης μας στον ήλιο?
4: Η αλήθεια είναι ότι το αίσθημα αυτό του καύσου που προκαλεί το έγκαυμα, αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε λίγο αργά. Δηλαδή, εκτιθένεθα στον ήλιο, η περιόδης ακτινοβολία τύπου Β κάνει αυτή τη δουλειά στο δέρμα, προκαλεί δηλαδή την νέκρωση των κυττάρων της επιδερμίδας, αλλά αντιληπτά τα συμπτώματα στον άνθρωπο που το έχει υποστεί γίνονται λίγο αργά, εξού και δεν μπορούμε να το σώσουμε, δεν καταλαβαίνουμε από νωρίς ότι πάει να γίνει ώστε να προστατευτούμε άμεσα. Σίγουρα πρέπει να φοράμε αντιλιακό 1/4 πριν εκτεθούμε στον ήλιο, οπότε αυτό μας βοηθά. Εκτός από το αντιλιακό, σίγουρα μέθοδοι προστασίας είναι και τα ειδικά ρούχα με την προστασία για την περιόδη, με την ειδική σύνθεση και ύφανση, τα καπελάκια κτλ.
3: Στα συμπτώματα υπάρχει και κάποια φαγούρα συνήθως. Πολλοί δηλαδή παραπονιούνται ότι έχουν φαγούρα το απόγευμα μετά από την έκθεση στον ήλιο, ίσως χωρίς αντιλιακή προστασία. Άρα είναι και αυτό μία παρενέργεια του ήλιου, κυρία Πάλα.
4: Την ήπια μορφή εγκαύματος επικρατεί το αίσθημα του κνησμού, αυτό που λέμε φαγούρα. Αλλά όταν παραγίνει το έγκαυμα και έχουμε μεγάλη βλάβη στο δέρμα, τότε επικρατεί το αίσθημα του πόνου. Έτσι, από συμπτώματα αυτά τα δύο είναι. Κνησμός, φαγούρα και πόνος. Να πω ότι ο κνησμός έρχεται και λίγο όψιμα, δηλαδή όταν μετά αρχίζει και παρέρχεται το έγκαυμα και πουλώνει, μετά σιγά σιγά αρχίζει και επανεμφανίζεται ο κνησμός. Άρα λοιπόν είναι και τα δύο αυτά συμπτώματα μέσα στα πλαίσια του τι μπορεί να νιώθει ο ασθενής μετά από έκθεση έντονη και έγκαυμα.
3: Υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί ήπια αυτό το έγκαυμα ή πριν συμβεί το έγκαυμα? Προληπτικά, αφού δούμε ότι έχουμε καθίσει πολλές ώρες στον ήλιο πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα το βράδυ συνήθως, να προστατέψουμε το δέρμα μας με κάποιο προϊόν, κυρία Πάλα?
4: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Να πούμε ότι αμέσως μετά την έκθεση στον ήλιο, είτε αυτή γίνει με αντιλιακό και ρούχα ακόμα, είτε και χωρίς, ακόμα και αν δεν έχει εμφανιστεί έγκαυμα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να ενυδατώσουμε το δέρμα με μια καλή κρέμα που θα διώξει το ερήθημα και θα μπορέσει να μας ανακουφίσει από το οποιοδήποτε αίσθημα ξηρότητας, κνησμού που μπορεί να εμφανιστεί έστω και με την ήπια έκθεση στον ήλιο. Άρα μετά την έκθεση στον ήλιο πάντα καλή ενυδάτωση. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα γι' αυτό. Υπάρχουν προϊόντα που έχουν παράδειγμα υαλουρονικό και σουκραλφάτι, που αυτά είναι ιδανικά για την ενυδάτωση του δέρματος και την προστασία του μετά την έκθεση στον ήλιο. Ενώ να πούμε ότι αν εγκατασταθεί έγκαυμα, ακόμα και ήπιο, σε πρώτο χρόνο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια κρέμα κορτιζονούχα να φύγει το ερήθημα και η φλεγμονή και ταυτόχρονα θα ενυδατώνουμε παράλληλα συνεχώς και λίγο πιο εντατικά και με τέτοια προϊόντα που έχουν αντιερυθματογόνο δράση, εγκλωβίζουν την υγρασία μέσα και κρατάνε το δέρμα παρατεταμένα ή υδατωμένο.
3: Και βέβαια, εκτός από το έγκαυμα που είναι η χειρότερη άμεση παρενέργεια από την έκθεση στον ήλιο, παρατηρείται και αφυδάτωση του δέρματος, τόσο του προσώπου όσο και του σώματος, κυρία Πάλα. Τι μπορούμε να κάνουμε και στις περιπτώσεις αυτές που νιώθουμε αυτή την αφυδάτωση?
4: Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ άμεση συνέπεια της έκθεσης στον ήλιο η αφυδάτωση και επίσης και όχι μόνο λόγω της περίοδου ακτινοβολίας, αλλά και της θερμοκρασίας. Έτσι. Οπότε άμεσα θα πρέπει να ενυδατώσουμε το δέρμα. Τα προϊόντα με υαλουρονικό είναι εξαιρετικά και για το πρόσωπο και για το σώμα. Θέλει όμως πολύ συχνή επανάληψη. Δηλαδή θα έλεγα ότι αν ενυδατώνουμε το δέρμα του σώματος μας μετά το μπάνιο μια φορά σε άλλες μέρες, όταν είμαστε στη θάλασσα, στις συνθήκες έκθεσης εντονότερης, θα πρέπει ίσως να το κάνουμε 2 ή 3 φορές τη μέρα.
3: Κυρία Πάλα, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Να είστε καλά,
3: γεια σας. Καλά, γεια σας.

0: Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης φωτιάς, με τις εστίες να παραμένουν ενεργές λόγω των τεράστιων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, οι φλόγιους εξακολουθούν να καίνε στο εσωτερικό των σωρών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν με επίγεια μέσα και χωματουργικά μηχανήματα, εφαρμόζοντας επιχωματώσεις ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έκκληση πυκνού τοξικού νέφους από την καύση των υλικών, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα, το νέφος φαίνεται να έχει διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση, φτάνοντας έως και την Αττική και την Κορινθία, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη και την ατμόσφαιρα νοτιότερα να εμφανίζει σημαντικά πιο αραιή. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, με αντικείμενο την αποτίμηση της πυρκαγιάς και των συνεπειών της. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος από τις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά. Όπως δήλωσε, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην στείνει ένα κράτος σκανδάλων, αλλά να δημιουργηθεί μια ισχυρή πολιτεία με ισχυρούς δήμους, ισχυρή πυροσβεστική και ισχυρό Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής, ενώ ζήτησε και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις Ρώσων Φαρσέρη σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος περί επιτελικού κράτους. Όπως αναφέρει, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καμία εξελιγμένη τεχνολογία, αλλά ένα απλό email και μεταμφίες, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει το περιστατικό με αναφορές σε τεχνητή νοημοσύνη και υβριδικές επιθέσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος εξαπατήθηκε τόσο εύκολα. Είναι ότι η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει την ευθύνη για μια εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία, επέλεξε να κατασκευάσει ένα αφήγημα γεμάτο αστείες, ιτιάσεις, φαντασιώσεις και αντιφάσεις, υποτιμώντας για μία ακόμα φορά την νοημοσύνη των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι η Εθνική Ασφάλεια απαιτεί σοβαρότητα, αξιοπιστία και προφανώς λογοδοσία. Σε ευθεία σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας νέο ιδιαίτερα αιχμηρό χτύπημα κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μέσω βίντεο που αφήνει ανοιχτό το να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Ο Μεσσίνιος πρώην Πρωθυπουργός ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, αμφισβητώντας ευθέως τις κυβερνητικές επιλογές και τη συνολική πορεία της παράταξης, με το Μέγαρο Μαξίμου να εμφανίζεται ενοχλημένο από την παρέμβασή του. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Blue Sky. Θλίψη έχει προκαλέσει ο ευνίδιος θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη στην Κρήτη. Η δημοσιογράφος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο αυτοκίνητό της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στο Ηράκλειο, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, στις 4 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο δήμαρχος της Ρμάης, χριστιανικής πόλης στο Νότιο Λίβανο, απέρριψε ως εντελώς ψευδής τους ισχυρισμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χριστιανικά χωριά ζήτησαν από το Ισραήλ να τα προσαρτήσει για προστασία από τη Χεζμπολάχ. Όπως δήλωσε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, καμία περιοχή στο Νότιο Λίβανο δεν έχει υποβάλει τέτοιο αίτημα. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι 15 χριστιανικές κομοπόλεις είχαν ήδη εκδώσει ανακοίνωση με την οποία διέψευδαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16. Διεθνή δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και η New York Times, αναφέρουν ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο, με αίτημα την ακύρωση της ποινής, γεγονός που έχει πυροδοτήσει οργή στη διοργάνωση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με δύο εκπλήξεις συνεχίστηκε το Μουντιάλ, καθώς Νορβηγία και Αγγλία προκρίθηκαν στα πρώιμη τελικά. Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία με πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, ενώ η Αγγλία επικράτησε 3-2 του Μεξικού με τον Μπέλιγχαμ να σημειώνει 2 γκολ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.

0: πάλι στο κόκκινο συντονισμένοι στους 105 και 5. Στον ήχο μαζί μου είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη και στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Τώρα, έχουμε πολλά μηνύματα, προς το τέλος μπορεί να τα πούμε, να απαντηθούν αυτά τα μηνύματα με κάποιο τρόπο. Έχω μαζί μου, είμαστε με χαρά και με μεγάλη ικανοποίηση, το μέλος της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθηνών, τη Ρένα Δούρου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Μια μεγάλη καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες βλέπω αυτή τη στιγμή στο στούντιο και έξω. Διότι αν μου επιτρέψει εν είδη η Βούλγαρη, χωρίς να θέλω να πάρω τη θέση του, να σου μιλάω στον ελληνικό και να πω.
0: Με χαρά.
1: Να πω, Σωτήρη, ότι το κόκκινο δεν είναι όπως όλα τα άλλα ραδιόφωνα. Οι άνθρωποι του, επιλέγοντας να εργάζονται στο κόκκινο, έχουν ακολουθήσει τα πάνω και τα κάτω του πολιτικού φορέα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτά τα πάνω και τα κάτω, σε σχέση με τα στελέχη, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, τους αιρετούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι έχουν πληρώσει σε αρκετές περιόδους δυσβάσταχτο κόστος. Και να μου επιτρέψεις, χωρίς να ολιστήσω στην αυτοαναφορικότητα, ότι το λέω εγώ αυτό, διότι δυστυχώς μέλη, παλαιότερες ηγεσίες, στελέχη, αιρετοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν στάθηκαν στο κόκκινο κάθε φορά όπως θα έπρεπε. Επειδή λοιπόν κάποιοι δεν πηγαίνουν μόνο στα πάρτι, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε βοηθήσει και έμπρακτα, σας λέω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σας εύχομαι να μην σας ταλαιπωρήσουμε άλλο.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ακούμε και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σου και για τα θέματα τα οποία άγγιξες έστω ακροθυγώς στην αρχή, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το γεγονός το οποίο απασχολεί αυτές τις μέρες κάποιο μέρος της κοινής γνώμης, σίγουρα τα πολιτικά κόμματα. Μιλάω για αυτή την υπόθεση των φαρσέρ των Ρώσων.
1: Ναι.
0: Και αυτά που μάθαμε μας σηκώθηκε η τρίχα δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι για όσους και όσες όπως εγώ έχω την υποχρέωση να παρακολουθώ τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών, αλλά και των υπολείπων, χρειάστηκε να διαβάσουμε 2 και 3 φορές την είδηση. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση του κύριου Ντόκου δεν είναι προσωπική υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι θέμα ικανοτήτων του κυρίου Ντόκου. Ωραία. Αλλά είναι η υπόθεση μιας δεξιάς κυβέρνησης που αυτά τα τελευταία 7 χρόνια αποδεικνύει, θα μου επιτρέψετε, διπλή χρεοκοπία. Πρώτον, αποδεικνύει ότι το πολυδιαφημιζόμενο από την κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης δόγμα της ασφάλειας, να το πω, να κάνω τον Βούλγαρη, έχει μετατραπεί σε δόγμα ασφάλειας. Δηλαδή να βγάλω την, αν θέλει, τον τίτλο. Και αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Από τις δημόσιες υποδομές, βλέπει σιδηροδρομικό δίκτυο, βλέπει το έγκλημα των Ντεμπόρ, έως την εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο η τελευταία φάρσα των δύο Ρώσων. Κάτι που ακόμα και τα πιτσιρίκια, ρε παιδί μου, που κάθονται στο διαδίκτυο, mm-hmm. τους ξέρουν αυτούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι, ας πούμε, πρωτόγνωρο. Θυμίζω και την αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης στην ιστοσελίδα ΕΦΕΤ, το οποίο φαντάζομαι έχετε σχολιάσει εδώ, ναι. Όπου είναι άλλη μια περίπτωση που παρουσιάζει πόσο ευάλωτος είναι οι δημόσιες περιβόητες ψηφιακές υποδομές επί δεξιάς διακυβέρνησης που όλοι εδώ έχουμε φορολογηθεί για να τις πληρώσουμε και έχει πάει γόνατο η απευθείας ανάθεση. Και βέβαια μιλάμε για δίθεν ψηφιακή αριστεία και τιμότητα. Το δεύτερο που αποδεικνύει κατ' εμέ, και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να αντιλέξεις, να μας στείλουν μηνύματα, η περίπτωση του κύριου Ντόκου, είναι και τα μεγάλα κενά σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, όπως ήδη τόνισα, αλλά που καθιστούν τη χώρα μας ευάλωτη σε μια διεθνή συγκυρία που κυβερνοεπιθέσεις. Μετράμε δεκαετίες τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Πολλαπλασιάζονται, γιατί οι ψηφιακοί πόλεμοι έχουν πάψει να αποτελούν, τουλάχιστον για τη δική σου γενιά, για τη δική μου γενιά, γιατί έχουμε και νεαρότερες κυρίες εδώ στο στούντιο, με τις πάρουμε στο μαζί μας. Παλιά ήταν επιστημονική φαντασία. Τώρα προσέξτε, η πρώτη γραμμή άμυνας του Μαξίμου και της κυβέρνησης ήταν να παρουσιάσει αυτούς τους δύο Ρώσους ως κάτι το οποίο μας έχει έρθει από άλλο γαλαξία, να πει με πάρα πολύ ευκολία, όπως κάνει, ένα ψέμα ότι αυτό έχει συμβεί και σ' άλλους, και στην Εσπερία. Με τη διαφορά όμως ότι αυτή η γραμμή άμυνας οδήγησε εξαιρετικούς συναδέλφους του δημοσιογράφους να μας ανοίξουν τα μάτια για να μάθουμε ότι όταν οι δύο Ρώσοι φαρσέρ επιχείρησαν να μιλήσουν με την Μελώνη, όπως και έκαναν, η Μελώνη μετά ξύλωσε τον αντίστοιχο κύριο, Ιταλό κύριο Ντόκο, ότι όταν προσπάθησαν να το κάνουν αυτό με τους Φινλανδούς, επίσης το Γραφείο Θυμοτυπίας δεν έμεινε στη θέση του. Όταν προσπάθησαν να το κάνουν με την ίδια τη Μέρκελ, φαντάζομαι δεν μας ξαφνιάζει, η Μέρκελ παρέπεμπε συνέχεια στις δημόσιες δηλώσεις και στα δελτία τύπου. Όταν προσπάθησαν να βρουν την Κάμαλα Χάρις, δεν έφτασαν ποτέ γιατί πονηρεύτηκαν. Άρα θέλω να πω, αυτό που συνέβη στον αρμόδιο σύμβουλο ασφάλειας, έτσι, αυτό το βαρύγδουπο που αποκτήσαμε, είναι κάτι που όταν προσπάθησαν να μας πούνε ότι έχει συμβεί και στην Εσπερία, καλοί σου συνάδελφοι αναζήτησαν τα διαφορετικά αντανακλαστικά. Και νομίζω κιόλας ότι οι δηλώσεις των δύο φαρσέρ που σχολίασαν τα περί υβριδικής επίθεσης, δεν μπορώ να το θυμηθώ πως το είπε η κυβέρνηση, είπε ένα επίσης βαρύ γλυκό.
0: Ναι, είπε ότι ήταν υβριδική και με τη χρήση της τεχνητής
1: νοημοσύνης. Εκεί έρχεται ο δεύτερος διασυρμός. Και προσέξτε τώρα, δεν θα πλειοδοτήσω όσον αφορά τον πατριωτισμό. Αυτός ο διασυρμός δεν είναι του κυρίου Ντόκου και της δεξιάς κυβέρνησης. Είναι διασυρμός της χώρας. Λοιπόν, όταν αναφέρθηκαν στους κυβερνητούς, τι είπανε, ότι αν είναι υβριδική επίθεση ένα μακιγιάζ και ένα email.
0: Ναι, είναι κάπως.
1: Δεν το λέει ο Καψόχας, μη σταρνό όργανο για να ρίξει δεξιά κυβέρνηση. Το είπαν οι ίδιοι.
0: Το είπαν οι ίδιοι, το άκουσα.
1: Άρα λοιπόν, ξαναλέω, εγώ θα είμαι η τελευταία που θα χαρώ για αυτό που αθρίζεται στο διασυρμό της χώρας μας εξαιτίας μιας δεξιάς κυβέρνησης. Λυπάμαι πάρα πολύ, η εξωτερική πολιτική, έλεγες πριν για την ακρίβεια, είναι εξίσου αδύνατο σημείο. Να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι δεν είναι ίσονος σημασίας. Ο τρόπος με τον οποίο η χώρα τοποθετείται στον ευρωπαϊκό χάρτη και στο διεθνή χάρτη αφορά στο τέλος της ημέρας και το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και όσοι ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε γιατί τα έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα και έχουμε την πολυτέλεια ενός χαρτοφυλακίου πολυτελούς με τη σειρά του. Και αντί λοιπόν πάλι να μιλήσει ο Καψούχας Κιδούρου, εγώ θα πάω πίσω σε μια ρίση του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, στον συνάδελφό στον Αλέξη τον Παπαχελά, όπου είχε πει ότι οι δεξιές κυβερνήσεις δεν κάνουν εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρουν να κάνουν εξωτερική πολιτική. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αμέσως αντιδράσαμε σε αυτό το... Είναι κάθε φορά με αυτή την κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια που δεν μπορεί να έχει χειρότερο, ναι. Αλλά μια χαρά. Εμείς αντιδράσαμε αμέσως και ως κόμμα και προσωπικά ως οφείλω, ως αρμόδια τομεάρχησα για την εξωτερική πολιτική και θέσαμε, να σας θυμίσω εδώ, 4 ερωτήματα, τα οποία προσέξτε, από όταν έγινε ιστορία με τη φάρσα, φάρσα ο Θεός να την κάνει, έτσι δεν γέλασε νομίζω κανένας μας, έχουν μείνει αναπάντητα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζω ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση από τη στιγμή που η συγκεκριμένη φαρσέρ, ήδη το υπονόησα, είναι διεθνώς γνωστή. Αυτό είναι άγνοια, είναι αδιαφορία, είναι ανικανότητα. Το δεύτερο στο οποίο περιμένω ακόμα να μου απαντήσει και να μας απαντήσει κάποιος είναι τι είδους συμβουλές και τι είδους ασφάλεια μπορεί να παρέχει στον Έλληνα Πρωθυπουργό ένα σύμβουλος ασφαλείας που έχει τόσο εύκολα θύμα πασίγνωστων διεθνών φαρσέρ, έτσι. Δηλαδή, να αρχίσουμε από τα βασικά, ναι, που λέμε οι Αγγλοσάξονες. Προχωράω στο αμέσως πιο κρίσιμο ερώτημα, για το οποίο ακόμα περιμένω απάντηση και περιμένουμε όλοι. Τι σηματοδοτούν όσα περιγράφει ο κύριος Ντόκος για τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας? Ισχύουν αυτά που του λέει? Δηλαδή, καταλαβαίνεις αγαπητές Σωτήριο ότι δεν είναι αστείο
0: μπαίνεις,
1: τώρα.
0: Μπαίνεις και στην ουσία τώρα.
1: Λοιπόν, και αν όντως ας πούμε έχει ο καθήλυνα αρμόδιος σύμβουλος την αίσθηση ότι η σχέση με τον Ουκρανό πρόεδρο τον κύριο Ζελένσκι δημιουργεί τόσα προβλήματα στην Αθήνα, γιατί το λέγονται πολύ αυτό τους λέει, έτσι, ότι παιδιά έχουμε θέματα, τότε γιατί η ελληνική κυβέρνηση επιμένει στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων? Γιατί επιμένει στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Όσο παραμένουν αυτά τα ερωτήματα αναπάντητα, η Ελλάδα συνευρίσκεται εκτεθειμένη. προσπαθώ να διαλέγω τις λέξεις με ψυχραιμία, διότι ο ήρεμος πολιτικός λόγος δεν σημαίνει πολιτική αδυναμία. Αλλά είμαστε εκτεθειμένοι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, αγαπητή Ρένα μου, ότι υπάρχει, έχουμε αυτό το φαινόμενο που η κυβέρνηση το επικαλείται την τεχνητή νοημοσύνη και τις σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας και παρακολουθήσεων. Τα ζήσαμε όμως και άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την τεχνολογία. Ζήσαμε τις υποκλοπές πάλι με τεχνολογία. Ζήσαμε επίσης το Pegasus, αυτό το περίφημο ας πούμε σύστημα το οποίο παρακολουθούσε όλη την Ευρώπη. Είμαστε τελικά, τι ακριβώς γίνεται, μετέχουμε σε αυτή τη διαμόρφωση της νέας δομής εξουσίας όπως την αντιλαμβάνεται ο κύριος Μητσοτάκης ή ξέρω εγώ κάποιο
1: όχι,
0: σύστημα.
1: Όχι και το όχι είναι με κεφαλαία. Προσέξτε, όλα αυτά τα κακόβουλα λογισμικά γνωρίζουμε σήμερα πάρα πολύ καλά ότι το Μέγαρο Μαξίμου τα χρησιμοποίησε εις βάρος του κράτους δικαίου, εις βάρος της ηγεσίας στρατιωτικής πολιτικής της χώρας και έτσι κάπως καταλαβαίνουμε και αρκετούς ανασχηματισμούς. Σας πάω πολύ πίσω στον πρώτο ανασχηματισμό. Διασυρθήκαμε και εκεί διότι ακόμα μένει αναπάντητο με ποια λογική αυτά τα κακόβουλα λογισμικά εμείς φροντίσαμε να έχουμε και εξαγωγή αυτών. Γίνανε κάποιες περίεργες ιδέες όπως ξέρεις και παρακολουθείς. Και ο υπεύθυνος για την εξαγωγή αυτών των κακόβουλων λογισμικών βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μοσχάτο, ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα με αυτά που αθρίζεις τώρα και που θυμήθηκες και είναι σε παρατακτική σύνδεση σε σχέση με τη φάρσα των δύο πασίγνωστων Ρώσων, το μόνο που καταδεικνύουν είναι ότι κανένα σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, κανένα σεβασμός στο ελληνικό σύνταγμα, κανένα σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά μία εργαλειοποίηση του κοινού ποινικού κώδικα, γιατί και το διεθνές δίκαιο και η δική μας νομική τάξη είναι ξεκάθαρα για αυτά κακόβουλα λογισμικά, μια εργαλειοποίηση αυτών προκειμένου το επιτελείο, ο Θεός να το κάνει, του επιτελικού κράτους του Μέγαρου Μαξίμου να κάνει τις δουλειές του.
0: Ναι. Και
1: αλλά το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που η αριστερά και ορθά και στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και σε επίπεδο ευρωπαϊκό το έχει ανοίξει εδώ και καιρό, η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης στην καλύτερη περίπτωση να φτιάξει μερικές αναθέσεις σε διάφορες εταιρείες και να πάμε παρακάτω. Δεν έχει ανοίξει. Δεν έχει ανοίξει ούτε τι σημαίνει για την εργασία, δεν έχει ανοίξει τι σημαίνει για τα πανεπιστήμια. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τις προάλλες που εκπροσωπούσα τη χώρα μας ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα οικονομικό, στο τέταρτο οικονομικό φόρουμ της διακοινοβουλευτικής, ήδη στη Γαλλία έχει ανοίξει κουβέντα. Σε βαθμό τα πρώτα report λένε πόσο επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη δια των συνεργατών των γερουσιαστών και τον ίδιο τον πολιτικό λόγο. Και εμείς εδώ βλέπουμε τα καράβια να περνούν.
0: Μιας και μίλησες για εργαλειοποίηση, είναι το μόνο τελικά που έχει προσπάθει.
1: Δεν μου αρέσει η λέξη εργαλειοποίηση, αλλά θέλω να σέβομαι το ισουρού και να μην σας βάλω σε περιπέτειες.
0: Όχι,
1: είναι
0: καλά,
1: πολύ χειρότερο.
0: Είναι πολύ...
1: Δεν είναι εργαλειοποίηση αυτό τώρα.
0: Ναι, ας το πιάσουμε λοιπόν, ας τη δεχτούμε αυτή την όμορφη λέξη, έστω και με την ιππιότητά της.
1: Βέβαια, οι λέξεις δεν έχουν, η γλώσσα δεν έχει συνώνυμα, όπως μας έχει μάθει η μεγάλη γλωσσόλογος Όστιν. Οπότε, άλλο να πεις δικτατορία, άλλο να πεις χούντα. Και εγώ δεν σου κρύβω, τρελαίνομαι με τη λέξη εργαλειοποίηση, τοξικότητα, αφήγημα. Γιατί είναι οριζόντια πια στο δημόσιο λόγο, τη ρίχνουμε και στα λάχανα και δεν απαντάμε.
0: Αυτός ο γλυκός παλαιός ποιητής, ο Λορέντζος Μαβίλης, είχε πει κάποτε ότι δεν είναι χυδαίες οι λέξεις, χυδαίοι είναι οι άνθρωποι και με τις πράξεις τους. Τέλος πάντων, ας του παρακάμψουμε αυτό και ας δεχτούμε λοιπόν αυτή την ήπια εκφορά. Δεν είναι το μόνο, δηλαδή έβλεπα πριν και έτσι ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, διάβαζα το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, το έχει κάνει ας πούμε σημαία του κάθε Κυριακή, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε πού θα το πάει.
1: Οι δημοσιογράφοι περιμένουμε και περιμένουμε, είδες άρε βούλγαρη στρέμμη θέση, οι δημοσιογράφοι και όσοι προσπαθούμε να χτίσουμε ένα τείχος, προοδευτικό τείχος ώστε να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Οφείλω να πω εδώ στο φιλόξενο σταθμό μας και θα πρέπει να μας απασχολεί σοβαρά, δεν ξέρω αν περιμένουν αυτό το μήνυμα οι πολίτες.
0: Ναι, ας δεχτούμε.
1: Είναι το μεγάλο κομμάτι της αποχής, της δυσφορίας, των ψηφοφόρων που έχουν φτιαχτεί μιας κάλπης, έχουμε και κόμματα τώρα μιας κάλπης, έτσι, και βουλευτές που περιφέρονται δεξιά και αριστερά. Αλλά όπως συνηθίζω να λέω, η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν διμέτωπο και απέναντι στην αποχή. Και αυτό σας λέω. Το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη δεν το περιμένουν οι πολίτες.
0: Ωραία. Αυτή λοιπόν, αυτό που εγώ τουλάχιστον διαβάζω από αυτή την ιστορία, ας μην δεχτούμε και ας μην πω λέξη εργαλειοποίηση, ας πω λοιπόν
1: να
0: τη λέξη
1: το χατί.
0: Την βορυχία.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και ένα γεγονός θανάτου προσπάθησε, και αυτό φαίνεται, να την βορυχήσει πάνω σε αυτό, και μάλιστα του έδωσε ιδεολογικά χαρακτηριστικά, φέρνοντας στην επιφάνεια λέξεις και έννοιες και συμπεριφορές που τις ζήσαμε, δεν τις ζήσαμε εμείς ως νεότεροι, τις ζήσαν οι παλαιότεροι, αλλά έτυχε να τη διαβάζουμε την ιστορία μας, του 40, του 50 και του 60. Δηλαδή μίλησε για εμφυλιοπολεμική κατάσταση, για τη θεωρία των άκρων.
1: Ναι. Ναι, εγώ με όλο το σεβασμό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνιάστηκες, σε χρησιμοποιώ έτσι, δεν είπα ότι
0: ναι,
1: ξαφνιάστηκες κατά ανάγκη, διότι ενώ η καταδίκη της πολιτικής, της βίας στην πολιτική ζωή είναι αυτονόητη, σχεδόν το σύνολο των κομμάτων, εγώ δεν είδα και κάποιο κόμμα να μην καταδικάζει αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη και εξελίχθηκαν σε φωνική επίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κόμμα, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος, καταδίκασαν απερίφραστα αυτή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έχω ήδη πει στον αέρα ότι, επειδή πρόκειται για τη μητέρα μιας γυναίκας που ασχολείται με τα κοινά, με αγγίζει αρκετά, και βάζω εδώ μια τελεία, διότι σχένομαι και την αυτοθεματοποίηση την ίδια στιγμή των πολιτικών προσώπων που τους δίνεται βήμα. Φαντάζομαι ότι τραβάνε γυναίκες που δεν έχουν και βήμα. Αλλά η στάση που κράτησε η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κόμμα είναι απεχθής, με φιδό μιλάω σήμερα όπως έχεις καταλάβει, είναι επικίνδυνη. Την ξεκίνησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τη συνέχισε στο περιβόητο κυριακάτικο του μήνυμα. Τη συνέχισε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει τοποθετηθεί εκεί όχι γιατί δεν έχουν πάγκο, κατ' εμέ έχει τοποθετηθεί πολύ συνειδητά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έτρωγε σουβλάκια από χοιρινό, θεωρώντας ότι έτσι θα ανατρέψει τις μεταναστευτικές ροές, απλώς ταΐζει την Ισλαμοφοβία ένας νομικός νέος άνθρωπος. Βέβαια τώρα αυτός, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει κολλήσει ένσημο όσο εγώ θα πάρω το Πούλιτζερ αντικαταστώντας τον
0: στην
1: ομάδα αλήθειας, και μας είπε ότι αυτός, ας πούμε, τόσα χρόνια σιτίζεται, επειδή εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε κραθήσει στον ΟΑΕΔ, λέγονται και τη δική μου γενιά, απλώς δεν ξέραμε να φτιάχνουμε βιογραφικό. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο έχει συνέπεια. Όταν έχουμε απώλεια ζωής των συμπολιτών μας, ο κύριος Μητσοτάκης συγκεκριμένα και τον ακολουθεί το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί διχαστικές προσεγγίσεις και γίνεται την ίδια στιγμή, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, και μια προσπάθεια να ταυτιστεί η προοδευτική παράταξη με την ομοίη βία. Να θυμίσω εδώ, είμαι σίγουρη δεν χρειάζεται ούτε καν στους ακροατές και στις ακροατριές μας, τον ίδιο τον Χαρίλα Φρουράκη δεκαετίες πριν, που είπε ότι από τέτοιους ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται ούτε η δημοκρατία. Να θυμίσω ότι απέναντι σε όλες αυτές τις επιθέσεις έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν θυμάμαι εγώ καταδίκη όταν ο Νίκος Κοντζιάς έπαιρνε σφαίρες σε φάκελο στο σπίτι του. Δεν θυμάμαι καταδίκη όταν ο καλός μου φίλος ο Καραγιαννίδης προπυλακιζόταν στη Δράμα διότι πούλησε τη συντάξη για τη Μακονία. Δεν θυμάμαι καν, αγαπητέ Σωτήρη, γιατί το έβλεπα στις οθόνες, όταν έγινε προσπάθεια να λιτζάρουν τον Κουμουτσάκο. Πες ότι ο Κοντζιάς τα χρειαζόταν, γιατί έτσι λειτουργούν. Όταν λοιπόν έγινε προσπάθεια να λιτζάρουν τον Κομουτσάκο και τον χτυπήσανε στο Σύνταγμα, οι ίδιοι αυτοί δεν καταδικάσανε για το μέλος τους την κακοποίηση που υπέστη, διότι αν θυμάσαι κιόλας ήταν και ένα περίεργο συλλαλητήριο που είχε αρκετά ακροδεξιά στοιχεία. Λέω λοιπόν ότι το να καταδικάζεις τη βία γενικά δεν είναι αρκετό όσον αφορά τη δημοκρατία. Το ζήτημα είναι να μην γίνεται αυτό που έχει κάνει εδώ και 7 χρόνια ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, που μας πήγε, όπως υπενόησες και εσύ, πριν από τη Χούντα, με διχαστικές λογικές. Και εδώ να μου επιτρέψει τώρα να κάνω την αγανακτισμένη πολίτης, κάποιοι συνάδελφοί σου έχουν και ευθύνη. Η δολοφονία του Καραϊβάζ ακόμα δεν έχει ξεχνιαστεί.
0: Πάμε σε ένα σηματάκι για να κάνουμε...
2: Το κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λέγαμε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι, λέγαμε λοιπόν πριν ότι έχουμε απέναντί μας μία κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό που προσβάλλει, και δεν είναι η πρώτη φορά που προσβάλλει θύματα και την οικογένειά τους. Πρόκειται για αθλειότητα της κυβέρνησης και πρόκειται για αθλειότητα και ενός κόμματος που επιλέγει κοινικά να επενδύει πολιτικά σε μια δολοφονία για μικροκομματικά ωφέλη. Και εδώ θέλω να πω στις ακροάτριές μας και στους ακροατές μας ότι πρέπει να υψώσουμε τείχος απέναντι σε αυτό, να μην μπούμε σε μια λογική για τους νεκρούς σας και τους νεκρούς μας, διότι έλεγα και πριν το διάλειμμα ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και από τους συναδέρφους του Σωτήρη. Ξαναλέω, δεν βρήκαμε τα γκαζάκια της Μαρφίν, δεν βρήκαμε ποιος σκότωσε τον Καραϊβάζ. Δεν έχουμε βρει ποτέ ποιος έχει απειλήσει δημοσιογράφους και όλο αυτό θα πρέπει να μας κάνει καχύποπτους και ατσαλωμένους.
1: Βρήκαμε όμως ποιος σκότωσε τον δολοφόνησε τον Γρηγορόπουλο και είδαμε πώς αξιοποιήθηκε τότε από το σύστημα για να πληγεί η ανωδική πορεία της τότε αριστεράς και για να προς την...
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε και ψηλιασμένοι και καχύποπτοι, αλλά πάνω από όλα τσαλωμένοι, διότι απέναντί μας έχουμε κάτι που εσύ με την εμπειρία σου πριν 15 χρόνια, αν σου το έλεγαν, θα το πίστευες. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που λέει ότι γιατί ο νέος και η νέα να γνωρίζει ποιος σκότωσε τον Πέτρουλα. Ναι. Για να το πάει λούπα, να το πάει από την αρχή.
1: Ερώτηση τώρα. Δεν μπορώ να μην την κάνω. Όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι ότι τα καταλαβαίνουμε εμείς. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις στα ποιοτικά του στοιχεία σου δείχνουν ότι κάτι καταλαβαίνει και η πλειοψηφία του κόσμου και καταλαβαίνει πολύ, άσχετα τώρα το τι παρουσιάζουν, αν γράφει 3 ή 2 ή 25, δεν ξέρω τι γράφουν οι δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία σου λένε ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή θέλουν τι, η πλειοψηφία αλλαγή κυβέρνησης. Δεν τους ενδιαφέρει το δίλημα το τεχνητό ή υπαρκτό, δεν με ενδιαφέρει αν είναι υπαρκτό, Μητσοτάκης ή χαός, σταθερότητα ή ανασφάλεια.
0: Λέω και ως πολιτική αναλύτρια και άνθρωπος που δούλεψε πολλές φορές διαφημιστικές, ότι όταν πρωτοδιάβασα και εγώ ότι θα τεθεί τέτοιο δίλημα, είπα δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι τρομεροί σύμβουλοι επικοινωνίας, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά μέσα στις δεκαετίες, μιλάω πάντα για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο,
1: ναι.
0: Ότι στο καψόχαση χάος, δούρου χάος, το χάος επιλέγεται πολύ εύκολα.
1: Όλες τις φορές. Όλες τις φορές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση την οποία έχουμε είναι διαπιστωμένη και καταγεγραμμένη. Γιατί η αντιπολίτευση συνολικά, και θα μπούμε στα ειδικά, δεν μπορεί να αρθρώσει πιστικό λόγο τέτοιο που να δείξει ότι είμαι έτοιμη εδώ να σε πετάξω και να ικανοποιήσει αυτό που σε τελική ανάλυση θέλει ο ελληνικός λαός.
0: Τώρα έχεις βάλει πάρα πολλά. Ήδη ένα σε διέκοψα για να το σχολιάσω. Το δεύτερο είναι ότι θέλει λίγο προσοχή με αυτή την περιβόητη που συνηθίζω να λέω δέλτα-δέλτα, δημοκρατία των δημοσκοπήσεων. Τώρα ευτυχώς λόγω καλοκαιριού δεν θα έχουμε άλλες. Ευτυχώς λέω. Ευτυχώς, γιατί αυτό που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με 4-5 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, σου λέω με όση βαρύτητα μπορώ να πω, παρακολουθώντας τα άλλα κράτη-μέλη, δεν μπορεί να βρεις. Το δεύτερο είναι ότι, επιμένω εγώ, όταν έχεις μια κοινωνία της κόπωσης, του να έχει φροντίσει ο κ. Μητσοτάκης αν έχει πετύχει κάτι αυτά τα 7 χρόνια, είναι να έχει πείσει ότι ένα κομμάτι της, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Πάμε σε εκλογές όπου κάποια κόμματα, δεν μιλάω για την αριστερά, δεν τους πειράζει να υπάρχει αυτή η αποχή, να γίνουν οι εκλογές για να συζητάμε την άλλη μέρα ή το ίδιο βράδυ αν τελικά πέτυχαν ή όχι οι δημοσκοπήσεις. Και αυτό είναι από μόνο του κάτι που διακινδυνεύει την δημοκρατία αυτή και την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σου πω. Δεύτερον, η αντιπολίτευση δεν είναι ενιαία. Και εδώ ανοίγει μεγάλη κουβέντα για την διορατικότητα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που πέρυσι το καλοκαίρι ψηφίσανε στο συνέδριο, αλλά και σε αρκετές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να δοκιμάσουμε αυτό που ξέρει η αριστερά και πριν τη Χούντα, και μιλάμε πια πριν τη Χούντα, γιατί εκεί μας έχει οδηγήσει κυβέρνηση. Δεν είναι ότι έχουμε καμιά νοσταλγία της δεκαετίας του 60, ούτε ο Σωτήρης ή η Ρένα. Η αριστερά θριαμβεύει εις όφελος της ελληνικής κοινωνίας αλλά και παντού όταν ενώνει. Και μαζί και η προοδευτική παράταξη. Το 23 είδαμε την αλαζονία του Πασόκ να μην δεχτεί ένα αίτημα που πάει δεκαετίες πίσω, αυτό της απλής αναλογικής, που δεν νοθεύεται η λαϊκή βούληση. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο είδαμε πάλι το Πασόκ, σαν να μην έχει πάρει κανένα μάθημα ή να μας επιτρέπει και σε σένα και σε μένα να λέμε ότι δεν ενδιαφέρονται για την αυτή την αλλαγή, να λέει ότι εμείς και με μία ψήφο παραπάνω και πάει λέγοντας. Τώρα, έχουμε τη δημιουργία ενός νέου φορέα και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε αυτές τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται να έχει οδηγηθεί σε μια δημοσκοπική περιδίνηση ανευπροηγουμένου. Γι' αυτό και είμαι από εκείνους και εκείνες που τα ρεπορτάζ θέλουν ευθύς εξ αρχής να αμφισβήτησαν την απόφαση της 6ης Ιουνίου. Εδώ σε αυτό το σημείο, διότι έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δια του καταστατικού μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 5, τα μέλη, τα στελέχη μας, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορούν να εκφράζονται δημόσια και να εκφράζουν τη διαφωνία τους. Τώρα θα μου πεις γιατί η Σιδηρού που έχει σιωπήσει σε χειρότερες καταστάσεις για το κόμμα σου αμφισβητής την απόφαση και θες να την αλλάξεις στις 6 Ιουνίου. Δεν είναι για απογεινάτη, όπως είπε ένα μέλος κεντρικής επιτροπής. Απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι του 2023 με το σοκ της παραίτησης του τότε Προέδρου πάλι ξαναμειοψήφισε όταν όλοι θέλανε να έχουμε πρώτα εκλογή Προέδρου και μετά συνέδριο. Η μειοψηφία δεν είναι αμφισβήτηση. Και το να, η μειοψηφία το να θέτει ερωτήματα δεν πρέπει από την ηγεσία των κομμάτων να αντιμετωπίζεται ως αθέμητη πρόκληση. Αυτό που λέω εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι πάλι βρίσκομαι σε μια μειοψηφία που λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν είμαι από εκείνους που είναι με τους αρχηγούς, το έχω ξαναπεί. Είμαι με το μοναστήριο, όχι με τον ηγούμενο. Ακόμα και αν μερικές φορές με κάποιους ηγουμένους που είναι τα καλύτερα. Και λέω ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπηρετούμε αυτό που μόλις είπε η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρει τις ορθές αποφάσεις, δεν τις υλοποιούμε για να υπάρξει ένα προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο που να βοηθήσει να έχουμε μια αλλαγή σελίδας. Θέλω να πιστεύω ότι στην επικείμενη κεντρική επιτροπή θα σκύψουμε όλοι πάνω με σοβαρότητα, βάζοντας πίσω το προσωπικό από το συλλογικό. Είμαι μέλος του συνασπισμού πριν μπει στη Βουλή. Και μετέπειτα ακολούθησα την πορεία του με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ενωτικό κοινωνικό μέτωπο κτλ. Αυτή την περίοδο βλέπω πράγματα τα οποία δεν ποιούν ήθος ούτε στην αριστερά, αλλά δεν ποιούν και ήθος ούτε στην δημοκρατία. Το να περιφέρεις τη βουλευτική σου έδρα σε πληστηριασμό, το να ψηφίζεις την Κεντρική Επιτροπή για τη διάλυση ενός κόμματος και μετά από λίγο να φεύγεις και να μιλάς για καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες, με πόνο μεγάλο το λέω για τη δική μου πορεία που ξέρεις πόσο εύκολα παραιτήθηκα από την έδρα μου, δεν ήμουν υποχρεωμένη, που δεν αισθάνθηκα το 19-23 που δεν ήμουν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά ήμουν μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, έδωσα λιγότερα από ό,τι δίνω τώρα. Και αυτά πρέπει να τα σταθμίσουμε, διότι η απαξίωση της πολιτικής, η αποχή, στο λέω τρίτη φορά, δηλαδή υδράτουμε της ευκαιρίας για να απευθυνθώ σε όλες και σε όλους, δεν ταΐζεται μόνο από τα πέτσινα πτυχία κάποιων ωραίων υπουργών, όπως ο Λαζαρίδης. Ταΐζεται και από αυτές τις τάσεις.
1: Ξέρεις κάτι, κυρία Δούλο, Ρένα μου. Υπάρχει το εξής και το ρώτησα εδώ. Είχαμε πριν κάποιο καιρό, 2-3 εβδομάδες, είχαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο στούντιο και του έκανα την εξής ερώτηση και δεν ήταν μεταφορική και την επαναλαμβάνω και σε σένα. Γιατί αυτό είναι κυριολεκτική. Εγώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μέλος, κομματικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κρύβω. Και όπως ανέφερες και εσύ, την πορεία σου και εγώ.
0: Το έχεις πληρώσει, εγώ το λέω για να μην το λες εσύ. Και
1: ρώτησα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο έχουμε εκλογές. Και ρωτώ τον πρόεδρο και ρωτάω και τη Ρένα Δούρου, ένα ιστορικό στέλεχος και σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μου συνιστάτε, του λέω, πρόεδρε, να πάω να ψηφίσω αύριο, να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο είμαι μέλος ή να ψηφίσω τον Τσίπρα που καλείται να πάμε σε αυτή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή το δίλημα που έχουν...
0: Ναι, όχι,
1: εκατοντάδες άνθρωποι που δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί από τη μια καλούμε να στηρίξουμε ένα εγχείρημα, ας πούμε, ιστορικό από τη μια μεριά, και από την άλλη ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του ρόλο.
0: Είναι τοξικό κόμμα.
1: Είναι τοξικό, δεν ξέρουμε αν θα κατέβει στις εκλογές, τις επόμενες εκλογές. Είναι ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, εμένα σαν μέλος με απασχολούν.
0: Καταρχάς και μόνο που χρειάστηκε να θέσεις το ερώτημα αυτό καθ' αυτό, έχει έναν πολιτικό αναρθολογισμό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μόνο που συζητάμε τη δυνατότητα ενός ανθρώπου που πρέπει να σέβεται το καταστατικό, να μπορεί την ίδια στιγμή να πατάει σε δύο βάρκες, όπως έχω πει, και από μόνο του συνιστά αυτό που λέμε με δημοσιογραφικούς όρους, μια κρίσιμη καμπή για το ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της υπαρξιακής απειλής. Λοιπόν, για να δούμε αυτό που έχει φορεθεί τον τελευταίο καιρό πολύ και από στελέχη τα οποία παραιτήθηκαν. Αφού παραιτήθηκαν, μίλησαν για καθαρή γραμμή, για καθαρά λόγια, για καθαρό πρόγραμμα. Αυτό δεν μας είπανε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Για να μιλήσουμε λοιπόν, όπως λες και εσύ, καθαρά. Με καθαρά λόγια, με μια καθαρή γραμμή που να μην χρειάζεται να ρωτάς αυτό το ερώτημα το ανορθολογικό πολιτικά. Και εγώ λέω λοιπόν πολύ καθαρά από την πρώτη στιγμή ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ένα προοδευτικό πρόσημο για ενωτική προοπτική, αλλά να το υλοποιούμε, διότι το να το εξαγγέλεις διαδελτίων τύπου ή διασυνεντεύξεων όπου σε φιλοξενούν και να μην υλοποιείται, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Λυπάμαι πάρα πολύ και επανέρχομαι σε αυτό περί της αμφισβήτησης, το πώς μιλάω δημόσια και αν σέβομαι το κόμμα, και αν δεν το πω, δεν ξέρω και ποιος θα το πει, ότι τα κόμματα οφείλουν να επιδεικνύουν ένστικτο επιβίωσης. Το βλέπεις πουθενά?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Και ανταυτού, όποιος λέει ότι δεν έχουμε πάρει το σωστό δρόμο, να θεωρούνται ότι υποσκάπτουν. Τι υποσκάπτουν? Λοιπόν, εγώ να σου το πω και λαϊκά, να τελειώνουμε με τα ψυχοδράματα, έτσι, τύπου ότι μία μέρα ψηφίζω για το μέλλον ενός κόμματος το οποίο είμαι μέλος για να το καταλήψω, δύο μέρες μετά για να πάω σε ένα άλλο που εκεί αναζητώ καθαρές λύσεις. Δεν ξέρω αν μας βλέπουν, αλλά πρέπει να σηκωθώ να χορέψω για να το αποδώσω, κουνώντας τα χέρια μου. Συγγνώμη, αλλά ξαναλέω, αυτά στην αριστερά ήσαν άγνωστα. Είχαμε πάντα διαφωνίες. Ναι. Σου θύμισα κιόλας ότι και πρόσφατα βρέθηκα στη μειοψηφία και δεν θυμάμαι και ποτέ αν ήμουν σε πλειοψηφίες. Και αυτό είναι άλλη τάξη, Ευαγγέλιο. Είχαμε λοιπόν διαφωνίες. Ωστόσο, τέτοιες καταστάσεις, ομολογώ, στα χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, δεν είχαμε γνωρίσει.
1: Όχι, είναι πρωτόγνωρα σαφώς αυτά τα πράγματα.
0: Και θεωρώ, ξαναλέω, ότι τέτοια φαινόμενα κάνουν κακό στον προοδευτικό χώρο. Και το πάω και λίγο παρακάτω. Δεν κάνουν μόνο κακό στον προοδευτικό χώρο και μας έχουν οδηγήσει ενδεχομένως ανάμεσα σε άλλα και σε αυτή την δημοσκοπική περιδίνηση. Κάνουν κακό στη δημοκρατία. Όταν υποχωρεί η προοδευτική παράταξη, έτσι, έρχεται η ακροδεξιά. Τι έρχεται? Έχεις εσύ άλλο ιστορικό προηγούμενο παράδειγμα εγχώριο ή διεθνές? Να είσαι σε αυτή την απαξίωση και να μπορεί να περιμένεις κάτι άλλο? Λοιπόν, ξαναλέω, όταν η αριστερά καταφέρει να υπερβεί προσωπικές φιλοδοξίες και κομματικούς πατριωτισμούς, μεγαλούργει. Είναι πάρα πολύ απλά. Και λυπάμαι που δεν τα διαβάσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Λυπάμαι που έπρεπε να έρθει ο επικεφαλής του νέου φορέα ελάχιστα λεπτά μετά την συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας για να πει αυτό που λέμε κάποιοι, γιατί έτσι διαβάζουμε και εμείς την πολιτική πραγματικότητα, και να σταματήσουμε νιχιλιστικά ψευδεπίγραφα διλήμματα ότι όποιος δεν είναι με την πρόταση έχει άλλο σχέδιο, είναι αντίον του Προέδρου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, γι' αυτό θύμισα και το TDMF το καλοκαίρι του 23, ότι όταν, εγώ δεν είμαι ποτέ με τα πρόσωπα. Είπαμε, με το μοναστήρι είμαι. Όταν βάζεις μπροστά το πρόσωπο και μετά την πολιτική, πώς τα λένε τα πιτσιρίκια, δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν πήγε και την άλλη φορά.
1: Ναι, βέβαια. Έχεις δίκιο. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πραγματικότητα όπου, μιας και αναφέρθηκε στο νέο φορέα, το κόμμα της Ελλάς, το οποίο έχει χαράξει τη συγκεκριμένη του γραμμή και κατεύθυνση. Και
0: το οποίο δεν είναι τακτική, είναι στρατηγική επιλογή.
1: Στρατηγική επιλογή.
0: Έχει διαφορά.
1: Είναι στρατηγική.
0: Δεν είναι τακτική, οπότε μου λες βάστα ρε δούρου, γιατί μπορεί μετά από λίγο να τα αλλάξει και μήπως και το οποίο και διατάφτα.
1: Στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο το πρώην κόμμα του, αλλά και πολλά άλλα σχήματα τα οποία κινούνται σε όμορους χώρους. Είναι στρατηγική.
0: Εμείς οι δύο συμφωνούμε ότι υπάρχουν όμορφοι χώροι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι δεν υπάρχουν όμορφοι χώροι.
1: Ναι, προφανώς και υπάρχουν τώρα.
0: Για την καταγραφή.
1: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε μερικά πράγματα να τα παραβλέψουμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ στενοκέφαλοι και εμπαθείς για να μην σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα από εμάς, αλλά σκέφτονται με τις ίδιες ευαισθησίες κοινωνικές ή πολιτικές που έχουμε και εμείς.
0: Τουλάχιστον σε ένα μίνιμουμ προγραμματικής σύγκλησης που θα μπορούσε να φέρει και την αλλαγή.
1: Ναι. Λέω λοιπόν ότι έχουμε αυτό το δεδομένο για να την ολοκληρώσω και να δώσετε ολοκληρωμένη απάντηση, ότι υπάρχει μια στρατηγική κατεύθυνση η οποία είναι σε παράλληλη πορεία με αυτό το οποίο επιδιώκουμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν φαίνεται, ίσα-ίσα είναι επίμονο αυτό το θέμα και το έχουμε ακούσει και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τους διερμηνείς ή τους μεταφραστές ή τους ενδιάμεσους. Μας τα έχει πει ο ίδιος ο Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς περιμένουμε από αυτή την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει όταν έχει αυτό το δεδομένο?
0: Αυτό που θα έπρεπε να είχε αποφασίσει, μάλλον όχι να αποφασίσει, που θα έπρεπε να είχε υλοποιήσει ήδη από την Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω. Γιατί σε σχέση με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες που προτείνουν τελευταία στιγμής σχέδια και προτάσεις, εγώ επιμένω ότι και το συνέδριο πέρσι το καλοκαίρι και η απόφαση της Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου, μίλαγε για έναν οδικό χάρτη. Ποιος είναι ο οδικός χάρτης? Δεν έχω ανοιχτά τα τηλέφωνα, ούτε να συνομιλώ διαδελτίων τύπου. Είναι να διερευνηθούν οι σύμμαχοι. Δεν χρειάζεται να περιμέναμε 4 μήνες, και αφού εμείς δεν ακούγαμε τι μας έλεγαν οι εκπρόσωποι τύπου του νέου φορέα, τα στελέχη του, έπρεπε να περιμένουμε τον ίδιο τον επικεφαλής. Λοιπόν, για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο,

0: Νέας Αριστεράς επίσης και ψηφιακά και διαζώσεις. Και εμείς τώρα να προσπαθούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλον για την ερμηνεία της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Και το τρίτο είναι η συμμετοχή με κάθε τρόπο, είτε με συνομαχικό ψηφοδέλτιο, είτε όχι, σε εκλογές, ώστε να παίξουμε ένα καταλυτικό ρόλο μετεκλογικά. Και να μου επιτρέψεις να αναφερθώ σε κάτι που είναι κόντρα σε αυτό που βλέπουμε στα μέσα είτε κοινωνικής δικτύωσης, είτε από τα στελέχη μας και τα μέλη μας στις τηλεοράσεις, αλλά και στα ραδιόφωνα. Εγώ βρέθηκα την Τετάρτη στην Καλαμάτα, σε μια εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας, η οποία δεν υπήρχε εκεί ένα επαγγελματικό στέλεχος να πεις ότι ήταν βάση ενός προγράμματος που προωθήθηκε και υλοποιείται από τα κεντρικά, όπου το θέμα είχε να κάνει με την γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και στη Λωρίδα της Γάζας. Ήταν μαζί μου δύο συμπολίτες μας, οι οποίοι και βασανίστηκαν και απελάθηκαν. Και γύρισα, αν θέλεις, έχοντας αναθαρρύνει, αλλά έχοντας θυμώσει κιόλας. Διότι αυτό ήταν μια πρωτοβουλία ενός ανθρώπινου δυναμικού που παραμένει. Μιας παρουσίας η οποία βλέπει τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, βλέπει κάποιους εξημών να τζογάρουν την βουλευτική τους έδρα, βλέπουν κάποιους εξημών, με ήττα πάντα, έτσι, να λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος ούτε προς το ενωτικό ψηφοδέλτιο πηγαίνει, ούτε προς την αυτόνομη μας κάθοδο, και επιμένουν.
1: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί θα βάλουμε ένα τραγουδάκι να αποχαιρετήσουμε. Παρότι θα ήθελα να τραβήξει περισσότερο, αλλά τι να κάνουμε, ραδιοφωνικά δεν γίνεται. Έκλεισε ή δεν έκλεισε τον ιστορικό του ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή η ανανεωτική αριστερά, να το πούμε έτσι, που έτσι ξεκίνησε με αυτό το λογική, ας πούμε, άρχισε να δημιουργείται και εν πάση περιπτώσει έφτασε.
0: Η αριστερά είναι μια αναγκαιότητα. Το έχω πει και πιο αυστηρά. Μπορεί να έκλεισε ο κύκλος εκπροσώπησης κάποιων εξημών, αλλά γι' αυτό δεν πάθουμε και τίποτα. Δηλαδή, άμα δεν είμαστε διδομένοι στις βουλευτικές έδρες, η αριστερά θα συνεχίσει. Και μάλιστα, αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσαμε να δούμε και τι γίνεται στην αριστερά ευρύτερα αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο, που φεύγει από τη διεκδίκηση μεταϊλικών πολιτικών, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η ισότητα των φύλων, και ξαναπιάνει λίγο τα οικονομικά, διότι η στεγαστική πολιτική δεν είναι μόνο εδώ, ναι, είναι και στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και σε τελευταία ανάλυση, το αν θα κλείσει ο ιστορικός κύκλος, αυτό φαίνεται στην κάλπη. Αλλά μιλάς σε έναν άνθρωπο που εντάχθηκε σε ένα κόμμα που και δια της κάλπης είχε κλείσει εντός εισαγωγικών ο ιστορικός του κύκλος, και όπως είδες μετά έγινε κυβέρνηση. Διότι η αριστερά είναι εκεί, και εμείς απλώς πρέπει, ξαναλέω, να κλείνουμε το γόνι στους αγώνες των προηγούμενων και να φαινόμαστε αναλόγως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη εδώ σε εσάς.
1: Και καλή δύναμη σε σένα που έχεις μπροστά σου.
0: Όλα καλά θα πάνε.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Τα κόμματα οφείλουν να επιδεικνύουν ένστικτα επιβίωσης, να τελειώνουμε με τα ψυχοδράματα, σημείωσε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο, τονίζοντας ότι η αριστερά θριαμβεύει όταν ενώνει. Παράλληλα, άσκησε έντονα κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καθίσταται εκτεθειμένη. Όπως ανέφερε, πέρα από την ακρίβεια, η δεξιά κυβέρνηση δεν ξέρει και δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική, σχολιάζοντας το πρωτοφανές φιάσκο με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, από πασίγνωστους Ρώσους Φαρσέρ. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι το Μέγαρο Μαξίμου χρησιμοποίησε εναντίον της χώρας τα κακόβουλα λογισμικά, κάτι που, όπως είπε, καταδεικνύει ότι στο Μαξίμου δεν σέβονται το Σύνταγμα ούτε το διεθνές δίκαιο, αλλά τα εργαλειοποιούν προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τις μεθοδεύσεις και τα παιχνίδια με τους θεσμούς προκειμένου να αποτρέψει την κλίση του Νταλ Ντίλιαν στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει σε ακρόαση τον αποστρατό Ισραηλινό και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, καθώς και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη, απλά για να συζητηθούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η ακρόαση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις Ρώσων Φαρσέρη σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος περί επιτελικού κράτους. Όπως αναφέρει, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καμία εξελιγμένη τεχνολογία, αλλά ένα απλό email και μεταμφίεση. Ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει το περιστατικό με αναφορές σε τεχνητή νοημοσύνη και υβριδικές επιθέσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος εξαπατήθηκε τόσο εύκολα. Είναι ότι η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει την ευθύνη για μια εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία, επέλεξε να κατασκευάσει ένα αφήγημα γεμάτο αστείες αιτιάσεις, φαντασιώσεις και αντιφάσεις, υποτιμώντας για μια ακόμη φορά την νοημοσύνη των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει ότι η εθνική ασφάλεια απαιτεί σοβαρότητα, αξιοπιστία και προφανώς λογοδοσία. Σε ευθεία σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας νέο ιδιαίτερα αιχμηρό χτύπημα κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, μέσω βίντεο που αφήνει ανοιχτό το να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Ο μεσήνιος πρώην Πρωθυπουργός ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, αμφισβητώντας ευθέως τις κυβερνητικές επιλογές και τη συνολική πορεία της παράταξης, με το Μέγαρο Μαξίμου να εμφανίζεται ενοχλημένο από την παρέμβασή του. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Blue Sky. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεση στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο παρά την οριοθέτηση της μεγάλης φωτιάς, με τις εστίες να παραμένουν ενεργές λόγω των τεράστιων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε στο εσωτερικό των σωρών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν με επίγεια μέσα και χωματουργικά μηχανήματα, εφαρμόζοντας επιχωματώσεις ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έκκληση πυκνού τοξικού νεφούς από την καύση των υλικών, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, με αντικείμενο την αποτίμηση της πυρκαγιάς και των συνεπειών της. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ η ύποπτη μηχανή με δύο επιβαίνοντες δεν φαίνεται πλέον να συνδέεται με τις επιθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται άρση τηλεφωνικού απορρίτου και ανάλυση δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Δεν είναι εύκολο απλώς με την εικόνα να συλλάβουμε κάποιους, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στη διεθνή επικαιρότητα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16. Διεθνή δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και η New York Times, αναφέρουν ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino με αίτημα την ακύρωση της ποινής, γεγονός που έχει πυροδοτήσει οργή στη διοργάνωση. Ο δήμαρχος της Ρμάης, χριστιανικής πόλης στο Νότιο Λίβανο, απέρριψε ως εντελώς ψευδής τους ισχυρισμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χριστιανικά χωριά ζήτησαν από το Ισραήλ να τα προσαρτήσει για προστασία από τη Χεσμπολάχ. Όπως δήλωσε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, καμία περιοχή στο Νότιο Λίβανο δεν έχει υποβάλει τέτοιο αίτημα. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι 15 χριστιανικές κομοπόλεις έχουν ήδη εκδώσει ανακοίνωση με την οποία διέψευδαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με δύο εκπλήξεις συνεχίστηκε το Μουντιάλ, καθώς Νορβηγία και Αγγλία προκρίθηκαν στα προημιτελικά. Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία με πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, ενώ η Αγγλία επικράτησε 3-2 του Μεξικού με τον Μπέλιγχαμ να σημειώνει 2 γκολ.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Καλό σας μεσημέρι αυτή την Δευτέρα και καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου. Ωχ, αρχίζει το καλοκαίρι και σε λίγο θα είμαστε μισό καλοκαίρι μας. Το έχουν φάει τ' άλλο μισό όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Νικολέτα Τουραμάνη, στον ήχο και στην σύνδεσή μας με τις μουσικές, τα μουσικά παράθυρα που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber 69-85-87-0059. Πάλι για τα άλλα μηνύματά σας εδώ που μου στέλνετε και τα διαβάζω. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια. Τη μουσική αυτής της εκπομπής. Είχα πολλά μηνύματα για αυτή την Τετάρτη Ιουλίου που είπαμε για την Παρασκευή. Στην Παρασκευή που είπαμε και χρόνια πολλά στους Αμερικανούς. Είπαμε Αμερική δεν είναι μόνο ο Τραμπ και όλα αυτά τα ολοκληρωτικά που γίνονται εκεί. Αμερική είναι τα δικαιώματα, είναι τα κινήματα. Αμερική είναι, ναι, τα δειλινά στην Ανατολική Ακτή. Οι λίμνες στη Νέα Αγγλία. Οι όμορφοι δρόμοι στη Βοστόνη. Αμερική είναι εκεί που έχουν ζήσει πολλών από εμάς οι γονείς, οι οικογένειές μας που δουλέψανε, έτσι, και που ανοίξαν ένα νέο παράθυρο στη ζωή τους. Αμερική είναι ο Μαμντάνι και η Νέα Υόρκη με τις αντιθέσεις της, που από τη μια είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, πρέπει να σας πω, σε μια περιοχή, για να σας μεταφέρω και την εικόνα όσοι από εσάς δεν έχετε πάει, και από την άλλη είναι οι υποβαθμισμένες περιοχές. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν σπίτια, μένουν πολύ μαζί και εκεί. Νομίζετε το στεγαστικό είναι το ίδιο. Όλα αυτά είναι Αμερική, έτσι. Και γι' αυτό τους είπαμε τα χρόνια πολλά και έτσι πρέπει. Λοιπόν, εδώ ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα όμως. Σε μια μέρα που, ναι, είναι κυριαρχεί το θέμα των υποκλοπών τώρα. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλλά δεν πρέπει και να το ξεχνάμε. Αυτό το σκάνδαλο το μεγάλο που αφορά τη δημοκρατία μας. Πάμε στη Βουλή και στον Τάσο το Γιαννόπουλο, τον συναδελφό μας, να μας πει για τη νέα μεθόδευση τώρα σχετικά με την κλίση τώρα. Ένα είναι ο πονοκέφαλος. Τάσο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος τους είναι μην πάει ο Ντύλι και ο Δημητριάδης, βέβαια, γιατί και ο Δημητριάδης έχει αρχίσει και τους κάνει νερά και πετάει διάφορα και κάνει και διάφορες διαρροές, έτσι, γιατί δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε. Σωστά. Ξέρουμε τα μίντια τα οποία έχουν σχέση με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Έτσι, για να τα λέμε όλα εδώ, θα σας πω κάποια στιγμή και για αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται εκεί και σήμερα... ποιος κάνει τις μεθοδεύσεις.
1: Ναι, σίγουρα είναι κατ' εντολήν του Μεγάλου Μαξίμου. Αυτό δεν πρέπει να το
0: Εντάξει,
1: ξεχνάμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά ναι, ενώ λέμε επί τόσες μέρες, δηλαδή από τις 10 Ιουνίου, που είχαν συμπληρωθεί οι απαραίτητες υπογραφές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ότι έπρεπε ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη, όπως λες, στην Επιτροπή για ακρόαση. Τελικά σήμερα, μετά από τόσες μέρες, απλά έστειλε την πρόσκληση και το βλέπουμε μπροστά μας και στο πρόγραμμα της Βουλής, για να συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη. Δηλαδή, δεν τους καλεί, όπως έκανε κατευθείαν με τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Δεμήρη, θυμόμαστε, ναι, το Μάιο. Ναι. Απλά καλεί την Επιτροπή και τα μέλη
0: να
1: της
0: αποφασίσει
1: για να
0: αν...
1: συζητήσουν επί του αιτήματος. Ναι.
0: Εκεί όμως δεν υπάρχουν, ένα λεπτό, δεν υπάρχουν τα 2/5. Λέω
1: ακριβώς
0: τώρα.
1: Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να κληθούν αμέσως, ναι, υποχρεωτικά. Έπρεπε, ναι, εφόσον συμπληρώθηκαν τα 2/5, ναι, και αυτή η συμπλήρωση του αριθμού έγινε ακριβώς στις 10 Ιουνίου, δηλαδή σύσσωμη αντιπολίτευση, είπε να κληθούν σε ακρόαση ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Αντί να τους καλέσει αυτομάτως και υποχρεωτικώς ο κύριος Μπούρας, προφανώς υπό τον πανικό που λες, Γιάννα, και υπό τον φόβο να έρθει με τα χαρτάκια του, όπως τα αποκαλεί η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Ντίλιαν, αλλά και ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τώρα κάνει μια συνεδρίαση μετά από μεγάλη καθυστέρηση, στην οποία θα συζητηθεί, έτσι λέει, επιλέξει το αίτημα της αντιπολίτευσης. Ήδη εδώ μιλάνε στους διαδρόμους.
0: Για πότε είναι η συνεδρίαση αυτή?
1: Μεθαύριο, Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη λοιπόν θα συζητηθεί.
1: Ναι, 11 το πρωί.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση. Ένα λεπτό. Υπάρχει εκεί. Ποια μπορεί να είναι η γραμμή άμυνας εντός εισαγωγικών τώρα, άμυνας, ναι, για τους
1: θεσμούς. Και ευτελισμού των θεσμών, θα πω εγώ.
0: Ναι, άμυνας και ευτελισμού των θεσμών, καλά το λες. Μια χαρά το λες. Λοιπόν, ποια είναι η γραμμή λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να. Ποιο είναι το ανάχωμα, δηλαδή, τι εμπόδιο μπορεί να φέρει για να μην έρθει ο κ. Ντίλιαν, εκείνο τρόμο, ναι, τώρα περισσότερο.
1: Ακριβώς επειδή δεν έχουμε απευθείας κλίση και βλέπουμε ότι απλά θα συζητηθεί το αίτημα, πυκνώνουν εδώ οι συζητήσεις και οι φήμες που το έχουμε ξαναπεί και στο κόκκινο, ότι η γαλάζια πλειοψηφία θα απορρίψει το αίτημα με το επιχείρημα, βάζω εισαγωγικά στη λέξη επιχείρημα, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα με κάποια θεσμική ιδιότητα αυτή
0: η
1: δύο.
0: Τώρα, ο κύριος Δημητριάδης δεν αντέχει ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Ο κύριος Ντίλιαν επίσης, από την ώρα που μιλάει για Νίξον και για πώς το λένε, σκάνδαλο Watergate και για το ότι γεγονός ότι εγώ συνεργάζομαι μόνο με κυβερνήσεις. Τι θέλει να μας πει να μας πει ο ποιητής, ας πούμε, ότι δεν είναι.
1: Και έχω και έγγραφα συμφωνητικά στις συνεργασίες αυτής.
0: Ναι. Καλά, αυτό το έχει κάνει διαρροή. Αυτή είναι η γραμμή αμυνάς του, είναι φανερό. Ότι το έχει κάνει διαρροή. Να βαγεί τώρα και αυτό το θέμα της ρύθμισης, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι φαίνεται, από ό,τι μετά βλέπω. Τη διάψευση, και από την κυρία Μπακογιάννη διαψεύστηκε και από τον κύριο Μαρινάκη. Δεν ξέρω, δεν έχει ξανακουστεί έκτοτε συγκεκριμένη πληροφορία, αλλά ίσως υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο προφανώς και κάποιο παζάρι που εκτελήσεται.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: το παζάρι ήταν
1: προφανώς,
0: αυτό που γράψαμε την Κυριακή, ότι εκείνος θέλει πλήρη απαλλαγή. Από ό,τι φαίνεται το ρεπορτάζ, από ό,τι δείχνει το ρεπορτάζ. Εμείς από εκεί ρεπορτάζ έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κανένα παζάρι άλλο. Λοιπόν, εκείνος θέλει πλήρη απαλλαγή και αυτοί του λένε ότι δεν μπορούν να του τη διασφαλίσουν φυσικά. Γιατί αν του πούνε ότι ναι, θα την έχεις και δεν την έχει, μετά η τιμωρία, η πολιτική εννοώ, έτσι, προς το, η τιμωρία θα είναι πολύ χειρότερη. Τώρα, επομένως, την Τετάρτη αποφασίζουν να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Γρηγοριάδης. Τώρα, είχε υπάρξει το αίτημα. Δημητριάδης, με συγχωρείς, Γρηγόρης Δημητριάδης. Ναι, το έκανα ανάποδα.
1: Λοιπόν, τον μπερδεύουμε συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα, εάν υπάρχει ένα αίτημα από το ενδιαφέρον από το ΣΥΡΙΖΑ, στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, καταγράφεται και αυτός ο υπεύθυνος τεχνικών, τεχνικής ανάπτυξης της Ιντελέξα.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Χαρπάζ.
1: Χαρπάζ.
0: Θυμάμαι καλά το όνομά του, είναι και δύσκολο. Λοιπόν, γι' αυτόν θα υπάρξει συζήτηση την Τετάρτη.
1: Πολύ καλά κάνεις και το ρωτάς, Γιάννα. Γιατί για αυτόν και για τον κύριο Σμυρλή, αλλά και για άλλα πρόσωπα, δεν έχουν συμπληρωθεί τα 2/5. Δηλαδή, εκεί που συγκλίνουν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έχουμε τα 2/5 των μελών της Επιτροπής, είναι μόνο για τον κύριο Ταλ Ντίλιαν και τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Οι υπόλοιποι μπορεί να συζητηθούν τα αιτήματα, θα συζητηθούν. Έτσι
0: μπορεί να προσχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι υποχρεωτική κλίση. Ναι, μπορεί να γίνει
0: μεθαύριο. Μπορεί να προσχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ, ίσως να το ψηφίσει αυτό.
1: Σωστά.
0: Και γιατί όχι, γιατί να μην το κάνει.
1: Δεν το αποκλείω, αλλά το επιχείρημα θα είναι ίσως ίδιο και μαθαίνουμε ότι θα αναλάβει με τα τερτύπια, τα νομικίστικα που κάνει συχνά και τα λογικά άλματα, ο κύριος Βορύδης να μας πει γιατί τόσο ο κύριος Χαρπάζ όσο και οι υπόλοιποι δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Ναι, ήμουν αβέβαιη. Κάπως πρέπει να το ανταποδώσουν το γεγονός ότι δεν κάναν το επιτροπή καν στη Βουλή. Ήμουν αβέβαιη. Ένας άνθρωπος που ξέρει νομικά. Αλλά εδώ δεν είναι να ξέρεις νομικά, Τάσο μου. Εδώ δεν αντέχεις τη λογική όλη η κατάσταση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ιστορία είναι και ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο κύριος Μπακέλας, μαθαίνω ότι δεν θα κρατήσει τελικά την υπόθεση των υποκλοπών. Το πίστευα από την αρχή, ο κύριος Μπακέλας δεν θα την κράταγε. Ουσιαστικά ανοίγοντας ένα μεγάλο θέμα για τον προηγούμενο που την κράτησε και σε 20 μέρες την έβαλε στο αρχείο, έτσι, τον κύριο Τζαβέλη.
1: Και δεν ήρθε και στην Επιτροπή όταν κλήθηκε ο κ. Τζαβέλης.
0: Ακριβώς. Άλλη στάση ίσως. Θα το δούμε, αν επιβεβαιωθούμε. Επομένως, έχουμε ένα σκάνδαλο που για το αν θα κρατηθεί στο αρχείο ή όχι, θα κρίνει ο Άριος Πάγος, για να τα λέμε έτσι, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι. Μαθαίνω ότι ο κ. Μπακέλας έχει την άποψη ότι πρέπει άλλος από τις αγγελέας να χειριστεί το θέμα και επιπλέον το θέμα να κληθεί από ένα όργανο το οποίο θα είναι πολυπληθέστερο, θα έχει περισσότερα μέλη από ό,τι έχει, ας πούμε, από ό,τι ένα μονοπρόσωπο όργανο όπως είναι της Αγγελίας του Αρείου Πάγου. Επομένως, θα έχουμε μία ελαφρά απόκληση εκεί πάνω. Θα δούμε αν συνεχιστεί. Βεβαίως, αυτό το πράγμα το να κρίνει ο Άριος Πάγος σε πρώτο βαθμό εάν αρχιοθετηθεί μια τέτοια μεγάλη υπόθεση, έχει και μια στρέβλωση νομική, Τάσο, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για κρίση περαιτέρω, ξέρεις, σε άλλο
1: δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν υπάρχει μετά τον Άριο Πάγο κάτι άλλο.
1: Προφανώς. Και επειδή λες για τις αντιφάσεις τα λογικά άλματα, η κραυγαλαία αντίφαση, γυρίζω στο προηγούμενο που λέγαμε, είναι ότι το 22 είχε γίνει κανονικότατα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, δεν είχε βάλει προς κόμματα η Νέα Δημοκρατία και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τότε όπως θα έπρεπε να γίνει και τώρα. Είχε κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, αλλά τότε είχε αρνηθεί να προσέλθει, αλλά δεν είχε προβάλει η επίσης γαλάζια τότε πλειοψηφία αντίρρηση στην ακρόασή του.
0: Επομένως, λες, υπάρχει
1: σήμερα
0: ένα Ιωνίδε δικασμένο εδώ.
1: Ναι, το οποίο
0: λες.
1: Θα το γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους μεθαύριο.
0: Ναι,
1: την Τετάρτη,
0: ναι, ναι, έχουν την πλειοψηφία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο
1: θέμα.
0: Όχι
1: και ο Άδωνης Γεωργιάδης για άλλα θέματα. Έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Αυτό είναι και για τη λειτουργία δυστυχώς της Βουλής. Η πλειοψηφία αυτή που έχουν, που με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται όλες οι διαδικασίες και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Μόνο να τους ξεφύγει κάτι γίνεται αυτό.
1: Μόνο δηλαδή, να τους ξεφύγει. Και προανακριτικές που έπρεπε να έχουν γίνει για Βορύδια Αυγενάκη, για Λιβανό και Αραμπάτζη και την κυρία Αραμπάτζη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε δύο ολόκληρες εκπομπές, τρεις ώρες για να αναλύσουμε τα πραξικοπήματα.
0: Εγώ απλώς θέλω να επισημάνω ότι αυτό που είχε γίνει τότε με την επιστολική ψήφο στη Βουλή,
1: ναι,
0: έτσι, αφορούσε βέβαια τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει σημασία, όμως αφορούσε διαδικασία έτσι, η οποία αφορούσε τη δημοκρατία. Ξέρεις πώς το χαρακτηρίζουν οι συνάδελφοί μας, ένα δημοσίευμα της Deutsche, μάλλον της Tageszeitung, ναι, μιας γερμανικής εφημερίας, το χαρακτηρίζει ως μαχαιριά στην πλάτη του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Έτσι, έτσι το χαρακτηρίζουν. Όχι το, όχι, είναι πρόσφατο το δημοσίευμα, σχεδόν ούτε μήνα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα τότε είχαμε μια τραγική κατάσταση με βουλευτές να είναι στη Βουλή, να ψηφίζουν, βάζω σε εισαγωγικά ξανά,
0: επιστολικά,
1: γιατί ήταν, μαζικά, ήταν από το Μαξίμου καθοδηγούμενη η επιστολική ψήφος, και την άλλη μέρα να έρχονται στα, στα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών και να ρωτάνε αν ήμουν στους ψηφίσαντες ο κάθε βουλευτής. Δηλαδή δεν ήξεραν, αν έχουν, για να ξέρουν και τι θα λένε στα κανάλια. Τους έβαλαν να ψηφίσουν για να αποτρέψουν διαρροές για τους Βορύδη και Αυγενάκη, να το θυμίσουμε. Και ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία προτείνει στη συνταγματική αναθεώρηση σε τέτοιες διαδικασίες, αν δηλαδή το άρθρο 86 αλλάξει, να γίνεται ονομαστικά αυτή η ψηφοφορία που θα εγκρίνει τη συνέχιση της υπόθεσης στη δικαιοσύνη. Γιατί προανακριτική δεν θα υπάρχει αν περάσουν οι προτάσεις.
0: Ναι, τώρα άρα, λένε να γίνεται,
1: για να, διαδικασία.
0: Ναι, να γίνεται ονομαστικά, αλλά τότε στην επιστολή για να ψηφίσουν για ένα θέμα μείζων που αφορούσε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, δηλαδή την κατασπατάληση τώρα εδώ πέρα εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικών κονδυλίων. Και είχαμε και μία πρώτη αποτίμηση.
1: Την υπογραφία είχαμε τότε.
0: Είχαμε και μία αποτίμηση εδώ, την Παρασκευή κιόλας εδώ, στο κόκκινο, που μας είπε ο κύριος Κακαβάς, ο οποίος είναι επικεφαλής των ανθρώπων που κάνουν τους ελέγχους, ότι η ζημιά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 1 δις 200 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αυτό μας είπε. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, που κάνει τους ελέγχους.
1: Αυτό και όλα αυτά δεν θα λογοδοτήσει κανείς.
0: Ναι, αυτά μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου. Είναι αυτή, ο κύριος Κακαβάς, που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά. Έτσι, με τους ελέγχους ο ένας και οι άλλοι με τους ελέγχους. Γιατί είπαμε, ο ΠΚΠ είναι και όργανο, είναι οργανισμός τέλος πάντων, και ελέγχων, δεν είναι μόνο επιδοτήσεων. Γιατί εδώ είχαμε μόνο επιδοτήσεις. Έλεγχοι γίνονταν τυχαία, αν ήθελε κάποιος να τους κάνει. Λοιπόν, Τάσο, επομένως, περιμένουμε την Τετάρτη. Είναι πολλά τα μέτωπα εκεί. Και στη Βουλή βέβαια. Περιμένουμε την Τετάρτη να δούμε τι θα γίνει.
1: Να συνεδριάσει.
0: Και περιμένουμε και τη δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος. Ναι. Και βέβαια, Τάσο, υπάρχει κάποιο, εν πάση περιπτώσει, κάποια, ας πούμε, κάποια είδηση ή κάποιο αποτέλεσμα σε σχέση με το ερώτημα που θέτουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ανησυχούν, πού βρίσκονται αυτά τα υλικά των υποκλοπών? Γιατί εδώ δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου.
0: Ναι.
1: Κατά καιρούς προφανώς η αντιπολίτευση το θέτει στη Βουλή, όταν έρχεται στην επικαιρότητα ξανά, που έρχεται συνέχεια πλέον το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν υπάρχει απάντηση προφανώς. Είναι οι γνωστές απαντήσεις του κυρίου Μαρινάκη στο briefing, ότι είναι υπόθεση που βρίσκεται στη δικαιοσύνη και κακώς με ρωτάτε.
0: Έχω μια ερώτηση. Αυτό το briefing γίνεται διαδικτυακά συνήθως?
1: Έχουμε δει όλα τα βίντεο. Γίνεται νομίζω στο Γενική Γραμματεία Ενημέρωση. Αλλά η απάντηση είναι ίδια. Δεν θα μπορούσε να είναι, για να μην κουράζει ο κύριος Μαρινάκης, να βγάλει ένα βίντεο τι απαντάω για τις υποκλοπές και να το παίζει σε επανάληψη. Γιατί λέει συνέχεια το ίδιο πράγμα.
0: Ίδια,
1: ούτε για το υλικό ξέρει που βρίσκεται, ούτε για την πορεία της υπόθεσης, ούτε για τους εκβιασμούς του
0: Ντίλιαν. Το ερώτημα, ξέρεις, δεν είναι που ξέρουν που βρίσκονται. Υποτίθεται ότι παράνομο λογισμικό έκανε τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις. Υποτίθεται ότι δεν ξέρουν. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να μάθουν, Τάσο. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτούς. Καταλαβαίνω.
1: Και αυτό δεν θέλουν να έρθει να μας πει. Ας μας πει αυτά που ξέρει ο κύριος Ντίλιαν προκειμένου.
0: Και έχουμε βρεθεί στη θέση να εξαρτώμεθα όλοι, για ενημέρωση εννοώ. Όχι από την κυβέρνηση που είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει, γιατί αυτό σημαίνει στη δημοκρατία η διαφάνεια, να ενημερώνει. Αλλά έχουμε καταντήσει να εξαρτώμεθα από τον άνθρωπο ο οποίος πρωταγωνίστηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι καταδικασμένος. Έχει μια γραμμή άμυνας και κάνει ένα πολύ σκληρό παζάρι, αυτό πια νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μας το πει κανένας, στο παρασκήνιο και χωρίς καθόλου να έχουμε τους κανόνες διαφάνειας που πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Λοιπόν, μεθοδεύσεις. Είπαμε, με ένα ζητούμενο πάντα, τη συγκάλυψη. Κυρίως του σκανδάλου των υποκλοπών. Είχαμε και την αποκάλυψη, μην τα ξεχνάμε, την Παρασκευή για την παρακολούθηση εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο του Στέλη του Κούλογλου, του πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν μέλος της Πέγκα και τον παρακολουθούσε το Πέγκασους, εξέταζε το Πέγκασους και τον παρακολουθούσε. Τι να πω, δηλαδή. Δεν... Και περιμένουμε τις ενέργειές του και περιμένουμε και τις ενέργειες της κυρίας Μέτσολα, της Προέδρου, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει τότε στη ζωφερή ιστορία της Δάφνης Γκαρουένα Γκαλίθια για τη δημοκρατία, για την προστασία της ελευθερίας του τύπου. Είχε πρωταγωνιστήσει ως ευρωβουλεύτρια της Μάλτας. Λοιπόν, να δούμε τώρα, θα έχει την ίδια, θα έχει ευαισθησία για την παρακολούθηση ενός πρώην ευρωβουλευτή, ενώ λειτουργούσε ως μέλος επιτροπής εξεταστικής, όπως τις έχει ζητήσει ο κ. Αρβανίτης, αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: το κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είπαμε, για το δεύτερο ημίωρο των αντιδικιών. Λοιπόν, και όλα καταλήγουν εκεί κάπου στη δικαιοσύνη και στη Βουλή, βέβαια. Μην υποτιμάμε το έργο της Βουλής. Σας είπαμε πριν για τις μεθόδες. Είπαμε, αυτή είναι πολύ καλή για το κακό, περισσότερο εκεί πέρα, με την πλειοψηφία που επικαλούνται. Έχουν τα προβλήματά τους, βέβαια, τώρα εκεί στη Νέα Δημοκρατία, με δεδομένο ότι τους απαντάει ο Σαμαράς, ο οποίος είναι βέβαιο ότι προχωράει στην οργάνωση του κόμματός του, αλλά από την άλλη πλευρά θέλει να το κάνει, είναι φανερό, όταν θα δει ότι θα γίνουν εκλογές, κοντά στις εκλογές, γιατί δεν θέλει να φθαρεί και δεν θέλει να του κάνουν ευθύες, αν και του κάνουν επιθέσεις, κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε, και της απάντησε, η οποία του κάνει συνεχώς επίθεση. Της απάντησε καταρχήν ότι πρέπει να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι το 9 έχασε και ότι έγινε αυτός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε, ήταν αντίπαλος η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έκανε κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς, όχι μόνος του και με τη συνεργασία άλλων κομμάτων. Και η κυρία Μπακογιάννη έκανε το δικό της κόμμα τότε. Θυμάστε, είχε φύγει από την Νέα Δημοκρατία. Το Δίκη, το περίφημο. Δυσί, με συγχωρείτε. Δημοκρατική συνεργασία, το θυμάμαι, γιατί σε έπαιρνε τότε κάποιες συνεντεύξεις. Λοιπόν, της απάντησε λοιπόν το συγκεκριμένο της κυρίας Μπακογιάννη ο κύριος Σαμαράς σε μια συνέντευξη με τον κύριο Τσούτσια, τον συνεργάτη του, ο οποίος του είπε ότι σου λένε ότι διαλύεις, ότι αφαιρείς την νίκη από τη Νέα Δημοκρατία και ότι αυτό είναι προδοσία. Και ο κύριος Σαμαράς σε ένα περίφημο βίντεο, μπορείτε να το αναζητήσετε, είπε ότι εγώ, λέει, τους θέλω 23 με 26. Πόσο έχουν, 23 με 26. Λέει, για να πάρουν αυτοδυναμία θέλουν 37, απάντησε ο Σαμαράς. Είναι χρήσιμο ένα, ίσως να μεταδίδαμε μια φέτα, όπως λέμε και εδώ στο ραδιοφωνικό λόγο, από αυτή τη συνέντευξη Σαμαρά και Τσούτσια, μια συνομιλία η οποία είναι φανερό ότι έγινε για να το απαντήσει στην κυρία Μπακογιάννη, αλλά και στον κύριο Μητσοτάκη, που του είπε ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι επιχειρήματα εδεσαϊκού, ας πούμε, μιας ομάδας μικρής, αυτό εννοεί, ότι δεν είναι μεγάλη ομάδα πια η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το επομένως το αγκάθι στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό, η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, η οποία έρχεται, το κόμμα δηλαδή έρχεται και αυτό, και πολλές αναταράξεις μες στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή, είναι φανερό ότι η ρήξη είναι οριστική. Στην πολιτική βέβαια ποτέ δεν λες οριστικό, αλλά για κάτι ότι είναι οριστικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, φαίνεται ότι η ρήξη είναι... Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα... σε ένα άλλο κόμμα. Θα πάμε τώρα στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, νομικός, λέκτορας ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
0: Και εγώ και εμάς. Λοιπόν, έλεγα τώρα ότι για τις αναταράξεις εκεί στο... Για να μην έχει μόνο η Δημοκρατική Παράταξη αναταράξεις. Τώρα μιλάω ευρύτερα η Δημοκρατική Παράταξη, έτσι. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν αναταράξεις και στην κυβερνόσα παράταξη εκεί. Γιατί δεν είναι εσωτερικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας μόνο. Όταν η πλειοψηφία, το πλειοψηφούν κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κυβέρνηση, μας αφορά όλους, κύριε Καρχημάκη. Πώς βλέπετε αυτό το brand affair μεταξύ της οικογένειας Μητσοτάκη ουσιαστικά είναι, γιατί δεν βλέπω άλλον από την Νέα Δημοκρατία να απαντάει. Βλέπω τους Μητσοτάκηδες να μιλάνε για τον Σαμαρά και κυρίως κυρία Μπακογιάννη. Πώς βλέπετε αυτό τώρα το ping pong, τέλος πάντων, το πολιτικό, ας το πούμε έτσι για να μην το χαρακτηρίσουμε αλλιώς?
1: Νομίζω ότι αυτά αφορούν κατά βάση τη Νέα Δημοκρατία. Το ενδιαφέρον το οποίο φαίνεται να υπάρχει είναι η κριτική που κάνει ο κύριος Σαμαράς σε ό,τι αφορά την διαχείριση πρώτον της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και βέβαια στα εθνικά ζητήματα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής.
0: Και τα θεσμικά όμως, γιατί μιλάει και για υποκλοπές.
1: Και για τις υποκλοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, αν θέλετε, ταυτονόητα σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει διότι ο κύριος Σαμαράς ξαφνικά έγινε στέλεχος της Δημοκρατικής Παράταξης, μην τρελαθούμε, αλλά δείχνει το πόσο έχει εκπέσει η ίδια η κυβερνόσα παράταξη και πόσες εκπτώσεις έχει κάνει στον αξιακό της κώδικα, έτσι ώστε ακόμα και ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε και αρκετά αντιφιλελεύθερες στιγμές, να θυμίσω το κλείσιμο της ΕΡΤ ως ενδεικτική, νιώθει την ανάγκη να αντιδράσει. Από εκεί και πέρα τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, όχι η Νέα Δημοκρατία, είναι το στεγαστικό, είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανασάνουν και τα βρίσκουν σκούρα στον ανταγωνισμό με τις λίγες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες φρόντισε να βοηθήσει η Νέα Δημοκρατία, είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με τις απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των απευθείας αναθέσεων. Θα σας πω ένα ποσοστό που υπόθηκε σε μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δυστυχώς ήταν κλειστή αυτή η συνεδρίαση. Είναι η Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, γι' αυτό και λέγεται και ΛΥΜΠΕ. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κλειστή επιτροπή υπόθηκε με τη συμμετοχή και Ελλήνων από την κοινωνία των πολιτών, έτσι, ότι το 80% των έργων, αυτό και από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι με απευθείας αναθέσεις στην Ελλάδα. Για κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Εσάς ποια είναι τα δικά σας τα στοιχεία γι' αυτό?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Εξίσου προβληματικό θα σας πω είναι ότι τα προγράμματα τραπεζικού δανεισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Ελλάδα αποφάσισε ότι, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση, όχι η Ελλάδα, οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες μάλλον τα χρειαζόντουσαν, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποφάσισε τα 17 δις που ήταν διαθέσιμα να ζητήσει 11 εφόσον κάλυψε τους φίλους και κολλητούς. Και έσω εκ τούτου υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες φτιάξανε φάκελο, κάνουν τις μελέτες για την προέγκριση. Όταν μιλάμε για μελέτη για προέγκριση, μιλάμε για δαπάνηση τους των 50 ή ακόμα και των 100.000 ευρώ.
0: Και μιλάμε για χαρτούρα απίστευτη και δύσκολα έγγραφα, έτσι, για όποιους γνωρίζουν.
1: Ακριβώς, δαπάνη και χρόνου και χρήματα.
0: Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δαπάνη που λέτε.
1: Να μείνω στο χρήμα, τα 50.000 δεν τα έχει εύκολα ρευστότητα καμία επιχείρηση.
0: Γι' αυτό ζητάει ενίσχυση. Ο μικρομεσαίος γιατί ζητάει ενίσχυση, γιατί δεν τα έχει.
1: Και έκανε τη δαπάνη αυτών των 50 ή 100.000 ευρώ και έφτασε στην τράπεζα για να του πει η τράπεζα συγγνώμη, ο κύριος Παπαθανάσης μου είχε πει ότι θα έχω 17 δις να δώσω, τελικά μου έδωσε 11, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, αλλά μήπως έδωσε τόσο δάνειο με υψηλό επιτόκιο. Μες. Αυτή είναι η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι, αν θέλετε, η κοινωνία την οποία θέλουν να φτιάξουν. Μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου οι λίγοι στην κορυφή, οι οποίοι διαπλέκονται με το Μέγαρο Μαξίμου και τα υπόλοιπα υπουργεία, θα περνάνε καλά, θα φτιάξουν τις ζωές τους εις βάρος της δικής μας ζωής, εις βάρος της ελληνικής οικονομίας και βασικά της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Είμαστε στην εποχή των πολυκρίσεων, αλλά οι κρίσεις για την κυβέρνηση φαίνεται να είναι μονάχα δικαιολογίες προκειμένου να να διώξουν από πάνω τους τις ευθύνες για την ακρίβεια, για το ενεργειακό κόστος, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Όμως οι πολυκρίσεις δεν φαίνεται δυστυχώς να αποτελούν αφορμή για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και να είμαστε ανθεκτικοί απέναντί τους. Δεν φαίνεται να είναι αφορμή προκειμένου να εξοπλιστεί επαρκώς ο κρατικός μηχανισμός για κρίσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Δεν φαίνεται
0: είδαμε
1: να
0: και
1: είναι
0: στο Ωραιόκαστρο αυτή τη φοβερή καταστροφή. Οικολογική, να το πούμε και αυτό, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα γι' αυτό, όπου εκεί είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, είναι, δηλαδή μιλάμε για καταστροφή οικολογική απίστευτη, από ό,τι λένε οι ειδικοί, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε την εικόνα και βέβαια στερεί την περιοχή, ας πούμε, όχι μόνο από ένα πνεύμονα, δεν είναι μόνο ο πνεύμονας, είναι και από μια παραγωγική έκταση, δεν είναι?
1: Πράγματι, και θέλω να σας πω ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία ήδη ήταν επιβαρημένη. Γενικώς η Θεσσαλονίκη έχει θέματα. Νομίζω ότι χρειάζεται άμεσα ένα master plan για την αντιμετώπιση και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μια τέτοια πυρκαγιά φέρει μαζί της, αλλά βασικά και μια ένα master plan για την αναδόμηση της περιοχής όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι κρίσεις φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία να είναι μονάχα δικαιολογίες και όχι αφορμές για να αλλάξει. Όχι για να αλλάξει η Ελλάδα το παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή να μην είμαστε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού, επιστημισμού, αντί και κανένα Airbnb, να αλλάξει το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στη τη στέγαση που έχει δημιουργήσει μεγάλη στεγαστική κρίση που ζει η γενιά μου, να αλλάξει το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στην οικονομία, το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στην ακρίβεια, το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον ενεργειακό χάρτη. Όλα αυτά, σε όλα αυτά δείχνει μια αδράνεια ή ακόμα χειρότερα και πιο σύνηθες θα πω, μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει, να κάνει την κρίση ευκαιρία για λίγους και εκλεκτούς και η ευκαιρία αυτή να βασίζεται στις δικές μας θυσίες.
0: Ναι, και, και ενώ υπάρχουν όλα αυτά, έχουμε και το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει και μια κρίση θεσμική με αφορμή αυτό το έγκλημα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα έχετε καταλάβει, κύριε Καρχημάκη, ότι δεν έχουμε μάθει ποιοι είναι οι ένοχοι. Για να δούμε και το προφίλ τους στη συνέχεια.
1: Θέλω να σας πω.
0: Άρχισε ανάποδα εδώ η συζήτηση. Χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι οι ένοχοι, τους χαρακτηρίσαμε.
1: Χωρίς να υπάρχει ανάληψη ευθύνης, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Εγώ θα σας έβαζα ένα ακόμα πλαίσιο. Το κόμμα της ασφάλειας και της τάξης.
0: Αυτό εννοώ.
1: Πέραν το ότι απέτυχε να προστατέψει τους πολίτες, γιατί είναι πολίτες. Όλοι θα έπρεπε να νιώθουν
0: προστατευμένοι. Δεν έχει σημασία αν οι στόχοι ήταν και πολιτικοί, πράγματι ήταν και πολιτικοί.
1: Ανεξαρτήτως πολιτικής ιδιότητας. Θέλω να σας πω, γιατί βγαίνανε σιγά σιγά αυτά, ότι από τον δημόσιο διάλογο προκύπτει ότι τόσο καιρό υπήρχαν αντίστοιχες επιθέσεις, οι οποίες αποτύχει δεν είχαν στερήσει κάποια ζωή. Ο κύριος Σιμόπουλος βγήκε και είπε, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, λέει, πριν ένα χρόνο είχαν βάλει γκαζάκι και στο δικό μου σπίτι. Τους πιάσανε? Όχι. Βγαίνει ο κύριος Καλιάνος, λέει, πριν 3 χρόνια είχαν βάλει στο δικό μου πολιτικό γραφείο και τον ανατινάξανε. Τους πιάσανε? Όχι. Άρα, εδώ προκύπτει και ένα ακόμα ζήτημα. Η κυβέρνηση, για να κρύψει την ανικανότητά της στην προστασία του πολυτιμότερου αγαθού, που είναι η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότητα οποιοδήποτε πολίτη, επιλέγει να τζογάρει σε μια εμφυλιοπολεμική ρητορική. Αντί να πει απέτυχα, λέει φταίει, λέει, υιοθετεί επιχειρήματα τα οποία θυμίζουν τις εποχές του εμφυλίου.
0: Είναι φανερό από το ποιοι υπερασπίστηκαν αυτά τα επιχειρήματα, ποιους έβγαλε μπροστά. Ακριβώς.
1: Με συγχωρείτε, γιατί όταν είναι ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι το ποιος, είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά λέω ποιους έβγαλε μπροστά για τα επιχειρήματα αυτά που λέτε σωστά. Τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριο Κυρανάκη έχει τοποθετηθεί και παλιότερα. Μην ξεχνιόμαστε εδώ, γιατί εδώ είμαστε και παρακολουθούμε.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πολιτική τοποθέτηση έρχεται σε συνέχεια παλαιότερων δηλώσεων στελεχών, όπως του κύριου Μαρινάκη, που λέγε θυμάστε, από μένα θα το βρεις. Αν ήμασταν τον εμφύλιο.
0: Τώρα, για να είμαστε ειλικρινεί, το είχε πει και για τον Τσίπρα αυτό. Από παλιά.
1: Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία άλλο λέω. Το είπε.
0: Όχι, σαν φορέα, ακούστε, ο Τσίπρας, δεν λέμε για το πρόσωπο τώρα. Μιλάμε τώρα για το που επιτίθενται. Όπως επιτίθεται και στον Ανδρουλάκη έχουν επιτίθεται. Δεν λέω όχι. Αλλά,
1: είναι συνεχόμενη. Ευτυχώς σε αυτόν τον τόπο υπάρχει η εθνική συμφιλίωση και η αναγνώριση εθνικής αντίστοιχης στον Ανδρέα Παπανδρέου, εδώ και δεκαετίες. Δεν θα γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω.
0: Αυτό θέλουν.
1: Επειδή κάποιοι δεν βολεύονται από την ανακανότητά τους.
0: Όχι μόνο δεν βολεύονται, από την άλλη πλευρά θέλουν να δημιουργήσουν και ένα άλλο αφήγημα τώρα. Μην γελιόμαστε. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δεν τους συμφέρουν αυτά που καθημερινά βλέπουν το φως. Είδαμε τον κύριο Κούλογλου. Παρακολουθούσαν έναν ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι, ο δεύτερος μετά τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί όταν παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτής ήταν. Δεν είχε παραιτηθεί. Έτσι, δεν
1: πράγματι.
0: Λοιπόν,
1: υποψήφιος για την ηγεσία του Πασόκ.
0: Και υποψήφιος για την ηγεσία του Πασόκ. Γι' αυτό τον παρακολουθούσαν. Είναι φανερό τώρα το κίνητρο. Δεν χρειάζεται να είμαστε detective.
1: Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο: καλό θα ήταν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας να παρακολουθούν τους εγκληματίες και τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Και όχι το μισοπολιτικό σύστημα και του πολιτικού αντιπάλου.
0: Μόνο. Και αυτούς που πάνε να τους βλέψουν εθνικά. Γιατί η ΕΕΠ αυτό είναι. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εθνική. Δεν είναι υπηρεσία εσωτερικού, ας πούμε, ελέγχου των πολιτικών αντιπάλων. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή. Και πρέπει κάποιος να το πει, εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε και τις μεθοδεύσεις εκεί. Είχαμε και αυτή την εξέλιξη σήμερα. Δεν ξέρω αν μάθατε, κύριε Καρχημάκη, εκεί στη Βουλή που θα συζητήσουν αν θα κληθεί ο Ντίλια.
1: Κάνετε διακοπές, με συγχωρείτε, κάνετε διακοπές.
0: Λέω, δεν ξέρω αν μάθατε ότι στη Βουλή υπήρξε μια εξέλιξη σε σχέση με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τον οποίο δεν θέλουν καθόλου να μιλήσει εκεί στη Βουλή. Και θα συζητήσουν αν κληθεί ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Για κάντε μου ένα σχόλιο γι' αυτό. Ενώ θα έπρεπε να κληθούν απευθείας, υπάρχουν τα 2/5 εκεί στη Βουλή. Για κάντε με ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Δεν σας έχασε. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στη μη κλίση του κύριου Ντίλιαν.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι, ναι. Κάντε μου ένα σύννεφο να πέσω.
0: Ναι, καλά, σωστό.
1: Τι να πω. Τι να σας πω. Είναι η κυβέρνηση της συγκάλυψης. Εάν μίλαγε ο κύριος Δημητριάδης, αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλά πρόσωπα της κυβέρνησης θα καίγονταν. Πιθανώς και στο προφυπουργικό γραφείο. Δεν ξέρω αν θα ήταν ο ένικος, αλλά σίγουρα γύρω-γύρω. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν μια κυβερνητική κρίση. Εδώ όμως θέτεται ένα ερώτημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας ή είμαστε μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Πόσο εθνικά συμφέρον είναι να μην ξέρουμε πού βρίσκονται οι συνομιλίες του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου. Διότι δεν με ενδιαφέρει τι έλεγε ο κύριος Δένδιας στην προσωπική του ζωή. Με ενδιαφέρει όμως να ξέρω ποιος έχει και αν έχει συνομιλίες του κύριου Δένδια από το ΚΙΣΕΑ.
0: Ο κύριος Δένδιας μιλούσε με τον κύριο. Ο ίδιος τα έχει πει, δεν τα λέω εγώ. Μιλούσε, λέει, εκείνη την περίοδο με τον κύριο Ρούμπιο. Μιλούσε με όλους τους υπουργούς εξωτερικών του πλανήτη. Προσέξτε το πλανήτη.
1: Άμα κάποιος έχει συνομιλίες του κύριου Δένδια με τον κύριο Ρούμπιο,
0: ναι, λοιπόν,
1: ή από διαπραγματεύσεις με τη Σαουδική Αραβία.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα έχουμε η νεότερη εξέλιξη για να ενημερωθούν και οι ακροατές μας και εσείς όμως, γιατί όχι. Λοιπόν, υπάρχει μια αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ζητάει την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το Predator, το άλλο λογισμικό τώρα το μιλάμε. Το κατέθεσε στον Άριο Πάγο και ο κύριος Σαμαράς δείχνει έτσι ότι αφήνει πλέον, λέει ότι σε αυτή την αίτησή του, λέει μεταξύ άλλων όπως μαθαίνουμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες, το διαβάζω εδώ και στην Ευσύν, την Εφημερίδα των Συντακτών, ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Έχουμε, λοιπόν...
1: μπορεί να μην έχει λάβει απάντηση, διότι η απάντηση την οποία θα λάμβανε θα είναι η ίδια που έλαβε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Δηλαδή ότι το ελληνικό κράτος είναι τόσο διεφθαρμένο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ανίκανο, όπου εξαφάνισε τα στοιχεία της παρακολούθησης κορυφαίων πολιτικών προσώπων. Αυτή είναι η δυστυχής πραγματικότητα.
0: Τώρα...
1: Θα πρέπει να επιλέξουμε, είναι ή ανίκανη ή διεφθαρμένη. Διότι όταν παρακολουθείς το μισό πολιτικό σύστημα και δεν έχεις κρατήσει για ποιο λόγο το παρακολουθούσες, ποια είναι τα δικαιολογητικά. Είσαι ή ανίκανος, διότι προφανώς δεν γίνεται να λες ότι δεν υπάρχει δικαιολογική βάση.
0: Και όταν λες ότι χαρμένος. Ήταν λάθος, έχει πει στη Βουλή ότι παρακολούθησε Ανδρουλάκη, ήταν λάθος ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί ήταν λάθος, αφού δεν ξέρει.
1: Σε κάθε περίπτωση, είτε διεφθαρμένοι είτε ανίκανοι, πρέπει να φύγουν.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι έρχονται κοντά εκλογές, δηλαδή θα έχουμε εκλογές σύντομα, ή νομίζετε κι εσείς ότι αυτό είναι ένα σενάριο.
1: Μία ή άλλη σύντομα θα έχουμε. Μάρτιο, Απρίλιο, Οκτώβριο, Σεπτέμβρη, σύντομα είναι. Το θέμα από εκεί και πέρα δεν το γνωρίζει.
0: Σεπτέμβρη είναι άμεσα. Απλώς το τέλη Σεπτεμβρίου που λέγεται αυτή η περίφημη ημερομηνία 27η, την έχω διαβάσει και σε φιλοκυβερνητικά μέσα, είναι άμεσα. Το άλλο είναι σύντομα, πράγματι, όπως το λέτε. Είναι πλούσια ελληνική γλώσσα, κύριε Αρχημάγη.
1: Το θέμα είναι αυτή η χώρα να γλιτώσει από την πιο καταστροφική κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσουμε όχι απλά να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αλλά να κυβερνήσει ένα πολιτικό χώρο, ο οποίος έχει πρώτον ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα και εναλλακτικό αφήγημα, το οποίο θα υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είτε αυτό αφορά το αναπτυξιακό μοντέλο, με μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα μπορεί να αιμοδοτεί την περιφέρεια και δει τις παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια και τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών, είτε αυτό αφορά τη στεγαστική κρίση, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στεγαστική κρίση, η οποία από τη μία θα ελέγχει την αγορά και από την άλλη θα προσφέρει νέες κοινωνικές κατοικίες σε νέα ζευγάρια για να σταματήσει αυτή η ντροπή του να μένει το 70% της γενιάς μου, των ανθρώπων 18 μέχρι 35, στο παιδικό τους δωμάτιο, με ένα πολιτικό κόμμα το οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και στα καρτέλ, είτε αυτό αφορά την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είτε αυτό αφορά άμεσα μέτρα επέμβαση στην αγορά με ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να αλλάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών προς το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, διότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα συγκροτημένο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα και όχι αποσπασματικά μέτρα, και βεβαίως έχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει με το τεχνοκρατικό, με τη τεχνοκρατική επάρκεια, ναι, και το πολιτικό βάρος.
0: Έχετε προβάλει πρόγραμμα, εγώ δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό πραγματικά. Αυτά που λέτε τα έχετε γράψει κιόλας. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Καρχημάκη. Αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί μόνο του, καταλάβατε. Δεν θα σας πω για τις δημοσκοπήσεις, γιατί εντάξει, είμαστε σε ένα πολύ ασαφές και ρευστό πολιτικό περιβάλλον, ας πούμε, και με όλα αυτά και με τα νέα κόμματα που ήρθαν, που έρχονται, έτσι. Δεν σας ρωτήσω γι' αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι αυτό. Λέτε να φύγει η κυβέρνηση. Μπορεί μόνο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί εδώ έχουμε. Υπάρχουν προτάσεις συνεργασίας. Είσαστε, θα έλεγα, λίγο απόλυτοι. Και αυτό δεν συνάδει με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εδώ θα επικαλεστώ και τις δημοσκοπήσεις. Για το

0: πιθανό μεσοπρόθεσμα να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα. Θέλω να σας θυμίσω την περίπτωση της Νούπε στη Γαλλία, όπου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές η συμμαχία των αριστερών, κομμουνιστών, σοσιαλιστών και πρασίνων. Αλλά δεν κατάφερε, αλλά δεν κατάφερε να συγκροτήσει κυβέρνηση, διότι με το που μπήκαν στη Βουλή, οι κοινοβουλευτικές ομάδες διασπάστηκαν επί προγραμματικών ή ιδεολογικών αντιθέσεων.
1: Δυστυχώς, υπάρχει παράδοση.
0: Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε και από τη Λατινική Αμερική. Άρα, εμείς δεν βάζουμε τον όρο της αυτόνομης πορείας ως κάποιο είδους κομματικό πατριωτισμό, αλλά ως βασικό όρο επίτευξης του πολιτικού, του πολιτικού στόχου,
1: ναι,
0: τον οποίο έχουμε θέσει.
1: Ξέρετε,
0: δηλαδή,
1: το θέμα είναι ότι η πολιτική είναι και ρεαλισμός, είναι και αποτέλεσμα, έτσι. Οπότε εσείς είστε συνεπείς σε αυτό, δεν λέω, από την αρχή το βάζετε αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικό αυτό που βάζετε, καταλάβατε, σε σχέση.
0: Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι εναλλακτική, η εναλλακτική είναι αποτελεσματική. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τι λέμε, εμείς κάναμε τα βήματα πολιτικής όσμωσης, δεν υπήρξαν αντίστοιχα βήματα από τον υπόλοιπο προοδευτικό χώρο και την ίδια στιγμή εμείς έχουμε ως στόχο όχι απλά να διώξουμε, να μπουν άλλοι υπουργοί στα Υπουργεία, αλλά να αλλάξει η πολιτική.
1: Συνήθως αυτή την ερώτηση θα σας κάνω, την κάνουν στην πλευρά της Ελλάς και την κυρία Κουφονικολάκου. Εγώ όμως θα την κάνω σε εσάς τώρα. Εσείς θεωρείτε όμορο πολιτικό χώρο το χώρο της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα? Δηλαδή θα είχατε...
0: Ο προοδευτικός χώρος δεν έχει... αν αυτοπροσδιορίζεις ως προοδευτικός, δεν αναγνωρίζεις στον εαυτό σου το δικαίωμα να αποκλείεις ή να συμπεριλαμβάνεις κατά το δοπούν άλλους πολιτικούς χώρους. Ο καθένας σε αυτή την ιστορία έχει την υποχρέωση να αποδεικνύει που τοποθετείται πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια που τοποθετείται. Είναι ξεκάθαρα με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Mm-hmm. Είναι το πολιτικό κόμμα το οποίο μπορεί να ενώσει τη δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Με όρους πολιτικής και προγράμματος και λύσεων, όχι με όρους συνθημάτων.
1: Κατάλαβα, ναι, είστε σαφείς. Λέτε, μιλάτε για προγράμματα κοινά και ομοιογένεια. Έτσι, μιλάτε γι' αυτό. Άκουσα πρόσφατα μία ομιλία του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου, ο οποίος ξεκάθαρα έχει μιλήσει ότι πρέπει να μιλήσουμε με όλους, έτσι, και με τον κύριο Τσίπρα το είχε ρωτηθεί και είπε ναι, και με τον κύριο Τσίπρα, το είπε μόνος του, ρωτήθηκε, είναι αλήθεια. Λοιπόν, άκουσα μία τοποθέτησή του λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση του κυρίου Αρβανίτη για το κράτος δικαίου, όπου εκεί υπήρχαν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι αλήθεια, και είπε, μίλησε για προοδευτική κυβέρνηση, το θυμάμαι πολύ καλά έτσι όπως το είπε. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η ρεαλιστική πρόταση για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, την οποία περιγράφουμε τι κάνει καθημερινά και θεσμικά και οικονομικά κλπ.
0: Μα πώς ή αλλιώς, εμείς έχουμε, δεν θα αφήσουμε ακυβέρνητο τον τόπο όπως είμαστε πρώτο κόμμα. Δηλαδή, είμαστε ο χώρος ο οποίος λέμε ξεκάθαρα ότι θα επιδιώξουμε κυβερνητικές συνεργασίες στη βάση του προγράμματός μας, αφού είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα, εφόσον το πρόγραμμά μας.
1: Αυτό όμως θα γίνει μετά τις εκλογές. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Θα γίνει στη δεύτερη. Δεν μιλάω για δεύτερη Κυριακή τώρα. Θα γίνει μετά. Όταν...
0: Εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές και δεν έχει τους 151, θα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα όπως αυτά προκύψουν μετά την κάλυψη των εθνικών εκλογών. Βάση αυτής της συνεργασίας θα είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι από τη Διεθνή της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη, όχι την που έρχεται.
1: Ναι. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία, πώς τη βλέπετε, η οποία δεν έχει την αποδοχή βέβαια που θα περίμενε κανείς. Παρότι ζούμε μία περίοδο μεγάλων εκπτώσεων και θεσμικών και έκπτωσης δημοκρατιών και δημοκρατικών δικαιωμάτων της δημοκρατίας μας κλπ. Για πείτε μου, για απαντήστε μου για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νομίζω ότι το έχω ήδη απαντήσει αυτό. Δεν είναι μία συνεργασία των προθήμων, είναι μία πολιτική διαδικασία κοινωνικών συμμαχιών και δημιουργία μιας κοινής πολιτικής κουλτούρας και προγραμματικής βάσης. Mm-hmm. Εφόσον αυτή υπήρχε, αντιλαμβάνεστε ότι υποθέτω ότι τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θέλανε να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή, αν συμφωνούσαν σε όλα με το ΠΑΣΟΚ, δεν πιστεύω θα προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως κάποιοι προσχωράνε στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το είπατε κι εσείς, ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη. Σε αυτό το αφήγημα, στην περίπτωση που εσείς.
0: Θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη σε περίπτωση που είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Αυτό λέω. Δεν θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνητη σε περίπτωση. Ναι, πείτε μου, σε αυτή την περίπτωση, με ποιους θα μιλήσετε, θα μιλούσατε και με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. λέω.
0: Σε καμία περίπτωση.

0: είμαστε εσείς στη Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά μας.
1: Ωραία. Ναι, πρέπει να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, πολλά λέγονται, γιατί υπάρχουν και στελέχοι και από το ΠΑΣΟΚ που δεν το αποκλείουν, το ξέρετε. Δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Διαμαντοπούλου. Έχω ακούσει και τον κύριο Νίκο Πανδρέωπουλο.
0: Υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου όπου τα έχει λύσει αυτά τα πράγματα και μάλιστα ήταν ομόφωνη. Οπότε δεν. Και επειδή και η κυρία Διαμαντοπούλου σέβεται τις αποφάσεις, το γνωρίζω και ακούω τις τοποθετήσεις. Και η ίδια δεν έχει αφήσει περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάμαι καλά, έχει γράψει πριν από 2-3 εβδομάδες και ένα σχετικό άρθρο στην Ευσύν, όπου το ξεκαθαρίζει αυτό.
1: Κοιτάξτε, για να τα λέμε όλα, κύριε Καρχημάκη, φαίνεται το ΠΑΣΟΚ και από παλιά, αλλά τώρα έχει δύο ψυχές, είπε ένας συνάδελφος. Η μία ψυχή είναι, μιλάμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν όμως και άλλοι που έχουν άλλη άποψη. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια τάση? Πόσο
0: το ΠΑΣΟΚ έχει, δεν είναι ο τρισυπόστατος θεός. Έχει μία φύση. Και η μία φύση είναι αυτή που ενώνει την κοινωνία πάνω σε συγκεκριμένα κοινωνικά αιτήματα. Δηλαδή πάνω στις υλικές τις ανάγκες, πάνω στην ακρίβεια, πάνω στους μισθούς που είναι καθυλωμένοι και μας κατατάσσουν στη τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης σε όλη την Ευρώπη και πώς θα μπορέσουμε να τα λύσουμε αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Σας τα είπαμε και σήμερα. Και πάλι, τι να σας πω, μπαίνεις στο στούντιο για να μιλήσεις για την καθημερινότητά σας. Και προκύπτουν συνεχώς θεσμικά θέματα, όπως αυτή η είδηση για τον κύριο Σαμαρά που πήγε στον Αρειοπάγο και ζητάει την διερεύνηση της υπόθεσης του, γιατί ήταν και αυτός θύμα του Predator. Λοιπόν, μουσικά θα σας αφήσω και αυτή τη φορά. Μήπως και σας απαλύνω λίγο τον πόνο σας. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα πάλι, εδώ θα είμαστε και μείνετε στο κόκκινο 105,5. Για να ακούτε τα πάντα και τα νέα και αυτά που σας αρέσουν, αλλά και αυτά με τα οποία δεν συμφωνείτε. Και αυτή είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας, του λόγου και του τύπου. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κλιμακώνει την επίθεσή του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, φέρνοντας στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Μεσίνιος κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του αναφέρει ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Μέγαρο Μαξίμου μετά το ιδιαίτερα αιχμηρό βίντεο με το οποίο άσκησε σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τις μεθοδεύσεις και τα παιχνίδια με τους θεσμούς προκειμένου να αποτρέψει την κλίση του Ταλ Ντίλιαν στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει σε ακρόαση τον απόστρατο Ισραηλινό και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, καθώς και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη απλά για να συζητηθούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η ακρόαση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Τα κόμματα οφείλουν να επιδεικνύουν ένστικτα επιβίωσης, να τελειώνουμε με τα ψυχοδράματα, τόνισε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο, σημειώνοντας ότι η αριστερά θριαμβεύει όταν ενώνει. Παράλληλα, άσκησε έντονα κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καθίσταται εκτεθειμένη. Όπως ανέφερε, πέρα από την ακρίβεια, η δεξιά κυβέρνηση δεν ξέρει και δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική. Σχολιάζοντας το πρωτοφανές φιάσκο με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο από πασίγνωστους Ρώσους Φαρσέρ. Η Ρένα Δούρη υπογράμμισε το Μέγαρο Μαξίμου, χρησιμοποίησε εναντίον της χώρας τα κακόβουλα λογισμικά. Κάτι που, όπως είπε, καταδεικνύει ότι στο Μαξίμου δεν σέβονται το Σύνταγμα ούτε το διεθνές δίκαιο, αλλά τα εργαλειοποιούν προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις των Ρώσων Φαρσέρ σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος περί επιτελικού κράτους. Όπως αναφέρει, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καμία εξελιγμένη τεχνολογία, αλλά ένα απλό email και μεταμφίεση, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει το περιστατικό με αναφορές σε τεχνητή νοημοσύνη και υβριδικές επιθέσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος εξαπατήθηκε τόσο εύκολα. Είναι ότι η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει την ευθύνη για μια εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία, επέλεξε να κατασκευάσει ένα αφήγημα γεμάτο αστείες αιτιάσεις, φαντασιώσεις και αντιφάσεις, υποτιμώντας για μια ακόμη φορά την νοημοσύνη των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει ότι η εθνική ασφάλεια απαιτεί σοβαρότητα, αξιοπιστία και προφανώς λογοδοσία. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεση του εργοστάσιου ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, με τις εστίες να παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων υλικών. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενιαίο μέτωπο, οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε στο εσωτερικό των σωρών, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με χωματουργικά μηχανήματα και πραγματοποιούν επιχωματώσεις για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έκκληση τοξικού νέφους, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν προϊσταμένου σε κλειστού χώρου, ιδιαίτερα οι ευπαθεί ομάδε. Ανησυχία εξέφρασε και ο καθηγητή αναλυτική χημία του ΕΚΠΑ, Νίκο Θεομαίδη, επισημένοντα ότι από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών παράγονται τοξικέ και ενδεχομένω καρκινογόνε ουσίε. Ενώ, όπω ανέφερε, ρήποι έχουν εντοπιστεί ακόμα και στην Αττική, με τη διασπορά να επεκτείνεται σε μεγάλο μέρο τη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ μηχανή με δύο επιβαίνοντες δεν φαίνεται πλέον να συνδέεται με τις επιθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται άρση τηλεφωνικού απορρίτου και ανάλυση δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Δεν είναι εύκολο απλώς με την εικόνα να συλλάβουμε κάποιους, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Μήνυμα από το 112 εστάλη για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για την φάση των 16. Διεθνή δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και η New York Times, αναφέρουν ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ιφαντίνο, με αίτημα την ακύρωση της ποινής, γεγονός που έχει πυροδοτήσει οργή στη διοργάνωση. Ο δήμαρχος της Ρμαΐς, χριστιανικής πόλης στο Νότιο Λίβανο, απέρριψε εντελώς ως ψευδής τους ισχυρισμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χριστιανικά χωριά ζήτησαν από το Ισραήλ να τα προσαρτήσει για προστασία από τη Χεζμπολάχ. Όπως δήλωσε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, καμία περιοχή στο Νότιο Λίβανο δεν έχει υποβάλει τέτοιο αίτημα. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι 15 χριστιανικές κομοπόλεις είχαν ήδη εκδώσει ανακοίνωση με την οποία διέψευδαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την απόλυτη απογοήτευση βιώνει ο λαός της Βραζιλίας μετά τον αποκλεισμό της Σελεσάου από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Να χάνεις και να αποκλείεσαι με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ απογοητευτικό. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε Βραζιλιάνο φίλαθλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βινίσιους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις στα επιρατικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ερώτηση. Έρευνα λέει της προράτα για την Ευσύν, τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Να το εκτιμούνε, να το εκτιμούνε. Εμείς θα πάρουμε το άλλο τρίτο και είμαστε μια χαρά. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ωραίο καστρό. Τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είναι ο αέρας στη Θεσσαλονίκη. Να βγείτε να μυρίσετε. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό έγινε μια φωτιά, η κακιά η ώρα, άλλο κακό να μην μας βρει. Απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστή σε εισαγωγικά της παράταξης. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίν ο Αντώνης Σαμαράς που πήγε και στον Άριο Πάγο και λέει θέλω να δείτε λέει γιατί με παρακολουθούσε το πρίταντο. Όπως έχει πει ο Σπύρος ο Γεωργιάδης Μεσίνιε, όποιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό με τις παρακολουθήσεις. Κατάλαβες? Και ανάλυση στην απογευματινή του Γιώργου Κατσιγιάννη όταν η αριστερά μοιράζει συγχωρό χαρτιά. Συγχωρό χαρτά. Τι είναι αυτό? Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά κάτι για συντάξεις. Και πράγματι, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη? Λέει βγαίνεις ακόμα και στα 58 μισό. Να τρέξουμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Με τοπική Μαξίμου με Τσίπρα. Κανείς δεν ξεχνά. 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Πράγματι, εκείνη τη μέρα περάσαμε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αλλά όχι τώρα, αυτή το λένε αρνητικά. Τα νέα. Μία λύση ανάσα. Κατασχεμένα ακίνητα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση? Έλα. Α, δηλαδή αν χρωστάς και σου κατασχέζουν το σπίτι, κάνεις μια αίτηση, έρεται η κατάσχεση, πουλάς το σπίτι και παίρνει το δημόσιο αυτά που το χρωστάς. Αν κατάλαβα καλά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Είδε εκεί το κάμπινγκ του Κουκουέ στο γράμμο, λέει τελείωσε. Αυτοί θα μπουν σε κανένα πλοίο, θα έρθουν να μας τα πάρουν όλα. First who take Manhattan, then who took Berlin. Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν και στο Σούνιο. Υβριδικός πόλεμος με ένα αλλιευτικό σκάφος. Έχει μια φωτογραφία, κάνουν κάποιο μπάνιο στην Τίνο, έχει ένα μεγάλο πλοίο, το παιδί που έχει ένα

πολύ καλά κάνει. Άγιο έχουμε. Μέχρι τον Αύγουστο δεν θα αυξηθούν καθόλου οι τιμές, που είναι πάρα πολύ χαμηλές. Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. 30.000 νέοι κάθε χρόνο ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους. Εγώ πιστεύω τα στοιχεία της Κεραμαίος, που είναι και φίλη μου, που λέει για κάθε έναν που φεύγει, 5 γυρίζουνε. Σε λίγο δεν θα έχουμε που να τους βάλουν. Και εθνικός κήρυκας, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με τον Τραμπ στον πλευρό του Ερδογάν, απολαμβάνει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης. Σιγά, ο απολύτως διπλωματικά απομονωμένος. Την πέσανε οι τραμπούχοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Θάνο το Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο υπουργό απελάσεων και επαναπροωθήσεων που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά έστω για λίγο το Μάικ, το Βορύδι, το Μαυρδί, τον Αθώο, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε, της υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Μιχάλη το Χρυσογοή, τον Αδιάβαστο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά το Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε το Θανούλη, γιατί λέει δίνει μπόνους 250 ευρώ στους δικηγόρους που θα πείθουν τους πρόσφυγες να μην κάνουν αίτημα για άσυλο, αλλά να σηκωθούν να φύγουν από την Ελλάδα μας. Μιλάμε για καταπληκτική λύση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο πρόσφυγας και λέει θέλω να κάνω αίτημα για άσυλο. Μέχρι τώρα τους αναλαμβάνανε δικηγόροι αριστεριστές από τις ΜΚΟ. Τέρμα. Θα τους δίνει δικηγόρο ο Θανούλης. Μπορεί να πηγαίνει και ο ίδιος. Για να παίρνει τον πόνους, έτσι. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε 3 και 4 και 5 ιδιωτικές νομικές σχολές. Πρέπει να βγάλουμε νέα γενιά δικηγόρων. Θα πηγαίνει λοιπόν στον πρόσφυγα ο δικηγόρος του Θανούλη και θα του λέει του πρόσφυγα: πού πας βρε καημένε, εδώ στην Ελλάδα θα φτύσεις το γάλα της μάνας σου. Μάζεψέ τα και σίγω φύγε πίσω στο Αφγανιστάν, ας πούμε. Θα σε σφάξουνε, καλύτερα θα περάσεις από ό,τι στην Ελλάδα. Και μπραφ, θα πέφτουν τα 250 ευρώ. Πολύ ωραία ιδέα. Και βγαίνει αυτός ο αρχιτραμπούκος, ο περιθωριακός, ο ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ και λέει η κυβέρνηση λέει μετατρέπει τη νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο σε εργαλείο υλοποίησης απάνθρωπης και αδιέξοδης πολιτικής. Τι είναι αυτά, αυτά δεν τα καταλαβαίνω και τι λέει. Και λέει το άσυλο λέει δεν είναι μηχανισμό στατιστικών επιστροφών, είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Αν είναι δυνατόν. Δεν κατάλαβα, κύριε Ψυχόγια. Να γεμίσουμε πρόσφυγες όλη η Ελλάδα μας. Να το μάθει η Αφροδίτη Λατινοπούλου να πέσει στη θάλασσα, να τη φάνει η λαγοκέφαλη. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδρούν. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Τώρα δεν ξέρω, το άλλο Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Κανένας δεν πρέπει να πάει. Εμείς όμως πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ, μετά φυσικά τον Γιώργο Λογοσκούφη, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και το air fryer, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ, μετά φυσικά το Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Είμαστε σήμερα 11 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία του Ιουλίου του 2015. Και ο Πιερεκάκης που εκείνη τη μέρα αποφάσισε να φύγει από το Πασόκ και να πάει να παίξει με καλύτερα λεφτά στη Μητσοτάκη ΑΕ, αποκάλυψε σε όλους τους Έλληνες πως την ευθύνη για την καταστροφή της χώρας μας την έχουν οι λαϊκιστές. Αυτό δηλαδή που τόσο καιρό μας κρύβουν τα κανάλια των εφοπλιστών. Και προσέξτε, ο Πιερεκάκης αυτή την αποκάλυψη δεν μπόρεσε να την κάνει σε ελληνικό μέσο μαζικής ενημερώσεως, γιατί κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημερώσεως δεν του ζητάει συνέντευξη. Για να μην μάθει ο κόσμος στην Ελλάδα την αλήθεια. Οπότε πήγε και έδωσε συνέντευξη στο L'Express και είπε: πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο. Πονέσαμε πριν από 11 χρόνια. Και πράγματι, πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα. Εξοπλιστικά, Ολυμπιακοί αγώνες, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, κομματικός πλουτισμός σε Πασό και Νέα Δημοκρατία, φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, ζήμες, υπερκοστολογήσεις δημόσιων έργων 5 φορές πάνω από το κόστος τους. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ο λαϊκισμός. Λουτρό αλήθειας πραγματικά τον Κυριάκο Πιερεκάκη, γι' αυτό δεν τον βγάζουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην μάθει ο κόσμος την αλήθεια.
Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα κολάμπια και μετά ο Πιερεκάκης για να βάλει υποψήφιο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μάθει απ' έξω τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Που είναι και εύκολος, έτσι. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι αυτό. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδρυμα Σταύρος Νιάρχος που εκεί στη Νέα Υόρκη έχετε και εμείς οι κομμουνιστές. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Λίγο να μας πει έτσι πόσο κολάμπια έτσι μας έσωσε από το δηλητηριώδη όφι του λαϊκισμού σαν άλλος Άγιος Γεώργιος. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία Κολάμπια έχει δίπλα του τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και αυτοί που πιστεύουν ότι η χώρα πάει στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στις επιλογές μουσικών θεμάτων, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από τον πρόεδρο του Eurogroup, δωρεάν, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σουλτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τζιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έγραψε το κυριακάτικό του μήνυμα από το Γουίμπλεντον. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Δείτε τον Τσίπρα. Κάθεται μέσα στο σπίτι του και κάνει βίντεο και ρωτάει, λέει, ποια είναι τα προβλήματα του κόσμου. Και βγαίνουν εκεί κάτι στημένες, ας πούμε, και του λένε, ναι, εγώ είμαι καθηγήτρια και δεν παίρνω πολλά. Και πήγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, διορίστηκα, ας πούμε, αναπληρώτρια, ξέρω εγώ, στην ΚΟ, ας πούμε, και μένω στο παγκάκι. Και λέει αυτό, ρε, να με βγάλετε, λέει, θα σας τα λύσω όλα. Α, μέσα από το σπίτι του. Ενώ δείτε με τον Κολάμπια. Έχουμε διακυβέρνηση χωρίς σύνορα. Λοιπόν, είδανε τώρα τα ρετάια της πολιτικής πως ο Κολάμπια πήγε Σαββατοκύριακο στο Γουίμπλετον για να δει τη Σάκαρη να παίζει τένις και νομίζανε και ησυχάσανε ότι δεν θα έχουμε αυτή την Κυριακή μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Ένα μήνυμα που το περιμένει κάθε Κυριακή η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια που μαζεύεται κάθε Κυριακή στο οικογενειακό τραπέζι και πριν φάνε το παστίτσο κάθονται και διαβάζουν το κυριακάτικο μήνυμα του Κολάμπια, έτσι. Αλλά ο Κολάμπια, δείτε, τους την έφερε. Κάθισε και έγραψε το κυριακάτικό του μήνυμα προς την ελληνική οικογένεια από το Wimbledon. Ήτανε με το λάπτοπ στα πόδια και έγραφε. Και ρωτούσε δίπλα τον Κωστάκη το λαπ. Κωστάκη, κερδάμε? Μούγκα ο Κωστάκης. Χάσαμε. Αλλά το μήνυμα. Είδατε, όπου και να βρίσκεται το Κολάμπια, κρατάει γερά το τιμόνι της Ελλάδας. Και εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε σίγουροι, να νιώθουμε ασφαλείς για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου όταν χτυπήσει 3 τα ξημερώματα. Θα το σηκώνει ο πείραντ και θα λέει: ο μπαμπάς είναι στο Wimbledon. Βλέπει τένις. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η γάτα του Πούτινα το Κρεμλίνο, αν είναι δυνατόν. Και βγήκαν και αυτοί οι μαδούροι που δεν βλέπουν τα χάλια τους. Άκουγα τώρα νωρίτερα στο κόκκινο τη Δούρου, αν είναι που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου, και βάζουν, λέει, θέματα ασφάλειας. Οι μαδούροι βάζουν θέματα ασφάλειας της Ελλάδος. Είναι να τρελαθείς, λέει. Και επειδή τέλος πάντων, τι έγινε. Επέλεξε ο Πούτιν να βάλει τους φαρσέρ του να χτυπήσουν υβριδικά την Ελλάδα μας. Το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο, λοιπόν, έτσι. Και έπεσε θύμα. Θύμα υβριδικού τύπου ασφάλειας. Επιθέσεις που κάνει ο εχθρός χρησιμοποιώντας συστήματα που, αν θυμάστε, τα είχαμε δει στην ταινία «Επικίνδυνες αποστολές» με το «Face Up, Face Down». Θέλω να πάλι ταινία Tom Cruise, Nicolas Cage, βαλάσαν τα πρόσωπά τους, και είπε ο τόκος που νομίζει ότι μιλούσε με το σύμβολο του Ζελένσκι, έτσι. Και αντί εμείς να είμαστε με τον τόκο μαζί με την Ελλάδα που δέχτηκε υβριδικού τύπου επίθεση, έτσι, με χρήση τεχνικιάς νοημοσύνης, αμέσως να βγάλουμε σκάρτο το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας. Ναι. Και βγαίνουν, ας πούμε, οι μαδούροι που πουλήσανε τη μακονία μας, τη γλώσσα μας, την εθνότητά μας στους Σκοπιανοί, να πούνε ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, ανασφάλειας, γιατί, λέει, Ρώσοι φαρσέρ, λέει, δεν ήτανε φάρσερ. Αυτό ήτανε υβριδικού τύπου επίθεση. Εγώ τα διάβασα αυτά στην Athens Voice, που έχει και αναλυτή θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Ότι δηλαδή τους έβαλε ο Πούτιν να χτυπήσουν συγκεκριμένα την Ελλάδα μας. Γιατί ακριβώς ο Πούτιν καταλαβαίνει το ρόλο της Ελλάδας, ότι έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχουμε γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Και γι' αυτό, δηλαδή, γιατί ο Πούτιν δεν έβαλε, ξέρω εγώ, τους φαρσέρ να πάρουν τηλέφωνο το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της Μελώνη. Καταλάβατε? Γιατί η Μελώνη κάθεται και μαλώνει με τον Τραμπ. Έτσι. Ενώ εμείς είμαστε με τον Τραμπ. Ποιος είναι ο εχθρός του Πούτιν? Ο Τραμπ, όχι, φίλοι, δεν είναι. Αυτά με στέλνουν από το Μέγαρο Μαξίμου να σας λέω. Αυτά λέω τώρα, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι και ο εχθρός του Πούτιν. Αλλά δείτε, δέχτηκε επίθεση η Ελλάδα μας. Δέχτηκε επίθεση ένας Έλλην σύμβουλος, ας πούμε, του Πρωθυπουργού, Γενικός Γραμματέας σε θέματα ασφάλειας, και αμέσως βγάλανε ανακοίνωση
που λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει, οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως λέει είναι σήμερα το ίδιο το επιτελικό κράτος του κυρίου Κολάμπια που αποδεικνύει το πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος. Μα ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Επειδή είμαστε μια πολύ ασφαλής χώρα, γι' αυτό και ο Πούτιν έβαλε τους φαρσέρ, τα διαβάζω αυτά τώρα στην άθεση μόνη σας, να χτυπήσουν τον τόκο, καταλάβατε. Να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση, έτσι ώστε στη συνέχεια να κατέβουν προς τα Βαλκάνια, ας πούμε, τα ρωσικά συμφέροντα, και αυτό να μην λέμε την Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, τη λέμε Μακεδονίας, και τέτοια πράγματα. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου, που τι να πω, σαν ούτε δάσκαλο στο σχολείο, δύο μήνες διακοπές, τι να πω τώρα. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάτε και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά all over the world και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή όποτε άλλοτε ξαναθέλετε, αν θέλετε, και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε η δεξιά, ποτέ δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Οι άνθρωποι από τότε που έχουν πολιτισμό ή τέλος πάντων κάτι που μοιάζει με πολιτισμό κάνουν κάτι που πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου. Δηλαδή σέβονται τους νεκρούς. Και επίσης σέβονται και την πλευρά των νεκρών. Τους φίλους, τους συγγενείς, την οικογένειά τους. Και είναι αλήθεια πως η πολιτική οικογένεια της δεξιάς, εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχε τις περασμένες μέρες ένα νεκρό, τη Βάγια Νέστορα. Έτσι, θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας, μητέρα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς, η κάθε οικογένεια και η κάθε πολιτική οικογένεια, έτσι, έχει το δικαίωμα να ανεβάσει τους τόνους όταν έχει ένα θύμα. Έχει το δικαίωμα να θρηνήσει. Έχει το δικαίωμα να οργιστεί, έτσι. Αλλά έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί το θύμα ώστε να εξυπηρετήσει πολιτικές και μάλιστα προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό είναι ερώτηση. Καθένας απαντάει, κάθε μία απαντάει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς η Μητσοτάκης ΑΕ και η ομάδα αλήθειας δεν έχουν τις δυνατότητες που έχει το καθεστώς του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τις έχει αυτές τις δυνατότητες, αλλά προσπαθούν. Δείτε κάτι, πριν από λίγο καιρό, καθώς έτσι μπαίναμε στον προεκλογικό χρόνο, ο Κολάμπια επέλεξε να κάνει γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον Κυρανάκη. Κυρανάκης υπάλληλος της ομάδας αλήθειας, ο οποίος πράγματι έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκφράσει πολιτικά την προσέγγιση του Τραμπ, αλλά στην βαλκανική της εκδοχή, ζούμε άλλωστε σε μια πολύ βαλκανική γωνιά. Δηλαδή δεν θα βγει ο Κυρανάκης να πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα ή οι αριστεροί στην Ελλάδα τρώνε τα σκυλιά και τις γάτες, ας πούμε, των Ελλήνων. Έτσι, δεν θα πει κάτι τέτοιο. Αλλά θα πει, ας πούμε, για παράδειγμα, το έχει πει ότι εξαιτίας των μουσουλμάνων μεταναστών θα απαγορευόταν η κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα. Αυτό το είπε. Και όταν το άκουσε και τώρα από Ακογενικό του ψέναπάθη, συμφόρηση που λέμε. Από τη βλακεία, από το μέγεθος της βλακείας. Κάπως έτσι, ας πούμε, ο Κυρανάκης είπε ότι αυτοί που βάλαν τον εμπριστικό μηχανισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κατά έναν τρόπο παρακινήθηκαν από την επιλογή του Τσίπρα και του επιτελείου του, έτσι, να δώσει σε αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα την ονομασία Ελλάς. Γιατί, λέει, αυτή η ονομασία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ήταν ένα συνθηματικό, δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει ο Κυρανάκης. Δηλαδή, ο Τσίπρας είπε, θα το πούμε Ελλάς, και αμέσως, ας πούμε, ενεργοποιήθηκε μια κατάσταση. Τώρα, πολλοί ασχολούνται με το αν ξέρει ή δεν ξέρει ιστορία ο Κυρανάκης. Αυτό νομίζω είναι αδιάφορο. Η προσέγγιση του είναι προκατασκευασμένη. Είχε μια έτοιμη προσέγγιση και ένταξε μέσα σε αυτή την προσέγγιση, εγκυβώτησε μέσα σε αυτή την προσέγγιση το θάνατο της μητέρας ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας από εμπριστική τρομοκρατική ενέργεια. Έτσι. Είχε έτοιμη την προσέγγιση και εντάσσει, ας πούμε, σε αυτή την προσέγγιση και τα σχόλια μίσους, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά των δεξιών, κατά των νεοδημοκρατών. Περίπου, ας πούμε, και στον ίδιο τόνο ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι έτσι καπετάνιος, ας πούμε, στη μάχη κατά της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς, είπε πως επιτέλους πρέπει να βγει εκτός νόμου η βία της άκρας αριστεράς και είπε μάλιστα, υπουργός κυβέρνησης, έτσι, πως η δικαιοσύνη πλέον καλείται να δώσει εξετάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, είναι εντός νόμου η βία της άκρας αριστεράς, δηλαδή το επιτρέπει ο νόμος, έτσι, αν είσαι ακροαριστερός να κάνεις βίαιες ενέργειες. Επίσης, αυτό το τυφλό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, που είχε αυτό το οδυνηρό αποτέλεσμα, το θάνατο μιας γυναίκας, έγινε από την άκρα αριστερά, ας πούμε, πώς προκύπτει αυτό,
Από πού προέκυψε αυτό. Και το άλλο, η δικαιοσύνη, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη ή, ξέρω εγώ, δίνει εξετάσεις σε διάφορους, ας πούμε, νοσταλγούς της Χούντας που τους έχει μαζέψει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, από μια φράση έτσι του Σπύρου Γεωργιάδη, από ένα τίτλο σε μια δήλωσή του, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα για το που πάνε τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ο Πλεύρης, ο Θανούλης, είναι μια πιο σκληρή εκδοχή ακροδεξιού σε σχέση με τον Γεωργιάδη. Σκεφτείτε, ας πούμε, λίγο το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Θάνος ο Πλεύρης. Σκεφτείτε τη διακόσμηση αυτού του σπιτιού στο οποίο μεγάλωσε. Έβγαλε αυτό με την, που είπε ο Γεωργιάδης, είπε η άκρα αριστερά. Ο Πλεύρης το έβγαλε αυτό, λέει, δεν έχουν τέτοια σημασία, και υποστήριξε ότι η αριστερά είναι αυτή που οδήγησε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προφανώς είναι και νομικός ο Πλεύρης, έτσι. Φαίνεται να υποστηρίζει ένα νέο ιδιώνυμο. Δηλαδή πως οι ιδέες της αριστεράς είναι προβληματικές και γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρούνται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν, να τιμωρούνται οι αριστεροί, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν και πράξεις που να συνδέονται με την αριστερά. Στο ίδιο κλίμα, αλλά λίγο με μεγαλύτερο θεσμικό βάρος, ο Βορύδης, έτσι, ο τρίτος της παρέας, τέταρτος της παρέας με τον Κυρανάκη μέσα, είπε ότι εντάξει, παιδί μου, δεν μπορούμε τον άλλον να τον βάλουμε μέσα για κακούργημα επειδή δηλώνει αριστερός, άρα μπορούμε όμως να τον βάλουμε μέσα για κακούργημα αν καταλαβαίνει δημόσιο χώρο. Δημόσιος χώρος είναι και οι πλατείες, δημόσιος χώρος είναι και οι δρόμοι, δημόσιος χώρος είναι και τα πεζοδρόμια, έτσι. Λοιπόν, άρα κακούργημα η κατάληψη του δημόσιου χώρου για να βρούμε κάτι για να τους βάλουμε μέσα, ρε παιδί μου, έτσι. Τώρα μην πάμε με ιδιώνυμα, ας πούμε, μπαίνεις φυλακή με προφορικές εξετάσεις. Τώρα, επειδή πλακώσαν πολύ νομικοί, στο νομικό πεδίο μπήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, αν θυμάστε, αν ζούσε στον Εμφύλιο και ζούσε και ο Τσίπρας στον Εμφύλιο, ο Τσίπρας θα σταματούσε να ζούσε στον Εμφύλιο από τα χέρια του Παύλου Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης είπε: εντάξει, ρε παιδί μου, λίγο ας αφήσουμε τα νομικά. Έτσι. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν μπορούσε να πει να βάλουμε και τα νομικά μέσα. Αλλά είπε όμως: στο πολιτικό, στον κοινωνικό διάλογο, υπάρχει θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ο Ρουβίκονας, τα προσφυγικά, οι συναυλίες αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, οι πάνκιδες που ήταν στο βιοστέκι, στο βιολογικό πριν από 6 χρόνια. Καταλάβατε, έτσι. Σε πρώτη φάση, όταν άκουγα αυτές τις δηλώσεις, μου έκανε εντύπωση πως δεν βάλαν μέσα καμία απεργία. Ξέρω εγώ, η απεργία που είχαν πρόσφατα οι ναυτεργάτες. Μου έκανε εντύπωση. Στην αρχή δεν το βάλαν. Μετά το βάλαν και αυτό. Είπαν δηλαδή: ο Ρουβίκονας, τα προσφυγικά, οι συναυλίες αλληλεγγύης, οι πάνκιδες στο στέκι το βιολογικό, ας πούμε, και οι ναυτεργάτες που κάνουν απεργία. Μετά λέω: για το γράμμο δεν θα πουν κάτι. Και μετά μπήκε στη μάχη και η κατασκήνωση του Κουκουέ και της ΚΝΕΜ στον γράμμο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, μπορεί τα πρόσωπα να είναι λίγο καινούρια, άλλοι να προέρχονται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, εντάξει, δεξιό κόμμα ήταν κτλ. Αλλά εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω, σε αυτό ότι η δεξιά ποτέ δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το θέμα είναι τι κάνει για όλα αυτά η αριστερά. Εντάξει, η αριστερά έχει πολλούς εμφυλίους στο εσωτερικό της, έτσι, δίνει και μεγάλες παραστάσεις. Συνήθως στρατηγοί χωρίς να έχουν στρατούς από πίσω τους, κουβαλάμε κυβότια άδεια συνήθως και τα λοιπά, αλλά τα κουβαλάμε. Το θέμα λοιπόν απέναντι σε αυτό το πράγμα που δείχνει προς τα που πάνε τα πράγματα προεκλογικά, για να συσπυρώσουν ακροατήρια, για να φοβήσουν τους κεντρώους, για να θυμίσουν, ξέρω εγώ, στο Πασόκ ωραίες μέρες τότε που συγκυβερνούσαμε μαζί με έναν που δεν θυμάμαι πώς τον λένε πλέον, έτσι λοιπόν. Τα κάνουν και όλα αυτά. Αυτοί δεν ξεχνάνε τι σημαίνει δεξιά. Το θέμα είναι τι κάνει η αριστερά για αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μην προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Να αλλάξουν τα πράγματα δηλαδή. Με την πρώτη ευκαιρία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα δημοσιογραφικά ντοκιμαντέρ. Βρισκόμαστε περίπου, ας πούμε, στο τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Οπότε υποθέτω ότι αυτοί που ασχολούνται με τα βραβεία, δίνονται κάθε χρόνο τα τηλεοπτικά βραβεία για την προηγούμενη σεζόν, έτσι, θα έχουν κάνει μια συζήτηση για το που θα δώσουν το βραβείο στην κατηγορία δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ. Τώρα, αν είχαμε λεφτά, έτσι, και το βρίσκαμε σε καλά παράνομο στοίχημα, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε, να παίξουμε στοίχημα δηλαδή, πως το βραβείο θα το πάρουν ο Sky, η Βαρβιτσιώτη και η Δενδρινού για το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», που αφορά όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα που περάσαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015 και ειδικά σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια όταν ξημέρωσε η επόμενη μέρα μετά την νίκη του όχι. Τώρα λογικά επειδή ποιοτικά ήταν αρκετά καλό θα έπρεπε να υπάρχει και ένας συναγωνισμός με το ντοκιμαντέρ πάλι του Sky αλλά του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη. Αλλά επειδή το ντοκιμαντέρ αυτό δεν άρεσε στην οικογένεια Μητσοτάκη, οπότε λυπάμαι, Αλέξη, χάσαμε. Έτσι. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, ένα βιβλίο πράγματι μπορεί να είναι και το υλικό για ένα ντοκιμαντέρ και αυτό ακριβώς έγινε στο χιλιοστό. Έτσι. Στηρίζεται σε ένα βιβλίο Δενδρινού Βαρβιτσιώτη, η μεγάλη Μπλόφα. Ένα βιβλίο το οποίο βγήκε πριν από 7 χρόνια. Παραμονές των εθνικών εκλογών του 2019, αλλά αφορούσε κάτι το οποίο είχε γίνει το 2015, δηλαδή 11 χρόνια από σήμερα. Και μάλιστα αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν μπήκε καθόλου ούτε το βιβλίο, περισσότερο μάλλον το ντοκιμαντέρ. Το βιβλίο έχει κάποιες αναφορές στο μετά. Τι έγινε μετά δηλαδή. Δηλαδή πώς πέρασε το διάστημα, ας πούμε, από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 19. Αυτό σε ό,τι αφορά το ντοκιμαντέρ, τώρα αφήστε το βιβλίο έτσι, είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα σεναριακό λάθος. Δηλαδή, ακόμα και στις ταινίες, στο τέλος, που είναι φάνταζε που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, έτσι, στο τέλος μας λένε, ας πούμε, τι απογίναν οι πρωταγωνιστές την επόμενη μέρα. Ενώ στο χιλιοστό φαίνεται σαν να τελείωσε η ζωή εκεί. Εδώ να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω στην κατηγορία δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τηλεοράσεις. Συνήθως λεφτά για τα ντοκιμαντέρ δίνουν τα δημόσια κανάλια, οι μεγάλοι δηλαδή δημόσιοι ενημερωτικοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Εδώ βέβαια στην περίπτωση και των δύο ντοκιμαντέρ που σας προείπα ήταν ένας ιδιωτικός φορέας, ο Sky. Εδώ να πούμε ότι το δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ είναι ένα πολύ σοβαρό είδος δημοσιογραφίας, τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, ερευνητικής δημοσιογραφίας. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και σε ό,τι αφορά την τηλεόραση δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα γνωστά εδώ στην Ελλάδα τηλεοπτικά, ενημερωτικά, αρπακόλα. Έτσι. Ένας δημοσιογράφος λοιπόν που κατά έναν τρόπο έμαθε τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα, δεν ήταν ο μόνος, αλλά ήταν ένας που δούλεψε επίμονα πάνω σε αυτό, που έμαθε τον κόσμο να βλέπει στην τηλεόραση δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ, ήταν και παραμένει ο Στέλιος Κούλογλου. Με την εβδομαδιαία εκπομπή στην ΕΡΤ, το ρεπορτάζ «Χωρίς σύνορα». Ήταν μια εκπομπή εβδομαδιαία με

την πλευρά, ας πούμε, της αριστεράς και της πρόοδου, κατά έναν τρόπο. Ας πούμε, σκεφτείτε, σε όλο τον κόσμο, έτσι, πόσα ντοκιμαντέρ έχουν γίνει δημοσιογραφικά για τις συνέπειες, για παράδειγμα, της ιδιωτικοποίησης του νερού. Έχουν γίνει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, όπου γίνανε ιδιωτικοποίησεις των συστημάτων ίδρευσης και των υδάτινων πόρων. Σκεφτείτε πόσα από αυτά τα ντοκιμαντέρ δείχνουν πόσο καλό είναι η ιδιωτικοποίηση. Έτσι, δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι εταιρείες, μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές, κυρίως γαλλικές, που κάναν αυτές, που πήραν αυτά τους υδάτινους πόρους, που ήταν αυτοί που κάναν τις ιδιωτικοποίησεις, που αγοράσαν μάλλον τους υδάτινους πόρους. Δεν ξέρω αν γυρίσαν αυτές κανένα ντοκιμαντέρ για το πόσο καλές. Αλλά συνήθως τα ντοκιμαντέρ που είδαμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού στη Λατινική Αμερική, παντού έτσι, στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι, ήταν με την πλευρά της κοινωνίας, ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης. Τώρα, προχθές, έγινε γνωστό πως μετά από μια ανεξάρτητη έρευνα, το κινητό το οποίο είχε ο Κούλογλου, ο Στέλιος, είχε παγιδευτεί από ένα πάρα πολύ εξελιγμένο σύστημα, χωρίς μήνυμα παγίδευσης. Δεν ήταν αυτό δηλαδή που σου στέλνανε ένα μήνυμα και σου έλεγε «Έλα», και έλεγε «Ποιος είσαι», πάπου και σε παγιδεύανε, ας πούμε. Ή σε έλεγε «Χρόνια πολλά, ποιος είναι», ο Δημητριάδης, λοιπόν, και σε παγιδεύανε, τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είχε μήνυμα παγίδευσης, ήταν ευθεία παρεμβολή, δηλαδή βαθιές μυστικές υπηρεσίες. Η παγίδευση έγινε όταν ο Κούλογλου ήταν ευρωβουλευτής και μάλιστα ήταν και μέλος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που ερευνούσε το σκάνδαλο, το Μαξίμου Πρίταρτο Γκέιτ, ένα σκάνδαλο ελληνικό, έτσι. Και ένα σκάνδαλο που η ηγεσία του Αρείου Πάγου, στην οποία απευθύνθηκε σήμερα και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί και αυτός ήταν θύμα των παρακολουθήσεων, η ηγεσία του Αρείου Πάγου εδώ στην Ελλάδα είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αρνήθηκε να ερευνήσει στην κατεύθυνση του κλάδου των κυβερνητικών ευθυνών. Και μάλιστα με νομικά επιχειρήματα, μάλλον ιδιωτικής νομικής σχολής, θα έλεγα. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, έτσι. Η παγίδευση του Κούλογλου με ένα σύστημα το οποίο αποκτά πλήρη πρόσβαση στα πάντα, π.χ. ηλεκτρονική αλληλογραφία, είναι ο ορισμός, δημοσιογραφικά μιλάμε, έτσι, αφήξω το απέξω τα πολιτικά, της παγίδευσης όλων των μελών της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που ερευνούσε το σκάνδαλο. Δηλαδή, ό,τι έγγραφο έπαιρνε στο email του ο Κούλογλου, που το παίρναν όλα τα μέλη της Επιτροπής, το έβλεπε και αυτός που τον είχε παγιδεύσει. Ότι όπως προχωρούσε η έρευνα και υπήρχαν εσωτερικά σημειώματα για συναντήσεις, για το ποιον θα δούμε, με ποιον θα μιλήσουμε, που ήταν σημαντικό αυτό. Αυτός που παρακολουθούσε τον Κούλογλου και όλα τα μέλη της Επιτροπής ήθελε να ξέρει με ποιον θα μιλήσουν. Καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι, όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρχε και ένα δεύτερο σκάνδαλο. Ένα δεύτερο σκάνδαλο, πάλι πολύ ελληνικό, και με πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η έδρα και του δεύτερου, του πρώτου σκανδάλου ήταν το Μαξίμου, okay, αλλά η έδρα και αυτού του σκανδάλου φαίνεται να ήταν κάπου στην Ελλάδα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα ενδιαφερόταν κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, ο Πούτιν, η φαρσέρ του Πούτιν, ας πούμε, να παγιδεύσει τον Κούλογλου για να μαθαίνουν πώς πάει η έρευνα για το Μαξίμου Πρίτατορ Γκέι. Τώρα, δεν ξέρω αν οι συναδέλφες, οι Βαρβιτσιώτη και οι Δενδρινού, σκοπεύουν να γράψουν κάποιο άλλο βιβλίο ή να κάνουν και κάποιο άλλο ντοκιμαντέρ. Αλλά νομίζω ότι αυτό με την παγίδευση του Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και ήταν μέλος της Επιτροπής που ερευνούσε το Μαξίμου Πρίτατορ Γκέιτ, παγιδεύεται. Αυτός που τον παγιδεύει βλέπει τα πάντα. Ακολουθεί και αυτός την πορεία των ερευνών. Ενημερώνεται για το ποιους μάρτυρες θα καλέσουν ή ποιον μπορεί να δουν χωρίς να το ανακοινώνουν. Νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ καλό υλικό στις συναδέλφες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού να κάνουν ακόμα ένα πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα για πρωταγωνιστή να έχουν το Στέλιο τον Κούλογλου, ο οποίος είναι και πάρα πολύ εξοικειωμένος με το αντικείμενο του δημοσιογραφικού ντοκιμαντέρ. Και θα μπορούσε κιόλας αυτό το ντοκιμαντέρ να ξεκινάει σαν σήμερα, ας πούμε, έτσι, 6 Ιουλίου του 2026, με τον Αντώνη Σαμαρά να μπαίνει τρέχοντας μέσα στον Άριο Πάγο και να βρίσκει εκεί κάποιον άνθρωπο και να του ζητάει επίμονα να ερευνηθεί η δική του παρακολούθηση από το Πρίταντορ. Δηλαδή, γιατί και ποιος παρακολουθούσε μεταξύ άλλων

και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Μεσσίνιο Αντώνη Σαμάρα. Αυτά που ακούσατε, αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό, το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: καμία εικόνα γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Και τελικά προκάλεσε την τύχη του ο Πρωθυπουργός όταν έθετε προημερών το ερώτημα στα όρια της ανεκδοτολογίας πλέον, το ερώτημα αυτό, μετά την Κάφα Ντόκου με τους Ρώσους Φαρσέρ που άνοιξε τον ασκό του αιώλου για την ασφάλεια της χώρας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα με τον Αντώνη Σαμαρά να ορίζει σήμερα την πολιτική ατζέντα με την κίνηση για την οποία είχε προειδεάσει. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε προλίγου στην εισαγγελία του Αριουπάγου αίτηση με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ, και όπως καταλαβαίνετε οι όροι του παιχνιδιού αλλάζουν. Εβδομάδα εξελίξεων και για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή που διανύουμε, καθώς το Σάββατο 11 του μήνα έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να ξεκαθαριστεί τελικά εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει ή όχι στις εκλογές. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Η Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 6 Ιουλίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Κλιμακώνει την επίθεση του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς, φέρνοντας στο προσκήνιο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αριουπάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ. Στην αίτηση του αναφέρει ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση πλέον με το Μαξίμου μετά το ιδιαίτερα αιχμηρό βίντεο με το οποίο άσκησε σφοντρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης. Η κυβέρνηση εντωμεταξύ συνεχίζει τις μεθοδεύσεις και τα παιχνίδια με τους θεσμούς προκειμένου να αποτρέψει την κλίση του Ταλ Ντίλιαν στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει σε ακρόαση τον Ισραηλινό απόστρατο και ιδιοκτήτη της Ινταλέξα, καθώς και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη, απλά για να συζητηθούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η ακρόαση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική ήδη από τις 10 Ιουνίου, οπότε συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έκθετη η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τους Ρώσους Φαρσέρ και το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, το Θάνο Ντόκο, για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος περί επιτελικού κράτους, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις Ρώσων Φαρσέρ στη τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα και τη Νατάσα Γιάμαλη, όπου υποστήριξαν ότι απλά έστειλαν ένα mail. Το θέμα έθεσε μιλώντας στο κόκκινο και η τεμάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεοκαστρό, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά θερμικά φορτία και αναζωπηρώσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ρεοκαστρό και Παύλου Μελά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έκκληση τοξικού νέφους που έφτασε μέχρι και την Αττική, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Έντονη ανησυχία από τους επιστήμονες για τις καρκινογόνες ουσίες από το νέφος. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολο απλώς με την εικόνα να συλλάβουμε κάποιους, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου στην Κρήτη, μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο δήμαρχος της χριστιανικής πόλης Μάη στο Νότιο Λίβανο απέρριψε ως εντελώς ψευδής τους ισχυρισμούς Νετανιάχου ότι χριστιανικά χωριά ζήτησαν από το Ισραήλ να τα προσαρτήσει για προστασία από τη Χεσμπολά. Όπως δήλωσε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, καμία περιοχή στο Νότιο Λίβανο δεν έχει υποβάλει τέτοιο αίτημα. Θετικά σημάδια ομαλοποίησης καταγράφονται στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξάνονται οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, Ιράν και Κατάρ ανακοίνωσαν την επανέναρξη του θαλάσσιου εμπορίου, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση στην περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 8, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι εδώ. Διότι ο Τόπε και το έκανε ο Σαμαράς. Όταν λέω Τόπε, ενώ είχε προειδάσει έτσι, για το Πρέταντορ. Και σήμερα έκανε την κίνηση, Σπύρο.
2: Ναι, σήμερα πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της παρακολούθησής του, της παγίδευσής του από το λογισμικό Πρέταντορ. Το είχε θέσει στο παρελθόν και είχε προειδοποιήσει και το λέει και στο διατακτικό του, με το οποίο το δικαιολογεί, ότι εδώ και μήνες έχω καταστήσει δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού. Και σημειώνει ότι επειδή η κυβέρνηση δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, εκείνος επιμένει ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στην σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης. Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι μια συνολική απάντηση στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα. Και βεβαίως δείχνει ότι δεν το περιορίζει μόνο στην προσωπική του υπόθεση. Είναι μία από τις κινήσεις που κάνει στην κλιμάκωσή του απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Πριν να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος του.
2: Πριν ανακοινήσει, το έχει προαναγγείλει. Πήγε κάτω στην Κρήτη, τον ρώτησαν τι θα κάνει από εδώ και στο εξής. Είπε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω. Άρα μένει το να τις ανακοινώσει. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των χθεσινών δύο βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο, τα οποία είναι και έξυπνα βίντεο.
1: Όντως, είναι έξυπνα βίντεο, ναι.
2: Δεν θα το περίμενε κανείς.
1: Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό στο TikTok ο κ. Σαμαράς.
2: Αντώνης Σαμαράς. Δεν θα το περίμενε κανείς για την ηλικία του να έχει τέτοια εξοικείωση με αυτά τα μέσα, αλλά δείχνει ότι το έχει τελικά. Καλή δουλειά ήταν και του εκπροσώπου του,
1: του Νίκου
2: του Τσούσια, όπου μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, στο ένα, απαντά στις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του, και στο άλλο απλά απαξιώνει με δύο κουβέντες την Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Την Ντόρα Μπακογιάννη, ναι. Να το ακούσουμε, είναι...
2: Ναι, λοιπόν. Στο πρώτο, λοιπόν...
1: Έχει τον τίτλο Σαμαράς. Ναι. Την μπερδέψαμε την Νικολέτα. Ναι. Εμείς θέμε. Ναι.
2: Εμείς θέμε πάντα.
3: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
4: Τι είπε πάλι.
3: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
4: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
3: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
4: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Αυτό είναι ακόμη πιο χοντρό.
2: Ναι, γιατί λέει.
1: Το να τα βρει με τον αδελφό.
2: Ας τα βρει με τον αδελφό τη που έγινε εκείνο πρωθυπουργό, αλλά θέλει να πει ότι και ο αδελφό τη και όλοι οι υπουργοί κάθε φορά που τοποθετούνται λένε ότι ναι, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένα καλό πρωθυπουργό.
1: Ένα είναι αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό το ας τα βρει με τον αδελφό τη υπενήσεται και άλλα πράγματα.
2: Ότι έχουν τα ενδοοικογενειακά του και ότι η Ντόρα βγαίνει μπροστά μόνο όταν είναι να αντιμετωπίσει τον ίδιο. Γιατί δεν ξεχνάει τα παλιά, εντάξει, και την ήττα της το 2009, αλλά και θέλει να πει ότι ξεκινάνε ακόμη πιο παλιά, από το 1990, το οποίο το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό ήταν το ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν θα έχουμε να ακούσουμε το άλλο. Λοιπόν, στο άλλο απαντάει πιο σοβαρά, δεν είναι, γιατί εδώ πέρα είναι απαξιωτικό και λίγο ηρωνικό το ύφος του. Αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Τον είχαμε γνωρίσει από το ρεπορτάζ, γιατί τώρα πια δεν τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε μόνο από τις δημόσιες τοποθετήσεις σου στη Βουλή. Στο άλλο απαντά στην ουσιαστική κατηγορία, ότι έχοντας συνάτη, τι θέλει να κάνει, απλά να κόψει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει ότι για την αυτοδυναμία χρειάζεται 37%. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21 τώρα, έχει χάσει 20 μονάδες από το 41. Τι αυτοδυναμία να χτυπήσει. Και καταρρύπτει όλο το σκεπτικό και την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου σε δύο κουβέντες και προσθέτει κιόλας ότι ο ίδιος είχε προειδοποιήσει για την εξωτερική πολιτική, για τα οικονομικά, για τα σκάνδαλα, δεν εισακούστηκε και αυτό είχε σαν... Αυτό που τονίζει πάντα βέβαια είναι το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την υιοθεσία των ομόφυλων και ότι αφού δεν εισακούστηκε η Νέα Δημοκρατία έχει μειωθεί στο 21%, λέει εγώ φταίω τώρα που δεν έχουν. Αυτή θα είναι μια γραμμή απέναντι σε όσους τον κατηγορούν, γιατί ήδη βγήκανε μετά την Ντόρα Μπακογιάννη, έχει βγει ο Παύλος Μαρινάκης και χθες αλλά και σήμερα και έχει βγει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οποίος ήταν δικό του πολιτικό παιδί.
1: Όχι μόνο, αλλά την προηγούμενη ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε παίξει εδώ μαζί με την Νικολέτα το αιχητικό Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι του είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφερθεί εναντίον Σαμαρά. Θα το έχεις δει και εσύ, φαντάζομαι αυτό.
2: Ναι.
1: Έτσι εξηγώντας ότι είναι παιδί του Σαμαρά, ότι ο Σαμαράς τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς τον βοήθησε στις εσωκομματικές εκλογές. Στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν υποψήφιος και τα λοιπά και τα λοιπά, και σήμερα το γυρίζει λίγο από ό,τι φαίνεται.
2: Περισσότερο νομίζω δεν γίνεται τώρα που βγάζει τη σκληρή γραμμή Μαξίμου κατά Αντώνη Σαμαρά. Και έτσι φαίνεται πως εδώ θα έχουμε μέτωπο και μάλιστα το οποίο θα είναι εμφύλιος, γιατί αφορά σίγουρα την δεξιά παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη ο βασικός κορμός, αλλά εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς με την στήριξη και του Κώστα Καραμανλή και αμφισβητούν πια ότι είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και αυτός ο εμφύλιος στην παράταξη μπαίνει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλά στελέχη ακούνε πια τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή και όχι τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βγαίνει δηλαδή μια πολύ σύνθετη, κομπλικέ, όπως θα το λέγαμε, κατάσταση, η οποία θα εξελιχθεί μέχρι τις εκλογές αλλά και την επομένη των εκλογών, ανάλογα με το ποσοστό το οποίο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, όπου ανοίγει εσωκομματικό και κυβερνητικό ζήτημα.
1: Πάντως η στρατηγική του είναι αυτή ακριβώς που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα. Τον σιγοψύνει, τον τηγανίζει σιγά-σιγά. Το σημερινό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγαλύτερο βήμα.
2: Ναι, αυτό. Έτσι, με το Predator βέβαια. Είναι γιατί του αναδεικνύει το ζήτημα το οποίο ίσως φοβάται περισσότερο από όλα ο Μητσοτάκης για άλλους λόγους. Ναι. Το είπε ο Δρυμιώτης ότι να πάρει οπωσδήποτε 25% για να μην παραπέμψουν τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Και ενώ νομίζαμε ότι εντάξει, του ξέφυγε ενός ανθρώπου που κάποιες φορές.
1: Ή το έκανε για να συσπηρώσει.
2: Ναι, είχε άλλο. Αλλά τελικά βγήκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα και άλλοι τι θα κάνουν. Θα μαζευτούν για να μας κλείσουν φυλακή.
1: Ναι, το είπε ο ίδιος στη συνέντευξή του στο Λίμπερα.
2: Συνεπώς το βάζει εκείνος στην ατζέντα. Τώρα, επειδή φαίνεται εδώ πέρα να ασχολούμαστε κι εμείς πολύ με αυτό, έχει την σημασία του. Γιατί το κόμμα Σαμαρά, όποτε και αν φτιαχτεί, κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Άσχετα με το τι λένε, θα αρχίσουν να εμφανίζονται, που θα τον δείχνουν τώρα στο 4,5, 5, 6 κτλ. Υπάρχει το εξής, η εξής συνολική εικόνα, ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται από 23 έως 26% με τις αναγωγές. Με τις αναγωγές.
1: Χωρίς Σαμαρά.
2: Χωρίς Σαμαρά.
1: Σε 23 με 26.
2: Ακριβώς. Από τη στιγμή που εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, χάνει 3 ποσοστιαίες μονάδες. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να πάρει ο Αντώνης Σαμάρας, οι τρεις μονάδες είναι απευθείας πια από τη Νέα Δημοκρατία από το 23 με 26. Που σημαίνει ότι τον κατεβάζει οπωσδήποτε κάτω από το 25%. Και μπορεί και να τον οθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κοντά στο 20%. Υπάρχει δημοσκόπος ο οποίος λέει ότι και ένα να δούμε δεν θα είναι εντελώς απίθανο. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, το ξαναλέμε για να μην δημιουργούμε.
1: Το κάτω από 20% δηλαδή.
2: Ναι, δεν είναι το πιθανό σενάριο, αλλά ακόμη δεν έχει αποκλειστεί, δεν έχει βγει από την συζήτηση. Και σίγουρα ότι με ένα κόμμα Σαμαρά είναι κάτω από το 25%, είναι μεταξύ 20% και 25%. Γι' αυτό και ενδιαφέρεται τόσο πολύ το Μέγαρο Μαξίμου και στρέφεται προς τα εκεί. Επίσης, τον αποδομεί πολιτικά. Δηλαδή είναι διαφορετικό να ακούς την ίδια κριτική από τον Αλέξη Τσίπρα ή από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Από ιδεολογικούς αντιπάλους, ας το πούμε.
2: Ακριβώς, και είναι διαφορετικό να το ακούς από έναν που έχει χρηματίσει πρόεδρος και πρωθυπουργός και μάλιστα έχει την υποστήριξη του Κώστα Καραμανλή.
1: Και αρκετών βουλευτών, όπως φαίνεται, και από τις συναντήσεις, τα δείπνα,
2: και αρκετών βουλευτών,
1: τις τοποθετήσεις και όλα.
2: Ναι, γιατί πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι έχει πάρει ένα λάθος δρόμο το κόμμα. Και εδώ, αν θες να ανοίξεις παρένθεση, υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι θα κάνουν με το πρώτο θέμα που είχαμε προηγουμένως με τον Ντίλιαν. Επειδή αναφέρθηκε στις μεθοδεύσεις, στις κοινοβουλευτικές, για να μην κληθεί κτλ. Το ενδεχόμενο να έρθει νομοθετική ρύθμιση, που δεν θα είναι μόνο για τον Ντίλιαν, θα είναι για μια κατηγορία υποθέσεων, οι οποίες όμως θα αφορούν και τον Ντίλιαν. Να έρθει στη Βουλή δεν έχει αποκλειστεί. Δεν έχει αποκλειστεί. Οπότε υπάρχουν πολλοί βουλευτές που λένε ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς τι κάνουμε. Εγώ γνωρίζω και κάποιους οι οποίοι λένε ότι θα έρθω σε πολύ δύσκολη θέση, μπορεί και να μην το ψηφίσω. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Εάν έρθει τροπολογία φωτογραφική υπέρ Ντίλιαν, έτσι.
2: Ναι, δεν θα φωτογραφίζει μόνο τον Ντίλιαν, θα φωτογραφίζει μια κατηγορία υποθέσεων στην οποία θα εντάσσεται και ο Ντίλιαν.
1: Μια και το θέτει. Και το θίγεις τώρα, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Είχαμε και εκεί μια εξέλιξη, η οποία δεν είναι εξέλιξη, Τάσο, στην πραγματικότητα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι. Την είχαμε προαναγγείλει.
1: Ναι.
5: Ουσιαστικά συνεχίζει το εμπεγμόσφαιδο και ο θεσμικός εκφυλισμός. Γιατί έχουμε πει, Κατερίνα, ότι από τις 10 Ιουνίου έχει καταστεί υποχρεωτική η κλίση σε ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη στη Βουλή, τότε δηλαδή που λέγαμε και εδώ στο κόκκινο ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι. Όμως τελικά σήμερα ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής, όπως είχαμε προαναγγείλει, απλά έστειλε πρόσκληση για συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Δεν καλεί δηλαδή κατευθείαν τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη, όπως και κάνει τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Δεμήρη.
1: Ως τα όφιλε,
5: δεν καλεί, αλλά απλά συγκαλεί συνεδρίαση που θα συζητήσει, όπως λέει, επιλέξει το έγγραφο και το πρόγραμμα της Βουλής, τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι ακριβώς επιδιώκουμε να συζητήσουμε, μας λέει ο κύριος Μπούρας, που παραβιάζει το πρόγραμμα της Βουλής, αν θα θέσουμε σε ψηφοφορία το αίτημα για το αν είναι δημόσια πρόσωπα, γιατί μάλλον θα μας πούνε ότι δεν είναι, και να μην έρθουν δηλαδή στη Βουλή αυτός που έχει ομολογήσει δημόσια, δηλαδή ο κύριος Ντίλιαν, ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το παράνομο λογισμικό Predator. Και ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος έχει αναλάβει, δικές του δηλώσεις αυτές, την πολιτική ευθύνη για την παράταξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μας πει μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι μαθαίνουμε, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Και άρα δεν χρειάζεται να ικανοποιηθεί το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλίση του σε ακρόαση θεσμών και διαφάνειας. Πρόκειται για ένα θεσμικό.
1: Τουλάχιστον.
5: Πραξικόπημα. Για άλλη λέξη θα βρούμε στη Βουλή.
1: Ναι, και για ομολογία φόβου από την άλλη.
5: Ομολογία πανικού φόβου. Και εφόσον καθυστέρησαν και τόσες μέρες, είναι ακόμη πιο έκδηλη η αμηχανία. Καθώς εδώ στα πηγαδάκια, στους διαδρόμους της Βουλής, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αμήχανοι για το πώς θα εξελιχθεί η μεθαυριανή συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μάλλον τα κάστανα από τη φωτιά θα τα βγάλει ο κύριος Βορύδης, μαθαίνουμε, Κατερίνα, ο οποίος με νομικές ακροβασίες θα επιχειρήσει να μας πείσει ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα οι δύο. Άλλωστε ήταν ο ίδιος που πρόσφατα απέρριψε με διαδικαστικά τερτύπια το αίτημα για νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
1: Ναι.
5: Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί θυμίζουμε ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος μεθαύριο μάλλον θα απορριφθεί, δεν θα δεχθεί η κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή, είχε καταθέσει κανονικότατα το 2022 στην Επιτροπή Διαφάνειας γεγονός που πολλαπλασιάζει το ενδιαφέρον μας να δούμε τι επιχειρήματα θα βρουν 4 χρόνια μετά, ώστε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού να μας πείσουν ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.
1: Ούτε ως δημόσιο πρόσωπο είχε καταθέσει τότε. Αφού είχε απομακρυνθεί, είχε καταθέσει, έτσι δεν είναι? Καλά θυμάμαι.
5: Άρα σήμερα τι άλλαξε?
1: Ναι,
5: αυτό θυμάμαι και εγώ. Ναι, σήμερα τι άλλαξε?
1: Σωστά.
5: Επίσης, ο κύριος Ντίλιαν είχε κληθεί τότε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 22. Ναι. Ο ίδιος είχε αρνηθεί να έρθει, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είχε βάλει προσκόμματα στην ακρόασή του. Ήταν η ίδια, η δική του άρνηση που δεν επέτρεψε την ακρόασή του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε την Τετάρτη να δούμε τι θα βγει, αν και νομίζω ότι είναι προεξοφλημένο το τι θα βγει η Τάσο. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν αλλάξει κάτι.
5: Δεν νομίζω να αλλάξει και είναι προεξοφλημένες και οι θυελώδεις αντιδράσεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης μεθαύριο, όταν θα επικυρωθεί αυτό το πραξικόπημα με υπογραφή Βορύδη πάλι.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, είναι σφίγγιο κλειός, Σπύρο, το βλέπουμε από παντού. Δηλαδή και αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή, που μας περιέγραψε αναλυτικά ο Τάσος, ο Γιαννόπουλος, δείχνει ακριβώς τον τρόμο, τον πανικό, τη φοβία με σημείο έχουμε στο Πρέταντορ μετά και τη σημερινή κίνηση Σαμαρά, που τον απογείωσε αυτό το φόβο.
2: Ναι, ακριβώς, και το επανέφερε στην ατζέντα κατά τρόπο που να είναι δύσκολο να ξεφύγει ή όσο προσπαθεί πια να ξεφύγει, λειτουργεί σαν κινούμενη άμμος, τον τραβάει όλο και περισσότερο, αυξάνοντας το πολιτικό κόστος. Ξέρετε, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 23 με 26% δεν έχει και πολλά περιθώρια απολειών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και γι' αυτό κιόλας έχει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα εκλογών. Έχει σημασία, αν παρακολουθούσε και τον Κυριακάτικο Τύπο, ότι το θέμα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πια το πρόβλημα και αυτός δημιουργεί την εμπλοκή στο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
2: Δεν το λέμε πια μόνο εμείς, το λέμε εδώ και καιρό και το είχαμε και πρωτοσέλιδο. Το λέει πια και ο συστημικός τύπος.
1: Ναι.
2: Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα, γιατί κανείς δεν συνεργάζεται
1: αυτό
2: μαζί
1: είναι
2: του.
1: Πολύ σοβαρή στροφή.
2: Και δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Έτσι. Ναι.
2: Όπως επίσης και πληροφορίες περί του ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα, επιτρέψτε μου την έκφραση, κλωτσάει πια και δεν θα πάει να ψηφίσει οπωσδήποτε μια τροπολογία για τον Ντίλιαν. Αυτά βγαίνουν πια από το συστημικό τύπο, που δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή έχει αρχίσει και χάνει, ή μάλλον μειώνεται όλο και περισσότερο ο έλεγχος από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τώρα, να ρισκάρω κάτι έτσι πολύ προωθημένο. Το γεγονός ότι ο συστημικός τύπος πλέον θεωρεί βαρύδι, να το πω με δικά μου λόγια, το Μητσοτάκη, μπορεί να περικλεί το υπονοούμενο, θα πω εγώ, για αλλαγή εν πλώ που λέγαμε παλιότερα, αλλαγή ηγεσίας εν πλώ, ή είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Εδώ, όχι, κοίταξε, το σκέφτονται και το συζητάνε και το συζητάνε εδώ και καιρό, ότι θα πρέπει να γίνει, με ποια λογική, που αυτό αγγίζει πια τα βαθύτερα συναισθήματα στη δεξιά παράταξη, ότι ήταν όλοι με το Μητσοτάκη, όσο ο Μητσοτάκης τους εξασφάλιζε την εξουσία και ότι παραμένουν στην εξουσία. Τώρα που ο Μητσοτάκης είναι το βασικό πρόβλημα για να παραμείνουν στην εξουσία, τόσο για τους βουλευτές και τους υπουργούς, όσο και για άλλους παράγοντες, οικονομικούς παράγοντες, επιχειρηματικούς παράγοντες, στα μέσα ενημέρωσης, τώρα πια η συζήτηση αναθερμαίνεται και μπαίνει σε διαφορετική βάση. Αλλά και πάλι, όταν το συζητούσα αυτό, μου είπε κάποιος, μου απάντησε, ωραία, και ποιος θα σηκώσει το χέρι για να βάλει θέμα Μητσοτάκη?
1: Όποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί.
2: Είναι λίγο δύσκολο και όντως εκεί το μυαλό πηγαίνει, ας πούμε, μόνο στον Νίκο Δένδια, ο οποίος όμως δεν έχει δείξει ότι κάνει τόσο θαραλέες κινήσεις για να το θέσει. Το ερώτημα, Κατερίνα, είναι εάν βγει αυτό το σενάριο που πάει να φανεί ως το πιθανότερο, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά παίρνει ένα ποσοστό κάτω από 25%. Αμέσως μετά τις εκλογές, τίθεται θέμα ηγεσίας, προκειμένου να ξεμπλοκαριστεί και ο σχηματισμός κυβέρνησης ή όχι? Αυτό είναι βάσιμο και εκεί, μπορεί να, μπορεί να βρεθεί το χέρι που θα σηκωθεί και θα πει ότι ναι, πάμε σε μια άλλη ηγεσία, τουλάχιστον ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης, και τα βρίσκουμε μετά για το τι θα γίνει με το κόμμα και ποιος θα κρατήσει την προεδρία. Αυτό είναι ένα σενάριο. Και αν θέλεις να σου το κλείσω, επίσης έχει ενδιαφέρον ότι τα σενάρια για πρόορες εκλογές και πάλι δεν τα φέρνουμε ξανά εμείς, τα φέρνει ο συστημικός τύπος.
1: 17 Σεπτεμβρίου.
2: Ο οποίος λέει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου να έχει καθαρίσει αυτή η υπόθεση. Και βάζουν τρεις ημερομηνίες. 27 Σεπτεμβρίου,
1: 27,
2: στην περίπτωση που θα πρέπει να τις εξαγγείλει στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Δες εδώ ότι πηγαίνει και την ΔΕΘ. Στο πρώτο Σαββατοκύριακο.
1: Συγκέντρωση ΔΕΘ.
2: Το πηγαίνει στο πρώτο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, παραδοσιακά έτσι γίνεται, αλλά θα μπορούσε, επειδή είναι στις 4 νομίζω του Σεπτέμβρη, να την πάει και μια εβδομάδα μετά. Δεν το κάνει. Οπότε παίζουν ημερομηνίες 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου και 11 Οκτωβρίου ως οι πιθανότερες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Τα είπες όλα, τόσο που ανησυχώ μήπως σου έκαψα την εκπομπή στις 3.
2: Κάτι θα βρούμε, θα τα συζητάμε με τους ακροατές.
1: Και αύριο, από τώρα θέλω να συζητήσουμε, θα το είχαμε συζητήσει με τον Σπύρο, αλλά έσκασε θέμα Σαμαρά και άλλαξε την ατζέντα. Το κυριακάτικο του, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπείτε στο αυγή.gr, το να δημοσιεύει, που μιλάει για σκηνικό. Στείνεται σκηνικό πολιτικής ανομαλίας.
2: Το υπενιχθήκαμε λίγο, μπορούμε να το πιάσουμε.
1: Δεν μπορούμε να το πιάσουμε αύριο πια.
2: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρος. Ευχαριστώ πολύ.

0: Και επειδή το θέμα των υποκλοπών ξανάνοιξε, το άνοιξε σήμερα Αντώνης Σαμαράς, είχε ανοίξει εκ νέου την Παρασκευή όταν έγινε γνωστό ότι και ο Στέλιος Χούλογλου, ο ευρωβουλευτής, όταν ήταν ευρωβουλευτής, ήταν υπό παρακολούθηση από το Πίγκασους, άλλο κατασκοπευτικό επίσης. Καταλαβαίνετε ότι όσο και να προσπαθούν να το μασίσουν, δεν μασχέται και δεν υποβιβάζεται το θέμα των υποκλοπών. Και επανήλθε και ο Θανάσης Κουκάκης σε πρόσφατη εκδήλωση που έγινε υπό τον Κώστα Αρβανίτη.
1: Τόνο το καλοκαίρι του 2020 ότι με παρακολουθεί η ΕΥΠ, γιατί πολύ απλά λόγω των πηγών μου και της ιδιότητάς μου μπόρεσα και είχα πρόσβαση σε δύο συνομιλίες που είχαν λάβει χώρα περιμένοντας την κόρη μου έξω από το σχολείο της. Ακατάληπτον ακούγονται παιδικές φωνές, έγραφε το ένα κείμενο. Σκέφτομαι σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ. Αναζητώ την αρμόδια αρχή, που ήταν η αρχή διασφάλισης του απολύτου κοινού. Την ημέρα λοιπόν που υποβάλλω το αίτημά μου στην ΑΔΑΕ, σταματάει με υπογραφή αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Παρακολούθησή μου. Και το γεγονός ότι την ίδια μέρα που απευθύνομαι στην ΑΔΕ διακόπτεται η παρακολούθηση δείχνει ότι υπάρχει ένα θεσμικό αντίβαρο εδώ πέρα, κάποιος που μπορεί να μας ελέγξει. Αυτομάτως βλέπουμε μια ριζική πτώση στις διατάξεις παρακολούθησης. Η υπόθεση και η δημοσιότητά της έπαιξαν ένα ρόλο, τουλάχιστον να μειωθεί η αυθαιρεσία. Η αλήθεια πια σε σχέση με τους χειρισμούς της δικαιοσύνης στην υπόθεση των υποκλοπών, σε σχέση με την όσμωση που υπήρξε μεταξύ και υπάρχει. Και υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αντιληπτό σε όλη την κοινωνία και γι' αυτό έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι το 70% των ανθρώπων πολύ απλά δεν πιστεύουν ότι υπάρχει υγιής λειτουργία της δικαιοσύνης και τέλος πάντων το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν λειτουργεί με τον σωστό τρόπο.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Ο Θάνος Δόκος παραμένει στη θέση του. Σπύρος Σουρμαλίδη, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Παρότι και είδαμε και τους Φαρσέρ να βγαίνουν στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη και να καταρρύπτουν πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα για την ΚΑΦΑ, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αρχή, αυτό που λέγανε η υβριδική επίθεση και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Καμία υβριδική επίθεση. Ναι. Στείλανε mail, τους απάντησαν, μίλησαν με κάποιον που νόμιζαν ότι είναι και τελείωσε το έργο εκεί. Καμία υβριδική επίθεση και δεν τους ζήτησαν άλλωστε και τα. Εδώ που τα λέμε τα μυστικά του κράτους. Ναι. Αυτά. Τώρα η δικαιολογία. Δεν υπάρχει πια δικαιολογία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις για υπηρεσία που συμβουλεύει για την ασφάλεια της χώρας. Δηλαδή, εντάξει. Κατάτησε ανέκδοτο αυτό.
0: Κοίταξε, κατάτησε ανέκδοτο, αλλά προκαλεί και μια ανησυχία, ωστόσο. Τι μάλλον παράλληλα. Όπως και να το κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν προκαλεί, είναι. Όταν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας πέφτει τόσο εύκολα σε μια τέτοια γκάφα, εντάξει, εγείρεται ένα θέμα.
1: Και βέβαια και μένει στη θέση του, γιατί μιλούν και λένε ότι και άλλες υπηρεσιακές χώρες έπεσαν, αλλά απέλυσαν τους αρμοδίους κτλ. Κάτι έγινε, κάποιος πλήρωσε με την έννοια, όχι εκδίκη, κάποιος είχε την ευθύνη.
0: Νομίζω η Μελώνη ήταν η τελευταία, δεν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Βεβαίως, και κάποιος ανέλαβε την ευθύνη για αυτό που έγινε. Εκείνο που έχει, εκείνο που μένει όμως και από αυτά που είπε ο κύριος Δόκος, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα. Τι είπε, ναι. Και τι είπε ο κύριος Δόκος, μην το κάνετε τώρα, ξέρετε, μας δημιουργείτε προβλήματα, έχουμε και εκλογές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον. Δηλαδή, εδώ πέρα, άμα το θαλάσσιο drone θα μπορούσε να προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή στη χώρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε θύματα.
0: Ναι.
1: Πρώτα οι δύο ψαράδες που ήταν πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι, δεν ήξεραν τι έπιαναν στα χέρια τους.
0: Δηλαδή, τι τους λες, κάντε το μετά και σκοτωθούν άνθρωποι. Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Εδώ η επίσημη θέση της χώρας τουλάχιστον, όταν έγινε η επίσημη διαμαρτυρία, είπε ότι δεν μπορείτε να μεταφέρετε τον πόλεμο σε εμάς. Ο κ. Δόκος τους έλεγε: έχω εκλογές.
0: Ναι. Τελικώς ετέθη θέμα παραίτησής του, όπως είπαμε την Παρασκευή,
1: τελικώς
0: την ώρα που έσκασε.
1: Βεβαίως, ο ίδιος, ναι. Όπως έγινε και το 20 για την δεύτερη φορά που υποβάλλει την παραίτησή του, κρατιέται αυτό σε ένα πέπλο, ας πούμε, σε σκοτάδι, αλλά τώρα το τι θα γίνει στη συνέχεια, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες δεν ξέρουμε, αλλά προς το παρόν δεν γίνεται τίποτα και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα και ο Πρωθυπουργός επίσης. Ότι δεν έγινε τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν ακούσαμε τη χαρακτηριστική φράση χέρι της εκτίμησης του Πρωθυπουργού ο κ. Δόκος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας συνολικός ισχυρισμός ότι δεν προέκυψε κανένα θέμα, γιατί δεν αποκάλυψε κάτι, δεν έπαθε κάποια βλάβη η ασφάλεια της χώρας γενικώς.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή η τακτική όμως και αυτή η λογική, το σας παρακαλώ, το θέμα μου είναι οι εκλογές που έρχονται, το ίδιο φαίνεται να είπε και ο Γεραπετρίτης στο Φιντάν, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Σωστά οι Δούρου και άλλοι βουλευτές που υπέγραψαν έφεραν το ερώτημα στη Βουλή και ρωτάνε τον Γεραπετρίτη τελικά τι είπε στο Φιντάν. Το είπε ότι φέρ το αργότερα γιατί είναι εκλογές ή του είπε να μην το φέρει καθόλου. Και από τα δύο του είπε.
0: Και απάντηση δεν υπάρχει. Το αντίθετο κιόλας.
1: Η απάντηση δεν υπάρχει καμία. Επομένως, το θέμα είναι και η νοοτροπία και η λογική, δηλαδή μέσα από αυτές τις συνομιλίες είναι αυτό που βγαίνει. Και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Ουκρανία, αυτό που βγαίνει είναι ότι θα στηρίξουμε την Ουκρανία μέχρι του τελευταίου Ουκρανού τελικά.
0: Ναι.
1: Περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει η Ευρώπη και αυτό θα κάνει και αύριο και μεθαύριο το ΝΑΤΟ. Έχουμε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Τουρκία και εκεί πέρα εμφανίζεται ότι είναι μια σύνοδος που γίνεται για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, δηλαδή γενικώς αντί να ασχοληθούν με την ουσία, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με την ουσία.
0: Ναι, αλλά όπως
1: ασχολούνται
0: βλέπουμε...
1: και μιλάνε, έστω και από σπόντα, μαθαίνουμε ότι μιλάνε και λένε για τις εκλογές τους.
0: Ναι, έχουμε εκλογές και μην μας κάνετε τίποτα. Και στον Ερντογάν
1: ακριβώς,
0: και στον.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν και ένα κοινό τόπο ο Γεραπετρίτης και Ντόκος. Είναι και οι δύο του σημειωτικού μπλοκ.
1: Ναι, ναι. Είναι και αυτό
0: είναι
1: μια
0: και
1: αλήθεια.
0: Αυτό. Είναι και αυτό μια πτυχή,
1: βεβαίως.
0: Λέω εγώ. Είναι μια πτυχή.
1: Είναι και αυτό. Ναι. Είναι μια πτυχή.
0: Βλέπεις
1: είναι
0: να υπάρχει συνέχεια στο όλο θέμα. Θα κοιτάξουν να το καπακώσουν, να το κλείσουν, Σπύρο. Ή δεν καπακώνεται εύκολα.
1: Άμεσα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει συνέχεια. Άμεσα ναι. Θα το αφήσουν έτσι να σβήσει μέσα στο καλοκαίρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό βλέπω να γίνει.
0: Πάντως και μόνο το γεγονός ότι έχει κάνει το γύρο των social που πια έχουν μεγαλύτερη επιδραστικότητα από όλα τα άλλα μέσα, ένα το κρατούμενο, και έχει γίνει πλέον ανέκδοτο.
1: Έχει γίνει ανέκδοτο η όλη ιστορία.
0: Αυτό λέω, έχει γίνει τόσο ανέκδοτο που είναι από μόνο το προβληματικό πια. Και έχει γίνει δικαίως και ευλόγως ανέκδοτο.
1: Βεβαίως. Και όπως λέμε και εμείς από τότε στιγμή, δόθηκε και απάντηση να... Καλοκαίρι είναι να χαμογελάσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Δόθηκε και η απάντηση: ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα. Ο Θανάσης Στόκος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτός θα το σηκώσει.
0: Και τι θα πει. Και τι θα πει. Μη μας πειράζετε τώρα, πειράξτε μας μετά τη χώρα. Τη χώρα, όχι εμάς. Ναι. Γιατί τώρα εμείς έχουμε εκλογές. Μετά πειράξτε τη χώρα. Λοιπόν, αστειευόμαστε κι εμείς, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και πολύ επικίνδυνα.
1: Βεβαίως. Είπαμε να χαμογελάσουμε
0: κι εμείς. Βέβαια, λίγο. Ναι. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, Σπύρο Σουρμελίδης, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής. Σήμερα η Ρένα Αδούρου, αστομάρχησα εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, αφού όλη τη ύλη μίλησε νωρίς, το Σωτήρι και Ψόχα, σχολίασε φυσικά και το θέμα Ντόκου.
2: Να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση του κύριου Ντόκου δεν είναι προσωπική υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι θέμα ικανοτήτων του κυρίου Ντόκου. Ωραία. Αλλά είναι η υπόθεση μιας δεξιάς κυβέρνησης. Που αυτά τα τελευταία 7 χρόνια αποδεικνύει, θα μου επιτρέψετε, διπλή χρεοκοπία. Πρώτον, αποδεικνύει ότι το πολυδιαφημιζόμενο από την κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης δόγμα της ασφάλειας, να το πω, να κάνω τον Βούλγαρη, έχει μετατραπεί σε δόγμα ασφάλειας. Δηλαδή να βγάλω την, αν θέλει, τον τίτλο. Και αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Από τις δημόσιες υποδομές, βλέπει σιδηροδρομικό δίκτυο, βλέπει το έγκλημα των Ντεμπόρ, έως την εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο η τελευταία φάρσα των δύο Ρώσων. Κάτι που ακόμα και τα πιτσιρίκια, παιδί μου, που κάθονται στο διαδίκτυο, mm-hmm. ξέρουν αυτούς, έτσι.
3: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι, ας πούμε, πρωτόγνωρο. Θυμίζω και την αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης στην ιστοσελίδα ΕΦΕΤ, το οποίο φαντάζομαι έχετε σχολιάσει εδώ, ναι. όπου είναι άλλη μια περίπτωση που παρουσιάζει πόσο ευάλωτος είναι οι δημόσιες περιβόητες ψηφιακές υποδομές επί δεξιάς διακυβέρνησης που όλοι εδώ έχουμε φορολογηθεί για να τις πληρώσουμε και έχει πάει γόνατο η απευθείας ανάθεση. Και βέβαια μιλάμε για δίθεν ψηφιακή αριστεία και τιμότητα. Το δεύτερο που αποδεικνύει κατ' εμέ, και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να αντιλέξεις, να μας στείλουν μηνύματα, η περίπτωση του κύριου Ντόκου είναι και τα μεγάλα κενά σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, όπως ήδη τόνισα, αλλά που καθιστούν τη χώρα μας ευάλωτη σε μια διεθνή συγκυρία που κυβερνοεπιθέσεις. Μετράμε δεκαετίες τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Πολλαπλασιάζονται, γιατί οι ψηφιακοί πόλεμοι έχουν πάψει να αποτελούν, τουλάχιστον για τη δική σου γενιά και για τη δική μου γενιά, γιατί έχουμε και νεαρότερες κυρίες εδώ στο στούντιο με τις πάρμες μαζί μας, παλιά ήταν επιστημονική φαντασία. Τώρα προσέξτε, η πρώτη γραμμή άμυνας του Μαξίμου και της κυβέρνησης ήταν να παρουσιάσει αυτούς τους δύο Ρώσους ως κάτι το οποίο μας έχει έρθει από άλλο γαλαξία, να πει με πάρα πολύ ευκολία, όπως κάνει, ένα ψέμα ότι αυτό έχει συμβεί και σ' άλλους και στην Εσπερία, με τη διαφορά όμως ότι αυτή η γραμμή άμυνας οδήγησε εξαιρετικούς συναδέλφους του δημοσιογράφους να μας ανοίξουν τα μάτια για να μάθουμε ότι όταν οι δύο Ρώσοι φαρσέρ επιχείρησαν να μιλήσουν με την Μελώνη, όπως και έκαναν, η Μελώνη μετά ξύλωσε τον αντίστοιχο κύριο, Ιταλό κύριο Ντόκο, ότι όταν προσπάθησαν να το κάνουν αυτό με τους Φινλανδούς, επίσης το γραφείο θυμοτυπίας δεν έμεινε στη θέση του. Όταν προσπάθησαν να το κάνουν με την ίδια τη Μέρκελ, φαντάζομαι δεν μας ξαφνιάζει, η Μέρκελ παρέπεμπε συνέχεια στις δημόσιες δηλώσεις και στα δελτία τύπου. Όταν προσπάθησαν να βρουν την Κάμαλα Χάρις, δεν έφτασαν ποτέ, γιατί το πονηρεύτηκαν. Άρα θέλω να πω, αυτό που συνέβη στον αρμόδιο σύμβουλο ασφάλειας, έτσι, αυτό το βαρύγδουπο που αποκτήσαμε, είναι κάτι που όταν προσπάθησαν να μας πούνε ότι έχει συμβεί και στην Εσπερία, καλοί σου συνάδελφοι αναζήτησαν τα διαφορετικά αντανακλαστικά.
0: Αυτά είπε νωρίτερα εδώ στο Κόκκινο και στο Σωτήρι Καψόχα η Ρένα Δούρου. Είναι ο μήνας, έχει 6 και μετρά αντίστροφα ο ΣΥΡΙΖΑ για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, όπου πια Κώστα Πουλακίδα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Κώστα, καλή εβδομάδα.
0: Μένει να δούμε μετά και τις προηγούμενες, τις τελευταίες μάλλον παραιτήσεις, όπως αυτή του Γιώργου Καραμέρου μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη, εάν θα γίνουν ανάλογες πριν, τι θα πρέπει να περιμένουμε από την Κεντρική του Σαββάτου και τι θα πρέπει να περιμένουμε μετά την Κεντρική του Σαββάτου.
1: Σε ό,τι αφορά την ηγεσία, καταρχήν μου, προφανώς και είναι κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τώρα την ηγεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια στιγμή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κάποια αναδιάταξη ως προς την πολιτική απόφαση. Παραμένουν σε αυτό το οποίο είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα. Εκεί που έχουμε εξέλιξη είναι στο χώρο της μειοψηφίας. Έχουμε σήμερα μία ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος λέει ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο θα είναι η μάχη θα είναι Τιτάν ή Επιτάς. Το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανένας. Αυτό είναι μία ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο στο Facebook. Επομένως, κοινά μια παστρατιά. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Πολάκης έχει δηλώσει ότι θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ και άρα αυτό σημαίνει ότι θέσει θέμα ηγεσίας για το Σάββατο. Και να δούμε και πόσοι θα συμφωνήσουν με τη δική του στρατηγική. Θυμίζω ότι, ας πούμε, άρα στελέχη που επίσης ανήκουν στην υποψηφία, όπως ο κ. Παπάς, μιλάει για συλλογική ηγεσία.
0: Ναι. Κώστα, έχει αλλάξει, έχουμε εικόνα, επειδή τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, είναι αλήθεια. Με παραιτήσεις που δεν έγιναν πολύ γνωστές, κάποιοι λένε ότι έχουν παραιτηθεί μέλη της προηγούμενης κεντρικής. Η σύνδεση θα είναι η ίδια το Σάββατο? Έχει ξεκαθαριστεί αυτή η εικόνα? Είναι μπερδεμένη ακόμη?
1: Πριν από λίγες μέρες είχαν παραιτηθεί συνολικά 10 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η εκτίμηση, τολμώ να πω, από την πλευρά της πλειοψηφίας ήταν ότι δεν έχουν αλλάξει οι σχετισμοί.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το ίδιο πάνω κάτω βλέπει και η μειοψηφία, παρά το ότι αντιλαμβάνεται ότι τα νέα μέλη τα οποία έρχονται στη θέση τους ανοίγουν στη δική της πλευρά.
0: Ναι.
1: Στην πλευρά της μειοψηφίας δηλαδή.
0: Το γεγονός ότι από την επομένη της συνέντευξης Τσίπρα στον Αλφα, που έκλεισε οριστικά την πόρτα, έτσι, στο όποιο ενδεχόμενο, είδαμε στροφή και από την πλευρά της Κουμουνδούρου και από τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελο και από τα στελέχη της Κουμουνδούρου. Θεωρείς ότι θα αποτυπωθεί στη συνεδρίαση του Σαββάτου στην Κεντρική Επιτροπή?
1: Ενδεχομένως όλοι τα προσλαμβάνουν, όλοι έχουν τις προσλαμβάνωσες και είναι προφανές ότι θα τοποθετηθούν και με βάση και αυτά. Και ειδικά οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν και μια μεγαλύτερη ευαισθησία επί του θέματος, γιατί τους αφορά και προσωπικά πια αυτό. Δέχονται και τη μεγαλύτερη πίεση. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει αύριο το πρωί. Δεν βλέπουμε να υπάρχει μια πίεση, μια τάση μάλλον γενικευμένης αποστράτευσης πριν την Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, να παραιτηθούν
1: δηλαδή.
0: Αυτό
1: να γράψουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αύριο μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά.
0: ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, είπαμε. Δεν πάει να μας εκπλήσει.
1: Είναι πολιτική.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Η πολιτική έχει το χαρακτηριστικό ότι αλλάζει μέρα με τη μέρα.
0: Ναι. Οι θέσεις πάντως, είπαμε, είναι. Ο Πολάκη είναι ξεκάθαρη. Ο Νίκος Παπάς επίσης έχει θέσει θέμα και μιλάει για συλλογική ηγεσία. Βεβαίως, κάποιος πρέπει να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Θα θέσουν ότι θα τεθεί θέμα ηγεσίας.
0: Ναι.
1: Για το θέμα του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας,
0: ναι,
1: μια παρατήρηση απλώς. Ο κύριος Πολάκης, επειδή είναι διαγραμμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα, για να γίνει πρόεδρος,
0: πρέπει να επανενταχθεί στην Κεντρική.
1: Θέλει μια διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει να εκλεγεί ένας πρόεδρος της Κεντρικής Ομάδας, ο οποίος θα ανακαλέσει την διαγραφή του κυρίου Πολάκη, θα ενημερώσει γι' αυτό λοιπόν τον κύριο Βακλαμάνη, και μετά την ένταξη αυτή να γίνει εκλογή με καινούργια ηγεσία στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κ. Πολάκης, ξαναλέω, δηλώνει ότι θέλει να θέσει θέμα ηγεσίας το Σάββατο.
0: Δηλώνει παρόν και υπογράφει από την πρώτη στιγμή ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και όχι ανεξάρτητος. Προφανώς στο πλαίσιο αυτό που περιγράφεις κιόλας, λέω για να τα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ο κ. Πολάκης, δεν αισθάνεται ότι είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τυχόν εξελίξεις μέχρι το Σάββατο. Εδώ θα είμαστε να τις παρουσιάσουμε όλες, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Κώστας Πουλακίδας, ο έρχεσαι συντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Η Ρένα Δούρου τώρα, που φυσικά δεν γινόταν να μιλήσουν με το Σωτήρη Καψόχα για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η αριστερά θριαμβεύει ισόφελος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και παντού όταν ενώνει. Και μαζί και η προοδευτική παράταξη. Το 23 είδαμε την αλαζονία του Πασόκ να μην δεχτεί ένα αίτημα που πάει δεκαετίες πίσω, αυτό της απλής αναλογικής, που δεν νοθεύεται η λαϊκή βούληση. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο είδαμε πάλι το Πασόκ, σαν να μην έχει πάρει κανένα μάθημα, ή να μας επιτρέπει και σε σένα και σε μένα να λέμε ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτή την αλλαγή, να λέει ότι εμείς και με μία ψήφο παραπάνω, και πάει λέγοντας. Τώρα, έχουμε τη δημιουργία ενός νέου φορέα και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε αυτές τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται να έχει οδηγηθεί σε μια δημοσκοπική περιδίνηση ανευπροηγουμένου. Γι' αυτό και είμαι από εκείνους και εκείνες που τα ρεπορτάζ θέλουν ευθύς εξ αρχής να αμφισβήτησαν την απόφαση της 6ης Ιουνίου. Εδώ σε αυτό το σημείο, διότι έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δια του καταστατικού μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 5, τα μέλη, τα στελέχη μας, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορούν να εκφράζονται δημόσια και να εκφράζουν τη διαφωνία τους. Τώρα θα μου πεις γιατί εσύ, Δούρου, που έχεις σιωπήσει σε χειρότερες καταστάσεις για το κόμμα σου, αμφισβητείς την απόφαση και θες να την αλλάξεις στις 6 Ιουνίου. Δεν είναι απογεινάτη, όπως είπε ένα μέλος κεντρικής επιτροπής. Απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι του 2023 με το σοκ της παραίτησης του τότε Προέδρου πάλι ξαναμειοψήφισε όταν όλοι θέλανε να έχουμε πρώτα εκλογή Προέδρου και μετά συνέδριο. Η μειοψηφία δεν είναι αμφισβήτηση. Και η μειοψηφία το να θέτει ερωτήματα δεν πρέπει από την ηγεσία των κομμάτων να αντιμετωπίζεται ως αθέμητη πρόκληση. Αυτό που λέω εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι πάλι βρίσκομαι σε μια μειοψηφία που λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν είμαι από εκείνους που είναι με τους αρχηγούς, το έχω ξαναπεί. Είμαι με το μοναστήριο, όχι με τον ηγούμενο. Ακόμα και αν μερικές φορές με κάποιους ηγουμένους που να τα έχει καλύτερα. Και λέω ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν υπηρετούμε αυτό που μόλις είπε η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρει τις ορθές αποφάσεις, δεν τις υλοποιούμε για να υπάρξει ένα προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο που να βοηθήσει να έχουμε μια αλλαγή σελίδας. Θέλω να πιστεύω ότι στην επικείμενη κεντρική επιτροπή θα σκύψουμε όλοι πάνω με σοβαρότητα, βάζοντας πίσω το προσωπικό από το συλλογικό.
0: Καλέζουμε παιδί 2 και 48 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είναι σε βρασμό και σε αναβρασμό. Ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, κάνουν επαφές στην Αθήνα και γυρίζουν απογοητευμένοι και οργισμένοι. Ο κύριος Γιώργος Καραίσκος είναι ο γραμματέας της ΑΣ Λάρισας, εδώ τους συνδικαλιστής γνωστός. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραίσκο.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Εύχομαι πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες τέτοιες για να μπορούμε να αγωνιστούμε και να επιβιώσουμε.
0: Ναι. Σε τι κατάσταση είναι τώρα ο αγροτικός κόσμος, γιατί μιλάτε πάλι για κινητοποίησεις, τι συμβαίνει?
3: Γενικώς ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε πολύ δεινή κατάσταση, οικονομικά ουσιαστικά. Τα προϊόντα έχουν καταρρεύσει οι τιμές. Ακούμε τώρα με τον αγωνισμό τα σιτηρά, μιλάμε για 20 λεπτά που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. στα σιτηρά ανά την Ελλάδα όλοι. Οι αγρότες είναι μέσα από 20 έως και 80 ευρώ ένα στρέμμα. Χρηματιστηριακά οι τιμές και στα άλλα τα προϊόντα είναι χαμηλές. Το κόστος έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη, ειδικά αν δείτε τα λιπάσματα. Μόνο αν αναφέρω ένα νούμερο, από 550 ευρώ το τόνο υπάρχουν λιπάσματα που φτάσουν μέχρι και 1200 ευρώ το τόνο. Καταλαβαίνετε τη τεράστια διαφορά. Ένας παραγωγός που χρησιμοποιεί ένα χιτονάζ θέλει τα διπλάσια του χρήματα και παραπάνω. Οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει, ναι, στον κάμπο τουλάχιστον ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα απογοήτευσης. Αυτή η φτώχεια, η ανέχεια, το να μην έχει ο άλλος το πώς θα επιβιώσει, το πώς θα πάρει το αυριανό φαγητό για την οικογένεια, δεν μιλάω, ναι, για τα έξοδα της καλλιέργειας, δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα, ναι, στο οποίο αυτό μείγμα κάποια στιγμή θα εκτονωθεί. Τώρα θα εκτονωθεί, μάλλον θα εκφραστεί. Τώρα είναι μια περίοδος η οποία όλοι οι αγρότες, παρόλο στην ανέχεια, είμαστε στα χωράφια, γιατί να έχουμε κάνει τα έξοδά μας και συνεχίζουμε να κάνουμε, για να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή, για να μπούμε, ναι, όσο το δυνατόν λιγότερο μέσα. Όχι γιατί δεν βγει κέρδος.
0: Κύριε Καραϊσκό, με συγχωρείτε, πείτε μου.
3: Πέραν αυτού, κάνουμε συνεχείς συσκέψεις σε όλη τη Θεσσαλία. Ετοιμαζόμαστε, θα κάνουμε και κάποια περιφερειακά συλλαλητήρια, αλλά πάνω απ' όλα τρέχουμε στα χωριά και συζητάμε τους ανθρώπους. Ετοιμαζόμαστε φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα γίνει το μεγάλο πανελλαδικό μας συλλαλητήριο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έπεται να πούμε το φθινόπωρο, που σας πληροφορώ ότι θα είναι πάρα πολύ θερμό.
0: Το λέτε πολύ έτσι σίγουρος, σαν κάτι
3: είναι επιπλέον. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, ναι. Χωρίς εγώ να θέλω να επηρεάσω,
0: ναι, την κατάσταση των αγροτών, το λέτε, ναι,
3: αλλά το βλέπω,
0: ως κλίμα,
3: την εικόνα, και λέω πω τι έχει να γίνει, ρε παιδί μου, το χειμώνα, πώς θα το διαχειριστώ με αυτό,
0: ναι,
3: λέω.
0: Ναι. Κύριε Καραϊσκό, από τότε που σταμάτησαν οι κινητοποιήσεις, έτσι, και δόθηκαν υποσχέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, πληρωμές υπάρχουν, ο ΠΚΠ πληρώνει, τελευταία είδαμε

0: γιατί ποσόν έχει στηριχθεί από τον πραγματικό αγροτικό κόσμο.
1: Πληρωμές έχουν υπάρξει έστω σταδιακά, έστω κάποιες, κάποια γίνει, έναντι έχει γίνει κάτι.
0: Πριν πέντε μέρες έχουν γίνει κάποιες πληρωμές, μπορώ να πω,
1: ναι.
0: Ήταν σε καλό βαθμό, αλλά όμως αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα δικά μας που έπρεπε να τα έχουμε πάρει από τον Οκτώβρη, αλλά όμως υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες και πολλά αφήνη τα οποία είναι απλήρωτα. Είναι απλήρωτα και τώρα θα ξανακατεύουμε Αθήνα να δούμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι αυτοί. Για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους, τα οποία πρέπει να τα πάρουν τον Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Άρα είναι μια κατάσταση μία από τα ίδια.
0: Αλλά η κατάσταση είναι τραγική, να μην σας αναλύσουμε.
1: Όχι, καταλάβαμε ότι δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση.
0: Και θα γίνει με την Μερκοσούρ και με όλα
1: βέβαια.
0: Αν θα ξεκινήσουμε και αυτή την κουβέντα, τότε οι άνθρωποι που μας ακούνε πραγματικά, να πούμε, και θέλω να μην χάνουν την ψυχραιμία τους, θα απογοητευτούν. Πρέπει να δώσουμε τον αγώνα, γιατί πρέπει να παραμείνουμε στη γη μας, στα χωριά μας, αυτό που μάθαμε να κάνουμε και να το κάνουμε σωστά.
1: Θα τα ξαναπούμε ως εκ τούτου πολύ σύντομα, διότι έρχονται και άλλα, κύριε Καραΐσκο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, μας δώσατε
0: και
1: σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, πάντα με υγεία.
1: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, μας έδωσε έτσι μια εικόνα ο κύριος Καραΐσκος και μας προειδοποίησε ο γραμματέας της ΕΑΣ Λάρισσας ότι έρχεται πολύ θερμό φθινόπωρο. Με το Πασόκ θα κλείσουμε και τον Αντώνη Ριγόπουλο, διότι επίσης είναι σε μια περίεργη, να την πούμε, κατάσταση το Πασόκ. Αντώνη, εσύ θα μας πεις.
2: Νομίζω συνεχώς περίεργη κατάσταση είναι το Πασόκ τελευταίο καιρό. Αντιμετωπίζει, το έχουμε πει και άλλες φορές, το πρόβλημα της πίεσης που δέχεται από την Ελλάδα, το πρόβλημα του ότι όλες οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στην τρίτη θέση στις περισσότερες περιπτώσεις, ελάχιστο και στην τέταρτη, αλλά νομίζω πως παγιώνεται πια στην τρίτη θέση το Πασόκ. Και αυτό που φέρνει σαν αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει μια εκροή στελεχών συνεχώς, κυρίως προς την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει Χαριλάου Τρικούπη είναι κάπως να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση. Ο τρόπος που έχει επιλέξει να το κάνει είναι με μια διεύρυνση, ώστε να φέρει περισσότερα στελέχη στο Πασόκ, ώστε κάπως να υπάρξει ένα ισοζύγιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ανάμεσα στις εκροές και στις ροές στελεχών. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν φύγει από το Πασόκ το τελευταίο διάστημα, όπως η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που έχει γίνει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στο Πασόκ από αρκετό καιρό πριν. Είναι ενδεικτική και η περίπτωση του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος έφυγε από το Πασόκ και μετά από λίγες μέρες ανακοινώθηκε στο Μεάρχης πολιτικής προστασίας της Ελλάς. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις και στην περιφέρεια, βέβαια, έχουμε περιπτώσεις στην Εύβοια, στην Ήπειρο, στελεχών τα οποία είναι μεσαία στελέχη, αλλά πάρα πολύ σημαντικά στο οργανωτικό κομμάτι, ειδικά εν ώψη εκλογών. Καταλαβαίνεις ότι είναι έντονο αυτό το ζήτημα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για ονόματα, για ανθρώπους οι οποίοι αναμένεται κάποια στιγμή στο μέλλον να πλησιάσουν την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Μια τέτοια ενδεικτική περίπτωση είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης, ο οποίος έχει έρθει σε πλήρη ρήξη, βέβαια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, από καιρό, βέβαια.
2: Από καιρό, και δεν αποκλείεται να τον δούμε και να κινείται.
1: Άρα πώς θα ισοφαρίσει, να το πούμε έτσι, το Πασόκ αυτές τις μεταγραφές? Φλερτάρει με πρόσωπα προερχόμενα από ΣΥΡΙΖΑ?
2: Φλερτάρει με πρόσωπα προερχόμενα από ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Μία τέτοια περίπτωση ευρύτερα είναι η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη είναι σημαντική για το γεγονός ότι θεωρείται δεδομένο ότι σε όποιο κόμμα πάει φέρνει μαζί της και μία έδρα. Μία έδρα η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το Πασόκ στις επόμενες εκλογές, αυτήν της Πέλλας. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη, ότι δεν καλύπτει τη συνεδριακή απόφαση ότι θα πρέπει οι βουλευτές του Πασόκ να έχουν παρουσία στη Βουλή λιγότερη των 20 ετών.
1: Από 20, ναι.
2: Η κυρία Τζάκρη το έχει ξεπεράσει, οπότε πλέον αναζητείται και μια φόρμουλα στη Χαριλάου Τρικούπη για το πώς αυτό θα το προσπεράσουν, με μια έννοια.
1: Πάντως επιμένουν στην Τζάκρη, καταλαβαίνω από αυτό που μου λες, έτσι.
2: Φαίνεται ότι επιμένουν στην Τζάκρη στις συζητήσεις. Ναι. Πίσω από, κάτω το τραπέζι αυτές τις συζητήσεις δεν είναι δημόσιες και προφανώς. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις συγκεκριμένες. Παρ' όλα αυτά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει, είναι ανοιχτή η πόρτα. Μάλιστα, κυρία Τζάκρη, αυτό που αφήνει να διαρρεύσει είναι ότι οι πρώτες επικοινωνίες που είχε κάνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ ήταν συνολικά για μια συνεργασία του Πασόκ με τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.

0: η οποία βέβαια κατά την ίδια τορπιλίστηκε όταν ο κ. Κασελάκης άνοιξε έτσι την πόρτα στη συνέντευξη με τον κύριο Ανδρουλάη, με τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη.
1: Ναι, με τον οποίο έπαιξαν και τέννις το Σαββατοκύριακο.
0: Έπαιξαν και τέννις, ναι.
1: Άλλο πρόσωπο που να μην είναι ορατού διαγυμνόφθαλμου, εκτός της κυρίας Τζάκρη, υπάρχει στο μυαλό του Πασόκ, να το πω έτσι, στο μυαλό της Χαριλάου Τρικούπη?
0: Πρέπει να αναφέρουμε την περίπτωση κυρίας Κασιμάτης, κυρίας Νίνας Κασιμάτη,
1: ναι,
0: η οποία είναι ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Παρ' όλα αυτά το ρεπορτάζ λέει, πρέπει να το οφείλουμε να το πούμε αυτό, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι κοντά στο Πασόκ, ότι η υποψηφιότητα της Β' Πειραιά είναι μια υποψηφιότητα την οποία την αναζητά το Πασόκ σε ένα πρόσωπο που να έχει μια εμπειρία. Κυρία Κασιμάτη έχει και εκείνη βέβαια το βάρος, το ότι προέρχεται και εκείνη από το Πασόκ αρχικά.
1: Ναι.
0: Έχει φύγει, οπότε δεν θα είναι ανέμακτη ακόμα και μια επάνωδο τη Χαριλάου Τρικούπη. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα στελέχη που είχαν ακολουθήσει τον κύριο Κασελάκη όταν υπήρχαν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του. Ο κύριος Μωραΐτης είναι ένας από αυτούς.
1: Ο Θάνος ο Μωραΐτης, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει έτσι μια κίνηση, μια προσπάθεια, ξέρεις, να υπάρξει αυτό το ισοζύγιο.
1: Το ισοζύγιο που έλεγες, μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα το Πασόκ αυτό που κάνει, αν προλαβαίνω να πούμε και αυτό, είναι να προσπαθεί να πάει σε θέματα της καθημερινότητας. Σήμερα έχει μια μεγάλη εκδήλωση ο κύριος Καρχημάκης στο Περιστέρι για το θέμα της στέγασης. Δηλαδή προσπαθούν να αλλάζουν και λίγο τη συζήτηση σε σχέση με τη δημοσκοπήση και να το πάνε σε πιο ζητήματα καθημερινότητας που να αφορούν τον κόσμο, προφανώς για να αλλάξει και η ατζέντα.
1: Ναι. Κοινωνική ατζέντα. Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιεκτικός ο Αντώνης, αλλά σύντομος αλλά περιεκτικός ο Αντώνης για το τι συμβαίνει στο Πασόκ. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής, στη Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, τη Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για μια πολύ καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο, όπου καθώς οι εξέλιξες τρέχουν και θα τρέχουν φέτος το καλοκαίρι, διαψεύδοντας τον Ουμπέρτο Έκο που έλεγε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο και το καλοκαίρι γενικότερα. Λοιπόν, Μελίνα Βελιμέζη και μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης με πολλά περισσότερα από αυτά που μας είπε σήμερα εδώ. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Μήνυμα από το 112 εστάλει νωρίτερα για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά. Νέο πύρινο μέτωπο στην Κρήτη, σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεσης του εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται εντός του εργοστασίου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά θερμικά φορτία και αναζωπηρώσεις. Προσπάθεια γίνεται και από σκαπτικά μέσα, ώστε να θάψουν με χώματα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με έντονη τη μυρωδιά καμένου, ενώ οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται και έφτασε μέχρι και την Αττική. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί στην περιφέρεια Αττικής περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% της επιφάνειας των δασών. Κλιμακώνει την επίθεσή του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς, φέρνοντας στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του αναφέρει ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Απαντώντας σε ερώτηση για την προσφυγή Σαμαρά στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Συνεχίζει τις μεθοδεύσεις και τα παιχνίδια με τους θεσμούς η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποτρέψει την κλίση του Ταλντήλιαν στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει σε ακρόαση τον Ισραηλινό απόστρατο και ιδιοκτήτη της Intel Exa, καθώς και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη, απλά για να συζητηθούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η ακρόαση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται άρση τηλεφωνικού απορρίτου και ανάλυση δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό υπόπτων κινήσεων. Δεν είναι εύκολο απλώς με την εικόνα να συλλάβουμε κάποιους, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς, απλοταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζό κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εκπιζό. Στη διεθνή επικαιρότητα, πλήθος Ιρανών κατέκλυσε τους δρόμους της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη κεντρική νεκρόσιμη πομπή για τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεή, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινές Αμερικανο-Ισραηλινές επιδρομές την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Αφού εκτέθηκε επί δύο μέρες σε λαϊκό προσκύνημα, το φέρετρο του Χαμενεή θα διασχίσει τους δρόμους της Ιρανικής πρωτεύουσα σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων από την πλατεία Ιμάμι Χωσέιν, όπου βρίσκεται το μεγάλο τέμενος στην ιστορική πλατεία Ζάτε. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς.
1: Το κόκκινο.

κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Ακόμη να συλληφθούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και να μην συλληφθούν, ο πολιτικός στόχος προωθείται. Τον περιέγραψε το πρωί ο Μάκης Βορύδης, ο κατάλληλος άνθρωπος που βγήκε στις τηλεοράσεις. Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η σύλληψη των δραστών. Αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, να υπάρχει μια πλήρης και σωστά δομημένη δικογραφία. Έτσι ώστε το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό να οδηγηθεί και κανονικά στην δικαιοσύνη. Δεν σταμάτησε όμως μόνο εκεί. Ο Μάκης Βορύδης συνέχισε δίνοντας τις πολιτικές προεκτάσεις. Πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινόχρηστων δημοσίων κτηρίων. Και επίσης χρειάζεται να αναβαθμιστεί ο χαρακτηρισμός τρομοκρατικών οργανώσεων μέσα από τον σχετικό κατάλογο. Και επομένως να διευρυνθεί το πεδίο για το τι είναι τελικά τρομοκρατική οργάνωση. Το καταλάβαμε, κύριε Βορύδη. Θα φωνάζουμε αριστερά συνθήματα και θα κατηγορούμαστε για τρομοκρατία. Άλλωστε το είχε πει ότι θα πρέπει θεσμικά να αποτραπεί η δεύτερη φορά αριστερά. Κατά τα λοιπά, τώρα σε όλο το πολιτικό σύστημα θα λέγαμε μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση. Για να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, τα ενδοοικογενειακά, έχουμε μια κεντρική επιτροπή μπροστά. Και μέχρι τότε παραιτήσεις. Ο Γιώργος Καραμέρος παρέδωσε και την, θα παραδώσει και την έδρα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης παραιτήθηκε συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν υπάρξει κι άλλες πιο μπροστά, αλλά κυρίως υπάρχουν πολλές πληροφορίες και φήμες και διαδόσεις, δεν θα πούμε εμείς τα ονόματα, και για άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σκέφτονται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Το μείζον βέβαια είναι τι απόφαση θα πάρει η Κεντρική Επιτροπή το προσεχές Σάββατο και πώς θα ερμηνεύσει την προηγούμενη απόφασή της ότι δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερά μέχρι τις εκλογές ή και στις εκλογές. Και στο εσωτερικό, ας το πούμε έτσι, της αντιπολίτευσης, της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, και εκεί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο Παύλος Πολάκης έθεσε ήδη εμέσως πλην σαφώς θέμα ηγεσίας. Να δούμε τι θα πει και αύριο που έχει τηλεοπτική εμφάνιση. Αυτά λοιπόν για τον ΣΥΡΙΖΑ και όσο αφορά και... εξαντανακλάσσος και τον νεοφορέα, την ελληνική, την Ελλάς. Δεν έχει όμως μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αλλού που γίνονται ίσως και πιο σημαντικά. Στο ΠΑΣΟΚ είναι υπόγειο προς το παρόν, αλλά πολύ γκρίνια και εκεί ακούγεται, και τόσο πολύ που ξεφεύγει και βλέπει το φως της δημοσιότητας έστω στα παραπολιτικά. Μέχρι και για συνεννόηση της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Παύλο Γερουλάνο, κυκλοφορεί, αλλά και με τον Χριστοδουλάκη που τα πήγε και πολύ καλά στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Για να διερευνήσουν, λένε, εάν μπορούν ακόμη και να θέσουν ζήτημα ηγεσίας πριν τις εκλογές. Κατά την άποψή μου, δύσκολο. Η γκρίνια θα συνεχίσει βεβαίως, αλλά το να τεθεί θέμα ηγεσίας θα πρέπει να έχουν βρει και εκείνο το πρόσωπο
και να το πλαισιώσουν κατά τρόπο που να ελπίζουν και να υποστηρίξουν βάσιμα ότι θα φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και αυτές οι συζητήσεις είναι στο ξεκίνημα και ακόμη δεν έχουν προχωρήσει. Είπα τα δύο πρώτα γιατί το μεγαλύτερο που φαίνεται πρόβλημα είναι στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί πάμε σε μετοπική αντιπαράθεση της ηγεσίας του κόμματος με τον Αντώνη Σαμαρά. Και μία αντιπαράθεση που έχει χαρακτηριστικά εμφυλίου. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε δύο βιντεάκια χθες, τα είπαμε και προηγουμένως στο δελτίο μας, με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συνοπτικά λοιπόν, στο μεν ένα απάντησε σοβαρά στις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Του λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να κόψει την αυτοδυναμία. Και εκείνος απαντάει, ποια αυτοδυναμία ρε παιδιά, η αυτοδυναμία θέλει 37%, στο 21 είσαστε. Στο δεύτερο όμως ήταν πιο απολαυστικός, γιατί απάντησε στην Τώρα Μπακογιάννη. Έχουν μια αντιπαράθεση οι δυο τους κάπου 30 χρόνια και βάλε. Όχι, αν το πιάσεις από το 93, είχε αρχίσει από πιο νωρίς, αλλά εκδηλώθηκε το 93, πάμε για 35 χρόνια πάνω κάτω. Καλά είναι. Όπου της είπε, καλά εντάξει, δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την ήττα στην διεκδίκηση της ηγεσίας και τέλος πάντων να σταυρεί με τον αδερφό της. Αλλά τι να βρει με τον αδελφό της, ποιος ξέρει. Εκείνο όμως που τους πείραξε πιο πολύ είναι το ότι σήμερα το πρωί πήγε ο Αντώνης Σαμαράς και ζήτησε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να διερευνηθεί η υπόθεση της παρακολούθησής του. Και ότι δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σιωπή ούτε συγκάλυψη. Τι να εννοεί άλλαγε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το να αντιμετωπίσουν την κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά τον δικό τους πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, πώς να τον αντιμετωπίσουν. Και όταν μάλιστα είναι σε άξονα και σε συμπόρευση και σε συναντήληψη με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό τους και πρόεδρό τους και μακροβιότερο πρόεδρο, τον Κώστα Καραμανλή. Που εξακολουθεί να έχει και την σφραγίδα του κόμματος και του καραμανλισμού. Και κάπως έτσι και η Νέα Δημοκρατία, και η ηγεσία μάλλον της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αφήνει τα προσχήματα και περνάει στην σκληρή επίθεση. Στην τηλεόραση, είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο ερώτημα για τον Σαμαρά σήμερα, βλέπουμε πολλές επαναλήψεις από παλιές σειρές που σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης. Προχθές, για παράδειγμα, έβλεπα το Ρετυρέ. Προχθές δηλαδή που έβγαλε τα βιντεάκια ο Αντώνης Σαμαράς, έπαιζε και το Ρετυρέ. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης. Για να προσθέσει όμως ότι δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Να δούμε. Ο δε Άδωνης Γεωργιάδης συνέκρινε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Στέφανο Κασελάκη. Μια προσπάθεια επίσης για απαξίωση. Όσο για την Τώρα Μπακογιάννη, εμφανώς στεναχωρημένη από αυτά που της είπε ο άλλοτε σύντροφός της, είπε ότι αυτός είναι ο στόχος του, να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, στο κόμμα και στην παράταξη. Λοιπόν, θα συνεχιστεί αυτό και ίσως να είναι και ένα από τα κεντρικά σημεία της πολιτικής αντιπαράθεσης, ειδικά εάν οι εκλογές γίνουν προώρα μέσα στον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Πάλι θα το πούμε συνοπτικά, η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ένα ποσοστό 23 μέχρι 26%. Αυτό λένε και δημοσκόποι στις συζητήσεις τους και σε διάφορα τραπέζια που παρακάθονται μαζί με πολιτικούς. Και από αυτό το ποσοστό ένα 3% πηγαίνει κατευθείαν στον Αντώνη Σαμαρά όταν θα παρουσιάσει το κόμμα του. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25% με αυτό το σενάριο, λέμε πάντα,
και δεν παίρνει τον πόνους, τίθεται ένα αμφιβόλο πια η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και αν πιστέψουμε τον Ανδρέα Δρυμηνιώτη γίνεται βάσιμο το σενάριο να παραπεμφθεί γιατί άλλο για τις υποκλοπές.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Και τι έχουμε αύριο και μεθαύριο? Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μια σύνοδος που σηματοδοτεί περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, σύμφωνα με κάποιες πρώτες αναλύσεις. Και μια αναβάθμιση που έχει επιπτώσεις και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς μέσα στα άλλα προβλέπονται και δύο νέα στρατηγεία που θα ιδρυθούν στην γείτονα. Βέβαια, έχει και τα ευτράπελα αυτή η υπόθεση, γιατί πέρα από το πώς θα τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη το Πασόκ έχει κάνει το ερώτημα. Θα τον συνοδεύει ο κύριος Θάνος Ντόκος? Ξέρετε, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος υπέπεσε στην γκάφα και στην φάρσα που του έκαναν οι δύο Ρώσοι. Και το ερώτημα, ναι, το έχουν θέσει κι άλλοι, ότι θα χτυπήσει στις 3 η ώρα το τηλέφωνο τα ξημερώματα, και ποιος θα το σηκώσει αν δεν είναι εκεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ντόκος, και θα αρχίσει να τους λέει. Η κυβέρνηση πάντως ήδη δέχεται κριτική, γιατί δεν έχει κάνει τις προπαρασκευαστικές εκείνες ενέργειες έτσι ώστε να αποτρέψει μια αρνητική εξέλιξη για την χώρα μας. Γιατί σωστά το έχουν πει και το έχουν παρατηρήσει οι εμπειρογνώμονες, ότι ναι, δεν περιμένεις την τελευταία στιγμή για να το κάνεις. Υπάρχουν οι μόνιμες αντιπροσωποποιίες, υπάρχουν οι χαμηλότεροι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ακριβώς θέτουν τα θέματα από την πλευρά της χώρας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χρήσανθος Τάσης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τάση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, να είστε καλά. Έχουμε λοιπόν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που νομίζω ότι έχει δύο πράγματα που θα μπορούσατε να μας πείτε για να μας διαφωτίσετε περισσότερο. Τι σημαίνει συνολικά για την συμμαχία και μετά τι σημαίνει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Είναι μια εντυπωσιακή σύνοδος καταρχάς, γιατί είναι πάρα πολύ μαζική, έτσι. Έχει 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, 100 υπουργοί, υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπρόσωποι διεθνών οργανώσεων. Είναι σημαντική γιατί δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική για το ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι μέχρι τη θητεία του κ. Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζαμε ότι ελέγχουν το ΝΑΤΟ πολιτικά και οικονομικά, αλλά και στρατηγικά και γεωπολιτικά. Το ΝΑΤΟ ουσιαστικά υποκαθιστά από τα τέλη της δεκαετίας του 80, με την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, υποκαθιστά σταδιακά τα Ηνωμένα Έθνη ως ο βασικός οργανισμός ασφάλειας υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε όμως ότι με την προεδρία του κ. Τραμπ αυτό να διαφοροποιείται. Είναι η πρώτη φορά, παραδείγματος χάρη, που διαφοροποιείται το Ηνωμένο Βασίλειο από την Αμερική, και αυτό είχαμε να το δούμε από την κρίση με τον Νάσερ.
0: Τα ξαδέρφια ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού έχουν διαφωνίες πια.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά μετά την εθνικοποίηση του Νάσερ, όταν η Γαλλία και η Αγγλία κυρίως πήγε να εισβάλλει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν το μέρος του Νάσερ και ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαφωνία, και ουσιαστικά από την διαφωνία την τότε υπάρχει τώρα διαφωνία. Αυτό έχει να κάνει και με μια ενδοϊμπεριαλιστική αντίθεση που πρέπει να ξέρουμε οι ακροατές μας, και μια ενδοκαπιταλιστική και αντίθεση από τη μία είναι ο κύριος Τραμπ και η Αμερική, η οποία θέλει ένα καπιταλισμό με βάση τους δασμούς και, και μια περισσότερη ατζέντα νόμου και τάξης και εναντίον των ατομικών δικαιωμάτων. Και από την άλλη υπάρχουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερο υπέρ της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και υπέρ περισσότερο μιας πιο, ας το πούμε, πολιτικής ατζέντας με έμφαση στα δικαιώματα, μια πιο σοσιαλφιλελεύθερη ατζέντα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα ενδοκαπιταλιστικής κρίσης και βέβαια αυτό έχει να κάνει επίσης και με τις σχέσεις πάρα πολύ των ΗΠΑ με το Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά ο κ. Νετανιάχου και η ακροδεξιά του Ισραήλ εργαλειοποίησαν τις ΗΠΑ. Η άγνοια του κ. Τραμπ ή το γεγονός ότι θεωρεί ότι η διπλωματία ή οι διεθνείς σχέσεις ή η διεθνής πολιτική είναι σαν την καθημερινή πολιτική που είναι με βάση το πρόσωπο αλλά όχι με βάση τους θεσμούς. Υπάρχουν ήδη μεγάλες αντιδράσεις σε επίπεδο χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή της τόσο πολύ άκρητη υποστήριξη στο Ισραήλ με τον πόλεμο με τον Ιράν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα προσαρμογής του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ έχει υποχρεώσει τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ μέχρι το 2035 να αυξήσουν το ΑΕΠ στην πολεμική βιομηχανία εντυπωσιακά.
0: Κάτι στο το 5% του ΑΕΠ τους είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν πόροι οι οποίοι δεν θα χρηματοδοτήσουν το κοινωνικό κράτος. Άρα λοιπόν, ιδίως στην Ευρώπη, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ουσιαστικής, ας το πούμε, επαναπροσδιορισμού του ρόλου του ΝΑΤΟ και της ισορροπίας της ισχύως ανάμεσα κυρίως στην Αμερική
0: και στους Ευρωπαίους συμμάχους. Να πάμε και λίγο στα δικά μας. Αν δεν είναι αναβάθμιση, σίγουρα είναι ενδυνάμωση της Τουρκίας και αυτή η εντυπωσιακή, εσείς το είπατε, σύνοδος που γίνεται στην Άγκυρα, αλλά και ο σχεδιασμός για τα δύο νέα στρατηγεία. Δεν ξέρουμε κιόλας ποιο θα είναι το δώρο που θα κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Σωστά το διαβάζουμε μέχρι στιγμής?
1: Θεωρώ ότι το διαβάζετε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, από τη μία, η πολιτική είναι και θέμα συμβόλων. Δεν είναι μόνο συμβόλων, είναι και θέμα συμβόλων. Αν δείτε τις συναντήσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα δείτε το πόσο αναβαθμισμένη είναι η Τουρκία σε επίπεδο συμβόλων σε σχέση με την Αμερική. Αν δείτε, παραδείγματος χάρη, το πόσο σημαντικός ήταν ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, τον Μπάρακ, και δείτε και την πρέσβυρα που έστειλε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, θα καταλάβετε ποια χώρα θεωρούν σοβαρή συνομιλητή οι Ηνωμένες Πολιτείες και ποια χώρα θεωρούν ουσιαστικά μια διαδικασία προτεκτοράτου. Και επιμένω σε αυτή την άποψη, γιατί ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Τουρκία στη συγκυρία κάνει αυτό το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή, μια πολύ καλή στρατηγική και πολιτική των ορίων. Δηλαδή, από τη μία, διατηρεί και στην Ουκρανία σχέσεις αλλά και με τη Ρωσία, και ενώ δεν διαταράσει την σχέση με το ΝΑΤΟ, ουσιαστικά τηρεί μια σιγή ηχθείως σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Συρία, με το νέο καθεστώς της Συρίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κρίσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που αντανακλάται από τα δύο στρατηγεία. Το ένα βλέπει στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, και το άλλο είναι προς την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα. Άρα λοιπόν κερδίζει η Τουρκία, και είναι κάτι το οποίο κερδίζει γιατί μπορεί να διαπραγματεύεται. Ξέρετε, στη διαπραγμάτευση και στη διπλωματία δεν κερδίζει αυτός ο οποίος τα δίνει όλα. Είναι αυτός ο οποίος έχει δύναμη, αυτός ο οποίος γνωρίζει τον αντίπαλο, αυτός ο οποίος έχει μια σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας και ουσιαστικά δείχνει και στους άλλους πως είναι ένας δυνατός και κυρίως όχι δεδομένος παίχτης. Και η Τουρκία με αυτή τη στρατηγική των ορίων τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Από, και, γιατί, και με τη γαλάζια πατρίδα τώρα τη στρατηγική ουσιαστικά βάζει από το παράθυρο ή από την πόρτα, αν θέλετε, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, το οποίο η ελληνική πλευρά θεωρώ πως κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος στρατηγικής. Λάθος πρώτο στρατηγικής είναι ότι αυτού του είδους οι εξοπλισμοί η οποία κάνει και κοστίζει πάρα πολύ για την ελληνική οικονομία και κοινωνία δεν αντιστοιχούν σε μια παραγωγική παραγωγική αντανάκλαση στη χώρα, γιατί η Τουρκία το κάνει. Θέμα δεύτερο, ότι αυτές οι παραγγελίες παρότι κοστοβόρες δεν ανταποκρίνονται στο νέο μοντέλο πολέμου που υπάρχει. Ναι. Και το έχουμε δει με τα drones,
0: με τις επικοινωνίες,
1: με τους δορυφόρους. Εμείς επιλέγουμε να αγοράσουμε όπλα τα οποία
0: είναι πολύ ακριβά και βάλλονται πολύ εύκολα από φθηνά αντίμετρα.
1: Ακριβώς, δεν παίρνει λοιπόν μερίδιο η ελληνική οικονομία, δεν παίρνει μερίδιο η ελληνική άμυνα. Τρέχουν οι όπλες δυνάμεις να καλύψουν ένα κενό το οποίο προήλθε από το μνημόνιο και έχουμε τόσα χρόνια που δεν μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε, γιατί ακριβώς οι ακροατές μας πρέπει να ξέρουν ότι οι μνημονιακές πολιτικές δεν έκαναν κακό μόνο στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά κάνουν και στην εθνική άμυνα. Και επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λάθος ότι η Ελλάδα εκχωρεί την αμυντική της διάσταση σε άλλους παίχτες. Παραδείγματος χάρη την εκχωρούμε στο Ισραήλ, γιατί έχουμε πουλήσει την Ελβό στο Ισραήλ, όπως επίσης θεωρούμε ότι η Σεύρον όταν θα έρθει θα εγγυάται την άμυνα. Αυτό είναι τελείως λάθος. Αυτές οι ενέργειες ουσιαστικά δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πλήρως εξαρτημένη, δεν έχει τη δική της στρατηγική αναβάθμιση, θεωρεί ότι θα έχει ειρήνη μέσω της διολίσθησης και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος στις διεθνείς σχέσεις και στη διεθνή πολιτική. Η σωστή, κατά την άποψή μου, πολιτική είναι θα πρέπει να διαβάζουμε τη συγκυρία, θα πρέπει να μελετάμε με βάση το διεθνές δίκαιο την ισορροπία της ισχύως και πάντα υπάρχουν όρια, μια πολιτική των ορίων μέσα και έξω από τις συμμαχίες, μέσα και έξω, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ΝΑΤΟ. Υπάρχουν χώρες που η Ελλάδα είχε παραδοσιακές σχέσεις, όπως ο αραβικός κόσμος, όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να έχει την θέση του Πακιστάν στην διαμάχη μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, γιατί είναι μια χώρα η Ελλάδα που έχει παραδοσιακές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Είναι πράγματα τα οποία, όπως παραδείγματος χάρη και στην Ουκρανία με τη Ρωσία, είναι ευκαιρίες που η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν τις βλέπει, δεν τις αποδέχεται, δεν τις διαβάζει και ουσιαστικά εκχωρεί, γίνεται το μενού ανάμεσα στις δύο βασικές ανταγωνιστικές χώρες της περιοχής, που είναι το Ισραήλ και η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Είναι ο κύριος Χρήσανθος Τάσης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης.
2: Στο κόκκινο.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποινείς. Ανυπεράσπιστοι.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και εμείς σας το είπαμε ότι έχει ανοίξει εκεί ο Εμφύλιος στη δεξιά, πολυκατοικία, και στον Παύλο Μαρινάκη. Σας είπαμε για τις δηλώσεις που έκανε και για το ρετυρέ. Απάντησαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ότι το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και απαντούν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά: αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Εννοούν των υποκλοπών. Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023? Προφανώς τη συσχετίζει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, που έκανε σήμερα την κίνησή του. Λοιπόν, έχουμε και μηνύματα. Ο κύριος Χελάκης: καλησπέρα κύριε Γκουτζάνη, σας ακούω κάθε μέρα να καταφέρεστε κατά του Πρωθυπουργού. Να θέλετε να μπει φυλακή με φανερή ικανοποίηση, να γίνουν σύντομα εκλογές, μήπως πέσει ο Μητσοτάκης? Τόσο μίσος πια, δηλαδή τίποτα καλό δεν έγινε από το 19 μέχρι σήμερα. Και ο Τσίπρας θα μπορούσε να περάσει ειδικό δικαστήριο για το 15, αλλά ο Μητσοτάκης δεν τον παρέβεψε. Οι Πρωθυπουργοί, όσο και να τους μισούμε, πάνε σπίτι τους, όχι στη φυλακή. Αυτά που λέτε, και όχι μόνο εσείς, να ξέρετε, συσπηρώνουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που μην ξεχνάτε είναι στο 67%. Κύριε Χελάκη, καταρχήν δεν τα λέω εγώ. Ο κύριος Δρυμιώτης το είπε σε επίσημες δηλώσεις του, και είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Και είπε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει πάνω από 25%, έτσι ώστε οι άλλοι να μην έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, για να παραπέμψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές. Άρα το είπε ο κύριος Δρυμιώτης. Και ακολούθως, επίσης δεν το είπα εγώ, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Liberal. Λέει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης: να μας πούν, πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά εμείς θα μαζευτούμε όλοι μαζί, όλοι οι υπόλοιποι, να τους βάλουμε φυλακή. Άρα το θέμα για το εάν υπάρχει ζήτημα παραπομπής δεν το βάζω εγώ, κύριε Χελάκη, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Δρυμιώτης και ο Πρωθυπουργός το βάλανε. Μήπως θα έπρεπε να το αφήσουμε ασχολίαστο? Τώρα, όσο για το μίσος, δεν το καταλαβαίνω. Εμείς πολιτική κριτική κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, πράγματι, οι πρώην πρωθυπουργοί πηγαίνουν σπίτι τους όταν κρίνει ο λαός ότι δεν έχουν κυβερνήσει σωστά. Όχι όταν ενέχονται σε υποθέσεις που μπορούν να έχουν νομικές διαστάσεις.

0: Λοιπόν, και η κυρία Καταρίνα μου λέει ότι έχουμε απορία, έχουμε τις δικές μας εξηγήσεις, αλλά προφανώς και εσείς γνωρίζετε, δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω πάντοτε καλύτερα. Κάποιες φορές κάνουμε και εμείς εκτιμήσεις, κυρία Καταρίνα. Γιατί όμως αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς πήγε στον εισαγγελέα για διερεύνηση των λόγων της παρακολούθησής του? Γιατί το διαχειρίζεται σε σχέση και με την πολιτική του διάσταση. Αρχικά είχε πει ότι θα έπρεπε να περιμένει, αλλά το είχε πει δημοσίως αυτό, να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από την έρευνα που γινόταν, και αφού είδε ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα, βγήκε και έκανε μια υπενθύμηση από το βήμα της Βουλής, άφησε ανοιχτό το εάν θα προσφύγει στην εισαγγελία και πότε θα το κάνει, και το κάνει τώρα γιατί επιλέγει την κατάλληλη πολιτική στιγμή. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση, αλλά από εκεί και πέρα ίσως το ερώτημα θα ήταν καλύτερα να απευθυνθεί σε εκείνον ή στον εκπρόσωπό του. Όσον αφορά εμάς, νομίζω ότι ναι, πράγματι το συσχετίζει και πολιτικά και με την αντιπαράθεσή του με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με το πρώην κόμμα του. Λοιπόν, έχει αυτά από δεξιά η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει και μια κριτική, και μάλιστα έντονη και βάσιμη, και από τα αριστερά της και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης. Για να συνομιλήσουμε για αυτά, έδωσε και μια συνέντευξη προηγουμένως το οικονομικό τμήμα της Ελλάς. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γκουτζάνη, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, κύριε Παπά. Αν μπορείτε να μας πείτε έτσι συμπυκνωμένα με έναν τίτλο που εστιάζεται την κριτική για την επταετία της Νέας Δημοκρατίας, καλό θα ήταν.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα οικονομικού θαύματος. Ξέρετε, η οικονομία δεν κρίνεται από τα PowerPoint, τις παρουσιάσεις, τα illustration, δείγματα τα οποία εμφανίζονται. Κρίνεται από το αν ζει καλύτερα ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος και η οικογένεια. Και εκεί λοιπόν τα στοιχεία λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Υπάρχει ένα success story που επικαλείται η κυβέρνηση, το οποίο δεν αντέχει στη σύγκριση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έγινε πιο ισχυρή, έγινε πιο άνηση, δεν έγινε πιο δίκαιη, έγινε πιο πιεστική. Και αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο, ούτε οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πραγματικά, σήμερα με την συνέντευξη τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσιάστηκε ένας συνολικός απολογισμός της επταετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι λόγια του αέρα. Βασίζεται σε στοιχεία, δεδομένα και τεκμηρίωση από ελληνικές και διεθνείς πηγές. Παραδείγματος χάρη, 7 χρόνια παρουσιάστηκαν προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες διαψεύστηκαν από την πραγματικότητα. Η ακρίβεια. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι έχουμε ανάπτυξη. Δεν έχουμε ανάπτυξη. Ακρίβεια έχουμε. Από τις συνεχείς πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες υπάρχουν, λήφθηκαν περισσότεροι φόροι, η ακρίβεια έγινε μόνιμη συνθήκη. Οι ανισότητες διευρύθηκαν. Ζούμε στην κοινωνία του 1/5 και των 4/5. Το 1/5 έχει συγκεντρώσει τον πλούτο και τα 4/5 αδυνατούν να βγάλουν το μήνα. Αδυνατούν να πάνε διακοπές. Έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Και παρόλα αυτά εργαζόμαστε και τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη.
0: Άρα δεν είναι μόνο το ζήτημα της οικονομικής υποβάθμισης, και σωστά το βάζετε, είναι και το ζήτημα της ποιότητας ζωής η οποία υποβαθμίζεται. Γιατί για να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ίδιο με το 2019, ακόμη και όσοι έχουμε την τύχη να είμαστε στη μεσαία τάξη, θα πρέπει να δουλεύουμε πολύ περισσότερο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί αν το πάρουμε και με βάση τα δημοσιονομικά μεγέθη, κύριε Γκουτζάνη, ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2019 ήταν 2,3. Ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2026 είναι 2,1. Περίπου ίδιος, ελαφρώς μικρότερος, παρόλο που έχουν εισρεύσει.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είχε στη διάθεσή της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα 36 δις του μαξιλαριού ασφαλείας που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και επιπρόσθετα συνολικά με επιχορηγήσεις και δάνεια έλαβε 70 δισεκατομμύρια προκειμένου να κάνει την χώρα και την οικονομία πιο ανθεκτική και πιο ανεπτυγμένη.
0: Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να διαψεύσει ακόμη και τη θεωρία του συμπιεσμένου ελαττηρίου, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση λοιπόν προσπάθησε να εφαρμόσει αυτό που είχε εφαρμόσει ο Ρίγκαν με τα λεγόμενα Reaganomics και η Thatcher με το θατσερισμό για το trickle-down economics. Δηλαδή θα δώσουμε τα χρήματα σε λίγους στην κορυφή της πυραμίδας, το 1% των Ελλήνων έχει το 30% του πλούτου. Άρα λοιπόν θα δώσουμε και τα χρήματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με τη διοχέτευση των κονδυλίων, θα δώσουμε τα χρήματα σε ημέτερους, άρα ουσιαστικά θα σπαταλήσουμε τα ευρώ, ούτως ώστε να μην έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αλλά να πάνε σε συγκεκριμένες τσέπες χωρίς να διοχετευτούν στην οικονομία. Και από εκεί και πέρα οι πλούσιοι, οι οποίοι θα πάρουν όλα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και γενικότερα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ναι, θα διοχετεύσουν την περαιτέρω χρήματα και ναι, ανάπτυξη είναι, στα κατώτερα στρώματα.
0: Είναι μια πρόβλεψη αυτή, μια υπόθεση μάλλον, γιατί δεν είναι πρόβλεψη, μια υπόθεση ότι εάν δώσεις χρήματα στα υψηλότερα κλιμάκια με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μάλλον με μαγικό τρόπο, θα διαχυθούν προς τα κάτω, γιατί οι επιχειρηματίες είναι καλοί άνθρωποι ή θέλουν να έχουν ευχαριστημένους εργαζόμενους. Ναι. Αυτό ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί πουθενά. Αλλά παρόλα αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 19 και το έκανε κεντρική πολιτική του και επιμένει ακόμη και τώρα, παρότι διαψεύδεται ακόμη και επί της δικής του κυβερνήσεως. Αυτό θα έλεγα.
1: Μα κύριε Γκουτζάνη, είναι δυνατόν τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια, των σούπερ μάρκετ, να πάρουμε για παράδειγμα, να έχουν τζίρο κύκλο εργασιών το 2024 15,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Το βασικό είδος για τους Έλληνες πολίτες, τα τρόφιμα και από εκεί και πέρα οι φόροι προς αυτούς να είναι συγκεκριμένοι. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αντιμετώπιση της ακρίβειας? Ξέρετε, είναι αυτό. Απαιτεί πολιτική βούληση. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε γενικότερα στην αιτιολογία ότι προέρχονται όλα από τον πόλεμο στον κόλπο ή από οπουδήποτε αλλού. Όλα αυτά τα ζητήματα, πληθωρισμό έχει και η Ευρώπη. Αλλά γιατί ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι πολύ μικρότερος με στοιχεία του Μαΐου 3,8 αν θυμάμαι καλά, ενώ στην Ελλάδα 3,2, ενώ στην Ελλάδα ήταν 4,9. Άρα αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει δείξει την αποτελεσματικότητα, την πολιτική βούληση και γενικότερα όλους αυτούς τους μηχανισμούς προστασίας που πρέπει να έχει μια χώρα για να προστατεύσει τον ανταγωνισμό και να προστατεύσει κυρίως τους πολίτες. Γιατί στο τέλος της ημέρας το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή έχει συμπιεστεί πάρα πολύ και δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Να μιλήσουμε για τη στέγαση, όπου το ποσοστό 35% του εισοδήματος, του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πηγαίνει στο κόστος της στέγασης. Να μιλήσουμε όποιον δέχτηκε να πιάσουμε. Παραδείγματος χάρη το εμπορικό ισοζύγιο να πιάσουμε, δηλαδή το έλλειμμα του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές. Αυτό χειροτέρευσε πάλι. Να μιλήσουμε για το δημόσιο χρέος, να μιλήσουμε για τον πληθυσμό που έχει κάτω από το όριο της φτώχειας που έχει αυξηθεί. Δηλαδή δεν έχω δει έναν δείχτη πέραν της εικονικής, της πλασματικής ανάπτυξης η οποία υπάρχει όσον αφορά τα δημοσιονομικά να διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία. Και το πρόβλημα είναι εκεί.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα εγώ θα ρωτήσω ότι είναι μόνο θέμα να ρυθμιστεί ο ανταγωνισμός. Το έχουμε αποδεχθεί σαν τον πυρήνα του συστήματος. Είναι και ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης αντίληψης ο ανταγωνισμός. Ή θα πρέπει να φτιάξουμε ένα διαφορετικό μοντέλο?
1: Πραγματικά θα πρέπει να φτιάξουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Δηλαδή, ενώ εμφανίζονται ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις και η κοινωνία βιώνει καθημερινά αυτά που σας προανέφερα με το υψηλό κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, εδώ θα πρέπει να δημιουργήσουμε, στεκόμαστε όλοι στη φορολόγηση. Ναι, η φορολόγηση είναι ένα μέσο της αναδιανομής του πλούτου και του εισοδήματος και της ενίσχυσης των μεσαίων και των κατώτερων στρωμάτων. Το ζήτημα, κύριε Γκουτζάνη.
0: Πάντως, εδώ με την φορολόγηση, κύριε Παπά, το ξέρετε κι εσείς ότι ακόμη είναι υψηλή η φορολόγηση. Ακόμη για 40.000 ευρώ και πάνω, που δεν είναι και τόσο πολλά, αν μετρήσουμε σε σχέση με το κόστος ζωής, είναι 40%. Δουλεύεις δηλαδή μισά-μισά για την εφορία. Και πιο κάτω είναι επίσης υψηλή η φορολόγηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε αυτές τις κατηγορίες, μέχρι και τη μεσαία τάξη, περιθώριο αύξησης της φορολογίας.
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ανάγκη για να αυξηθεί η φορολογία. Τα υφιστάμενα περιθώρια, σύμφωνα με τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο του 25-28, επαρκούν για την κάλυψη των προτάσεων τα οποία έχουμε και εμείς εξαγγείλει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάρη για τις δωρεάν συγκοινωνίες, τις μισθολογικές αυξήσεις των γιατρών κλπ. Όμως, Το ζήτημα της φορολόγησης έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Δηλαδή, υπάρχει κοινωνική και πολιτική ανάγκη αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, ανακατανομής, όπως πολύ σωστά είπατε, του φορολογικού βάρους από την εργασία και ειδικά όταν υπάρχουν και οικογένειες με παιδιά, στο κεφάλαιο. Και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα αρχής για οποιαδήποτε προοδευτική παράταξη και σαφώς για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στηριζόμαστε πάρα πολύ στους έμεσους φόρους. Η αναλογία έμεσων φόρων προς άμεσους φόρους είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.
0: Είναι και οι πιο άδικοι φόροι, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουν εμπεδώσει ακόμη και, και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ειδικοί περιτά οικονομικά.
1: Επιπρόσθετα, να σας πω λοιπόν επί το προκείμενο για τη φορολογία. Η φορολογία των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα είναι 25 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από την φορολογία εισοδημάτων από το κεφάλαιο. Και όταν λέμε κεφάλαιο, εννοούμε τόκους, μερίσματα, φόρους από υπεραξία μεταβίβασης. Ξέρετε πόσο έχει περιοριστεί αυτό. Πόσο έχει. Και ξέρετε ότι τα μερίσματα πάρα πολλές φορές μέσω της δημιουργίας εταιριών μεταφέρονται στο εξωτερικό και δεν μένουν στη χώρα για επανεπενδύσεις. Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία άπτονται και του παραγωγικού μοντέλου που θέλουμε να φτιάξουμε στο τέλος της ημέρας.
0: Άρα, δηλαδή, αυτό που λέτε είναι αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και σε συνδυασμό με μια διαφορετική κατανομή των φορολογικών βαρών. Αλλά θα έλεγα να το διευκρινίσετε ότι δεν αφορά αυτό τη μεσαία τάξη.
1: Δεν αφορά τη μεσαία τάξη και επαναλαμβάνω. Καταρχήν, καλό είναι να μιλάμε όπως μιλάει και ο φορολογικός νόμος για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συνταξιούχους και τα εισοδήματα από κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε και επιθυμούμε και θα το κάνουμε, θα μειώσουμε τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τη μισθωτή εργασία που είναι πολύ υψηλή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και θα κατευθύνουμε το μείγμα της φορολογικής μας πολιτικής σε υψηλότερα εισοδήματα με τον σωστό τρόπο, δίκαιο τρόπο, γιατί μας ενδιαφέρουν και οι επενδύσεις. Ωστόσο, όλοι στη χώρα πρέπει να συμβάλλουν με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα και η φορολόγηση να είναι δίκαιη και τα χρήματα να χρησιμοποιούνται για επανεπενδύσεις και αξιοπρεπείς μισθούς και θέσεις εργασίας. Γιατί ξέρετε, έχουμε πολύ σημαντικό ζήτημα με τη φυγή των νέων του διανοητικού κεφαλαίου στο εξωτερικό.
0: Μα αφού έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καλησπέρα κύριε Χαραλάμπη. Δυστυχώς το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι εκ των υστέρων, ήταν λάθος το πλεόνασμα των 37 δις. Τη δικιά μου καρδιά να ψάχνει λευτεριά. Και ο κύριος Ευνουχίδης μου λέει εδώ ότι το πρωί ο Στρατάκης σχεδόν έβριζε τον Καραμέρο. Το σχολιάζεις ή το βλέπεις απλά σαν πολυφωνία? Δεν είμαστε πολιτικοί εμείς, κυρία Αλέξανδρε. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Και ο καθένας έχει το δικό του σχόλιο. Θα σχολιάσω το σχόλιο του συναδέλφου. Και επειδή είναι πολύ πρωινός, δεν προλαβαίνω πάντοτε τον Στρατάκη, παρότι όποτε μπορώ τον ακούω, οπότε δεν έχω ακούσει το συγκεκριμένο σχόλιο. Αλλά ναι, και η πολυφωνία σε ένα σταθμό δεν είναι κακή. Όλα αλλάζουν, μα εγώ επαναπαύθηκα. Γι' αυτό οι σχέσεις είναι τεταμένες. Η φιλία και η αγάπη σε νάμι. Η κυρία Θάλια λέει τόσα εξοπλιστικά αγόρασε ο Κούλης ακόμα να αυξήσει την άμυνά μας. Το χρέος μας όμως το αύξησε. Σωστά. Αυτά είναι τα κόλπα, κυρία Θάλια. Και σε αυτά τα κόλπα μια χαρά τα πάει αυτή η κυβέρνηση.

Προσέξτε κύριε Σικιωτάκη, γιατί ήδη το έχουν πει οι δεξιοί ότι με τέτοια που ανεβάσετε ή που αναπαράγετε στα social media θα στραφεί εναντίον σας ο κύριος Κυρανάκης. Ναι, έχει μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη παραποιημένη, η οποία έχει και την... το σύνθημα «Σας φοβόμαστε, αν ενωθείτε θα μας βάλετε φυλακή». Επειδή άνοιξε αυτή τη συζήτηση και από τον προηγούμενο ακροατή, δεν το ξέρω αυτό. Εάν υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες, αυτές θα τις βρουν και σίγουρα δεν τελειώνουν και δεν παραγράφονται με μια κοινωνία. Πάντως το ερώτημα νομίζω ότι είναι από την εφημερίδα των συντακτών σήμερα, που προκύπτει και από την έρευνα της Προράτα, ποιος θα εκφράσει την λαϊκή δυσαρέσκεια, και ότι τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία, εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αυτά είναι τα σημαντικά και σε αυτά απάντηση δεν έχει η κυβέρνηση. Επικοινωνιακά κόλπα κάνει για να διαχειρίζεται την κοινωνική δυσαρέσκεια σε σχέση με τους αντιπάλους της, με το πόσο έχει εκείνη, πόσο έχουν οι άλλοι, αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, μικρότερη. Αφήγημα όμως δεν έχει, και γι' αυτό καταφεύγει συνέχεια στο

Τι έγινε το 2015. Νησάφη πια. Ας δούμε και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα τον Σπύρο Κουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε. Αύριο μαζί ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τρία πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου στην Κρήτη. Μήνυμα από το 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο, όπου πνέουν και εκεί ισχυροί άνεμοι. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση κοντά στην περιοχή Αφράτη στο Δήμο Βιάνου Ηρακλείου. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής του εργοστάσιου ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο, που ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Το Σάββατο εντός του εργοστασίου εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά θερμικά φορτία και αναζωπηρώσεις. Προσπάθεια γίνεται και από σκαπτικά μέσα, ώστε να θάψουν με χώμα τα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται και έφτασε μέχρι και την Αττική. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Όρεο Κάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψία στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης στο Δημαρχείο Όρεο Κάστρου. Από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί στην περιφέρεια Αττικής περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% της επιφάνειας των δασών. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Γιατί ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζει τις μεθοδεύσεις και τα παιχνίδια με τους θεσμούς η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποτρέψει την κλίση του Ταλντήλιαν στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει σε ακρόαση τον Ισραηλινό Απόστρατο και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, καθώς και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη, απλά για να συζητηθούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η ακρόαση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στα Τέμπη, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος στην προηγούμενη συνεδρία συζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Ωστόσο, εκφράστηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο της δίκης και το χρονικό διάστημα της διακοπής. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλλεχθεί βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται και η άρση τηλεφωνικού απορρίτου και ανάλυση δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζώ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εκπιζώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγε του Νότιου Λιβάνου, όπως μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου μένεται τεράστια πυρκαγιά στα ανατολικά Πυρηναία. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής οι φλόγες είχαν ήδη καταστρέψει 4.500 εκτάρια, αναγκάζοντας σε εκένωση περισσότερους από 10.000 ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι αποστέλει 4 αεροσκάφη κατάσβεσης από την Κύπρο και τη Σουηδία στη Γαλλία, προκειμένου να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στην περιοχή της πόλης Περπινιάν. Σύμφωνα με το Μετέο Φρανς, η έντονη ζέστη θα επιδεινωθεί την Τρίτη και θα εξαπλωθεί προς τα βόρεια με δραματικές συνέπειες στην αύξηση της θνησιμότητας και τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο μέσος της Αγγλίας Τζόρνταν Χέντερσον τραυματίστηκε στον καρπό κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά την νίκη της ομάδας του με 3-2 επί του Μεξικού στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής, με τον προπονητή Τόμας Τούχελ να χαρακτηρίζει τον τραυματισμό σοβαρό εν ώψη της συνέχειας.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι. Πού είστε, πουλάκια μου, είστε εδώ. Εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, με λιγότερη ζέστη, νομίζω. Νομίζω, έχει η Βασίλη, λιγότερη. Μέσα έπεσα. Εδώ με τη Βούλα Κώστα που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-3217-777. Εδώ με το Βασίλη Κουτούβαλη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ η Αλέκα Ζουμή, παρέιτσα. Θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτω, μέχρι τότε που θα παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαρία Θανασούλια και το πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τότε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ έφυγα 2-3 μερούλες, έβλεπα τα ματσάκια στο Μουντιάλ. Κυρίως αυτά που ήταν και πολύ αργά, ναι, πρώτη φορά, τόσο εντατικά. Και γυρνάω πίσω και είναι όλος ο πλανήτης έξαλλος, γιατί έπεσε από τα σύννεφα. Όλος ο πλανήτης, ο δυτικός όμως. Ο δυτικός, η Δύση. Η Δύση αυτό το Σαββατοκύριακο πέφτει από τα σύννεφα. Αν κοιτάξετε ψηλά, από τα συννεφάκια θα δείτε δυτικούς να πέφτουν. Τσουπ, τσουπ, σιγά σιγά. Ένας-ένας, μία-μία, πέφτουν από τα σύννεφα. Γιατί τι ανακάλυψαν? Ανακάλυψαν παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζιάννη Ινφαντίνο στο αγαπημένο μας παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρο και στην απόλυτη ποδοσφαιρική διοργάνωση που είναι το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό ανακάλυψε αυτό το Σαββατοκύριακο που εγώ έλειπα εδώ, αποσίαζα από το κέντρο, από την Αθήνα μας. Ανακάλυψε η Δύση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει στο Μουντιάλ. Δεν είχε παρέμβει μέχρι τώρα καθόλου. Ήταν ένας πρόεδρος μιας host χώρας, μιας χώρας διοργανώτριας, που ήταν η συμπεριφορά του φανταστική. Δεν είχε παρέμβει καθόλου. Όλες οι ομάδες, όλοι οι ποδοσφαιριστές ζούσαν το μήνα του μέλητος, πηγαίνοντας στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξαφνικά αυτό το Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στο αγαπημένο μας άθλια και βλέπουμε τους δυτικούς να πέφτουν από τα συννεφάκια. Ναι, λίγο ξενίλα έρχομαι με αυτό το θέμα. Με αυτό το θέμα που αν δεν το γνωρίζετε θα το μάθετε στη συνέχεια, γιατί θα τα πούμε εδώ αναλυτικά. Τι έχει συμβεί λοιπόν και είναι... μέχρι και η UEFA έβγαλε ανακοίνωση κατά της FIFA. Δεν έχει βγάλει η UEFA βέβαια. Ο κύριος Τσέφεριν δεν έχει ασχοληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, που βλέπει τον Τζιάννη Ινφαντίνο να παρακάμπτει κάθε κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, να αφήνει το Ισραήλ να βολοδέρνει μέσα στην Ομοσπονδία, στην Συνομοσπονδία. Δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Πήρε εκείνο τον έρμο, τον διαιτητή, τον πήρε κάτω από τις φτερούγες της να σφυρίξει ένα Super Cup όταν ο διαιτητής γύρισε πίσω, δεν του επιτράπει η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη χώρα της Δημοκρατίας. Έτσι ούτε τότε ο κύριος Τσέφεριν κοίταζε αλλού και εντάξει, του δώσε εκεί πέρα ένα ξεροκόμματο, τον πήρε κάτω από τις αγκάλες της και τις φτερούγες της όταν ο Τραμπ που δεν έχει παρέμβει μέχρι τώρα, έτσι δεν το επέτρεψε να μπει. Ούτε τότε που ξεβράκωναν τον Καναβάρο και το έβγαζαν τις κάλτσες για να μπει στο γήπεδο να προπονήσει την ομάδα του, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ούτε τότε όταν πήγαινε έρχονταν το Ιράν πέρα δόθε από την Τιχουάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι πίσω, και τότε που ξεφτύλιζαν κάθε μέρα τους αρχηγούς της ομάδας του Ιράν με προσαγωγές κάθε φορά που έμπαιναν και έβγαιναν, ούτε τότε η UEFA που φροντίζει για το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό, ούτε τότε παρενέβη όμως τώρα, γιατί κατάλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαλάει το παιχνίδι μας και ότι ο Τζιάννη Ινφαντίνο ενδεχομένως να παίζει ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Λοιπόν, βαθιά ανάσα, πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που έχει ερμηνεύσει ο αγαπημένος μας Σπύρος Γραμμένος, και είναι ό,τι πρέπει για σήμερα. Σπύρο μας, ό,τι πρέπει, και επιστρέφουμε. Και να σας πω, για σημειώστε το νούμερο να μας στείλετε μήνυμα, γιατί το θέλουμε. 6985-87-0059.
1: Της Δευτέρας στα μπλου, όπως πάντα, στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ.

Άστο όλο. Έχει, έχει, έχει λίγο ακόμα. Υπάρχει και ένα θέμα που λέτε. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα έρχομαι κι εγώ, λίγο τα ισοπεδώνω, αλλά υπάρχει και ένα θέμα με την υποκρισία. Πόσο πολύ μπορείς να αντέξεις, πόσο πολύ μπορείς να αντέξεις αυτό που συμβαίνει στο διεθνές ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχει, ας πούμε, ένα θέμα σήμερα στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενδεχομένως να προέρχεται από άλλα πρακτορεία, από το Γαλλικό ή το Reuters, και λέει 8 λόγοι που ο Infantino ξεπέρασε σε αρνητική φήμη ακόμη και τον Blatter. Μέσα σε όλα, λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους 8 λόγους, είναι η διεύρυνση του Μουντιάλ, okay. Η περίφημη ομιλία πριν από το Μουντιάλ του Κατάρ, τότε που έλεγε ο Infantino ότι σήμερα νιώθω Καταριανός, σήμερα νιώθω Άραβας, σήμερα νιώθω Αφρικανός, σήμερα νιώθω ομοφιλόφιλος, σήμερα νιώθω άνθρωπος με αναπηρία, σήμερα νιώθω μετανάστης εργάτης, ο ξεφτυλισμένος που είχε τότε, μετρούσε η FIFA, μετρούσαν οι οργανώσεις, μετρούσε η Διεθνής Αμνηστία, μετρούσαν... πόσες και πόσες άλλες αποκλειστικά ρεπορτάζ του Guardian, 6.000 και πλέον νεκρούς εργάτες. Τότε ο Τζιάνι Ινφαντίνο ένιωθε μετανάστης εργάτης. Μέσα σε αυτούς τους 8 λόγους φυσικά είναι η στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι το σοου στο ημίχρονο του τελικού, για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26. Θα περιλαμβάνει σοου στο ημίχρονο, στα πρότυπα του Super Bowl, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών κλπ. Τώρα μην πούμε ότι είναι και Coldplay μέσα, την ξέρετε τη συμπάθεια που δεν έχω έτσι κι αλλιώς. Και πολλοί θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να μιμηθεί το NFL. Μωρέ, ποιος σας ρώτησε. Το ότι έχει αποφύγει τις δύσκολες ερωτήσεις. Θυμάστε εκείνη τη συνέντευξη που παρακολουθήσαμε ολόκληρη live και την άλλη μέρα τη συζητούσαμε εδώ μαζί. Μέχρι και τα άλμπουμ Panini είναι μέσα σε αυτά που φέρνουν τον Gianni Infantino να συμπληρώνει λόγους για τους οποίους δεν είναι πλέον πολύ αγαπητός, και φυσικά η υπόθεση των ανατροπών στις τιμωρίες. Τι συμβαίνει εδώ και λίγα 24 ώρα. Η απόφαση της FIFA και του προέδρου της, του κυρίου Τζιάνι Ινφαντίνο, να αναστείλει λοιπόν την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Φολαρίν Μπαλογκάν. Θυμάστε, γράψαμε γι' αυτόν, θυμάστε, είπαμε πολλά γι' αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος οριακά έγινε επιλέξιμος για την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μαύρος και οριακά και παιδί μεταναστών δεν θα χρησιμοποιούνταν αν είχαν περάσει τα σχέδια και οι νόμοι του Ντόναλντ Τραμπ. Όμως χρησιμοποιήθηκε και είναι και ο κορυφαίος των Ηνωμένων Πολιτειών και δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Αυτή η κόκκινη κάρτα έκανε τους δυτικούς να πέφτουν από τα συννεφάκια, όπως σας έλεγα. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Η κριτική που ασκείται όλες αυτές τις τελευταίες ώρες και από προσωπικότητες γύρω από το ποδόσφαιρο και από οργανισμούς, είναι η απόφαση της FIFA να αναιρέσει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Φολαρίν Μπαλογκάν, δίνοντας του δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ φάση με το Βέλγιο, στην νοκάουτ αναμέτρηση με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα λοιπόν στο μάτς με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, έπειτα από ένα επικίνδυνο τσιμαρκάρισμα στον Τάρικ Μουχαρέμοβιτς. Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, η αποβολή συνεπαγόταν αυτόματα αποκλεισμό μιας αγωνιστικής, αλλά η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όχι μόνη της, πήρε μια πρωτοφανή απόφαση μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από πιέσεις. Δεν νομίζω ότι άσκησε πιέσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι. Παίζει εδώ, δίνει απλά οδηγίες πριν από την έρεξη της διοργάνωσης πώς αυτή θα διεξαχθεί. Δίνει απλά οδηγίες στον Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Τζιάνι Ινφαντίνο ακολουθεί αυτές τις οδηγίες. Μέχρι τώρα ακριβώς επειδή αυτοί που δεχόντουσαν όλη αυτή το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν ομάδες όπως οι Αφρικανικές ή όπως το Ιράν ή όπως το Ουσμπεκιστάν, δεν ασχολιόταν κανείς. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, ακριβώς όμως επειδή κινδυνεύει το Βέλγιο, μάλλον πλήττεται το Βέλγιο με την παρουσία
του ποδοσφαιριστή, τον είπα, ασχολούνται όλοι. Ανακοίνωσε λοιπόν η FIFA ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Προβλέπεται αυτό από ένα άρθρο της, το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

0: της κόκκινης κάρτας που διαγράφει πόσο υποκριτικές μοιάζουν. Ο προπονητής της Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, πρώτα απ' όλα για να είμαι απολύτως σαφής, δεν ήταν κόκκινη κάρτα, όμως ενεπλάκη το ΒΑΡ και προφανώς τρία άτομα από το ΒΑΡ και ο διαιτητής, αφού το εξέτασαν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν κόκκινη κάρτα. Επομένως η απόφαση έχει ληφθεί. Ποιος λοιπόν ανατρέπει αυτή την απόφαση, με ποια κριτήρια και πόσο μακριά θα φτάσει αυτό? Και ότι είναι πάρα πολύ παράξενο για τον ίδιο. Το ίδιο και ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει και σε διάφορες δηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου. Αν ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο συμφώνησαν πραγματικά σε αυτό, είναι τρελό, είπε ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος ανέλαβε, θυμίζουμε, τις τύχες της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Θέτει τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Ας πούμε μόνο αυτό. Αυτό το παιχνίδι είναι δικό μας, όχι δικό τους. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, εκ των οποίων κανείς δεν ξέρει τίποτα από το ποδόσφαιρο, δεν έπρεπε να έχουν καμία σχέση με αυτό. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει ξαναματαγίνει, Αλεκάκι μου, μου λέει η Ειρήνη. Εδώ η Άννα μου στέλνει ένα άλλο τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου, το έπεσα από τα σύννεφα. Εδώ η Μπέση μας. Γλυκιά και αγαπημένη μας Αλέκα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, το κόκκινο και την αυγή και σε σένα Μπέση μας. Βαγγέλης, να κάνω μια πρόβλεψη. Το παγκόσμιο κύπελο θα το κατακτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι στα γήπεδα, στις σύντρικες Τραμπ Ινφαντίνο. Πολύ πιθανό. Παιδιά, δεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο όπως τα λέγαμε προχθές με το Μανίκα εδώ. Μετά το Κατάρ έχει τελειώσει αυτή η ιστορία όλα με το Μουντιάλ. Να τις δίνουμε τη σημασία που τις πρέπει. Ο Θοδωρής, καλή εβδομάδα. Λέκα, ένα μεγάλο μπράβο στον Χασάν, προπονητή της Αιγύπτου, για το ύψωμα της σημαίας της Παλαιστίνης και την αναφορά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Αυτός δεν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Τραμπ θα διαλύσει και το παγκόσμιο κύπελο. Το έχει ήδη διαλύσει, ρε παιδιά. Καλά είπαμε ότι είναι το πιο βρώμικο αλλά και το πιο ενδιαφέρον παγκόσμιο. Υποστηρίζω όλες τις αδύνατες ομάδες, αλλά αυτό που είδα από την Παραγουάη με απογοήτευσε δυστυχώς. Πιο πάνω απ' όλα είναι η αξιοπρέπεια. Με λύπησε ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό από Βραζιλιάνους. Μήπως δεν βγάζει πλέον ταλέντα? Πολύ καλή ομάδα η Νορβηγία, ξέρει τι θέλει. Χάλαντ, δύο φορές ακούμπησε την μπάλα και γκολ, μεγάλο center for. Μπράβο στην Αγγλία, και δεν το περίμενα. Τι βλέπεις για σήμερα? Το έχεις βάλει ένα σωρό θέματα. Όλο το Μουντιάλ, εσύ, Θοδωρή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε να μιλήσουμε και να μιλήσουμε, παιδιά, και για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πάρα πολύ σύντομα ακούει γκρίνιες, αλλά έχει το λιόλιο ασπίδα, όπως βλέπουμε σήμερα με ανακοίνωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Σφάλμα είναι αυτό. Σφάλμα είναι αυτό. Όχι, η μπάντα λέγεται σφάλμα, έτσι. Εδώ είμαστε. Κάτσε να ρίξω λίγο τόνος, γιατί ο Βασίλης με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια. Τον ζάλισα. Με φόρα ήρθα, Βασίλη. Υπερένταση. Πού το ξέρεις εσύ, Βασίλη, εδώ στα μηνύματα ότι έκανα εγώ βουτιές? Πού το είδες με ντρόουν? Έχεις βάλει ντρόουν από πάνω μας? Είναι, λέει, τα χέρια του μέσα στα ψάρια με λανούρια. Κανόνισε να έχεις και κανένα. Πώς λέγονται αυτά τα ψάρια? Αυγοκέφαλος. Πώς λέγεται? Λάγοκέφαλος, συγγνώμη. Μαράκι, λέει το μαράκι. Καλησπέρα, Λέκα. Τρεις μέρες έλειπες και γύρισες με κέφια. Που να ξέρεις πώς είμαι. Τέλος πάντων, ζηλεύω, λέει η Μαρία. Αν κάτσει τέλη Αυγούστου και κατέβουμε Ελλάδα, θα έρθω να σας γνωρίσω. Μακάρι να έρθεις. Εκεί τέλη Αυγούστου όμως, για να μας πετύχεις. Καλησπέρα και σε σένα, Τάκη. Και λέει εδώ ο Γιώργος: παιδιά, ο Τραμπ είναι ήπιος ακόμη. Ακόμη δεν έχει εισβάλει σε χώρες που είναι αντίπαλες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλαντε, εδώ να κλείσουμε αυτό το κεφαλαιάκι το σημερινό με μια πολύ συγκινητική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου, του κυρίου Μαξίμ Πρεβό, ο οποίος τόνισε πως ως πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου πάντα ήμουν προσιλωμένος στην τήρηση των κανόνων και στη διασφάλιση της δικαιοσύνης των αποφάσεων. Αυτή η απόφαση γύρισε σαφώς πολλά ερωτήματα. Οι Βέλγοι, μάλιστα. Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου λέει πως αν πράγματι ήταν ένα τηλεφώνημα που οδήγησε σε αυτή την ακατανόητη απόφαση, αυτό θα ισοδυναμούσε με υπονόμευση των πιο βασικών κανόνων του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Ενώ αυτό που έπαθε το Ιράν, κύριε Υπουργέ μας, δεν ήταν υπονόμευση των βασικών κανόνων του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν ήταν μάλλον. Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, ο Μπάρτ Ντε Βέβερ, απάντησε ειρωνικά και δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία της γάτας του με λεζάντα, κόκκινη κάρτα. Εγώ θα παίξω έτσι κι αλλιώς. Ενώ η Βελγική Ομοσπονδία έβγαλε ανακοίνωση, δήλωσε, χαρακτήρισε μάλλον την απόφαση καταπληκτική. Και λέει ότι προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα όλων των ομάδων και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις αρχές του εφαγωνίζεστε στο άθλημά μας, τόσο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο της FIFA, όσο και σε μελλοντικές διοργανώσεις του τουρνουά, η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές. Τώρα το πήρε χαμπάρι. Τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, παιδιά, για το Βέλγιο. Τώρα ξεκίνησε. Με την κόκκινη του Μπαλογκάν. Εντάξει, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν θα πάρουμε. Να δούμε λίγο το ποδοσφαιράκι και να δούμε λίγο τι έχει γίνει λοιπόν τις τελευταίες ώρες στη φάση των 16. Έχουμε το Μαρόκο να περνάει από τον Καναδά και να παίρνει την πρόκριση και να συναντά πλέον τη Γαλλία σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι μόνο αγωνιστικό. Τη Γαλλία να παίρνει την πρόκριση κόντρα

στην Παραγουάη, με την Παραγουάη να επιλέγει να παίξει ένα λίγο αντιποδόσφαιρο για να, να προστατεύσει τι. Τώρα φτάνεις εκεί, παίζεις ρε παιδί μου, και εσείς τώρα παίρνεις και παίζεις. 1-0 η Γαλλία, ο μεγάλος αποκλεισμός φυσικά της Βραζιλίας από την Νορβηγία και η μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας επί του Μεξικού. Για τη Βραζιλία, να σας πω την αλήθεια, εγώ Αργεντινή είμαι, παιδιά. Δηλαδή, παραδοσιακά δεν είναι η ομάδα που συμπαθώ. Αλλά αυτό που λέω, ρε παιδί μου, ότι μερικές φορές αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις, ο αντίκτυπος που έχουν οι νίκες και οι ήττες, ξεπερνάει το απλό έτσι, οπαδικό πνεύμα. Εγώ, δηλαδή, δεν θα ήθελα να είχε αποκλειστεί η Βραζιλία από την Νορβηγία. Οι Νορβηγοί, αν είχαν αποκλειστεί από τη Βραζιλία, θα είχαν μια πάρα πολύ αδιάφορη μέρα την επόμενη μέρα. Δεν τους ένιωζε. Οι Βραζιλιάνοι που ζουν για το ποδόσφαιρο, που είναι μέσα στο αίμα τους, που είναι αυτό που λες, βλέπεις παιδάκια να κλαίνουν στην κερκίδα. Δεν θέλω να βλέπω τον κόσμο να κλαίει. Δηλαδή, στη Βραζιλία κλαίνε. Στη Βραζιλία ζουν για την μπάλα και η φτωχολογιά της Βραζιλίας ζει για την μπάλα, ζει, παίρνει χαρά. Θα μου πεις πλασματική, προφανώς, θα μένεις στη φαβέλα, δεν έχεις να φας, προφανώς και είναι πλασματική χαρά που θα σου χαρίσει σε Λεσάο. Αλλά την παίρνουν αυτή τη χαρά, οπότε εγώ δεν πολύ χαίρομαι με τέτοιου είδους εκπλήξεις. Με λίγα λόγια, όχι, θα ήθελα να δω τη Βραζιλία να συνεχίζει και τους Νορβηγούς να κοπηλατούν για πίσω στο σπίτι, γιατί εντάξει, να σας πω και κάτι, έλεος με αυτά τα βιντεάκια, με το πώς πανηγυρίζουν κοπηλατώντας οι Νορβηγοί. Οκ, εντάξει, σιγά το τέλος πάντων. Πορτογαλία, Ισπανία έχουμε, είπα Βέλγιο έχουμε αυτό το μάτς στις 3 τα ξημερώματα. Η Πορτογαλία παίζει με την Ισπανία σε αυτό το πολύ έτσι, ξεχωριστό επίσης ντέρμπι στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Στις 3 τα χαράματα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται το Βέλγιο σε αυτό, ως συνέχεια αυτού του όλου χαμού που έχει δημιουργηθεί με την κόκκινη που έγινε ροζ, ξέρω εγώ. Η Αργεντινή αύριο το απόγευμα στις 7 υποδέχεται την Αίγυπτο. Και στις 11 το βράδυ η Ελβετία παίζει με την Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα μας πάνε, είναι τα υπόλοιπα της φάσης των 16, που θα μας πάνε στα προημιτελικά, εκεί που ήδη βρίσκεται, εκεί που ήδη έχουμε το ζευγάρι της Γαλλίας με το Μαρόκο και της Νορβηγίας με την Αγγλία. Εντάξει τώρα, okay. Δεν θα θέλετε να δείτε, ας πούμε, καλύτερα σε Λεσάο κόντρα στην Αγγλία από να δείτε την Νορβηγία κόντρα στην Αγγλία. Είπαμε, το θέμα είναι τι αντίκτυπο έχει από πίσω κάθε ματσάκι, κάθε νίκη, κάθε ήττα. Σας τα έχω πει και άλλες φορές. Είναι πρόσκαιρη χαρά, πρόσκαιρη λύπη αυτό που μας χαρίζουν οι ομάδες. Εδώ η Ελευθερία στέλνει ένα μήνυμα, κάντε το κι εσείς δε, στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber, εύκολο είναι. Ανοίγεις τσουπ το Viberάκι σου και μην πεις πως δεν έχεις, στείλ ένα μηνυματάκι, 69 στο μάλλον 69-85-87-00-59 για να δούμε. Και λέει η Ελευθερία, νέα χαμπάρια κουφά πάλι από τον Τραμπ, αλλά να πω ότι μετάνιωσα που βιάστηκα να χαρώ για τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο. Οι παράπλευρες συνέπειες, τρομερές ύβρις, ρατσιστικές, ξενοφοβικές, φασιστικές εν τέλει για τους μαύρους παίκτες, όπως διάβασα στο άρθρο σου στην Αυγή, με έκαναν να κλάψω άμπαλοι, καθώς είμαι, πρέπει να προσέχω τριπλά. Να ξέρεις, εξαιτίας της εκπομπής σου, ξεκίνησα να ακούω ό,τι ακούω από ποδοσφαιρικά. Γεια σου, Ελευθερία. Καλή εβδομάδα, Λεκάκη. Και εγώ λυπήθηκα για τη Βραζιλία. Συμφωνώ με όσα λες, λέει η Δήμητρα. Να ακούσουμε μουσικούλα και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε λιγάκι για μπάσκετ, γιατί η εθνική μας ομάδα είναι μπροστά σε ένα φοβερό και τρομερό στραπάτσο. Όχι, δεν το έχει πάθει ακόμα, αλλά είναι, εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά από αυτό.

Λοιπόν, αυτό είναι ένας Φώτης Χιώτας και ένας Γιάν Βαν, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε συνηθίσει, Σκοπός της νύχτας. Παραδοσιακό κομμάτι που όμως είναι πειραγμένο. Εδώ σήμερα Δευτέρα, 6 του μήνα Ιούλη, εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, μαζί με τον Βασίλη Κουτούβαλη που ρυθμίζει τον ήχο, μαζί με τη Βούλα Κώστα που βρίσκεται στην επικοινωνία, μαζί με την Αλέκα Ζουμή. Αν θέλετε και είστε εδώ, είστε μαζί μας. Αν δεν θέλετε, ελάτε αργότερα. Ελάτε αργότερα τουλάχιστον. 6985-870059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Για να δούμε πόσοι ακούτε και ποιοι και ποιες. Εδώ έχω μηνυματάκια, αλλά εδώ έχουμε και μια είδηση που έρχεται από τον μπάσκετ της τελευταίας στιγμής και διαβάζω βαριές ποινές με αφαίρεση βαθμών και πρόστιμο επέβαλε σήμερα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα όσα συνέβησαν μετά τον πέμπτο τελικό της Greek Basketball League. Συγκεκριμένα οι αιώνιοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός καλούνταν καταβάλουν 150.000 ευρώ εκαστός, ενώ δέχτηκαν και ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών. Από το ποσό αυτό, 50.000 αφορούν πράξη αθλητή που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και 100.000 την πρόκληση επεισοδίων από Jones και Nunn. Αντίστοιχα, και από ό,τι καταλαβαίνω εδώ σε πρώτο χρόνο, να πούμε ότι οι βαριές ήταν οι ποινές για τους δύο αθλητές. Ο Άσος των Πράσινων τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 2 αγωνιστικών, ενώ ο Σέντερ των Ερυθρόλευκων δέχτηκε ποινή συνολικά 7 αγωνιστικών για 2 διαφορετικές παραβάσεις. Λογικά είναι εφέσιμες αυτές οι ποινές και να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Τι ωραίο τραγούδι ακούμε, λέει ο Θοδωρής. Ξαναλέω, Θοδωρή, Γιάν Βαν και Φώτης Χιώτας, Σκοπός της νύχτας λέγεται. Η Σοφία, Αλέκα Μουσακούμε, χάρηκα με τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, το είχαν πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Στεναχωρήθηκα με την εθνική στο μπάσκετ, τι μπορεί να φταίει, λέει η Σοφία. Νίμη, γιατί δεν ξέρω, σας ακούμε και σας σκεφτόμαστε ακόμη και όταν δεν στέλνουμε μηνυματάκια. Α, δεν το ξέρω εγώ όμως. Δεν το ξέρω, το ξέρω. Το κακό με αυτά που γίνονται είναι πως θα κουφαθούμε και δεν θα στέλνουμε ούτε μηνυματάκια. Παρ' όλα αυτά σας σκεφτόμαστε. Η Αθανασία, οι Βραζιλιάνοι πολλοί μας είχαν λυπηθεί πόσο είχαμε χάσει. Ίσως έχουν άλλα ενδιαφέροντα οι παίκτες της Σελισάο. Ακούμε, λέει και ο Λάμπρος. Το ξέρω ότι ακούτε. 6985-870059 είναι το νούμερο μας στο Viber. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να φταίει για την εθνική. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει και από αύριο θα κάνουμε μια κουβέντα εδώ, μιλήσουμε με συναδέλφους που την παρακολουθούν και κάνουν και το ρεπορτάζ και είναι πιο κοντά έτσι να τα πούμε. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε και δεν είναι αυτό που το ίδιος ο Βασίλης Πανούγλης θα ήθελε, να ολοκληρώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ την πρώτη φάση των προκριματικών για το Μούντο Μπάσκετ του 27 με ρεκόρ 3 νίκες και 3 ήττες, γνωρίζοντας και 2 αυτές τις τελευταίες ήττες, ρε παιδί μου, που λίγο δεν χωνεύονται. Ήταν κάπως απρόσμενες από τη Ρουμανία αρχικά με 73-66 και πριν από λίγες ώρες από την Πορτογαλία και πολλά με λίγα εδώ παιδιά, 71-56. Η ομάδα μας πλέον προκρίνεται στη δεύτερη και τελική φάση των προκριματικών, μεταφέροντας τα αποτελέσματά της σε ένα νέο όμιλο. Τα θυμίζουμε λιγάκι αυτά που προηγήθηκαν. Το Φλεβάρι, Ελλάδα Μαυροβούνιο 65-67. Το Μάρτι, Μαυροβούνιο Ελλάδα 65-79. 2 του Ιούλη, Ρουμανία Ελλάδα 73-66. 5 του Ιούλη, Ελλάδα Πορτογαλία 56-71. Στον επόμενο γύρο λοιπόν, στη δεύτερη φάση των προκριματικών, έχει ακόμη πιο δύσκολο έργο, διασταυρώνεται με τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. 28 του Αυγούστου Ουκρανία-Ελλάδα, 31 του Αυγούστου Ελλάδα-Ισπανία και έπειτα είναι το παράθυρο του Νοέμβρη, 26 και 29, όπου θα έχουμε διπλές εντός έδρας αναμετρήσεις με Γεωργία και Ουκρανία. Το Φλεβάρι, στο τελευταίο παράθυρο, το Φλεβάρι του 27, θα έχουμε εκτός έδρας και την Ισπανία, εκτός έδρας και τη Γεωργία. Αυτός ο νέος όμιλος φέρνει την Ελλάδα να είναι τέταρτη πίσω και από το 3-3 της Γεωργίας, με 3-3 ρεκόρ και η Ελλάδα, πρώτη Ισπανία με 5-1 και ακολουθεί η Ουκρανία με 4-2.
Ναι, δεν είναι καλά τα αποτελέσματα προφανώς. Και ξέρετε τι, έχεις και στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, τώρα εθνική ομάδα μπάσκετ, εμπειρότατοι μπασκετμπολίστες, ένας Βασίλης Πανούλης που αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο πολύ συζητημένους προπονητές και χαίρεσαι να λες ότι είναι στην εθνική ομάδα και σου εξασφαλίζει, μια ασφάλεια, θέλω να πω, κάθε υπερβολή μάλλον και πλεονασμός. Αλλά έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Να δούμε αν αυτή θα καταφέρει ο Βασίλης Πανούλης, ο νέος προπονητής του Άρη, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο τι έχει συμβεί με τους παίκτες, είναι και οι νέες ευθύνες και των προπονητών. Να δούμε αν θα καταφέρει να αλλάξει αυτό το τοπίο που έχει δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια έτσι δήλωση του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου. Αισθάνθηκε αυτό το χρέος να προχωρήσει μια δήλωση, κάτι που δεν συνηθίζει, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι χρέος μας να ανατρέψουμε την εικόνα. Αναφέρει σε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει κάποιοι, την έχω μεταφράσει ως ασπίδα προστασίας στον Βασίλη Σπανούλη του Προέδρου, ενδεχομένως να είναι και έτσι. Να είναι από την Κάρπαθο, Ανδρέα, αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό που ακούσαμε πειραγμένο από Γιάν Βαν. Να σου πω, σου έχω βάλει δύο φορές το σφάλμα, το ξεπερνάμε και πάμε να ακούσουμε, ξέρεις ποιο, Sophie Lies. Αυτό.

0: Μα θα κάτσεις και φέτος να γράψεις το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυχτείς και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξεις γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τον γη θα σταθείς μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου οι ροές και όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.
1: Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις, ένα φανταστικό κομμάτι είναι αυτό, όπως ο Φιλάης, μεγάλα παιδιά, πολλές αλήθειες λέει αυτό το κομμάτι. Η Μαρίνα λέει: εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου, όμως μήπως οι κορυφαίοι μπασκετμπολίστες μας απαξιώνουν την εθνική ή στις προπονήσεις ή στην παντελή έλλειψή τους. Π.χ. πού είναι η Αντετοκούμπο. Είναι παράθυρα αυτά, ρε Μαρίνα, και έχουμε πάρα πολύ σπουδαίο υλικό σαν ελληνικό μπάσκετ. Δεν είναι μόνο η Αντετοκούμπο. Προφανώς και ο Γιάννης στέλνει τη φάση σε άλλο επίπεδο, έτσι. Αλλά είναι και μάτς, είναι αντίπαλοι που μπορείς και χωρίς να βρίσκονται στα παράθυρα όλοι οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή της αν προκριθεί σε μια επίσημη διοργάνωση, ένα τουρνουά, η εθνική μας ομάδα. Είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι έχουμε το υλικό, είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι έχουμε τον προπονητή και είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι ο Βασίλης Πανούλης ήταν και από παίκτης, από τους ανθρώπους που αγαπάνε την εθνική και δεν είναι αυτό κλισέ, ξέρεις, όπως λένε, α, η εθνική είναι πάνω απ' όλα κλπ. Υπήρξαν και υπάρχουν, θα υπάρχουν κατά καιρούς παίκτες που θα αγαπούν το εθνικό συγκρότημα και όλο αυτό που συμβαίνει όταν μαζεύεται η εθνική, και είναι και άλλοι παίκτες που ήταν πάντα προτεραιότητά τους οι σύλλογοι. Δεν κατακρίνω, δεν κρίνω, έτσι κι αλλιώς. Η ζουμή δεν κρίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Σπανούλης όμως ήταν από αυτούς τους πρώτους παίκτες που αγαπούσαν πάντα το εθνικό συγκρότημα. Έχει όλα εκείνα τα συστατικά. Πρέπει να δουλέψει και πρέπει να δουλέψει μάλλον διαφορετικά για να πετύχει τον στόχο της. Αλλά θα το κάνει νομίζω. Πάμε να φύγουμε με ένα τραγουδάκι, πάμε να φύγουμε, να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά όλα τα μηνύματα που πήραμε σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αφήνουμε Βασίλη Κουτούβαλη να συνεχίσει να ρυθμίζει τον ήχο. Αφήνουμε τη Βούλα, την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία μαζί σας. Παίρνουμε το ονοματιόν μας, η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη για δελτίο ειδήσεων και έπειτα η Μαρία Θανασούλια. Εδώ Αντώνης Ανδρουλάκης, κύριος Μπάκος στο στίχο και τη μουσική, λίγο καλοκαιρινό. Τα λέμε αύριο στις 4. Γεια χαρά!

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, σε δήλωσή του με αφορμή τις νέες μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποτρέψει την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αντί να τους καλέσει σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη για να συζητηθούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διαμηνεί ο Σωκράτης Φάμελος, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη, κοντά στον οικισμό Μπραμιανά. Υπό μερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε αγροτική έκταση κοντά στην περιοχή Αφράτη στο Δήμο Βιάνου Ηρακλείου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθηκε Ρέθυμνο, καθώς και σε Χίο, Σάμο και Ικαρία. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην περιοχή. Εντός του εργοστασίου εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά θερμικά φορτία και αναζωπηρώσεις. Προσπάθεια γίνεται και αποσκαπτικά μέσα ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νεφος που εκλείεται. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ρεόκαστρου και Παύλου Μελά. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ρεόκαστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου. Από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί στην περιφέρεια Αττικής περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% της επιφάνειας των δασών. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει 250 ευρώ μπόνους σε δικηγόρους για κάθε οικειοθελή αναχώρηση όσων αιτούνται άσυλο. Η κυβέρνηση μετατρέπει τους δικηγόρους σε προωθητές της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της. Τους δελεάζει με ένα μπόνους 250 ευρώ εφόσον η καθοδήγησή τους οδηγήσει στην παρέτηση του αιτήματος ασύλου, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης. Η καταπάτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε ανεξάρτητη νομική βοήθεια με σκοπό την άρνηση ασύλου αποτελεί την πλέον ανήθικη λύση στο μεταναστευτικό προσφυγικό, σημειώνει. Αντιδρούν και οι δικηγόροι, όπως καταγγέλουν μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τίθενται υπό την εποπτεία υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης κατά διάρκεια της επικοινωνίας τους με τους αιτούντες άσυλο. Ζητούν άμεση κατάργηση των διατάξεων που πλήττουν τον πυρήνα του δικηγορικού λειτουργήματος. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος στην προηγούμενη συνεδρία συζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Ωστόσο, εκφράστηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο της δίκης. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς, απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζώ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εκπιζώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιές μένονται σε όλη τη Νότια Ευρώπη, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στους πρόποδες των Γαλλικών Πυρηναίων. Κοντά στα Ισπανικά σύνορα, μένεται από το Σάββατο μια εκτός ελέγχου πυρκαγιά που έχει κάψει 5.000 εκτάρια και έχει οδηγήσει στην απομάκρυση περισσότερων από 10.000 ανθρώπων. Νότια της Καταλωνίας, στην Ανατολική Επαρχία Καστελιών της Ισπανίας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά από πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Σιέρα ντε Σπαντάν. Στην περιοχή Βουζέλα της κεντρικής Πορτογαλίας βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη και είχε καταστρέψει μια έκταση 13.000 εκτάριων μέχρι και την Κυριακή. Στο μεταξύ, Γαλλία και Πορτογαλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας καθώς αντιμετωπίζουν πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές. Στις αθλητικές ειδήσεις, βαριές ποινές με αφαίρεση βαθμών και πρόστιμα επέβαλε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα συνέβησαν μετά τον πέμπτο τελικό της Greek Basketball League. Συγκεκριμένα, οι αιώνιοι καλούνται αμφότεροι να καταβάλουν 150.000 ευρώ, ενώ δέχτηκαν και ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών. Από το ποσό αυτό, 50.000 ευρώ μπορούν πράξη αθλητή που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και 100.000 ευρώ την πρόκληση επεισοδίων από Jones και Nan αντίστοιχα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο με τον Γιώργο Μπαλούμη στη ρύθμιση του ήχου, που έχουμε πόσο καιρό να κάνουμε εκπομπή μαζί. Στο τηλεφωνικό κέντρο δεν είναι ούτε ο Νταβανέλος ούτε ο Δάλλας, είναι η φίλη η οποία δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, αλλά θα βγω, θα το μάθω και θα σας το πω αμέσως. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Μπορείτε να μας στείλετε όμως και τα μηνύματά σας στο Viber 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

Η Βούλα Κώστα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η φίλη μας η Βούλα, δεν έχουμε... έχουμε κάνει μαζί άλλη μία εκπομπή και είχα κολλήσει, λέω θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ, δεν το θυμήθηκα.

Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον ακροατή μας τον Γιάννη. Ο Γιάννης, ο οποίος μας έστειλε κάτι φανταστικά γλυκά, κάτι φανταστικά σιροπιαστά. Οπότε αν ακούτε διαλύματα να πίνουμε νεράκια, είναι επειδή δοκιμάσαμε αυτά τα φοβερά γλυκά που μας έστειλε ο Γιάννης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ακούμε Χωσέ Τζέιμς. Και γιατί ακούμε Χωσέ Τζέιμς? Γιατί αυτός ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz έρχεται μετά από 3 χρόνια και μετά από μια πάρα πολύ επιτυχημένη εμφάνιση στο Ηρώδιο. Έρχεται για να δώσει μια ιδιαίτερη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού απόψε. Κάνει αφιέρωμα στην 50η επέτειο του I Want You, ενός διαχρονικού έργου από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Δημιουργήθηκε από τον θρυλικό Leon Ware και την Motown Records και αποτελεί ορόσημο στη jazz R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών από τον Prince, Mary J. Blige, Sade, Kendrick Lamar. Ο Χωσέ Τζέιμς λοιπόν έχει δηλώσει ότι ο Marvin Gaye υπήρξε για αυτόν πηγή έμπνευσης. Είναι ένας, λέει, από τους ήρωές μου. Είχε το θάρρος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με τη δημιουργικότητά του μας ενέπνευσε να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημα της αγάπης και υπήρξε ατρόμητος στο να ακολουθεί το πνευματικό του κάλεσμα. Και έτσι θέλει να τιμήσει τον Marvin Gaye και ζωντανεύει το I Want You στη σκηνή μαζί με την μοναδική China Mo.

0: Λοιπόν, άκου τώρα, φίλε Θοδωρή, γεια σου κιόλας. Πόσο έχουμε συντονιστεί. Μου γράφεις για την Ρόζα Φραγκοράπτη, που είναι μουσικολόγος, μουσικός και συμμετέχει στο soundtrack της Οδύσσειας του Νόλαν, η οποία ουσιαστικά έχει αναβιώσει την αρχαία λύρα. Και αυτό την οδήγησε σε μια πρόσμενη χολιγουντιανή συνεργασία. Αυτή η κινηματογραφική Οδύσσεια θα έχει και ήχους από την αρχαία λύρα της Ρόζας Φραγκοράπτη. Η ίδια στο Wired έχει δηλώσει ότι έψαχναν κάτι ξεχωριστό, δεν ήθελαν ορχήστρα, ήθελαν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα. Και βάσισαν το soundtrack στον αυλό και τη λύρα. Και τη λύρα την παίζει η Ρόζα Φραγκοράπτη, όπως πολύ σωστά μας έγραψες και εσύ, Θοδωρή. Και μετά το διάλειμμα και αφού ακούσουμε τους 1000 Mods, το Χιλιομόδι, Χιλιομοδέι, που τα παιδιά από το Χιλιομόδι, οι οποίοι κάνουν και διεθνή καριέρα στη Stoner Rock σκηνή και ετοιμάζουν ένα φεστιβάλ στο Χιλιομόδι, μετά θα σας πω και το άλλο που είχα ετοιμάσει να σας πω για την Οδύσσεια του Νόλαν.
1: Στο κόκκινο.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Οι 1000 mods είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν πάρει το όνομά τους από το χιλιομόδιο που κατάγονται. Τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, ένα συγκρότημα. Πραγματικά η stoner και η metal σκηνή έχει κάνει όντως διεθνή καριέρα, η ελληνική stoner και metal σκηνή. Και 12 Σεπτεμβρίου τα παιδιά διοργανώνουν το Χιλιομόδι Rock Fest. Θα είναι στο ανοιχτό θέατρο Χιλιομοδίου Ειρήνη Παπά και θα είναι ένα μεγάλο open air heavy rock party.

Χαίρομαι πάρα πολύ όταν πηγαίνετε στις παραστάσεις που δίνουμε προσκλήσεις και σας αρέσουν. Τώρα και ο Γιώργος, ένας από τους νικητές του διαγωνισμού για τα ανεξάρτητα κράτη, μας λέει ότι ήταν πολύ δυνατό και το ευχαριστήθηκε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, όχι μόνο για αυτά που σας προτείνουμε και για αυτά που όταν μας λέτε ότι είδατε κάτι και μας το προτείνετε εσείς, πάντα είναι καλοδεχούμενες οι απόψεις και οι γνώμες σας για να τα μεταφέρουμε και στους άλλους. Έλεγα τώρα πριν ότι είχα ετοιμάσει ένα θεματάκι για την Οδύσσεια του Νόλαν. Μία τρελή είδηση, γιατί το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαχάρα κάλεσε σε μποϊκοτάζ της πολύ αναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, διότι κάποια γυρίσματα, λέει, έγιναν στη Δυτική Σαχάρα, μια διαφιλονικούμενη περιοχή που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο. Και η εκτελεστική διευθύντρια του φεστιβάλ, η Μαρία Κάριον, έγραψε ανακοίνωσή της ότι όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα του λαού, των Σαχράουι, στην εδαφική ακαιρεότητα της επικράτειάς τους και τους πόρους της, τους οποίους εκμεταλλεύεται παράνομα το Μαρόκο. Αυτή η κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας που τώρα περιμένουμε να τη δούμε στη μεγάλη οθόνη, γυρίστηκε ένα μέρος της στην Τάχλα της Δυτικής Σαχάρα. Εντυπωσιακό το cast τώρα της Οδύσσειας, τα έχουμε πει και όλες και για την ωραία Ελένη και όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε, αν μπορεί η ωραία Ελένη να είναι μαύρη και τα λοιπά. Εντάξει, έχει ένα cast, τώρα έχει τον Matt Damon, έχει την Anne Hathaway, έχει τον Tom Holland, τη Zendaya, τη Charlize Theron, είναι τώρα ονοματάρες. Το φεστιβάλ, ωστόσο, κινηματογράφου Σαχάρα, σε ανακοίνωσή του προέτρεψε το κοινό σε γενικό μποϊκοτάζ. Και πέρυσι το συγκεκριμένο φεστιβάλ είχε πιέσει τον Νόλαν να μην χρησιμοποιήσει υλικό που γυρίστηκε στην Τάχλα. Και σε αυτή την ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος παρήγαγε ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαχάρα το 2012, δήλωσε ότι ενθάρρυνε τον Νόλαν να μάθει για την ιστορία της καταστολής που ασκεί το μαροκινό καθεστώς εναντίον του λαού το Σαχράουι. Το Φι Σαχάρα, που πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ ετησίως σε καταβλισμούς προσφύγων των Σαχράουι στην Αλγερία, είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διοργανώνει προβολές ταινιών και πολιτιστικά εργαστήρια και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα.

Εδώ είμαστε τώρα. Εδώ. Λέω στο Γιώργο ότι είμαστε φοβεροί τύποι και μας ματιάζουν και θα φύγω τρέχοντας σε λίγο από εδώ για να πάω σε έναν ορθοπαιδικό, διότι έφαγα μια επική τούμπα και δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κουνήσω το αριστερό μου χέρι. Ευτυχώς είναι το αριστερό και όχι το δεξί με το οποίο γράφουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έχουμε και μια υπέροχη βραδιά, γιατί ο Λυκαβετός θα γεμίσει ξανά με την άβρα και τη φοβερή ενέργεια του Θάνου Μικρούτσικου, μια βραδιά αφιερωμένη σε αυτόν τον δημιουργό που μας έμαθε πως η ποίηση μπορεί να γίνει τραγούδι και το τραγούδι να μπει στη συλλογική μνήμη και η τέχνη ως μια βαθιά ανθρώπινη πράξη μέσα από το έργο του Θάνου Μικρούτσικου. Λίγοι συνθέτες κατάφεραν να διαμορφώσουν το ελληνικό τραγούδι τόσο καταλυτικά όσο εκείνος. Πραγματικά η τέχνη του ακούμπησε την κοινωνία. Καβαδίας, Μπρέχτ, σπουδαίοι ποιητές πέρασαν μέσα από τις συνθέσεις του. Επηρέασαν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, κάνοντας την μελοποιημένη ποίηση κομμάτι της καθημερινότητάς μας. 20 Ιουλίου λοιπόν στο Λυκαβητό, μια βραδιά αφιερωμένη στο Θάνο Μικρούτσικο, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού. Και στη σκηνή ανεβαίνουν άνθρωποι του Μικρούτσικου που έχουν συνεργαστεί μαζί του, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Μοιράστηκαν μαζί του συναυλίες, διαδρομές, αμέτρητα μουσικά χιλιόμετρα και θα ενώσουν τις φωνές τους μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία συναντήθηκε με το έργο του τα τελευταία χρόνια. Στο πόντιουμ στη διεύθυνση της ορχήστρας θα βρίσκεται όπως πάντα ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ο πιο στενός μουσικός συνεργάτης του Θάνου Μικρούτσικου, το alter ego του, όπως συνήθιζε να τον αποκαλεί ο ίδιος από τη σκηνή.

Lá me Si mi dices cámaras clistes.

Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλέξανδρο. Μου λέει περαστικά Μαρία, Τούμπα είναι μία, Ιάνο στη Μάνα Σαλονίκη, άντε και η κάτω, τις άλλες δεν τις θέλουμε. Ναι ρε Αλέξανδρε, δεν τις θέλουμε τώρα, πέσαμε σαν τα παιδάκια, έφυγα κανονικά. Λοιπόν, η Αγγελική Ζαντέ και ο Δημοσθένης Φελέκος τώρα σε πολύ λίγο θα λάβουν την πρόσκληση στα mail τους από εμένα για να ανέβουν στο Λυκαβητό να απολαύσουν τον Χωσέ Τζέιμς. Και με Purple Rain και Prince θα σας αφήσω για να προλάβω να μπανταριστώ και να είμαι αύριο ακμαία εδώ στη θέση μου στις 5 η ώρα το απόγευμα όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και Κωνσταντίνο Σαββόπουλος με τις αντιλογίες αμέσως μετά. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Σωκράτης Φάμελος, σε δήλωσή του με αφορμή τις νέες μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποτρέψει την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να τους καλέσει σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των δύο πέμπτων των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο, θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διαμηνύει ο Σωκράτης Φάμελος, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς σύμφωνα με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με 2 ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Αγίας Ελένης Τριζινίας στην Αργολίδα. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Δήμο Ιερά Πέτρας Βλασιθίου στην Κρήτη, κοντά στον οικισμό Μπραμιανά. Υπομερικό έλεγχο, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, καθώς και σε Χίο, Σάμο και Ικαρία. Αυξημένες συγκεντρώσεις σε αιωρούμενων σωματιδίων κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ρεόκαστρο. Επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται. Παραμένουν στο μεταξύ δυνάμεις της πυροσβεστικής του εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά, καθώς εντός του εργοστασίου υπάρχει υψηλό θερμικό φορτίο και αναζωπηρώσεις λόγω των έφλεκτων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Δήμοι Ρεόκαστρου και Παύλου Μελά. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο μεταξύ, κατέληξε όπως έγινε γνωστό η 53χρονη που υπέστη ανακοπή όταν είδε τη φωτιά στο Ρεόκαστρο να πλησιάζει το σπίτι της. Από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα τελευταία 9 χρόνια Έχουν καεί στην περιφέρεια Αττικής περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% της επιφάνειας των δασών. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει νέα κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει 250 ευρώ μπόνους στους δικηγόρους για κάθε οικειοθελή αναχώρηση όσων αιτούνται άσυλο. Η κυβέρνηση μετατρέπει τους δικηγόρους σε προωθητές της αντιμεταναστευτικής της πολιτικής, τους δελεάζει με ένα μπόνους 250 ευρώ, εφόσον η καθοδήγησή τους οδηγήσει στην παρέτηση του αιτήματος ασύλου, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης. Αντιδρούν και οι δικηγόροι μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ζητούν άμεση κατάργηση των διατάξεων που πλήττουν τον πυρήνα του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως καταγγέλουν. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλοταμιευτήριο και απλοτρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζώ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Εκπιζώ. Θα υπάρξει αναθεωρημένη συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν πολλοί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και το θέμα θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι προτιμά την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη και επανέλαβε ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι είτε θα υπάρξει συμφωνία είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της FIFA για την κόκκινη κάρτα του Φουλαρίν Μπαλόγκαν και ότι ζήτησε επανεξέταση της απόφασης, την οποία τελικά είδε η FIFA, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, με δύο παιχνίδια συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 η Πορτογαλία αγωνίζεται κόντρα στην Ισπανία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με το Βέλγιο στη σκιά της απόφασης για την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Μπαλόγκαν, που έχει προκαλέσει δρυμύτατες αντιδράσεις τόσο από τη Βέλγικη Ομοσπονδία όσο και από την UEFA.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Μπαλούμης. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε μαζί με τον Γιώργο, έτσι, κάνα χρόνο. Στην επικοινωνία είναι η Βούλα Κώστα. Κώστα Σαββόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τη σκέψη σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Μπορείτε να διοχετεύσετε και την οργή σας εδώ ελεύθερα. Λοιπόν, κοργή ή τσιμπούρια. Σίγουρα αυτή η υπόθεση των υποκλοπών είναι κολλημένη έτσι πάνω στην κυβέρνηση και την τσιμπάει σαν να της πίνει το αίμα, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Εκεί που η δικαιοσύνη προσπαθεί να θάψει την υπόθεση, εκεί που η κυβέρνηση προσπαθεί με διάφορες μεθοδεύσεις να βγάλει αυτή την ιστορία από το ραντάρ, τσουπ, κάτι συμβαίνει συνέχεια και οι κουργοί ξαναβγαίνουν επίμονα και πεισματικά στην επιφάνεια. Την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να συζητήσει το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν προς ακρόαση για το ζήτημα των υποκλοπών και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Η κυβέρνηση, αν και βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ανακοίνωση του ζητήματος, λόγω και των δηλώσεων Ντίλιαν που παραλληλίζει τον Πρωθυπουργό με τον Νίξον, αναμένεται να απορρίψει το αίτημα, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής. Προφανώς, μεθαύριο θα έχουμε άλλον έναν πολιτικό σεισμό. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Ο Μητσοτάκης θα είναι μακριά, θα τα μαθαίνει από τους συνεργάτες του, θα βρίσκεται στην Άγκυρα, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τώρα κάποια πουλάκια και λαϊδούν. Είναι κάποια πουλάκια που βρίσκονται εκεί στην Ηρώδου Αττικού, γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και αφήνουν μηνυματάκια προς κυβερνητικούς συντάκτες, προς δημοσιογράφους, προς την πολιτική πιάτσα γενικότερα. Κάποια πουλάκια λοιπόν και λαϊδούν ότι στην κυβέρνηση πλέον προβληματίζονται πολύ στο να καταθέσουν εκείνη την τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον καταδικασμένο πρωτόδικα για την υπόθεση Ταλ Ντίλιαν. Γιατί δεν διαφωνούν μόνο οι κύριοι Δένδιας και Γεραπετρίτης απέναντι σε μια τέτοια τροπολογία. Ποιος άλλος ή ποια άλλη διαφωνεί, σύμφωνα με τα κελαϊδίσματα, η Ντόρα Μπακογιάννη, που φέρεται να διαμήνυσε αρμοδίως ότι δεν θα ψηφίσει μια τέτοια τροπολογία, ότι θα την καταψηφίσει. Μήπως αυτό εννοούσε ο Σαμαράς όταν έλεγε χθες στο βίντεο για την Ντόρα «Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της». Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή, νωρίτερα ο Άντων Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρειοπάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του από τους κοριούς, από τους κοριούς του Πρέντατορ. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Τα δύο παραπλανητικά μηνύματα που είχαν στόχο να παγιδεύσουν τη συσκευή του κ. Σαμαρά αποκάλυψε νωρίτερα ο δικηγόρος ο Ζαχαρίας Κεσές, τονίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός υπήρξε στόχος του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, του Predator δηλαδή, στις 7 και 8 Οκτωβρίου του 2021. Όπως ανέφερε, το πρώτο μήνυμα έγραφε «Αντώνη μου, να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες». Ενώ το δεύτερο τόνιζε «Πρόεδρε, σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις». Ο ίδιος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική την πρόσφατη πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά να κινηθεί νομικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που προχωρά σε σχετική ενέργεια μετά την απόφαση του μονομελούς πλημμυλωδικού Αθηνών και τη διαβίβαση της υπόθεσης για περαιτέρω διερεύνηση. Και παράλληλα υπάρχει και η συγκλονιστική αποκάλυψη ότι παγιδεύτηκε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2022, ο Στέλιος Κούλογλου, όταν ερευνούσε ως μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και εδώ υπάρχουν εκτενή δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο, έτσι είναι εκτενής οι αντιδράσεις. Μετά τον εντοπισμό του κακόβουλου λογισμικού στο κινητό του κ. Κούλογλου, εξετάστηκαν συσκευές άλλων ευρωβουλευτών που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την επιτροπή και βρέθηκαν καθαρά αυτά τα κινητά. Το λες και σατανική σύμπτωση. Παραλαμβάνουμε ότι το πιο εξορκιστικό είναι ότι ο κ. Κούλογλου παρακολουθεί το την περίοδο που ήταν στην επιτροπή ΠΕΓΚΑ, που ασχολείται με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Έτσι, να το εμπεδώσουμε αυτό. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε τον Πόντιο Πιλάτο, μάλλον. Η κυβέρνηση δεν έχει να πει κάτι, ούτε γνωρίζει κάτι γι' αυτό, κινήθηκε σε αυτό το μοτίβο. Ούτε έχει καμία εμπλοκή και ότι αν υπάρχει οτιδήποτε μέμπτο, μπορεί ο κύριος Κούλογλου να πάει στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Και ο Κούλογλου έχει προαναγγείλει νομικές ενέργειες. Σε αντίθεση με το Predator που είναι γνωστό στην Ελλάδα και απαιτεί να πατήσεις κάποιο κακόβουλο σύνδεσμο, κάποιο σύνδεσμο παγίδα εδώ να πούμε, το Pegasus δεν χρειάζεται μια τέτοια ενέργεια από το στόχο. Εκμεταλλεύεται αδυναμίες του τηλεφώνου, εισβάλλει και αποκτά πλήρη πρόσβαση. Έτσι για να δούμε και τα τεχνικά ζητήματα στο σπορ των παρακολουθήσεων και στο σπορ των παγιδεύσεων.

Υπάρχουν ένα-δύο ερωτήματα για το φιλορόημα στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Όντως και ένα στέλεχος νωρίτερα, όθον δεν θυμάμαι καλά το επίθετο, αποχώρησε από, από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού λόγω της υπόθεσης με αυτό το διαμέρισμα που περιήλθε στην ιδιοκτησία εταιρείας της κυρίας Χαριστιανού έπειτα από πληστηριασμό. Και μεταφέρει μεταξύ άλλων εκείνο το στέλεχος που αποχώρησε ότι εμείς κάναμε μάχες για την προστασία της πρώτης κατοικίας και κάναμε μάχες ενάντια στους πληστηριασμούς και ξαφνικά προέκυψε αυτή η υπόθεση. Και επειδή υπάρχει αναφορά του Βασίλη για την συνάντηση της κυρίας Χαριστιανού πρόσφατα με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, να πούμε πως η κυρία Χαριστιανού θα πυκνώσει τις επαφές της με τις πρεσβείες. Έτσι μαθαίνουμε ότι προγραμματίζει συναντήσεις για τις επόμενες εβδομάδες με τους πρεσβευτές κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας και άλλων χωρών. Πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το Predator. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας και γενικά το θέμα της ημέρας, το θέμα των ημερών έχει να κάνει με τις υποκλοπές. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Στην κεντροδεξιά πολυκατοικία προμηνύονται αλλαγές, ίσως και αναταράξεις, ίσως και σεισμικές δονήσεις, με τα χθεσινά βίντεο που ανάρτησε ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, δείχνει ότι είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί του νέου κόμματος. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, επικοινωνιολόγο και πρώην σύμβουλο στρατηγικής των κυρίων Καραμαλή, Σαμαρά και Μεϊμαράκη. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, κύριε Καραχάλιο.
1: Καλό απόγευμα, να είναι καλή εβδομάδα, δροσερή και χωρίς φωτιές.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί...
1: Φωτιές στις βουνοκορφές ελληνικές, γιατί φωτιές πολιτικές και βάζουμε και αποκρούμε.
0: Ακριβώς, οι κυριολεκτικές φωτιές είναι αυτές που αν μη τι άλλο προκαλούν τεράστια κύματα ανησυχίας. Η σημερινή αίτηση του κυρίου Σαμαρά στον Αεροπάγο, στον εισαγγελέα του Αεροπάγου, κύριε Καραχάλιο, για τους λόγους της παγίδευσής του με το Predator. Τι εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει σε κάθε επίπεδο, σε νομικό, σε πολιτικό επίπεδο?
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να εντάξουμε την κίνηση αυτή του κυρίου Σαμαρά σε μια σειρά δράσεων και κινήσεών του το τελευταίο διάστημα. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς έχει μια στρατηγική, έχει έναν στόχο, έχει μια τακτική η οποία έχει και σκληρά στοιχεία πολιτικής, όπως η συγκεκριμένη καταγγελία σήμερα, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας, και είδαμε ότι μπορεί πολύ εύκολα να χειρίζεται και τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να κάνεις ένα βίντεο στο TikTok, αλλά παρόλη την ας πούμε μεγάλη του παρουσία στην πολιτική και την πιο προχωρημένη ηλικία του σχέση με άλλους, ο κ. Σαμαράς φάνηκε ότι μπορεί να χειριστεί και το TikTok και το Facebook και το Instagram. Επομένως μπορεί να κάνει και light πολιτική. Όμως, το σημερινό, η σημερινή του κίνηση είναι μια βόμβα κατ' εμέ. Είναι βόμβα γιατί ο καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα δεν θα είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά αυτό που μπορεί να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα τέτοια χωρίς επιστροφή είναι το ζήτημα των υποκλοπών. Mm-hmm. Το ζήτημα των υποκλοπών είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Το δωμάτιο μπορεί να έχει στενέψει, το δωμάτιο μπορεί να μην μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να το γεμίσει με τρόφιμα για τα παιδιά του, ή μπορεί να μην πληρώνει το ενίκιο γιατί δεν βγαίνει, αλλά έχει ένα πολιτικό ελέφαντα που είναι ο γκρίζος ελέφαντας των υποκλοπών. Ήταν 25.000 οι υποκλοπές, δεν δικαιολογήθηκε ποτέ γιατί έγιναν σε τέτοια έκταση, mm-hmm. και δεν δικαιολογήθηκε ποτέ γιατί έγιναν στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, και το λέω, σας θυμίζω, με μια δόση έτσι περιπεκτική, όχι προς εσάς, ούτε προς ακροατές σας, αλλά στους νεοδημοκράτες που αν τυχαίνει να ακούνε κάποιοι το κόκκινο θα το ακούσουν αναπαραγωγή του.
0: Κάποιοι ακούνε.
1: Ο κ. Σαμαράς ήταν πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να... Δεν δικαιολογείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παρακολουθεί τον πρωθυπουργό της. Καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Mm-hmm. Αυτός που δεν το καταλάβαινε προφανώς.
0: Αν γίνεται να μετακινηθείτε λίγο, γιατί σας χάνουμε λίγο, να μετακινηθείτε αν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Μια στιγμή.
0: Εκτός αν φοράτε ακουστικά, επομένως.
1: Ναι. Ναι. Μετακινηθείτε. Ότι δεν δικαιολογείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παρακολουθεί τον πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό είναι τα όρια της πολιτικής ιδεότητας. Mm-hmm. Το κομμάτι το ποινικό, προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός έκρινε ότι τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή να το θέσει. Γιατί τώρα? Γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε μια απόφαση η οποία τον οδηγούσε εκεί. Και νομίζω ότι εκεί οδηγεί και τον κύριο Ανδρουλάκη. Επομένως, το κομμάτι των υποκλοπών θα συνδέσει το σύνολο της αντιπολίτευσης, όχι πια σε ένα μόνο αντιμητσοτακικό μέτωπο, αλλά σε ένα μέτωπο κατά της διαφθοράς, της πολιτικής και κατά της υπονόμευσης της δημοκρατίας. Mm-hmm. Το ζήτημα των υποκλοπών είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα λειτουργίας του πολιτεύματος, είναι ένα σκληρό θέμα, mm-hmm. Και σαφέστατα ξέρουμε όλοι που μπορεί να οδηγήσει. Mm-hmm. Μπορεί να οδηγήσει στο ειδικό δικαστήριο τους εμπλεκόμενους. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ο κύριος Ντίλιαν και η συναυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο η υπόθεση που εκκρεμεί και μετά την καταδίκη στο πρωτοδικείο θα έχουμε τη δίκη το Δεκέμβριο. Είναι τα πολιτικά πρόσωπα και κυρίως ο Πρωθυπουργός, που πρέπει και εδώ να θυμίσουμε, ειδικά σε όσους μας ακούνε και παραμένουν πιστοί στο καθεστώς Μητσοτάκη, ότι πήρε την αρμοδιότητα της ΕΕΠ υπό την υπογραφή του,
0: ναι,
1: την πρώτη και ορασμένα που ανέλαβε τα καθήκοντά του.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ο κύριος Μητσοτάκης και ήξερε και ο κύριος Μητσοτάκης και διήφθηνε.
0: Ναι.
1: Ό,τι και πώς αποδειχθεί και σε ποιο δικαστήριο θα το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αφού δεν είχε την εντυμότητα ή το θάρρος να παραιτηθεί, να αναλάβει τις ευθύνες του,
0: mm-hmm,
1: θα τον οδηγήσουν οι καταστάσεις και προφανώς θα τον οδηγήσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.
0: Mm-hmm. Η στάση της κορυφής της δικαστικής εξουσίας, της δικαιοσύνης, σας προβληματίζει σε σχέση με το ενδεχόμενο να μην πάει μέχρι το βάθος ή η διερεύνηση της υπόθεσης?
1: Σαφέστατα και με προβληματίζει. Σαφέστατα με προβληματίζει όχι μόνο το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην κορυφή,
0: ναι,
1: αλλά πώς λειτουργεί και στη βάση της.
0: Ναι.
1: Είναι ενθαρρυντικό ότι υπήρξε μια απόφαση όπως αυτή, η απόφαση των υποκλοπών,
0: ναι,
1: συγγνώμη, η απόφαση για την υπόθεση Ντίλιαν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή φάνηκε ότι οι δικαστές αυτοί, ενώ ήταν junior δικαστές, κάνανε τη δουλειά τους. Δεν είναι το σύνολο της δικαιοσύνης αυτό, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ο κύριος Τζαβάρας δεν τιμά το ρόλο του. Δεν το λέει ο Νίκος ο Καραχάλιος, το λένε πρώην πρωθυπουργοί, το λένε πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, το λένε συνάδελφοί τους. Επομένως, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι υπονομευμένη.
0: Ναι,
1: για τον κύριο Τζαβάρας.
0: Ναι,
1: ο κύριος Τζαβάρας είναι έγκριτος νομικός, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και επικριτικός.
1: Και
0: επικριτικός στο ζήτημα, ναι, των υποκλοπών και τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν μου αρέσει το στερεότυπο.
0: Ναι.
1: Έχω πέσει και εγώ θύμα της, όπως και χιλιάδες συμπολιτών μας. Και να σου το πω κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο η διαπλοκή. Η ταχύτητα απονομής από μόνη της υπονομεύει το κύρος της. Όταν μια υπόθεση για να έρθει στον πρώτο βαθμό που περνάνε 6 και 7 χρόνια, τι να συζητάμε τώρα.
0: Ναι. Ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα, είναι εμφανές. Σε τι στοχεύει πολιτικά κατά την εκτίμησή σας? Να κρατήσει τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 25% στην πρώτη κάλπη, ώστε μετά να θέσει ως όρο την αντικατάστασή του προκειμένου να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Προφανώς ακούτε αυτή τη συζήτηση στα πολιτικά στέκια.
1: Επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, με έχει τιμήσει και με τη συνεργασία του και με τη φιλία του, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς τα εννοεί. Τι εννοώ εγώ?
0: Ναι.
1: Πρώτον, έθεσε θέμα για την αξιοπιστία της εξωτερικής μας πολιτικής. Ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Καραμανλής, ανησυχούν βαθύτατα για την πολιτική του κατευνασμού. Αποτελέσματά της τα βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να περνάει πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο το Air Force One. Ο κύριος Τραμπ μαζί με τους υπουργούς του να γυρίζουν στην Ουάσιγκτον χωρίς να σταματήσουν καν για μια εθιμοτυπική επίσκεψη στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ ήταν στην Τουρκία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ότι μας αγνοούν δεν είναι τυχαίο.
0: Mm-hmm.
1: Ότι ο πρέσβης στην περιοχή που παίζει όλο το παιχνίδι, λέγεται τον Μπάρακ, είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, άρα, το πρώτο του κίνητρο είναι η χώρα. Είναι η θέση της χώρας στην περιοχή και η ασφάλειά της.
0: Mm-hmm.
1: Ένα. Το δεύτερο του κίνητρο είναι το θεσμικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που είπαμε μόλις τώρα και αυτό που έκανε πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι για μας, για τους ανθρώπους που στηρίζουν τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και έχουν μια αντίληψη του πώς πρέπει να έχει και συνέχεια το κράτος, αλλά σοβαρότητα και πάνω απ' όλα σεβασμό στους θεσμούς του,
0: mm-hmm,
1: η υπόθεση των υποκλοπών δεν είναι μία ακόμα υπόθεση. Δεν είναι ένα ελαμορέ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι παντού συμβαίνουν. Αυτό που συνέβη εδώ συμβαίνει μόνο σε αφρικανικά καθεστώτα αυταρχικά δικτατορικά.
0: Mm-hmm.
1: 25.000 υποκλοπές σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων είναι πρωτοφανές φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά έχει το θράσος να συνεχίζει και να θέλει να βγει και από πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ένα τα εθνικά, δύο τα θεσμικά, τρία τα κομμάτια που αφορούν τη λειτουργία της δημοκρατίας είναι και τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Η Νέα Δημοκρατία εξελέγει με μια συγκεκριμένη αποστολή το 2019 για να κυβερνήσει με τους βουλευτές της. Δεν εξελέγει να κυβερνήσει με τους ακροκεντρώους του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης διέλυσε και το DNA της παράταξης. Αυτό ήταν κάτι που κανείς δεν το περίμενε. Γιατί δεν ήταν μέσα στο mandate του, δεν ήταν μέσα στην εντολή που πήρε από τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Δεν πήρε από τον ελληνικό λαό εντολή να κυβερνά με 20 ακροκεντρώους του Σιμίτη.
0: Κάποιος εδώ μπορεί να πει αν το παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά λειτουργεί επιβαρυντικά για τον παραταξιακό ψηφοφόρο και βλέπουμε ότι ξανά ο κ. Σαμαράς πάει να κάνει ένα κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν... Δεν κάνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το έκανε απέναντι στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
0: ναι, ναι.
1: Και τώρα το κάνει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγγνώμη που μιλάω τώρα ως παραταξιακός κομματικός πολιτικός, αλλά και τις δύο φορές τον ανάγκασε η οικογένεια Μητσοτάκη να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον ανάγκασε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν τον ανάγκασε ο Κώστας Καραμανλής, ο Κώστας Καραμανλής τον επανέφερε.
0: Ναι.
1: Μήπως κάτι συμβαίνει με την οικογένεια Μητσοτάκη, μήπως κάτι συμβαίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μήπως, να το πω πολιτικά, αφού μιλάμε και πολιτικά, και όχι μόνο θεσμικά, η οικογένεια Μητσοτάκη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζουν τη χώρα ως ανώνυμο εταιρεία, αντιμετωπίζουν τη χώρα ως μια γελάδα την οποία πρέπει να αμφεμάξουν και αυτό εξοργίζει τον κύριο Σαμαρά. Μήπως λοιπόν είναι αυτό που έπρεπε να κάνει όχι μόνο απέναντι στη χώρα αλλά και στην παράταξη, απέναντι σε ένα κόμμα που έχει αλλοιωθεί. Προφανώς ναι.
0: Επειδή γνωρίζετε καλά και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ο κύριος Καραμαλής ποια στάση θα κρατήσει απέναντι στον φορέα του κύριου Σαμαρά, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τους διαχωρίσει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Από τη μία είναι ο παραταξιακός κύριος Καραμαλής, από την άλλη είναι ο κύριος Σαμαράς που βάλει κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήμουν και παραμένω καραμαλικός. Έχω στα χέρια μου αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε δυστυχώς λάθρα στο συνέδριο με τίτλο Καραμαλισμός. Όμως δεν μπορώ και δεν δικαιούμαι να μιλήσω εξ ονόματος του πρώην Πρωθυπουργού. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα τιμούσε ούτε τη φιλία μας ούτε τη συνεργασία μας. Τι μπορώ να πω όμως, να σας πω τι έχει πει ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής σε τουλάχιστον 5 κοινές συνευρές του με τον κύριο Σαμαρά. Τι έχει πει ο κύριος Καραμαλής? Ότι η χώρα στα εθνικά δεν είναι στο σωστό δρόμο, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές που έχουν παραβιαστεί και στη λειτουργία της δημοκρατίας, ότι δεν επιδεικνύει η κυβέρνηση αυτή την κοινωνική ευαισθησία που είναι συνώνυμο του καραμαλισμού, την ευαισθησία απέναντι στις τάξεις που υφοφέρουν, τους νεότερους συμπολίτες μας, τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας, τους μη έχοντες, και ότι η παράταξη πρέπει να λειτουργεί συνθετικά και όχι αποκλειστικά, με αποκλεισμούς. Αυτά δεν τα έχει πει μόνο ο κ. Σαμαράς, τα έχει πει και ο κ. Καραμαλής. Δεν τα λέει ο Νίκος Καραχάλιος.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ τα έλεγα ίσως πρώτος, γιατί είμαι το άτακτο παιδί της παράταξης από το 19. Όμως ο κύριος Καραμανλής τα έχει πει με το όνομά τους. Τώρα, αν αυτά συμπίπτουν με τα λεγόμενα του κύριου Σαμαρά, πρέπει να προβληματίσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Και αν ο κύριος Κυρανάκης, και μάλιστα έτσι για λόγους και συμβολισμού, αλλά και, πώς να το πω, επικοινωνίας, είπα ότι από τις 4 του μήνα, 4 Ιουλίου μέχρι τις 24 που είναι η γιορτή της Δημοκρατίας, ανοίγω ένα μέτωπο με τον γραμματέα και προσωπικό. Γιατί ήταν δικό μας λάθος ότι του δώσαμε τα πρώτα του βήματα στην Καραμαλική Νέα Δημοκρατία όταν ήταν νέο παιδί. Αυτή τη στιγμή τι κάνει? Διχάζει. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί συμβολισμούς που δεν πρέπει και χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλα πολιτικά κόμματα με χαρακτηριστικά εχθροπάθειας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή με μια σειρά από πολιτικά επιχειρήματα, πολιτικό λεξιλόγιο και πολιτική σκέψη που δεν συνάδουν με ούτε τον πολιτικό πολιτισμό που θέλουμε εμείς, αλλά ούτε και τις αρχές και τις αξίες παράταξης. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει εδώ να διχάσουν. Δεν είναι ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Καραμαλής που είναι απέναντι. Και στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν, ας πούμε, τον Καραμαλή από τον Σαμαρά, μάλλον θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα και θα φέρουν κοντά τους ψηφοφόρους που είναι πιο κοντά στον Καραμαλή με τους ψηφοφόρους που είναι πιο κοντά στον Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ήσασταν απόλυτα σαφείς και για τις δηλώσεις.
1: Για να το κάνουμε και ποσοτικό, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν και τα data. Δεν θα μιλήσω με ποσοστά, θα μιλήσω με αριθμούς. Μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών απομακρύθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτή είναι το κοινό στόχος, το πρώτο κοινό στόχος του κυρίου Σαμαρά. Βέβαια μιλάει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, αλλά 1 εκατομμύριο δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες δεν δυσαρεστήθηκαν από τον κύριο Σαμαρά, δυσαρεστήθηκαν από τις πολιτικές του κύριου Μητσοτάκη, από την ακρίβεια, από το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και από την αλαζονία και τη διαφθορά του. Άρα πρώτα να κάνει την αυτοκριτική του και μετά να εφαρμόσει διχαστικές τακτικές και απέναντι στα λακκώματα, αλλά και απέναντι στους Καραμαλικούς και τους Σαμαρικούς.
0: Και σίγουρα...
1: και να σου πω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νίκος ο Καραχαλιός είναι εδώ για να δημιουργεί γέφυρες κάθε φορά που ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθούν να συναντινάζουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραχάλιο, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Καραχάλιος εδώ στο Κόκκινο.

πριν από λίγο τη διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης με θέμα την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην έναρξη της Συνόδου της Ολομέλειας που διεξάγεται στο Στρασβούργο μετά από αίτημα των πολιτικών ομάδων της Left, της αριστεράς δηλαδή και των Πρασίνων, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε με ψήφους 221 υπέρ και 213 κατά την διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου.

Πολύ σημαντική εξέλιξη και περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περισσεύει το ενδιαφέρον, την έκβαση αυτής της συζήτησης και τις τοποθετήσεις ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έτσι, της Ευρωομάδας της δεξιάς, εκεί που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία.

κατά την έναρξη της συζήτησής μας με τον Νίκο Καραχάλιο εκφράστηκαν οι ευχές, εξέφρασε την ευχή να μην έχουμε φωτιές, κυριολεκτικές φωτιές. Τα πράγματα όμως δεν πάνε καλά στην Αγία Ελένη της Τριζινίας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή και φωτιά και η δασική έκταση και ελαιόδεντρα. Το 112 έχει στείλει μήνυμα στους κατοίκους καλώντας τους να εκενώσουν τον οικισμό προς το σημείο Άνω Φανάρι. Στην περιοχή επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Κλείνουμε. Ο Γιώργος Μπαλούμης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε καλλιεργίες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινία. Στην Αργολίδα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Τους καλεί να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ωραιόκαστρο. Επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται. Παραμένουν στο μεταξύ δυνάμεις της πυροσβεστικής του εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου έφλεκτα υλικά συνεχίζουν να καίγονται, απελευθερώνοντας τοξικό νέφος. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους 2 πληγέντες δήμους για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί στην περιφέρεια Αττικής περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% της επιφάνειας των δασών, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και με βάση τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Σωκράτης Φάμελος, σε δήλωσή του, με αφορμή τις νέες μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποτρέψει την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή, καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αντί να τους καλέσει σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Γιατί ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς σύμφωνα με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με 2 ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει νέα κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει 250 ευρώ μπόνους στους δικηγόρους για κάθε οικειοθελή αναχώρηση όσων ετούνται άσυλο. Η κυβέρνηση μετατρέπει τους δικηγόρους σε προωθητές της αντιμεταναστευτικής της πολιτικής. Τους δελεάζει με ένα μπόνους 250 ευρώ εφόσον η καθοδήγησή τους οδηγήσει στην παρέτηση του αιτήματος ασύλου, καταγγέλει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση το ποσού των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΙΖΟ. Θα υπάρξει αναθεωρημένη συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank. Στη διεθνή επικαιρότητα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών που θα πρέπει να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ τους ως το 2035. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει στη Σύνοδο Κορυφής. Αύριο στις 3 η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Να μην πουλήσουν οι ΗΠΑ μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σύμφωνα με το Αλτζαζίρα τη διάλυση του σώματος που κυβερνούσε τη Γάζα για σχεδόν 2 δεκαετίες, ανοίγοντας το δρόμο για την Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας με επικεφαλής τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο Αλισάφ να αναλάβει διοικητικές αρμοδιότητες στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με 2 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ. Στις 10 η Πορτογαλία αγωνίζεται κόντρα στην Ισπανία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με το Βέλγιο. Στη σκιά της απόφασης για την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν, που έχει προκαλέσει δρυμύτατες αντιδράσεις από τη Βελγική Ομοσπονδία αλλά και από την UEFA. Μετά την παρέμβαση Τραμπ και της FIFA. Στο μεταξύ, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της FIFA για την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν και ότι ζήτησε επανεξέταση της απόφασης με αιχμές κατά της διαιτησίας. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω μια επανεξέταση επειδή δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο σύμφωνα με το USA Today.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στα υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού για την επόμενη μία ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιώργος Βαλούμης, που συνήθως είναι αργότερα στη Βάρδια, είναι σήμερα new entry σε δική μου κατάσταση και χαίρομαι που τον ξαναβλέπω στην κονσόλα του ήχου. Η Βούλα Κώστα, new entry τον τελευταίο καιρό, αλλά και αυτήν την αγαπήσαμε γιατί μπήκε στην οικογένεια του Κόκκινου, είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777 και για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα και αν μπορούμε να το απαντήσουμε θα το κάνουμε. Αυτό το μήνυμα θα έρθει σε γραπτή μορφή εδώ στον υπολογιστή. Για να το στείλετε δεν απαιτείται κόστος. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Viber στον αριθμό 698-58-70-059. Έχω προαναγγείλει έναν εκλεκτό καλεσμένο και θα του τρίξω τα δόντια όταν έρθει, διότι έχει καθυστερήσει και έχει αγχώσει λίγο την κατάσταση, αλλά τον αγαπάω, οπότε πρέπει να καλύψω λίγο το κενό. Είναι ο φίλος μου Άρης ο Καραγιώργος. Ο Άρης ο Καραγιώργος είναι μια παλιά δόξα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού, του Στίβου που λέμε, μαζί με τον αδερφό του τον Χρήστο. Ήταν οι δύο πρωταθλητές μας στο Βάδιν, οι άνθρωποι που έμαθαν στους Έλληνες το Βάδιν, να το βλέπουν τουλάχιστον, γιατί να το κάνουν, το μάθαμε και από το Θανάση Βέγκο ας πούμε, αλλά όχι σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτό το Βάδιν με το παράξενο στυλ λοιπόν που έχει ο αθλητής και που προσπαθεί, χωρίς να ακυρωθεί, γιατί δεν είναι δύσκολο να ακυρωθείς αν σε παρατηρήσει τρεις φορές ο κριτής, να πάρεις την κόκκινη κάρτα και μετά κλάφτα χαράλαμπε που λένε. Οι δύο αδελφοί λοιπόν, ο Άρης με τον Χρήστο, ήταν εκείνοι που κανόνιζαν έτσι την τακτική τους ώστε να τερματίζουν μαζί, συνήθως στην πρώτη και στη δεύτερη θέση, και βέβαια με τεράστιες διακρίσεις σε βαλκανικούς, σε μεσογειακούς, τιμητικές θέσεις σε Ολυμπιάδες και τέτοια πράγματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι και για μένα είναι πολύ μεγάλη αγάπη ο Στίβος, κυρίως το να τον βλέπω και όχι τόσο να τον κάνω. Έχω να τρέξω Στίβο από τα πολύ τρυφερά εφηβικά μου χρόνια, τότε που μπορούσα να κάνω καλά ρεκόρ στα 100 μέτρα. Βέβαια μετά μας φάγανε τα αγωνιστικά της μεταπολίτευσης, αρχίσαμε και το καπνίσμα, οπότε ξανά κλαφτά χαράλαμπε. Αλλά για εκείνη την εποχή καλούλης ήμουν στα 100 μέτρα, δεν θα γινόμουν ποτέ βέβαια κάποιος τεράστιος πρωταθλητής, αλλά θα ήμουν σε μια εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας ας πούμε. Τώρα ό,τι θέλω λέω, ό,τι θέλω ονειρεύομαι μετά από 50 χρόνια. Πάει να πει ότι κάτι που αγαπάς γιατί το βλέπεις από μικρός, είτε διαζώσεις εκείνες τις φοβερές ημερίδες στο στάδιο Καραϊσκάκη με τη φοβερή εθνική ομάδα των 70's, να την απαριθμίσω ένα προς ένα, στα 100 μέτρα και στα 200 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο φτερωτός γιατρός, στα 400 ο Κυριάκος ο Νησιφόρου, στα 800 ο Σταύρος Μπερβίγκης που έπεσε 5 μέτρα πριν από τον τερματισμό στη Βαλκανιάδα του 73 και θα κέρδιζε όχι μόνο το χρυσό μετάλλιο αλλά και τον μεγάλο Λουτσιάνο Σουσάνι τον Ιουγκοσλάβο που αργότερα έκανε πολύ μεγάλο όνομα. 1500 Σπύλιο Ζαχαρόπουλος, 5 χιλιόμετρα και 10 νομίζω ήταν ο Ανδριόπουλος ή ήταν λίγο πιο μετά. Στο Μαραθώνιο ήταν ο Ψαθάς, μετά ήταν ο Μιχάλης Κούσης που για λίγο και για ένα γραφειοκρατικό λάθος δεν έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ σε εκείνη την καταπληκτική κούρσα των Μεσογειακών. Στα άλματα ήταν, στα στίπλη ήταν ο Σπύρος Κοντοσόρος. Στα 400 εμπόδια ήταν ο Τζιόρτζης, στα 110 εμπόδια ήταν ο Στράτος Βασιλείου, που όπου καλά τα θυμάμαι. Στο τριπλούν ήταν ο Καθηνιώτης, στο μήκος ήταν ο Μαγκλάρας και μετά δεν θυμάμαι ποιος. Στο ύψος ήταν ο Βασίλης Παπαδημητρίου και θυμάμαι ότι αυτή η κατάσταση καινούργια που έφερε ο Βασίλης Παπαδημητρίου στο ύψος όθησε κι άλλους νεαρούς άλτες να τον συναγωνιστούν. Θυμάμαι ας πούμε τον Οδυσσέα Παπατώλη, μετέπειτα ομοσπονδιακό προπονητή, να πηδάει 2.17 στο στάδιο Καραϊσκάκη και να μας αφήνει όλους άφωνους, που για τότε το 2.17 ήταν μια πολύ μεγάλη επίδοση. Ήταν επίσης ο Πατρώνης πολύ καλός στο ύψος. Γενικά είχαμε μια ομάδα, της Μπελεκβόκ θα την έλεγα, που
μπορεί να μην είναι ανήκε στις υπερδυνάμεις του Στίβου, αλλά όλοι τη θυμόμαστε. Ήταν μια ομάδα έτσι ψυχής και ομάδα ρομαντισμού που κατάφερε το 72 να ξαναπάρει τα πρωτεία στη Βαλκανιάδα. Α, ξέχασα το επικοντό, τον μεγάλο Χρήστο Παπα-Νικολάου που είχε σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ με εκείνο το καταπληκτικό 5-49. Αθλητής του Παναθηναϊκού, να μην ξεχνιόμαστε. Τι σας έλεγα? Σας έλεγα ότι εκείνη η εθνική ομάδα του Στίβου που τη θυμάμαι με συγκίνηση ήταν μια ομάδα που μπορούσε να γεννήσει συναισθήματα, που μπορούσε να γεννήσει ένα υγιές, ας πούμε, εθνικό συνέστημα, όχι τόσο πατριδοκάπηλο, αλλά πραγματικό, να αγαπάς, ας πούμε, τους αθλητές που είναι από τον τόπο σου και να θες να τους δεις πρώτους σε μια μεγάλη διοργάνωση, να πανηγυρίσεις τις ούτως ή άλλως λιγοστές διακρίσεις που υπήρχαν σε πανευρωπαϊκά κλειστού και ανοιχτού Στίβου. Για Ολυμπιάδες τα μετάλλια ήταν όνειρα θερινής νυχτός. Η έκτη θέση που πήρε ο Τζιορτζής στα 400 εμπόδια στο Μόναχο ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε να θυμόμαστε εκείνα τα χρόνια, και μετά βεβαίως ο Γιώργος Παρής που απέτυχε παταγώδος, αλλά ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Τώρα θυμάμαι ατάκτος διάφορα τέτοια πράγματα, οπότε για να μην εκτεθώ κι άλλο, λέω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παλούμε να βάλει ένα ωραιότατο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, για να έρθει και ο Άρης Καραγιώργος σιγά σιγά στο στούντιο και να πάει και η καρδιά μου στη θέση της.

Αυτό το τραγούδι είναι ένα έξοχο παράδειγμα πώς μπορούν εφάνταστοι καλλιτέχνες να πάρουν ένα τραγούδι από τα παλιά, το οποίο έχει μια ισχυρή και φορτισμένη πρώτη εκτέλεση, που είναι δύσκολο να επαναφερθεί στις μέρες μας, και όμως να τα καταφέρουν αυτό το τραγούδι, να του δώσουν μια δεύτερη ζωή. Το τραγούδι από τον κύκλο των τραγουδιών του Αγώνα, επί δικτατορίας, με το Μικθοδωράκη να τεχογραφεί στο Λονδίνο. Και βέβαια αυτό το άγιο τραγούδι που πήρε μια δεύτερη ζωή όταν το τραγούδισαν πριν από καμία 25 χρόνια, μπορεί να λέω και λίγα, η αδελφή Κατσιμίχα. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ξαναφτάσει στο στόμα των πολλών και να φτάσει και στο στόμα εκείνων που δεν το είχαν λάβει υπόψη τους, γιατί δεν το είχαν ακούσει ποτέ οι νεότερες ηλικίες. Τώρα, λέγαμε για τον Στίβο. Ο Στίβος δεν είναι πια με την ανάμνηση που σας περιέγραψα πιο πριν. Δεν έχουμε το συναίσθημα να περιμένουμε, ας πούμε, τους Βαλκανικούς. Και αυτό που είδα ως Βαλκανικούς αγώνες πριν από κανένα μήνα στην τηλεόραση ένα Σαββατοκύριακο ήταν μια καρικατούρα αυτού που θυμόμουν. Βαλκανική σημαίνει συναγωνισμός, σημαίνει αθλητές από μια ορισμένη γειτονιά της Ευρώπης, δεν σημαίνει περιοχές από πουλάχη, από Ουκρανίες και από Αζερμπαϊτζάν, χωρίς να υποτιμώ βέβαια αυτές τις χώρες. Βαλκάνια δεν είναι το Αζερμπαϊτζάν. Όταν σκέφτομαι τους παλιούς Βαλκανικούς, θυμάμαι Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Τουρκία, Ελλάδα. Τέλος. Άντε να συνυπολογίσουμε τα κράτη που προέκυψαν από την διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, αλλά και πάλι όλο αυτό το χήμα πράγμα που το σερβίρανε ως Βαλκανικούς αγώνες, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε Βαλκάνια και με αυτό που λέμε Βαλκανική άμυλα στον κλασικό αθλητισμό. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Και σε μια εποχή που ούτως ή άλλως ο κλασικός αθλητισμός προσφέρει μεν το κίνητρο της ταύτισης. Ξέρω πολλά πιτσιρίκια που θέλουν να μοιάσουν, ας πούμε, στο Μίλτο Τεντόγλου και μαγιά του Μίλτου που τα κατάφερε, ή θέλουν να μοιάσουν στο Μανόλο, το Μανόλο του Καραλή, ας πούμε, και ξανά μαγιά του, ή κορίτσια που θέλουν να μοιάσουν στην Κατερίνα Στεφανίδη, ξέρω εγώ. Αλλά το συνολικό πακέτο του αθλητισμού στις μέρες μας, πέρα από την πολύ top κατηγορία, που ξαναλέω, μπράβο και πάλι μπράβο στους αθλητές που κατάφεραν να φτάσουν εκεί και να είναι πια στην ελίτ του παγκόσμιου στίβου και να διαγωνίζονται στα Διαμάντια και στα Diamond League και όπου αλλού θέλετε και να διεκδικούν μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς και σε παγκόσμια. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των αθλητών και μεγάλη ψαλίδα έχουν και αυτή η ψαλίδα δεν προβλέπεται και να μικρύνει. Και γιατί δεν μπορεί να μικρύνει? Γιατί πλέον ένα παιδί το οποίο μένει σε μια γειτονιά και του αρέσει να τρέχει ή θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στο να ρίξει ακόντιο ή θέλει να πηδήξει άλμα εις ύψος, ας πούμε, δεν έχει πια τον τρόπο να το κάνει. Αν ήταν εδώ ο Άρης Καραγιώργος, και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σε λίγο εδώ ο Άρης Καραγιώργος, θα μας έλεγε πόσο μεγάλο φυτώριο ήταν για την παλιότερη γενιά να υπάρχει εκεί στο Παγκράτη το Καλυμπάρο Μπαροστάδιο. Και πόσο μεγάλη κυψέλη εκολαπτώμενων αθλητών, ταλαντούχων και λιγότερο ταλαντούχων, δεν έχει σημασία, αλλά αθλητών οι οποίοι ξημεροβραδιάζονταν εκεί και κάναν ό,τι κάναν στο Καρβουνίδι, σε αυτό τον παλιό διάδρομο των 200 μέτρων, ούτε καν 400, ήταν με τα αρχαία, ας πούμε, πρότυπα. Με το σκάμα του μήκους, με το σκάμα του ύψους που το πρόλαβα και εγώ γεννημένος το 1961, που καμιά φορά λαθρία μπαίνα μέσα και ρίχναμε και μια ζεμπεκιά, ας πούμε, ακόμα και αν φοράγαμε blue jean. Απέναντι, ο Φωκιανός, μπορούσες να κάνεις κάτι ανάλογο. Ακόμα πιο απέναντι, ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, ο Εθνικός Αθηνών, στον οποίο είναι ακόμα το δελτίο μου στα 100 μέτρα από το 1976. Είναι ιδιωτικό σωματείο, αν δεν κάνω λάθος σήμερα. Δεν βλέπω παιδιά να πηγαίνουν και να χρησιμοποιούν τα κουλουάρ. Σημαίνει ότι υπάρχουν οι υποδομές, και αυτές οι υποδομές είναι απαγορευτικές για το πόπολο. Είναι απαγορευτικές για όλους εμάς που θέλουμε να πάμε, να τρέξουμε, να ξεσκουριάσουμε, να ξεμουδιάσουμε, τέλος πάντων να αθληθούμε. Πώς λοιπόν θέλουμε να βγάλουμε καινούριους Μανόλο και καινούριους Μίλτους Τεντόγλου
όταν το στάδιο Καραϊσκάκη, ας πούμε, δεν είναι πια στάδιο. Είναι γήπεδο. Δεν έχει διαδρόμους, δεν έχει κουλουάρ, δεν γίνονται οι μερίδες στίβου εκεί, δεν μπορούν να γίνουν όπως παλιά οι βαλκανικοί αγώνες. Μόνο στο ΟΑΚΑ μπορούν να γίνουν πια οι βαλκανικοί αγώνες ή οι πανελλήνιοι αγώνες ή όποιοι άλλοι αγώνες. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, της δικής μου ομάδας, έτσι όπως είναι σχεδιασμένο, δεν προβλέπει κουλουάρ. Το γήπεδο της ΑΕΚ δεν έχει κουλουάρ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μας γεμίζουν βεβαίως με αγάπη για τους ηθήνοντες, ούτε μας γεμίζουν με αισιοδοξία για το μέλλον της έννοιας του αθλητισμού στην ολότητά του και στην πλήρη του ανάπτυξη. Διότι αν αθλητισμός πριν απ' όλα δεν σημαίνει κλασικός αθλητισμός, τότε νομίζω ότι έχουμε πολλά προβλήματα και αυτά τα πολλά προβλήματα θα φανούν και στο μέλλον, όταν θα ξαναρχίσουμε να πατώνουμε και θα λέμε όλοι μα τι έφταξε και καλά πηγαίναμε και γιατί δεν παίρνουμε πια μετάλλια και γιατί δεν το ένα, γιατί δεν το άλλο. Σας τα λέω από στήθους και χωρίς να έχω σχεδιάσει τίποτα. Ούτως ή άλλως αυτό το σόλο προέκυψε λόγω της απουσίας του Άρη Καραγιώργου, που ελπίζω να τον δω από στιγμή σε στιγμή να ξεμπουκάρει μέσα στο στούντιο. Ούτως ή άλλως τον πόρο μου σας λέω, και μέχρι να σας πω και τον πόρο μου, να σας βάλω και ένα τραγούδι που είναι σχετικό. Είναι ένα τραγούδι του φίλου μου του Κώστα του Καλδάρα και της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: το κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, όλα βαίνουν κατευχήν. Ευτυχώς εδώ στο στούντιο και ο εκλεκτός μου καλεσμένος είναι στην καρέκλα του. Θα τον βιδώσουμε με σιδερόμπαλα από το ποδαράκι της καρέκλας, αλλά τον αγαπάμε και μπορεί και να τη σκαπουλάρει. Είπαμε, είναι ο αγαπημένος μου φίλος, ο Άρης Καραγιώργος, παλιά δόξα. Και όταν είναι κάποια παλιά δόξα, είναι εσαΐ δόξα του ελληνικού αθλητισμού στο Βάδινο μαζί με τον αδερφό του τον Χρήστο. Και ακριβώς επειδή είναι βαδιστής, έκανε την απόσταση Παγκράτη με ταξουργείο σε χρόνο 0, διότι αν δεν μπορεί ένας βαδιστής να έρθει γρήγορα, τότε ποιος μπορεί. Γεια σου Άρη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αλέξη μου, και θα ήθελα να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη.
0: Παρακάτω.
1: Για την αργοπορία, γιατί αν εγώ δεν είμαι σωστός με σένα ή με τους άλλους, δεν θα μπορώ και να κρίνω τα ευρύτερα κοινωνικά.
0: Βάλε
1: και όλα αυτά.
0: Γιατί δεν θα μας συζητήσουμε αυτό.
1: Εκείνο όμως που θέλω να σου πω είναι ότι καμιά φορά η ζωή τα σχεδιάζει καλύτερα από ένα σενάριο. Δεν πήρε τη μηχανή μου, το αυτοκίνητο δεν το σκέφτομαι και σκέφτηκα να έρθω με ταξί. Λοιπόν, δεν έβρισκα πουθενά ταξί και από το Παγκράτη μέχρι εδώ, με βλέπεις που είμαι και ιδρωμένος, ήρθα κυριολεκτικά με τα πόδια, σαν να έκανα αγώνα Βάδιν.
0: Την πρώτη φορά που θα κάναμε εκπομπή και που το κόκκινο τότε ήταν στο Ψηρή, στην οδό Σαρή, είχαμε εγκλωβιστεί οι δυο μας σε ένα τράφικ στο Σύνταγμα.
1: Ακριβώς.
0: Και το πήραμε με το πόδι, κατεβαίνοντας στην Ερμού, και τότε μου είχες κάνει και ένα πολύ μεγάλο κομπλιμέντο.
1: Θα το πω εγώ.
0: Και δεν το λες.
1: Σου είπα, ο σωματότυπος φαίνεται ότι είσαι τον σπριντ, αλλά στην αντοχή πας καλά. Γιατί με ακολούθησες, μάλλον συνοδοιπόρησες, δεν με ακολούθησες απλά, στο γρήγορο περπάτημα για 2 περίπου χιλιόμετρα.
0: Έπρεπε σε 10 λεπτά να κάνουμε 2 χιλιόμετρα για να προλάβουμε να είμαστε στην ώρα μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όλα καλά.
1: Όλα καλά, εκτός του εκτάκτου που άργησα.
0: Το πάμε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζει την προπόνηση. Σε βλέπω καμιά φορά εκεί που έρχομαι στο κόκκινο να κάνεις την προπόνηση γύρω-γύρω από το Ζάπιο. Το κάνεις για σένα, έτσι?
1: Για μένα. Για πολλούς λόγους. Αυτό είναι, αφενός είναι το περπάτημα. Αφετέρου είναι τόσο πανέμορφος ο περιβάλλον χώρος και ιστορικός, και όχι μόνο το Ζάπιο. Εμείς, Αλέξη, που ζούμε εκεί στην περιοχή του Παγκρατίου, χαμηλά κάπως, ζούμε σε κάποιες περιοχές όπου η ομορφιά, η ιστορία και κάποια καινούργια έργα που γίνονται γενικά μας κάνουν να ανασένουμε. Δεν περπατάμε απλά, δεν αναπνέουμε απλά, αλλά αναπνέουμε και τα γύρω, τους Αντριάδες. Ανακάλυψα πρόσφατα τον Αντριάδα του Καβάφη, που δεν τον είχε πέρυσι, του Κωνσταντίνου Καβάφη, στην αρχή της Αρεοπαγήτου, λίγο πίσω κάτω από εδώ. Και πολλά άλλα. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια εφορία και μια τροφή και για τη σκέψη μας.
0: Καμιά φορά που χρειάζεται να περπατήσω λίγο και μπαίνω μέσα από το άλσος, είναι η καλύτερη μου.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει αυτός ο πνεύμονας και που και κόβεις δρόμο και είσαι μέσα στα δέντρα και που αυτό το πράγμα έχει και την ιστορία του και όσο να είναι, τη δουλειά του την κάνει το άλσος. Φαντάσου να μην υπήρχε δηλαδή.
1: Ειδικά όταν δεν βιάζεσαι, όπως βιαζόμουν εγώ τώρα και δεν κοίταζα τίποτα. Και πώς δεν με πάτησε και κανένα αυτοκίνητο. Γιατί βάδιζε όχι στο πεζοδρόμιο, στην άκρη του δρόμου, μήπως φανεί κάποιο ταξί. Όταν έχεις το χρόνο σου, όπως και εσύ ξέρω ότι τώρα που δεν χρησιμοποιείς το ποδήλατο, προσχεδιάζεις το χρόνο σου. Λες πόση ώρα έχω να πάω ως την εκπομπή μου, ως το
0: 15 με 20 λεπτά από το σπίτι μέχρι το Σύνταγμα και από εκεί πέρα άλλο ένα τέταρτο για να πάρω το μετρό να έρθω στο.
1: Μπορείς και να φύγεις και 10 λεπτά πιο νωρίς να απολαύσεις και όλα τα άλλα. Όταν δεν βιάζεσαι, είναι πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα. Εμείς τώρα που κάνουμε φυσιολατρικά το περπάτημα και το τρέξιμο και όλα αυτά, εντάξει, μπράβο μας που το κάνουμε. Τα παιδιά που θέλουν να αθληθούν, αυτό έλεγα και στον κόσμο πιο πριν, θα μας τα πεις εσύ, είσαι πιο ειδικός. Εγώ όταν ήμουν 15 χρονών και στο Φωκιανό μπορούσα να πάω και στον Εθνικό, εκεί που έχω το δελτίο.
1: Ακριβώς.
0: Και στο Καλλιμάρμαρο μπορούσα να πάω, είχε το σκάμα του ύψους.
1: Και του ύψους και του μήκους και του τριπλούν και του επικοντό πιο πέρα.
0: Καλά, επικοντό τώρα
1: δεν
0: ασχολήθηκα ποτέ στη ζωή μου. Φαντάζομαι ότι είχε και σφαίρες και δίσκο.
1: Λειτουργούσε όχι μόνο για το σύλλογο τον Παναθηναϊκό που φιλοξενεί το όταν εγώ πρωτοπήγα, αλλά για την εθνική ομάδα.
0: Τώρα, ένα παιδί από το Παγκράτη, από τη Δάφνη, από τον Ιμητό, από το Βύρονα, από την Κυσαριανή, που θέλει να γίνει Μίλτος Θεντόγλου, που θέλει να γίνει Μανόλο Καραλής, Πού στην ευχή θα πάει, ρε Άρη, για πες μου, γιατί?
1: Θα μιλήσω ηθικά για εδώ, για την Αθήνα.
0: Το Καλλιμάρμαρο πια είναι χώρος τουριστικός με εισιτήρια για τους επισκέπτες της πρωτεύουσας. Ο Εθνικός είναι γιοταχή σωματείο πια. Δεν μπορεί να πάει ο κόσμος όπως πηγαίναμε κάποτε. Στο Φωκιανό πηγαίνεις για 5x5 ποδόσφαιρα και τέτοια. Δεν πας για στίβο. Ούτε κάτι το πινκ-πονκ που κάναμε παλιά, που ήταν και αυτό μια διέξοδος να ξελισάξουμε. Το Καραϊσκάκι που βλέπουμε τις ημερίδες δεν έχει κουλουάρ. Η Φιλαδέλφια, ο Παπαρίνα όπως τη λένε, δεν έχει κουλουάρ. Το καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν θα έχει κουλουάρ. Τι γίνεται?
1: Παρά τις εξαγγελίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα βάλει κουλουάρ και το εύχομαι, εγώ κρατάω μικρό καλάθι για πολλούς λόγους, γιατί Diamond League και τέτοια είναι δύσκολο να γίνουν, εκτός αν ανακαλυπτούν Diamond League με 2-3 αγωνίσματα. Εκεί δεν μπορούν να φιλοξενηθούν δρόμοι πάνω από 200 μέτρα. Αν δεν υπάρχει ο δρόμος σε κάποιο meeting, μικρό ή μεγάλο, θα έχει άλματα, ούτε και ρήψεις, γιατί είναι στενός ο χώρος του. Μόνο σφαίρα. Άρα λοιπόν, ας δώσουμε κάποια άλλη ονομασία και όχι Diamond League. Ας δώσουμε την ονομασία που, όπως έγινε χθες με το επικοντό, ξεφεύγω και λίγο, γιατί ορισμένα πράγματα με οργίζουν, όχι γιατί είμαι οργισμένος νέος, απλώς υποτιμούν την νοημοσύνη μου και τις εμπειρίες όλες που έζησα. Άκουγα χθες ότι το άλμα επικοντό θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Δηλαδή εγώ, Αλέξη, αν έρθω στο δρόμο σου, στο σπίτι σου απ' έξω και κάνω ένα πάρτι, θα πω έκανα πάρτι στο Αλέξη του Βάκη το σπίτι? Δηλαδή μας υποτιμούν πολύ την νοημοσύνη. Δεν έγινε στο στάδιο, έγινε στο προάβλιο, έγινε πλάι του Καλλιμάρμαρου, για τους διάφορους λόγους. Δεν θέλω να τους ψάξω. Έτσι λοιπόν και με τα στάδια, γιατί για μένα ο στίβος είναι στάδιο. Αυτά τα στάδια που υπήρχαν και θέλαμε να φτιάξουμε και άλλα, πια γίνονται γήπεδα. Είπες πολύ καλά με το Καραϊσκάκι που τον νίκιασαν για 50 χρόνια.
0: Ξέχνω το συνήθεια.
1: Και τελικά όχι μόνο αφήρεσαν το Καραϊσκάκι, δεν τήρησαν την υπόσχεση. Γι' αυτό λέω κρατάω μικρό καλάθι. Υπήρχε για ένα βοηθητικό. Ένας βοηθητικός χώρος με στροφή ταρτάν και εκεί 350 μέτρων. Λέει αυτό θα το έχουμε για τους αθλητές του Στίβου, για την αθλούμενη νεολαία του Πειραιά. Τόσος κόσμος. Κι όμως εκεί το έχουν μετατρέψει σε πάρκινγκ αυτοκινήτων. Πού θα πάει όλος αυτός ο λαός του Πειραιά? Που δεν είναι μόνο ο Πειραιάς. Βρίσκαν διέξοδο στον Άγιο Κοσμά. Αυτός τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είπες το στάδιο της ΑΕΚ. Μα δεν σέβονται και την ιστορία. Είναι γήπεδο. Το στάδιο του το δω, ό,τι και να γίνει, το Καλλιμάρμαρο, κακώς είπα τη λέξη του το δω, γιατί για μένα είναι το ιερό Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έτσι κι αλλιώς έχει πάψει η αθλητική του χρήση εδώ και πολλά χρόνια. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο αθλητικό χώρο με το ταρτάν το μαύρο, το οποίο ξυλώσανε, παρά μόνο εάν κόψεις εισιτήριο, δηλαδή σε τουρίστες. Ο περιφερειακός χώρος πάνω λειτουργεί με τεμποδίων, γιατί έχουν τοποθετηθεί κάτι σκάλες σε περίπτωση κινδύνου να φύγει ο κόσμος. Και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται 3 φορές το χρόνο που γεμίζει το στάδιο, κυρίως καλλιτεχνικές, και είναι εμπόδιο όλες αυτές οι σιδερένιες σκάλες για 365 μέρες το χρόνο. Κοινώς δεν βλέπω νιάξιμο για το στίβο εδώ και πολλά χρόνια. Και απορώ πως βγαίνουν και αυτοί οι λίγοι πρωταθλητές.
0: Και μιλάμε για τον ιερό χώρο που τον πάτησαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Τον πάτησε ο Μάντικας, τον πάτησε ο Λαμπράκης, τον πάτησε ο Σίλης. Το μάτισαν αυτά τα ιερά τέρατα, τα προπολεμικά.
1: Αυτά τα ιερά τέρατα και αυτά που προηγήθηκαν από το 1896 και αυτά που ακολούθησαν τα ονόματα που ανέφερες είναι πραγματικά ιερά και μεγάλα, και η προηγούμενη γενιά από τη δική μου με αυτούς μεγάλωσε. Mm-hmm. Όπως μεγάλωσε και εγώ με εκείνους. Εννοώ τον Μαρσέλο, τον Τζακανίκα, τον Γεωργόπουλο, τον Μαγκλάρα στο Μήκος, να μην πω. Ναι, σειρά, ναι. Το Σίλι, σειρά ονομάτων. Λοιπόν, περνούσαν οι αθλητές απ' έξω, μου λέγανε, και αν κοιτούσαν προς το στάδιο, θα δακρύζανε. Και κοιτάζαν πολλές φορές από την άλλη μεριά. Γιατί λοξοκοιτάτε, λέει? Γιατί νιώθουμε ότι βγαίνουν μέσα από τις σκάλες τα χειροκροτήματα όλων αυτών των φιλάθρων που ήταν δίπλα. Είναι έτσι η κατασκευή του σταδίου που ο αθλητής παίρνει την ανάσα του φιλάθρου και αλλά τούμπαλι. Και ο φιλάθρος το λαχάνιασμα του αθλητή.
0: Ας πούμε αυτό το φοβερό, τον ήχο που λέγεται ότι έβγαζε ο Σίλης, μας τα έχει πει ο Δημήτρης Μπαγέρης πολύ καλά στο βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί στο Βιράζ που έπαιρνε δύναμη και έβγαζε ένα βρεχυθμό για να μπει στην τελική ευθεία.
1: Να κάνει την επανεκκίνηση.
0: Αυτό.
1: Γιατί η στροφή κλειστή.
0: Χάνεις. Ήταν... Χάνεις και πρέπει να βρεις την ταχύτητά σου και πάλι. Αυτό το πράγμα έχει γράψει ιστορία. Έχει ποτίσει το Καλλιμάρμαρο. Αλλά η ερώτηση είναι άλλη. Ότι λέμε ότι έχουμε τον Τεντόγλου. Έχουμε τον Καραλή. Είχαμε τη Στεφανίδη. Έχουμε και τις άλλες κοπέλες του Επικοντό. Έχουμε 5-6 την. Πώς τη λένε, την ακοντίστρια.
1: Είχαμε. Μη μένεις πίσω. Τώρα δεν έχουμε. Τώρα η Τζένκο.
0: Η Τζένκο, ναι.
1: Και δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα πρώτα.
0: Ναι, αλλά είναι σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε, ναι. Έχουμε κάποιους αθλητές.
1: Κάποτε είχαμε πολλές. Στο δίσκο είχαμε 5-6.
0: Στο δίσκο είχαμε 3-4 ταυτόχρονα.
1: Βόγκολη, Τσικούνα, Κερασίδου κλπ.
0: Λοιπόν, ένα παιδί που ζηλεύει τους προλαλήσαντες και θέλει να γίνει Μίλτος Τεντόγλου. Που θέλει να επιδείξει Μήκος. Που θέλει να επιδείξει Επικοντό. Που θέλει να τρέξει 400 εμπόδια. Η κόρη του Ιακωβάκη. Ας πούμε, έμαθα ότι έκανε ένα θαυμάσιο ρεκόρ το κορίτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πώς στην αρχή το κάνουν, όταν όλα γύρω τους φωνάζουν, φύγε πουλάκι μου, δεν σε θέλουμε, εμείς εδώ θέλουμε μονάχα ποδόσφαιρο. Και το λέω εγώ που βλέπω φανατικά ποδόσφαιρο, αλλά δεν βλέπω μόνο ποδόσφαιρο.
1: Καταλαβαίνω. Και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ. Και εγώ βλέπω ποδόσφαιρο. Και επειδή ανέφερες και το στίβο βασιλιά των αθλημάτων.
0: Είναι βασιλιά των αθλημάτων.
1: Είχε πει ο αείμνηστος, ο Γιάννης Διακογιάννης, ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, αλλά ο Στίβος ο αυτοκράτορας. Το έδωσε παραπάνω αστέρια.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τα παιδιά που θέλουν να αθληθούν και δεν έχουν διέξοδο, πού να πάνε?
1: Είναι πραγματικά...
0: Ο εγγονός σου, πού θα πάει ρε παιδί μου να βαδίσει, πού θα πάει να τρέξει, πού θα πάει να ρίξει σφαίρα, ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν ούτε αλάνες καν, όπως καταλαβαίνουμε πως είναι η ζωή της Αθήνας. Σήμερα, εκτός του ότι ο τρόπος εκπαίδευσης είναι τέτοιος που πρέπει να ασχοληθείς πάρα πολύ με φροντιστήρια, με ξένες γλώσσες, με μουσική κλπ. Ας τα αφήσουμε αυτό. Σήμερα χορηγός του αθλητή, του νέου, του παιδιού είναι ο γονιός. Ο γονιός θα πρέπει να πάει το παιδί
0: πού
1: μικρό.
0: Πού να το πάει, αφού δεν έχει χώρο.
1: Και ο γονιός θα πληρώσει, θα σου πω. Ο Εθνικός. Μου ανέφερες πριν ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Εγώ θα λέγα ιδιωτική επιχείρηση, γιατί ένα στάδιο που το πρόσφερε το κράτος για την αθλούσα νεολαία το
0: τότε,
1: 1893 που
0: μάλιστα.
1: δημιουργήθηκε, τώρα λειτουργεί με εισιτήριο κάθε παιδί που θα μπει μέσα. Υπάρχει μάλιστα και το ειδικό κυκλίδωμα, δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Για να μπει μέσα πρέπει να βάλει την κάρτα, πρέπει να πληρώσει, πληρώνουν μηνιαία, αλλά αυτό θα το δικαιολογούσα, βρε αδερφέ. Τις ακαδημίες τις δικαιολογώ εν μέρη, και ο Πανελλήνιος το κάνει, και άλλας, και ο Πανιώνιος. Αλλά τι γίνεται? Εισπράττουν τα λεφτά από τους νέους, αλλά κανένα νέο παιδί δεν αξιοποίησαν για την περαιτέρω πορεία. Αρχίζει το παιδί για 1, 2, 3 χρόνια και μετά φεύγει. Δεν έχει προπονητές, ενώ άλλοι σύλλογοι το έχουν. Και όχι όλοι. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ανιχνευτής που μέσα από την ακαδημία διακρίνει τα ταλέντα και λέει «Εσύ παιδί μου δεν θα πληρώνεις τώρα. Είσαι έτοιμος, βλέπω ότι έχεις έφεση για τα 100 μέτρα ή για τη σφαιροβολία ή για το άλμα σε ύψος». Υπάρχουν ειδικοί καθηγητές σωματικής αγωγής που
0: Ναι, ο Ζαφύρης ο Κοκορόγιανης που τον είχαμε και στο σχολείο.
1: Τώρα μιλάς.
0: Έτσι και που με γνώριζε και που με είδε κάποια στιγμή εκεί και μου λέει: για τρέξε, με χρονομέτρησε. Δεν θυμάμαι τι χρόνο έκανα. Μου λέει: εσύ θα υπογράψεις δελτίο εδώ. Και δηλαδή μου παρέσχε κάποιο κίνητρο της εποχής. Μιλάω για το 1976 που ήταν 15 χρονών. Ξαναλέω: δεν θα γίνω ποτέ Παπαγεωργόπουλος. Αλλά. Αλλά κάτι θα έκανε.
1: Δεν θέλω να προσπερνάω κάποια ονόματα. Επειδή είπες Ζαφύρης Κοκορόγιανης.
0: Με συγκίνησε το λέω το όνομα, έτσι.
1: Σπουδαίος άνθρωπος, γιατί πέρασα κι εγώ από εκείνον. Τότε ήταν προπονητής.
0: Για αυτό το όνομα.
1: Την έπιασα την μπάσα, λοιπόν. Ήταν ένας σπουδαίος δάσκαλος, άνθρωπος πάνω απ' όλα και επιστήμονας, του οποίου έχω ακόμη γράμματα που λες, μα πώς είναι η παιδαγωγή. Έτσι ακριβώς είναι η παιδαγωγή. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Αν ζει, θα είναι γύρω στα 90. Αν ζει, ας τ' άκουγε ή από άλλους το βαθύ μου σεβασμό. Γιατί σε εκείνα τα χρόνια, όταν είμαστε σε μια πορεία που ξεκινάμε, που είμαστε ερωτευμένοι για αυτό που κάνουμε, εισπράττουμε καλύτερα ό,τι καλό μας δίνουν και πληγωνόμαστε περισσότερο από ό,τι κακό εισπράττουμε. Όχι τώρα, μιλάω σε εκείνα τα πολύ πολύ νεανικά χρόνια. Του Ζαφύρη του Κοκορόγιαν του χρωστάω πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, τώρα έχω να σου κάνω μια άσεμνη πρόταση. Θα σε ευνηδιάσω, θα την κάνω κατευθείαν στον αέρα. Θα σε τιμωρήσω τρόπον τεινά που τα κατάφερε σήμερα να αργήσεις κατά το ίμιση της εκπομπής. Έτσι για να ρεφάρουμε που λένε. Σου κάνω την πρόταση να έρθεις και αύριο την ίδια ώρα. Βέβαια, αύριο θα έρθω να σε πάρω εγώ ο ίδιος για να είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε στην ώρα μας. Δεκτή η πρόταση, ναι ή όχι?
1: Δεν αξίζω τέτοιες τιμωρίες.
0: Αξίζει τέτοιες τιμωρίες. Οπότε, ο Άρης Καραγιώργος, που πρέπει να τον ακούσουν οι ακροατές επί μακρόν και να ακούσουν και τα τραγούδια που διάλεξε ο ίδιος, και σήμερα δεν μπόρεσαμε ακριβώς να τα ακούσουμε. Ακούσαμε όμως ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Νίκου Μαγκάκη. Τον χωρισμό.
1: Τον χωρισμό είναι του Γιάννη Ρίτσου, του Τεργοδέου Πουλόπουλου. Ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μα εγώ για κάποια τραγούδια με ρώτησε, είχαμε μια κουβέντα, τι τραγούδια προτιμάς. Ναι. Τα πάντα ακούω, αλλά η μελοποιημένη ποίηση για μένα έχει ιδιαίτερη αξία. Γιατί είναι το ποίημα από μόνο του που πάει. Είναι η σύνθεση. Είναι ο ερμηνευτής. Αυτό το σύνολο και τυχαίνει όλοι αυτοί να είναι σπουδαίοι. Μα Μαγκάκης, Θεοδωράκης, Πανός, όλοι. Τι να πούμε. Να πούμε για τους ποιητές. Επειδή μου πες για το Ρίτσο. Και άλλα.
0: Σεφέρης, ο Ελίτης.
1: Δεν χρειάζεται να,
0: και όχι μόνο
1: να
0: Έλληνες,
1: κάνουμε μαθήματα στους άλλους.
0: Ο Λόρκα, που δεν ήταν Έλληνας, δεν ευτύχησε ακούγοντας τις λέξεις του μελοποιημένες από τους Έλληνες συνθέτες.
1: Μα και ακόμα και από αυτούς που του Λόρκα, γιατί νομίζω τους μετέφρασαν, τους, ήταν ευχής έργο και τότε άνθησε αυτό και λένε, δεν το λέω εγώ, εγώ το πιστεύω αυτό βέβαια, ότι το τραγούδι πήγε πολύ πιο κοντά στο λαό.
0: Καλά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Με την έννοια, ότι, με την έννοια ότι δεν διαβάζουν πολύ οι Έλληνες. Ναι. Ή δεν διαβάζουμε πολύ εμείς.
0: Ξαναλέω, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά όχι πονεμένη. Είναι μια ευτυχισμένη συζήτηση. Όλο αυτό που ξεκίνησε ο Μίκης Θεοδωράκης κατ' ουσίαν με το κίνημα του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, όταν λανσάρισε τον Επιτάφιο.
1: Μελοποίησε το άξιο εστίμε Επιτάφιο, δηλαδή Ελίτη Σεφέρη.
0: Έκανε
1: ξεκίνησε.
0: Αυτό που έκαναν από πολλές δεκαετίες πιο πίσω, για να μην πω αιώνες πιο πίσω, οι Γάλλοι, που είχαν την παράδοση να μελοποιούν τους δικούς τους μεγάλους. Και όλο αυτό το πράγμα έδωσε ευτυχισμένα αποτελέσματα για το αυτή μας.
1: Αυτά και αν τα ξέρεις εσύ καλύτερα, Αλέξη, ωραία, γιατί είσαι και μουσικός και δημιουργός.
0: Που σημαίνει θα διαλέξεις μερικά τραγούδια ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα βάλουμε αύριο και θα προγραμματίσουμε καλύτερα την αύριο, ώρα αναχώρησης.
1: Να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, 7 παρατέταρτο θα είμαι εδώ.
0: Όχι.
1: Τι άλλαξε η ώρα.
0: Θα, 7 παρατέταρτο θα είσαι εδώ, αλλά για να είσαι 7 παρατέταρτο εδώ, 6 ώρα θα δώσουμε ραντεβού να κατέβουμε παρέα κάτω.
1: Με τα πόδια πάλι.
0: Με τα πόδια μέχρι το μετρό και από εκεί πέρα θα πάρουμε με το μετρό.
1: Εντάξει.
0: Μισό-μισό.
1: Ραντεβού λοιπόν αύριο στο Παγκράτη.
0: Ωραία.
1: Και να μιλήσουμε και για το Παγκράτη.
0: Να μιλήσουμε και για το Παγκράτη. Εγώ θέλω να μιλήσουμε και για τα χρόνια τα δικά σου στο αγρίνιο μέσο Ευρυτανίας, κατάγεσαι από την Ευρυτανία, άγωνο μέρος γενικά, δεν βγάζει πολλά πράγματα, κυρίως δεν βγάζει αθλητές του Στίβου, και όμως έβγαλε τους αδελφούς Καραγιώργου, διότι στο κεφάλι σας ήταν πιο πολύ αυτό το πράγμα. Και επειδή ήταν στο κεφάλι σας, έγινε και στα πόδια σας, λέω εγώ.
1: Ήταν όμως το οξυγόνο τόσο καλό που οξυγόνει το μυαλό μας.
0: Ήταν
1: μας
0: και καλή η οικογένειά σας.
1: Φαντασίες μας.
0: Λαϊκοί άνθρωποι, διαρκίδα, εργατικοί, αλλά ακριβώς φιλοπρόοδοι, που θέλουν να δουν τα παιδιά τους να προκόβουν στη ζωή τους.
1: Πάνω από όλα αυτό, το παραδοσιακό. Ο γονιός πάντα ευχόταν ο γιος, η κόρη, τα παιδιά του να του ξεπερνάνε. Σε καθυστέρησα. Κρατάω καθυστέρηση σαν διαιτητής τώρα, αλλά έχουμε μάθει εμείς να απλωνόμαστε.
0: 6 το πρωί. Ωραία. Σήμερα, επειδή είχαμε την κουβέντα χτες, σαν την κουκουβάγια, αγωνιούσα για να τελειώσει κάποτε αυτή η αγωνία και να σφυρίξει ο διαιτητής και να προκριθεί η Αγγλία στους 8, δίκαια, δικαιότατα, και να σκάσουν όσοι δεν τη γουστάρουν, το λέω και από μικροφόνο, δίκαια, δικαιότατα, κέρδισε την αντιπαθέστατη χτες ομάδα του Μεξικού, που με χαζομαγκές και με ψευτοτσαμπουκάδες νόμιζε ότι κερδίσει το παιχνίδι.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Τώρα μου δίνεις πάσα κι εσύ, ότι κι εγώ πιστεύω δίκαια κέρδισε, και χαίρομαι, χωρίς να είμαι γεωγραφικά φιλετικός και λοιπά.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλά επειδή έχουν παράδοση αυτές οι χώρες.
0: Είναι πολύ πολιτισμικές.
1: Πόσες χώρες στις 8 της Ευρώπης θα είναι, 6, 7?
0: Τώρα με πιάνεις ένα διάβαστο.
1: Ναι.
0: 5 είναι σίγουρα.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, στον τελικό θα φτάσει, γιατί η Ευρώπη τι είναι, είναι το 1/5 του πλανήτη. Κι όμως θα φτάσουν τα 2/3 ή τα 3/4 των ομάδων της Ευρώπης στον τελικό.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που συμμεριζόμαστε και σε αυτό τις αντιλήψεις. Είμαστε Παναθηναϊκοί, γιατί έχουμε πέσει στη μαρμίτα από μικρή και οι δύο.
1: Ακριβώς.
0: Και αγαπάμε την πράσινη φανέλα με τον Τριφύλλη. Θα τα ξαναπούμε και αύριο.
1: Αλλά όπως λέω, αγαπάμε την πράσινη φανέλα, αλλά όλα τα χρώματα δημιουργούν ένα ουράνιο τόξο και μας κάνουν την εθνική ομάδα.
0: Έλα να ακούσουμε
1: προπάντων,
0: τώρα.
1: Προπάντων, λοιπόν, εθνική ομάδα.
0: Έλα να ακούσουμε και το Μανώλη Μητσιά στην Ελένη, του Ηλία Ανδριόπουλου, από το ποίημα του Σεφέρη.
1: Υπέροχο. Για έτσι, το πουκάμισο Αδιανό. Τη δώσανε τότε για την Ελένη. Σκοτώθηκαν
0: λοιπόν
1: τόσοι άνθρωποι.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι, έπεται η Ντίνα Μπαζιά. Θα είμαστε και αύριο εδώ με τον Άρη. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, τον Γιώργο Παλούμε και τη Βούλα Κώστα. Γεια σας και χαρά σας.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το κούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάλι.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εκατόν πέντε και πέντε
0: στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, με την κατάσταση στο Ωραιόκαστρο δραματική. Μαθαίνουμε, ο κόσμος κυκλοφορεί με μάσκες, τους πνίγει το τοξικό νέφος μετά τη φωτιά του Σαββάτου. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαλούμης. Στην επικοινωνία μαζί σας η Βούλα Κώστα. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Μπαίνοντας στη σελίδα της Αυγής και πατάτε live το κόκκινο και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε καλλιέργειες και με ελαιόδεντρα και δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζενία στην Αργολίδα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο από αέρος, πραγματοποιούν ρήψεις νερού περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους τους καλεί να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, καθώς και σε Χίο, Σάμο και Ικαρία. Αποπνικτική ατμόσφαιρα για τρίτη ημέρα στο Ωραιόκαστρο μετά τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο, με μάσκες οι κάτοικοι, καθώς αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και το τοξικό νέφος που εκλείεται. Παραμένουν στο μεταξύ δυνάμεις της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου έφλεκτα υλικά συνεχίζουν να καίγονται απελευθερώνοντας τοξικό νέφος. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δύο πληγέντες δήμους για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος που επισκέφθηκε την περιοχή. Στις περιοχές του Ωραιοκάστρου βρέθηκε και ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος, ο οποίος τόνισε πως απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τόσο των δασικών όσο και των βιομηχανικών πυρκαγιών. Τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί στην περιφέρεια Αττικής περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% της επιφάνειας των δασών, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκτακτη συζήτηση μεθαύριο Τετάρτη με θέμα την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, ΠΕΓΚΑ, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντας δεκτό το αίτημα του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε δήλωσή του με αφορμή τις νέες μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αποτρέψει την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας αντί να τους καλέσει σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των δύο πέμπτων των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση μεθαύριο Τετάρτη. Σκληρή κόντρα κυβέρνηση Σαμαρά μετά την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού στον Άριο Πάγο για το Predator. Αίτηση στον εισαγγελέα λοιπόν του Αρίου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς. Συνολικά 102 σκάνδαλα της κυβέρνησης μέτρησε στην επταετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως σημειώθηκε κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου με θέμα «Η επταετία Μητσοτάκη, 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά». Οι τομεάρχες οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και εκπρόσωπος τύπου Θεόνη Κουφονικολάκου απάντησαν στον απολογισμό της επταετίας του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για fake news, παραποιήσεις και ανακρίβειες στα κυβερνητικά στοιχεία. Υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπολείπεται των επιδόσεων της κυβέρνησης Τσίπρα σε κρίσιμα σημεία, όπως η ακρίβεια, η διαφθορά, οι μισθοί και οι συντάξεις, ενώ αναφέρθηκαν σε πλήρως
σε πλήθος σκανδάλων της επταετίας και ζητήματα κράτους δικαίου. Καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς σύμφωνα με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει 250 ευρώ μπόνους στους δικηγόρους για κάθε οικειοθελή αναχώρηση όσων αιτούνται άσυλο. Η κυβέρνηση μετατρέπει τους δικηγόρους σε προωθητές της αντιμεταναστευτικής της πολιτικής. Τους δελεάζει με ένα μπόνους 250 ευρώ εφόσον η καθοδήγησή τους οδηγήσει στην παρέτηση του αιτήματος ασύλου, καταγγέλει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σαρβανίτης. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζώ κατά της τράπεζας. Η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, συνεπώς η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εκπιζώ. Θα υπάρξει αναθεωρημένη συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης, απαντά σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank. Στην διεθνή επικαιρότητα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών που θα πρέπει να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ τους ως το 2035. Αύριο στις 3, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σήμερα ότι μία λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Να μην πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, κάλεσε τον Τραμπ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέναμιν Νετανιάχου. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σύμφωνα με το Αλζαζίρα τη διάλυση του σώματος που κυβερνούσε τη Γάζα για σχεδόν 2 δεκαετίες, ανοίγοντας το δρόμο για την Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας με επικεφαλής τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο Αλί Σαάφ να αναλάβει διοικητικές αρμοδιότητες των κατεστραμμένων από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με 2 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ. Στις 10 η Πορτογαλία αγωνίζεται κόντρα στην Ισπανία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με το Βέλγιο στη σκιά της απόφασης για την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν, που έχει προκαλέσει δρυμύτατες αντιδράσεις από Βελγική Ομοσπονδία αλλά και UEFA μετά την παρέμβαση Τραμπ και FIFA. Στο μεταξύ, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της FIFA για την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν και ότι ζήτησε επανεξέταση της απόφασης με χμές κατά της διαιτησίας. Και 2 λόγια για τον καιρό. Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35.

0: Και πάμε να δούμε τα θέματα πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με τη δήλωση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος για το θέμα των υποκλοπών είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, αναφερόμενος βέβαια στον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο, το γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον Θανάση Μπούρα, ο οποίος κάλεσε τα κόμματα να συζητήσουν το θέμα αντί να καλέσει τον Τίλιαν και τον Δημητριάδη να καταθέσουν. Για να ακούσουμε λίγο το ηχητικό.
1: Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του. Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αντί να κληθούν στη Βουλή οι Τίλιαν και οι Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζεται μια δίθεν συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Τίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΠ για το Predator. Και ενώ υπάρχει και η νέα, συγκλονιστική αποκάλυψη, ότι παγιδεύτηκε ακόμα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2022 Στέλιος Κούλογλου, όταν ερευνούσε ως μέλος της Επιτροπής Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου τον σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Προειδοποιούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό.
0: Όπως είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζουμε και εμείς ότι στις 10 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, συγκεντρώθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα απαιτούμενα 2/5 που προβλέπουν ότι ο κανονισμός προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική παρουσία των δύο μπλοκωμένων, Τίλιαν και Δημητριάδη. Και ο Μπούρας, παρόλα αυτά, συγκαλεί συνεδρίαση μεθαύριο Τετάρτη. Για να δούμε, είναι στο τηλέφωνο ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντίνα. Ναι, ακριβώς. Από τις 10 Ιουνίου είχαν συμπληρωθεί τα 2/5, δηλαδή ουσιαστικά πολύ απλά όλη η αντιπολίτευση ζητάει να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Σταλ Τίλιαν και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Mm-hmm. Τότε ο κύριος Μπούρας είχε βάλει το αίτημα στον πάγο, είχε επικαλεστεί ένα ταξίδι που πράγματι πήγε ο ίδιος στο εξωτερικό ως βουλευτής, σε μια αντιπροσωπεία δηλαδή ελληνική. Μετά γύρισε και πετούσε ακόμα πιο μακριά το Τενεκεδάκι, έλεγε ότι θα γίνει μέχρι 26 Ιουνίου. Θυμάσαι που το είχαμε ξαναπεί. Τελικά, μεθαύριο, βάζει τη συνεδρίαση, αλλά φυσικά, αν και είναι υποχρεωμένος να καλέσει τον κύριο Τίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη, ακριβώς επειδή συμπληρώθηκαν τα 2/5, ο κύριος Μπούρας απλά καλεί τα μέλη της Επιτροπής να συζητήσουν επί του αιτήματος.
0: Δηλαδή, φέρτα πάλι να τα αρμέξουν.
2: Προαναγγέλει δηλαδή πραξικόπημα, ναι, ουσιαστικά. Ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή τρέμει τα περίφημα χαρτάκια του κυρίου Τίλιαν, όπως τα έχει αποκαλέσει η κυρία Μπακογιάννη, και δεν θέλει με τίποτα να τον δούμε σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θέλει να μπλοκάρει αυτή την κλίση. Και άρα αναμένουμε μεθαύριο, ότι είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο κύριος Βορύδης, μάλλον από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα επιχειρηματολογήσει και θα πει ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα οι δύο, ο κύριος Τίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, δηλαδή θα παραβιαστεί για άλλη μια φορά το άρθρο 43 του κανονισμού της Βουλής και δεν θα κληθούν ποτέ σε ακρόαση. Αυτό περιμένουμε να γίνει μεθαύριο. Αυτή θα είναι και μια αφορμή για ακόμη μια θυελώδη συνεδρίαση και σφοδρές αντιδράσεις φυσικά από την αντιπολίτευση, που θα τονίσει ξανά, υποθέτουμε, ότι πάμε για μια καραμπινάτη συγκάλυψη και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου στοιχειώδους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι και στη δικαιοσύνη, και γι' αυτό τρέμει και το μαξί μου τον κύριο Τίλιαν, που να θυμίσω, το 2022 είχε κληθεί τότε στην εξεταστική επιτροπή που είχε γίνει για τις υποκλοπές. Δεν είχε εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης της Εντελέξα, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είχε βάλει τότε προσκόμματα. Και ο κύριος Δημητριάδης, βέβαια, την ίδια χρονιά είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για συνεδριάσεις πάλι για το σκάνδαλο των υποκλοπών και είχε εμφανιστεί κανονικά. Τώρα τι έχει αλλάξει, πρέπει να μας εξηγήσουν μεθαύριο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτή την απόφαση του κυρίου Μπούρα, εσείς τη μάθατε, τι ώρα τη μάθατε σήμερα?
2: σήμερα ήρθε η πρόσκληση τόσο στα μέλη της Επιτροπής της Μόνης Διαφάνειας, στους βουλευτές δηλαδή των υπόλοιπων κομμάτων, όσο και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα που κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, αν υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, έρχεται στα mail. Και είδαμε ότι Τετάρτη 11 το πρωί,
0: όχι,
2: επιτέλους.
0: Έχει μια σημασία τι ώρα το έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι, τέλος πάντων, και οι δημοσιογράφοι, με την έννοια ότι είχε προηγηθεί η αίτηση στον αεροπάγο του κυρίου Σαμαρά. Γιατί.
2: Α, ναι, όχι, αυτό δεν, νομίζω είναι λίγο δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, γιατί ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Είμαστε στην υπόθεση υποκλοπών πάντως, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αυτό.
2: Και όλα έχουν ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό το λέω και το συσχετίζω. Λέω, γιατί μια κυβέρνηση, τέλος πάντων, όταν έχει. Γιατί ήταν βόμβα αυτό του Σαμαρά σήμερα, ρε παιδί μου. Όταν έχει γίνει αυτό, λίγο δύσκολα. Θα το σκεφτείς και δεύτερη φορά για να πεις, όχι, δεν θα το κάνω αυτό με τα 2/5 και θα το πάω πραξικοπηματικά και θα ξανασυζητάω εγώ την Τετάρτη τι θα γίνει, ας πούμε.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θα διστάσουν.
0: Ναι, αυτό είναι, ότι δεν υπάρχει τέτοιο.
2: Γιατί
0: θέμα.
2: Είναι τόσο μεγάλο το πολιτικό κόστος σε περίπτωση που εμφανιστεί ο κύριος Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρά αυτό που θα υποστεί φυσικά η Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας τον πανικό της και τον πανικό του Μεγάρου Μαξίμου μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Βέβαια, είχε προαναγγείλει ο κ. Κακλαμάνης ότι θα γίνει συνεδρίαση, αλλά η ουσία την δεν είναι το πότε και αν θα γίνει, που τελικά θα γίνει μεθαύριο. Είναι ότι θα έπρεπε αυτή η συνεδρίαση να έχει μόνο και κεντρικό ζήτημα τα δύο αυτά πρόσωπα που είναι κεντρικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Τιγανιώτη.
0: Όχι, να βάλει την ατζέντα του πότε έρχεται, πώς έρχεται κλπ. Πώς έρχονται.
2: Προφανώς. Αυτό είναι η ουσία.
0: Θα το δούμε τώρα την Τετάρτη τι άλλο θα γίνει και ποια θα είναι η κόντρα αυτή. Τώρα, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μαμουλάκης, ο τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, έχει χτυπήσει δύο φορές.
2: Έχει χτυπήσει δύο φορές, ναι.
0: αυτό το δεύτερο είναι σκανδαλάκι, δηλαδή. Αυτό ναι, με τα βιολογικά.
2: Με τα βιολογικά, ακριβώς. Ουσιαστικά, ναι. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαμουλάκης, ναι, ζήτησε εξηγήσεις από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδριανό, γιατί ενώ ο ίδιος ο κύριος Ανδριανός και η κόρη του απεντάθηκαν από τα βιολογικά προγράμματα, επικαλούμενοι λόγους διοντολογίας, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει και δηλώνει βιολογική καλλιέργεια ώστε να παίρνει και την αντίστοιχη επιδότηση. Παραμένει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης βιολογικός καλλιεργητής. Και ο κύριος Ανδριανός, ενώ είπε ότι ο ίδιος έκρινε πως αν είσαι υφυπουργός αρμόδιος για τα βιολογικά πρέπει να απενταχθείς, υπερασπίστηκε την επιλογή του Πρωθυπουργού και είπε ότι είναι σωστό, αφού έχει τις προϋποθέσεις να είναι βιολογικός καλλιεργητής. Μόνο που δεν μας ζήτησε να του πούμε και συγχαρητήρια που προάγει τη βιολογική καλλιέργεια.
0: Πραγματικά και δίνει το καλό παράδειγμα. Δηλαδή,
2: ναι. Έχασε λίγο τα λόγια του, να πούμε, ο κύριος Ανδριανός, γιατί έπρεπε να υπερασπιστεί τον Πρωθυπουργό και μάλιστα καταλόγησε λαϊκισμό στον κύριο Μαμουλάκη. Όποτε ενοχλεί οποιοδήποτε βουλευτής της αντιπολίτευσης ή θίγει πρακτικές του Πρωθυπουργού, γίνεται αυτομάτως λαϊκιστής.
0: Είναι το λαϊκιστής και γίνεται τρομοκράτης, ανάλογα την περίπτωση. Πάντως
2: αυτό, ναι,
0: είναι τοξικός κλπ. Και
2: η τοξικότητα είναι λέξη που κάθε δύο προτάσεις την ακούμε ακριβώς από τα έδρανα.
0: Πραγματικά.
2: Τα υπουργικά έδρανα, ναι. Τώρα ήταν και σημαντικό βέβαια για το άλλο ζήτημα που έθεσε ο Χάρης Μαμουλάκης. Ουσιαστικά έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Δίνα, για την περίφημη τροπολογία Πιερακάκη, η οποία έχει τρεις μεγάλες αδικίες για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
2: Και αυτές έθεσε ξανά σήμερα ο Χάρης Μαμουλάκης. Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία αποκλεί πλήρως την επιστροφή των παράνομων τόκων στους δανειολήπτες που με θυσίες ολοκλήρωσαν τη ρύθμιση συνεπώς, με συνέπεια. Επίσης αποκλεί όσους κηρύχθηκαν έκτοτε και δεν άντεξαν να πληρώσουν. Και δεν άντεξαν για ποιο λόγο? Ακριβώς επειδή λήγησαν από τις υπέρογκες και παράνομες, σύμφωνα με τον Άρεο Πάγο, δόσεις. Από τον εκτοκισμό δηλαδή, επί του συνόλου του κεφαλαίου τους. Και αντί να τους εντάξει στη ρύθμιση, η κυβέρνηση τους χαρακτήρισε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η συζήτηση στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και επίσης έχουμε και το σκανδαλώδες δώρο στα φανς, καθώς αντί τα παράνομα εισπραγθέντα ποσά, παράνομα με βάση την απόφαση του Άριου Πάγου, έτσι δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιστραφούν στους παραπάνω αποκλεισμένους δανειολήπτες, η τροπολογία Πιερακάκη, για την οποία θριαμβολογούν κάθε μέρα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προβλέπει ότι αυτά λογίζονται ως νόμιμα έσοδα για τα φαντς, προκειμένου να εξοφλούν τις δικές τους υποχρεώσεις από την τυπλοποίηση, δηλαδή από φόρους και απαιτήσεις του δημοσίου. Αυτά τα τρία τα έβαλε στο τραπέζι ο Χάρης Μαμουλάκης, τα έχουν βάλει και άλλα κόμματα, και αντί να απαντήσει πιστικά ο νέος υφυπουργός, ο οποίος έχει συνηθίσει, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε εμπριστικές παρεμβάσεις, θυμήθηκε το 2015, τη μαύρη επέτειο, όπως είπε, του δημοψηφίσματος, τα capital controls, δηλαδή ένας υπουργός το 2026 δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις.
0: Η μπάλα στην εξέδρα, εντάξει.
2: Για την αδικία ακριβώς που υφίστανται. Και μάλιστα να έχει υπάρξει και απόφαση του Αρείου Πάγου και μας λέει αυτά που λέει η ομάδα αλήθειας τα τελευταία 11 χρόνια στο κοινό που, στο οποίο καλλιεργεί ακριβώς αυτή την εχθροπάθεια και αυτή τη λάσπη.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Για να δούμε, καλό βράδυ, για να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Αν και τι να γίνει, δεν έχουμε καμιά ελπίδα από ό,τι φαίνεται. Θα βγει ο Βορύδης και θα πει ποιος Ντίλια, ποιος Δημητριάδης τώρα εν υπάρχει αυτή, είναι υπόδικη κλπ. Τα γνωστά. Οπότε έχουμε, θα μπει σε λίγο και ο βουλευτικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σαββόπουλος, και θα πάρουμε από την αρχή. Έχουμε αυτή τη στιγμή υπόθεση υποκλοπών. Πολύ ανοιχτή. Έχουμε ένα φόβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του Μαξίμου, του μεγάλου Μαξίμου, για να μην καταθέσει, να μην καταθέσουν Ντίλιαν Δημητριάδης. Την ίδια ώρα είχαμε τη βόμβα Σαμαρά σήμερα για την υπόθεση των υποκλοπών, διότι έκανε την ένδυση στον Άριο Πάγο για το Predator, για τις παρακολουθήσεις του ιδίου. Και έγινε μετά, είχαμε μια σκληρή κόντρα μεταξύ κυβέρνησης Σαμαρά. Είχαν γίνει και τα δύο βίντεο. Το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή πότε τα είδαμε. Σήμερα ο κύριος Σαμάρας επιφύλαξε νέα έκπληξη με την, πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο. Είναι μια κίνηση που δεν ξέρω αν την περιμέναμε κιόλας. Είναι εδώ ο Κώστας Σαββόπουλος. Γεια σου Κώστα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντίνα.
0: Καλησπέρα. Την περιμέναμε αυτή την κίνηση Σαμαρά. Είχατε καμιά πληροφορία? Βέβαια είχε πει στο παρελθόν, δεν είναι ότι δεν είχε πει,
3: είχε πει
0: ότι
3: και
0: τον ενοχλεί, ναι. Ότι το είχε θίξει πολλές φορές το κράτος δικαίου, το αυτό, τις παρακολουθήσεις κλπ.
3: Την περιμέναμε. Η αλήθεια είναι πως θέταμε ερωτήματα για το πότε θα κάνει αυτή την κίνηση ο κύριος Σαμαράς και γιατί δεν την έχει κάνει μέχρι τώρα, από τη στιγμή που με την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα προβεί σε νομικές κινήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σαμαράς έκανε μια κίνηση σήμερα που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς πολιτικούς στριγμούς και κλιμακώνει, θα λέγαμε, κατακόρυφα την επίθεσή του προς την κυβέρνηση, καθώς προσέφυγε στη δικαιοσύνη για την υπόθεση των υποκλοπών. Πώς γνωστόν, την αποφεύγει η κυβέρνηση αυτή την υπόθεση όπως ο διάολος το λιβάνι. Ο κύριος λοιπόν Σαμαράς κατέθεσε επίσημη αίτηση στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ζητώντας την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στο κείμενο της αίτησής του προς τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, ο πρώην Πρωθυπουργός αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Μαξίμου για τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι σήμερα. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, έχει ζητήσει κατ' επανάληψη και δημοσίως ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει παραμικρή ανταπόκριση ή ενημέρωση. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει απαντήσει για την παγίδευσή μου, απαντά, σημειώνει ο κύριος Σαμαράς. Και φυσικά ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε από τους πολιτικούς συντάκτες νωρίτερα.
0: Παναγία μου.
3: Και είπε ότι από εκεί, από τη στιγμή που ένας πολίτης είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις στη δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εδώ κάτι περισσότερο, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Αυτό γιατί το είπε?
3: Κανείς δεν κατάλαβε, έτσι. Ο πηγές του κυρίου Σαμαρά, πηγές προσκύμενες στον κύριο Σαμαρά, ανταπάντησαν σημειώνουν ότι έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση, έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Αυτά είναι τα ερωτήματα με νόημα που κατέθεσαν και θέτουν επίσης το ερώτημα γιατί ο κύριος Μητσοτάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουν την ίδια απορία με μένα, μόνο που αυτός, μόνο που αυτός θα ξέρει κάτι παραπάνω.
3: Ακριβώς. Ακριβώς ήταν ερωτήσεις.
0: Πιάστηκε στην ίδια του την παγίδευση.
3: Σαν αυτοπαγίδευση.
0: Ναι, αυτό.
3: Σαν αυτοπαγίδευση.
0: Δηλαδή, σαν να λέει ότι όλη τη Νέα Δημοκρατία είναι όλη υπεύθυνη για το αν παρακολουθεί το κάποιο. Σαν να λέει.
3: Μα με αυτή την απάντηση που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνει ελεύθερο το έδαφος ώστε να τεθούν τέτοιες ερωτήσεις που, αν μη τι άλλο, παγιδεύουν πολιτικά και επικοινωνιακά την κυβέρνηση. Τώρα, στο ευρύτερο πολιτικό τοπίο, όλα δείχνουν ότι ο κύβος ερήφθη για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τα δύο βίντεο που ανάρτησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός σε παράλληλο χρόνο με το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Που ομολογουμένως ήταν πάρα πολύ καλά και επαγγελματικά.
3: Ήταν άρτια σε σχέση με, με την ποιότητά τους. Όντως συζητήθηκε αυτό και εντός της κυβέρνησης. Και οδηγούν αυτά τα βίντεο στο συμπέρασμα ότι είναι πλέον θέμα χρόνου να πατήσει ο κύριος Σαμαράς το κουμπί. Είναι ενδεικτικό ότι ο κύριος Σαμαράς αφήνει και αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη. Θα λέγαμε...
0: Τι αιχμές, τα βανόπροκες δίνει,
3: θυμίζει,
0: κανονικά.
3: Θυμίζει την εσωκομματική αναμέτρηση του 2009, λέει στο συνεργάτη του τον κύριο Τσούτσια, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα, 17 και ακόμα να συνέλθει τώρα.
0: Είναι καν αιχμές.
3: Φυσικά στα βρει με τον αδερφό της. Είναι πάντως προφανής η στόχευση του πρώην Πρωθυπουργού να αλλιεύσει ψήφους από... αυτό που λέμε το αντιμητσοτακικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και της ευρύτερης κεντροδεξίας. Εδώ, να μιλήσουμε λίγο με στοιχεία, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, το 30,4% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Οπότε αυτή η δεξαμενή των απογοητευμένων κεντρίζει το ενδιαφέρον του Αντώνη Σαμαρά και του επιτελείου του. Νωρίτερα στην εκπομπή είχαμε και τον Νίκο Καραχάλιο, πρώην σύμβουλο του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Μεϊμαράκη και είπε πως 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε ο κύριος Σαμαράς αναμένεται να στοχεύσει σε αυτό, το ακροατήριο.
0: Και το θέμα είναι και πολιτικό, Κώστα, δεν ξέρω, το λέγαμε και πριν, ότι είναι σαν να βλέπουμε μία προσπάθεια να πει ότι, ξέρετε, δεν είναι αυτό Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και δεξιά παράταξη θα είμαστε εμείς.
3: Ναι, ναι, αυτό.
0: Αυτό στην ουσία λέει.
3: Ναι. Ναι, λέει για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Που διαφωνεί. Εντάξει, αλλά όλα τα άλλα που λέει ακούγονται μια χαρά.
3: Σε
0: δηλαδή,
3: θέματα οικονομίας,
0: θέματα οικονομίας και λοιπά και κοινωνίας ακούγονται. Ναι. Κοντά στο λαό, δηλαδή. Λέει, κατάλαβες. Αυτό προσπαθεί να κάνει.
3: Και προσπαθεί, επειδή μιλήσαμε και με συνομιλητές του κ. Σαμαρά. Ναι. Προσπαθεί να προσελκύσει και να εκφράσει τον κόσμο της περιφέρειας, τους πολίτες, τους συντηρητικούς, τους κεντροδεξιούς, γενικά τους πολίτες από όλες τις πολιτικές καταγωγές της περιφέρειας, γιατί είναι γνωστή η υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια λόγω
0: και του αγροτικού ζητήματος και άλλων.
3: Και αυτών των ζητημάτων, και προσπαθεί μέσω αυτού του λόγου ο κ. Σαμαράς να εκφράσει και αυτούς τους πολίτες, ώστε να αυγατήσει τα δημοσκοπικά ποσοστά του και βέβαια να πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε ξαναπεί, πως ο κ. Σαμαράς φιλοδοξεί, σύμφωνα με τις ερμηνείες τουλάχιστον που δίδονται, να πάρει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να πάρουν ένα ποσοστό στο 25% ή κάτω από το 25% στις επόμενες εκλογές, ώστε να μην μπορέσει.

0: η κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Αυτό.
0: Στην οποία μέσα σφάζονται, ναι, έτσι, είναι, και υπάρχουν αναταράξεις.
1: Ναι. Βλέπεις ότι την επόμενη μέρα, ναι, αυτό που λέγονται μπορεί και το brand name Νέα Δημοκρατία να μην... και να μην ισχύει κάποια στιγμή. Όχι τώρα, του χρόνου, του παραχρόνου, δεν ξέρω.
0: Βλέπεις όμως σε ότι κάθε περίπτωση ότι και στην κεντροδεξιά, ναι, πολυκατοικία, ναι, ναι, γυρνάει ρόδα.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: χαρακτηριστικό, όντως, αυτό. Μένουμε να περιμένουμε. Περιμένουμε πότε ακριβώς θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια ο κύριος Σαμαράς, ώστε να έχουμε και μια δημοσκοπική, ναι, εικόνα, έτσι, και πώς θα επηρεάσει το κοινό, το κεντροδεξιό.
1: Θα τα βλέπουμε αυτά, αλλά ήθελα να σου κάνω πριν φύγει στο μια προβοκατόρικη ερώτηση. Μήπως πιάσαν τους δράστες των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη?
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης έλεγε την Πέμπτη και την Παρασκευή ότι είναι θέμα ωρών.
1: 60 ώρες είχαν περάσει από την Παρασκευή. Τώρα θα τις μετρήσουμε, να κάνω προσθέσεις, θα το ξαναγράψω. Λοιπόν, 72, είναι πολλές ημέρες.
0: Πολλές
1: και λέει
0: ώρες.
1: Ότι έχουμε, λέει, δεν μπορούμε, λέει, από τα βίντεο να πιάσουμε. Καλά μας δουλεύουν,
0: ναι.
1: Εύχομαι στο τέλος να μην παρουσιάσουν κανέναν ανθρωπάκο που δεν φταίει σε τίποτα για φταίχτη και να το κλείσουν έτσι. Εύχομαι.
0: Και πρέπει, αν μη τι άλλο, να συλληφθούν οι δράστες, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Απλώς
1: εδώ υπάρχει
0: να μην βγαίνουν
1: άνθρωπος
0: συμπεράσματα και να μην γίνονται εμπλιστικές δηλώσεις πριν τη σύλληψη των δραστών,
1: αυτό,
0: ή ακόμα και πριν την ανάλυση ευθύνης.
1: Σωστά, και μετά έτσι, έλα να μου πεις έτσι, ό,τι θες.
0: Γιατί πάνω απ' όλα έχουμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και μια ανίποτη.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Κωνσταντινόπουλε,
1: ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και πάμε για το δεύτερο ημίωρο.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, ήταν έκπληξη της Μαρίνας της Λαχανά εδώ και του Γιάννη του Πετρίδη. Βάλαν το τραγούδι σε στίχους της Υποφαινόμενης και το παίξαμε με τον Γιώργο τον Παλούμη. Λοιπόν, και πάμε στα δικά μας 105 και 5 στο κόκκινο, την Απατζιά στο μικρόφωνο. Κοιτάξτε τώρα που θα πάμε. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα θέμα, ήταν εδώ το ΛΚΕΘΕ βέβαια, το λοιπόν, Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, και μιλήσαμε για το Λαγκοκέφαλο και αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τους λόμενους και τα ζητήματα της αλιείας. Δεν εντρυφήσαμε τόσο πολύ στην αλιεία. Η αφορμή είναι τώρα ο Λαγκοκέφαλος για να δούμε αν πραγματικά είναι καταστροφική και αν προκαλούν ζημιές στην αλιεία. Και τι άλλο προκαλεί ζημιές στην αλιεία. Διάβαζα εγώ τώρα ότι ένα στόλος περίπου 11.000 ελληνικών αλιευτικών ετοιμάζεται να αλιεύσει λαγοκέφαλους, καθώς η επικήρυξή τους φτάνει τα 5,33 ευρώ το κιλό. Τα ακούσατε, είναι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Αναρωτιέμαι αν αποδίδουν αυτά τα κυβερνητικά μέτρα και αν η κρίση που επηρεάζει την αλιεία και μαζί με αυτή και την βιοπικιλότητα και την οικονομία των νησιών δεν είναι απλά πράγματα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ζάνες. Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μέλος της ομάδας βιώσιμης αλίας Βορείων Κυκλάδων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα και στην Άνδρο. Στην Άνδρο δεν είστε?
1: Στην Άνδρο είμαι, σωστά.
0: Λοιπόν, είναι αυτά που συζητούσαμε και το Σαββατοκύριακο που είπαμε να τα πούμε και στον αέρα. Να ξεκινήσουμε από τα κυβερνητικά μέτρα και αν όντως κάτι κάνουν στην κρίση που έχει χτυπήσει την αλιεία και όλα. Βέβαια και είπαμε και την οικονομία των νησιών, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά τα πράγματα. Ή αν χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο.
1: Ακριβώς αυτό χρειάζεται και ακριβώς αυτό δεν έχουμε. Γίνεται μια αποσπασματική κίνηση η οποία ουσιαστικά χρυσώνει το χάπι της ζημιάς που υπόκεινται οι επαγγελματές αλιείς από την παρουσία του Λαγκοκέφαλου. Θα υπάρξει δυνατότητα, όχι σε όλη την Ελλάδα, δεν θα ψαρέψουν τα 11.000 αλιευτικά σκάφη Λαγκοκέφαλο, θα ψαρέψουν οι άνθρωποι που είναι σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ναι, όπως στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, στην Νότια Πελοπόννησο και στα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Εκεί θα ψαρέψουν οι άνθρωποι. Εκεί θα πρέπει να θα επιδοτηθούν για τα κιλά που θα βγάλουν. Βέβαια, αν κάποιος διαιρέσει το ποσό με τη τιμή ένα κιλό, μιλάμε για 281 τόνους. Αλιεύματος,
0: ναι.
1: Λαγκοκέφαλων.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο?
0: Εσείς
1: κανένας δεν ξέρει.
0: Δεν έχουμε ιδέα, πραγματικά.
1: Ακριβώς. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι ένα αποσπασματικό μέτρο χωρίς καμία οργάνωση. Ναι, μεν θα απαλύνει λίγο τις πληγές των συναδέρφων ψαράδων στις περιοχές που βάλλονται περισσότερο, mm-hmm. αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και δεν λύνει το πρόβλημα γιατί ποτέ δεν μπαίνουμε στη λογική να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο σύνολό τους. Η παρουσία του Λαγκοκέφαλου είναι ένα υποπρόβλημα. Το πρόβλημα mm-hmm. μας είναι ότι δεν έχουμε υγιή θαλάσσια περιβάλλοντα.
0: Το
1: συγκεκριμένο ψάρι, όπως γνωρίζετε, έχουν πει πολλοί, περνάει από το Σουέζ, έρχεται. Γιατί αναπτύσσεται πάρα πολύ στη χώρα μας? Γιατί δεν έχει τυρευτές? Γιατί δεν έχει τυρευτές? Γιατί δεν έχουμε μεγάλα ψάρια τα οποία το τρώνε? Γιατί τα έχουμε πιάσει? Γιατί δεν κάνουμε σωστή διαχείριση όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κανένας δεν έχει σκύψει πάνω στην αλιεία σοβαρά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρετε, εγώ χαίρομαι που από τη μία ακούστηκε ιδιαίτερα το πρόβλημα, γιατί καταφέραμε να εμφανίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
1: Σαφώς οι τουρίστες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι, έχει υπάρξει μία παραφιλολογία, λες και θα έρθει ο Καρχαρίας από τα σαγόνια του Καρχαρία του Σπίλμπερ.
0: Ναι.
1: Κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι από την ώρα που βγήκε το ΟΛΚΕΘΕ και είπε κάποια πράγματα, νομίζω ότι λίγο έχει πέσει αυτό, ότι έχουν ξεφοβηθεί.
1: Λίγο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλά μέσα που το διατηρούν ακόμα με τη λογική ότι κινδυνεύουμε. Ξέρετε, είναι πολύ πιο δύσκολο να μαζέψεις μια φήμη από να την αφήσει να αναπαραχθεί.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό, ναι. Απλώνεται πολύ εύκολα. Ναι, έτσι
1: απλώνεται
0: είναι.
1: Πολύ εύκολα και όσο περισσότερο κίνδυνο έχει μέσα και μυστήριο, τόσο πιο γρήγορα και πιο δύσκολο μετά είναι να τη μαζέψεις. Αλλά μέσα από αυτή την ιστορία φάνηκε το πρόβλημα. Βέβαια, πρόβλημα δεν έχουν μόνο οι ψαράδες με το λαγοκέφαλο. Είχε εμείς στις Βόρειες Κυκλάδες, έχουμε έντονο πρόβλημα με τη Μεσογειακή Φώκια, η οποία έχει αυτή τη στιγμή έναν υπερπληθυσμό σε σχέση με τα ιχθυαποθέματα και τον τομέα της αλίας. Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνθρωποι έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα δελφίνια. Όλοι έχουμε προβλήματα. Αλλά όπως είπα και πριν, κανένας δεν τα αντιμετωπίζει συνολικά. Κανένας δεν μπαίνει στη λογική να κάνουμε μια ορθή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου. Να δούμε αυτή η θάλασσα, η Έρμη όλα αυτά τα χρόνια, τι μπορεί να μας δώσει, όχι τι θέλουμε να πάρουμε από μέσα. Εμείς πρέπει να μπαίνουμε, ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει στη λογική, τι μπορεί η θάλασσα να του δώσει, όχι τι θέλει εκείνος να πάρει από μέσα.
0: Ναι, ναι. Ώστε να διατηρηθεί, να διατηρηθεί και η βιοποικιλότητα, αυτό λέτε, έτσι. Ναι.
1: Να εξασφαλίσουμε αυτό που πουλάει πολύ τα τελευταία χρόνια, την αηφορία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και που δυστυχώς κανένας δεν την υπηρετεί αυτή την ιδέα προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Και η ομάδα που ανήκετε, αυτό ακριβώς λέει, της βιώσιμης αλίας, ακριβώς αυτό λέει.
1: Ακριβώς αυτό, και γι' αυτό προσπαθήσαμε να προωθήσουμε πρακτικές πιο επιλεκτικές, ώστε να αφήνουμε τη θάλασσα να... Ξέρετε, αν κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω, η θάλασσα θα πάει ένα βήμα μπροστά. Δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε τώρα για έναν τομέα ο οποίος καταραίει, έχει ήδη καταρρεύσει. Έχει ήδη καταρρεύσει. Και δεν είναι εύκολο να πας σε έναν άνθρωπο που χάνει τη γη κατά τα πόδια του και να του πεις ότι ξέρεις θα πρέπει να περιορίσεις την αλία σου.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη, αν δεν υπήρχε η παράνομη αλία ή αν δεν υπήρχαν η κλιματική κρίση, παράδειγμα...
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Καταρχήν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ως πολιτεία, ως χώρα, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό τον πόρο και ποιος έχει μια προτεραιότητα. Έχει ο επαγγελματίας, γιατί έχουμε και μια τεράστια αεραστεχνική αλία η οποία είναι εκτός κανόνων σε μεγάλο βαθμό.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα θα συρθούμε κάποια στιγμή, όπως πάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί δεν έχουμε εφαρμόσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Γενικά έχουμε αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους. Όλοι έρχονται επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, δεν έχει εύκολη λύση η διαχείριση της αλίας, επαγγελματική,
0: πρέπει να ξεκινήσει
1: όμως. Ο κάθε υπουργός, γιατί έχω συναντηθεί με πάρα πολλούς από δάφτους, κλωτσάει τον τενεκεδάκι παρακάτω και λέει άστο, θα πάει στην αυλή του επόμενου υπουργού.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και για να τελειώσω, όλο αυτό τι συνέπεια θα έχει? Θα έχει συνέπεια να χαθεί η αλία, ειδικά η παράκτη αλία στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τον οικονομικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ μικρή η συμβολή της αλίας στο ΑΕΠ μας. Αλλά ξέρετε, η αλία στην Ελλάδα είναι πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια τέχνη που χάνεται.
0: Έτσι είναι.
1: Επιτελεί εθνικό σκοπό όταν ο φίλος μου ο Καλύμνιος θα φύγει και θα πάει στα Ερημόνησα και θα σηκώσει την ελληνική σημαία και θα κάνει επίδειξη σημαία στη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί. Επιτελεί ένα εθνικό σκοπό.
0: Να μην σας πω και στη διάσωση.
1: Ακριβώς. Είναι οι διασώστες του Αιγαίου. Σε κάθε συμβάν οι πρώτοι που θα τρέξουν θα είναι οι ψαράδες, γιατί έχουν και τη γνώση και έχουν την εμπειρία και τη δυνατότητα. Η αλληλεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό που παρουσιάζουμε, την εικόνα που βγάζουμε προς τα έξω για τον τουρισμό μας. Αν κάποια στιγμή είχαμε τρίσει στα σποτάκια του ΕΟΤ, το 70% του χρόνου ενός διαφημιστικού σποτ του ΕΟΤ έχει καΐκια, ψάρια, δίχτυα,
0: έχετε λιμάνια. Δίκιο. Είναι έτσι πραγματικά.
1: Αυτά κινδυνεύουμε να τα χάσουμε.
0: Ναι, ναι. Ήδη υπάρχουν περιοχές που όντως τα έχουν χάσει.
1: Και, ακριβώς. Τα καΐκια μειώνονται. Οι ψαράδες έχουν ένα πολύ μεγάλο μέσο ηλικίας. Δεν μπαίνουν νέοι.
0: Και ο στόλος, γερνάει.
1: Ο στόλος γερνάει. Δεν είναι κανένας άμυρος ευθυνών, ούτε εμείς οι ίδιοι. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος με όλους. Αλλά σαφώς τη μεγαλύτερη ευθύνη τη φέρει η πολιτεία.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είπατε ότι για να πούμε ότι αρχίζουμε και κάνουμε μια προσπάθεια, χρειάζεται να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο.
1: Ακριβώς. Να καθίσουμε.
0: Και μηχανισμός αποζημίωσης, προφανώς μόνιμος έτσι, για τις ζημιές.
1: Ακριβώς. Και να δούμε και τελικά, για να ξανάρθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτοί οι 280 τόνοι που προφανώς θα υπάρχουν και άλλα έξοδα και μελέτες και δεν θα είναι 280 τόνοι, δεν μπορεί να είναι και 200.
0: Ναι.
1: Είναι ικανοί να μειώσουν αποτελεσματικά το πληθυσμό του Λαγοκέφαλου ή θα κάνουν μια τρύπα στο νερό? Μήπως αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα επενδύσουμε εντός εισαγωγικών σε μια καλύτερη διαχείριση, ώστε να υπάρξουν θηρευτές για τον πλέον.
0: Ναι,
1: δεν είμαι επιστήμονας.
0: Σωστό
1: να
0: είναι.
1: Όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι.
0: Πρέπει να μιλήσετε εσείς οι επαγγελματίες, να μιλήσουν οι επιστήμονες, επίσης να υπάρξει καταγραφή.
1: Τελειώνοντας να σας πω ότι εμείς φωνάζουμε για το πρόβλημα εδώ και 15 χρόνια. Γιατί το βλέπαμε που πήγαινε. Αυτοί που τώρα που εμφανίζονται ως σωτήρες είχαν πάντα τα αυτιά τους κλειστά. Και στο τέλος να δούμε ποιος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία με το Σουέζ. Μήπως κάποια στιγμή θα πρέπει είτε ως χώρα είτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που πλήττονται βασικοί τομείς της, όπως είναι η αλληλεία στη Μεσόγειο για τις χώρες Μεσογείου, μήπως κάποιος θα πρέπει να πληρώσει αυτό το περιβαλλοντικό κόστος.
0: Ναι, μήπως θα πρέπει η κυβέρνηση να διεκδικήσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε αντισταθμίσματα.
0: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα.
1: Από τις εταιρείες, από τους εφοπλιστές, συμπαθή κατά τα άλλα χώρα Αίγυπτο. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Βάλατε γιατί πολλά θέματα, πάλι, κύριε Ζάνες. Βάλετε πολλά θέματα τώρα, πραγματικά όμως. Αλλά
1: είναι πολλά τα θέματα, γιατί ξέρετε, όσο κρύβεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αυτά συσσωρεύονται. Και κάποια στιγμή σκουντουφλάς απάνω τους, σηκώνεις το χαλί και λες πω, κοίτα εδώ τι έχει μαζευτεί. Αυτό ακριβώς έχουμε πάθει. Είναι πολλά τα θέματα. Και είναι και αλληλένδετα μεταξύ τους. Όσο περίπλοκο είναι το θαλάσσιο περιβάλλον, μία απλή κίνηση, το να χαθεί ένα ψάρι ή να ευνοηθεί ένα άλλο, φέρνει μια τεράστια ανισορροπία σε πολλά διαφορετικά είδη. Το ίδιο είναι και με τα προβλήματα και την επίλυσή τους. Αν πας να θέλει μια συνολική αντιμετώπιση, όχι καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
0: Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουρος, γιατί να δούμε και πώς θα πάνε και αυτοί οι τόνοι της αλίευσης που λέγαμε.
1: Θα δούμε και πότε θα γίνει, γιατί ξέρετε από τις αγγελίες έχουμε πολλές, αλλά επειδή είναι και κάποια τεχνικά θέματα που έχουν κάνει με τη μεταφορά, με τους κλίβανους, με το κόστος εργαλείων που θα πρέπει να φτιάξουν οι ψαράδες. Να δούμε πόσοι ψαράδες μπορούν να ψαρέψουν. Γιατί αν είναι να βγαίνουν κάποια λίγα κιλά σε κάθε ψαρά, ίσως να μην συμφέρει να επενδύσει, να φτιάξει εργαλεία εξειδικευμένα για την αλία του λαγοκέφαλου.
0: Για να πάρει τα 5,5 πόσο είναι.
1: Απλά να βγάλει τα έξοδά του. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και σίγουρα, έτσι για να κλείσουμε με μια νότα
0: Αισιοδοξία. Θα σας ρωτήσω κι άλλο τώρα εγώ, όμως θέλω κι άλλο.
1: Μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Δεν θα έρθει κανένας λαγοκέφαλος να σας πάει τα δακτυλάκια.
0: Πείτε το δυνατά. Ποια δακτυλάκια, τις γάμπες φοβούνται, τις φάνε όχι τα δακτυλάκια λοιπόν.
1: Όχι, δεν θα σας πειράξει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, το ψάρι δεν ενδιαφέρεται για τα πόδια μας.
1: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, μπαίνοντας στη θάλασσα, μπαίνουμε μέσα στην άγρια ζωή. Είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα δάσος.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Όσο πιο απομακρυσμένα πάμε και όσο πιο με λιγότερο κόσμο, πάμε σε πιο παρθένα φύση. Είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα δάσος, το οποίο δάσος έχει λύκους, έχει διάφορα άγρια ζώα.
0: Ναι, βέβαια, έχει, ναι.
1: Το ίδιο είναι και η θάλασσα. Μπαίνουμε σε μια άγρια ζωή.
0: Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος λέει, α, μόνο εγώ είμαι.
1: Όχι, δεν είμαστε μόνοι μας. Ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Τώρα, μια και σας έχουμε στο τηλέφωνο και λίγο πριν να κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τι γίνεται με το λιμάνι της Άνδρου και γενικότερα, γιατί τις προάλλες είχαν την απεργία οι άνθρωποι, οι ναυτεργάτες κλπ. Στο λιμάνι της Ραφίνας και η σύνδεση η δική σας είναι από Ραφίνα μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και είμαστε το νησί που υπόκεινται και θα υποστεί τις μελλοντικές συνέπειες περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα νησιά. Δυστυχώς έχει ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος υπήρξε μια τεράστια αύξηση δρομολογίων. Μα θα μου πείτε καλά, δεν θέλετε δρομολόγια?
0: Το θέμα θέλετε, αλλά να είναι ασφαλή μάλλον από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν είναι μόνο η ασφάλεια. Ξέρετε, τα νησιά δεν είναι τους 3 μήνες του καλοκαιριού.
0: Σωστό.
1: Τα νησιά λειτουργούν όλο το χρόνο, 12 μήνες. Και το χειμώνα που δεν υπάρχουν οι τουρίστες, δεν υπάρχουν τα ταχύπλοα, δεν υπάρχουν οι προσφορές, εμείς είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με το αν θα κάνει το δρομολόγιο το συμβατικό πλοίο. Το οποίο συμβατικό πλοίο θα πρέπει το χειμώνα, μπαίνει μέσα πολλές φορές, δηλαδή θα κάνει το δρομολόγιο χωρίς να βγάλει κέρδος.
0: Αλλά θα πρέπει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος όμως, ο ντόπιος.
1: Ναι, εξυπηρετούν τον κόσμο. Οι συνθήκες όμως που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή με τα πάρα πολλά ταχύπλοα και την άνηση, τον άνισο ανταγωνισμό απέναντι στα συμβατικά,
0: μάλιστα,
1: φέρνει σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση τις εταιρείες με τα συμβατικά πλοία. Οπότε οι άνθρωποι, επειδή δεν είναι...
0: Επιχειρηματίες είναι, ακριβώς.
1: Επιχειρηματίες είναι. Το χειμώνα θα αποσύρουν και αυτοί τα πλοία τους, αφού δεν θα έχουν βγάλει το καλοκαίρι χρήματα ώστε να καλύψουν τη λειτουργία του χειμώνα, θα τα αποσύρουν και θα φτάσουμε να έχουμε 1-2 μέρες πλοίο ή ένα θα είναι μια κατάσταση όμως που σίγουρα δεν ευνοεί τον νησιώτη που μένει όλο το χρόνο εδώ. Και να μην μιλήσουμε για την επικινδυνότητα, φανταστείτε ένα λιμάνι της Ραφίνας, χωρίς υποδομές, χωρίς δρόμους, με τεράστια επιβάρυνση και στις χερσαίες δηλαδή υποδομές, αλλά ένα λιμάνι το οποίο έχει 5-6 θέσεις, αν θυμάμαι καλά, ελιμενισμού, φιλοξενεί 12 σκάφη.
0: Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά.
1: Σαφώς επικίνδυνα είναι.
0: Δηλαδή θέλουμε τα λεφτά τους.
1: Δεν είμαστε πάντα με μπουνάτσες. Είναι πολλές ημέρες.
0: Είναι γνωστό ότι η Άνδρος σπάνια έχει μπουνάτσες. Είναι γνωστό ότι η Άνδρος δεν έχει.
1: Είναι καθυστερήσεις, γιατί στην Άνδρο μπαίνει ένα πλοίο μέσα. Το ίδιο και σε άλλα νησιά. Μπαίνει ένα-ένα τα πλοία μέσα. Οπότε μπορεί κάποιος δηλαδή να ξεκινήσει να έρθει γρηγορότερα στην Άνδρο, αλλά να περιμένει και 40 λεπτά, 45 έξω από το λιμάνι, να φύγει το προηγούμενο πλοίο, να μπει το επόμενο.
0: Ναι.
1: Γενικώς, κοιτάξτε, θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον μια ελάχιστη γνώση των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις τύχες και των ναυτικών και των νησιωτών.
0: Έτσι είναι, κύριε Ζάνης, και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο και σας αφήσαμε να μας πείτε και για τα λιμάνια.
1: Θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να πάρουν κάποιοι παραδείγματα από τον πολύ καλό φίλο, τον Εκτάριο του Σαντορινιό, που καθομολογία ακόμα και των εφοπλιστών είχε υπάρξει ο καλύτερος υπουργός εμπορικής ναυτιλίας.
0: Πολύ καλά που αναφέρατε τον Εκτάριο Σαντορινιό. Με κάθε ευκαιρία για την νησιωτικότητα, όταν μιλάμε, τον αναφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζανές, που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ στην Άνδρος και σε εσάς.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν. Αυτά, γιατί πάμε έτσι προς το τέλος με ένα τραγούδι. Εν καρδία είναι. Εν καρδία, με αυτό σας αφήνουμε. Να πούμε ότι βλέπω εδώ πέρα εκατομμύρια Ιρανούς στους δρόμους της Τεχεράνης. Είναι αλήθεια, βλέπα μια Ελληνίδα δημοσιογράφο, την Ασίση, τη Φράγκο, κάπως έτσι υπογράφει στο TikTok. Έβλεπα τα βιντεάκια της. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και ότι είναι καλύτερη η κατάσταση στη φωτιά στην Αγία Ελένη. Λοιπόν. Αγία Ελένη Τριζινία, στην Αργολίδα, όχι εδώ, Κόρινθο. Να είστε καλά, καλό βράδυ από την δύνατη παντζιά, από όλους εδώ στο κόκκινο. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλό βράδυ. Καλησπέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα για όλους και όλες εσάς. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία και όλα τα παρελκόμενα στο ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, ο κύριος Άντι Βρόσγος, ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης και βεβαίως αγαπημένος φίλος ο Γιάννης Κολύβας στην επιμέλεια των ήχων και όλων των υπολείπων όμορφων πραγμάτων που έρχονται προς εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σήμερα πρόκειται να ασχοληθούμε, εκτός από την δυνατότητα και την, όπως πάντα έχουμε πει, την, κάποιες υποκειμενικότατες προτάσεις σε σχέση με το καλοκαίρι. Πάμε πάλι, καλοκαίρι, βιβλίο, παραλία ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει κατανοούμε όλοι ότι μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα αυτού του καιρού, των ιδιαίτερα ζεστών ημερών και όλα τα υπόλοιπα, είτε μέσα στο σπίτι είτε στην παραλία. Πλήθος βιβλίων, προτάσεις από τη δική μας την πλευρά αστυνομικών σε αυτή την περίπτωση, παλαιών και καινούργιων, παλαιών και παλαιότερων και νεότερων, για να το πούμε έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Άντι κατά καιρούς ανιχνεύει και μας δίνει, αλλά και εγώ, κάποιες επιθυμίες και κάποιες ιδιαίτερες αγάπες σε σχέση με βιβλία που δεν είναι απαραίτητα της φρέσκιας σοδιάσης, δεν είναι, Άντι?
1: Ναι, εγώ κατά κύριο λόγο είμαι vintage. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ως άνθρωπος, ας πούμε.
1: Ναι, μου είχε πει κάποιος κάποια στιγμή, μου λέει, είσαι περίεργος άνθρωπος, μου λέει, σ' αρέσει η παλιά μουσική, ο παλιός κινηματογράφος, οι παλιές γυναίκες. Αυτά, τέτοια πράγματα μου λέγε. Δεν ξέρω.
0: Τώρα για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτά που λέει είναι κομμάτι των βιβλίων του, αλλά πας με το σπάω παρακάτω. Λοιπόν, ο κ. Γρηγόρης Αζαριάδης αντιθέτως είναι μια άλλη περίπτωση. Ανιχνεύει οτιδήποτε καινούριο υπάρχει, ελληνικό ή ξένο, και μερικά από αυτά θα είναι μαζί μας. Θα είναι από τις προτάσεις που θα ακούσουμε. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με δύο νέα παιδιά, δύο νέους φίλους, συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, με τον κύριο Βασιλόπουλο και τον κύριο Σπυρόπουλο, έτσι δεν είναι, Γκρέγορη?
2: Ναι, ναι, Κώστας Φασουλόπουλος και Ντίνος Σπυρόπουλος. Ψηλά τα χέρια, σύντροφε, θα μιλήσουμε και για το βιβλίο του Κώστα του Φασουλόπουλου την πρώτη ώρα, και τη δεύτερη ώρα για το Χιόνι στο Λιανοκλάδι του Ντίνου Σπυρόπουλου. Είναι, όπως λέει ο ένας, δύο νέα παιδιά, νέα. Εντάξει. Είναι δηλαδή λίγο πιο μικρή από τον Άντι Βρόσγο. Αυτό εννοώ, νέα. Εντάξει.
0: Τώρα για εμάς, για εμένα και εσένα, δεν το συζητάμε. Εμείς είμαστε, ναι, είμαστε τρίτη εφεδρία, έτσι, Γρηγόρη?
2: Υπερήλικες,
0: υπερήλικες.
1: Μιλάει ο Κώστας τώρα, είναι όντως.
0: Μιλάει ο αθλητέας τώρα. Τι?
1: Ο Κώστας είναι όντως νέος,
0: ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε σε μια πρώτη πρόταση, κύριε Γρηγόρη μας. Ένα βιβλίο, ένα, έτσι. Θα σας δώσουμε διάφορα ωραία τυράκια για το τι ακριβώς μπορείτε να πάρετε. Βεβαίως, ξαναλέμε, είναι μια τελείως υποκειμενική εκπομπή, έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή χειροποίητη. Είναι μια εκπομπή που δεν έχει καμία σχέση με, πώς να το πω ευγενικά, με χορηγίες. Θέλω να πω, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο πίσω από όλα αυτά που λέμε υπάρχει κάποιο είδους όφελος, πέραν της επιθυμίας και της ιδιαίτερης αγάπης σε σχέση με τα αναγνώσματα.
2: Ναι, και να ξεκαθαρίσουμε, παιδιά, ότι οι επιλογές βιβλίων που προτείνουμε είναι από εκδοτικούς οίκους που μας έχουν στείλει βιβλία, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσουμε για κάποιο βιβλίο που δεν μας το έχουν στείλει, δεν το ξέρουμε, μπορεί να έχει κυκλοφορήσει, μπορεί να το έχουμε δει, αλλά υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι οι οποίοι και με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν εκπομπή Παιδες, οι οποίοι στέλνουν τα βιβλία τους, τα διαβάζουμε, τους δίνουμε μια ματιά και μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για τις καλοκαιρινές.
0: Ξαναλέω, πάντα υποκειμενικές, έτσι, γιατί μην νομίζετε ότι έχουμε κανένα παπικό αλάθητο. Είναι προφανές ότι μέσα από την δική μας αντίληψη για το πώς, τι είναι ωραίο και τι όχι σε σχέση με την αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη πρόταση και συνέχεια μουσικούλα.
2: Λοιπόν, να δούμε, θα πω δύο βιβλία μαζεμένα από τον εκδοτικό Ιγομπέλ. Το πρώτο είναι «Η σιωπή» του David Fennell. Ο David Fennell είναι συγγραφέας ο οποίος έχει αρχίσει και μεταφράζεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. πολύ εμπορικός, πολύ επιτυχημένος. Ειδικά η σιωπή έχει προαναγγελθεί ότι έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα να γίνει και τηλεοπτική σειρά. Έτσι, David Fennell, σιωπή. Ξεκινάει με τη δολοφονία ενός πατέρα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα στο σπίτι στο Λονδίνο. Και το περίεργο είναι ότι ενώ ο πατέρας δολοφονείται, το μικρό παιδί, το μοναχοπέδι του μείνει ζωντανό και άθικτο. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει να μπλέκεται μια ιστορία, γιατί οι ντετέκτη που αναλαμβάνουν και ανήκουν στη Μητροπολιτική Αστυνομία, η Grace Archer και ο Harry Quinn, έχουν προβλήματα να αντιμετωπίσουν που επικεντρώνονται στο πρόσωπο ενός διαβόητου γκάγκστερ, του Frankie White, ο οποίος τους έχει βάλει στο μάτι. Άρα ξεκινάμε να έχουμε την έρευνα, μας κυνηγάει ο κακός γκάγκστερ και μετά δολοφονείται και μια δεύτερη οικογένεια και πάλι επιζεί το μικρό παιδί. Ένα serial killer με ένα πολύ φρικιαστικό μοτίβο δολοφονίας, ένα πολύ page-turner βιβλίο, το οποίο η πλοκή είναι καταιγιστική, θα σας κρατήσει μια πολύ ωραία συντροφιά δίπλα στην παραλία. Και ένα δεύτερο έτσι τυράκι είναι ο τελευταίος όρκος του Craven. Ο Craven είναι ένας πολύ γνωστός συγγραφέας. Έχει ένα γνωστό δίδυμο, τον Washington Poe, έναν αλάνθαστο detective, και την Dilly Brandt, μια στο ευρύ φάσμα του αυτισμού νεαρή, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με τα ηλεκτρονικά. Και εδώ πάλι έχουμε το κυνηγητό, ένα serial killer, ο οποίος έχει ένα αναγνωρίσιμο μοτίβο και έχει αφήσει πίσω του 17 νεκρούς από τη στιγμή που αρχίζει το κυνηγητό από τον Μπό και την Μπράντσον να τους εντοπίσουν. Τα μπέλ, τα οποία είναι, δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στο χώρο του crime, μας δίνουν βιβλία τα οποία έχουν μια πολύ δυνατή πλοκή και έχουν μεγάλο suspense. Ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος, οι εναλλαγές θυμίζουν τηλεοπτικές σειρές και είναι πολύ ευχάριστα για να περάσουμε έτσι τις μέρες μας στην παραλία και τις διακοπές και να κλείνουμε την πόρτα και τα παράθυρα και να ζεσθενόμαστε, γιατί μπορούμε να φοβόμαστε τι γίνεται έξω από την πλοκή του βιβλίου που διαβάζουμε.
0: Τώρα που είπες για σειρά, να πω δύο κουβέντες πριν πάμε στο μουσικό κομμάτι το πρώτο μας. Είδα μια εξαιρετική γκαξτερική σειρά.
2: Οπα.
0: 10 επεισοδίων. Μόμπλαντ λέγεται. Και βέβαια σκηνοθέτης Γκάι Ρίτσι. Πάμε λοιπόν.
2: Κορυφή.
0: Συνεχίζουμε.
2: Κορυφή. Ο Γκάι Ρίτσι μάλλον δεν σκηνοθετεί, είναι ο τύπος που έχει όλο το κόνσεπτ της ταινίας, εξαιρετική. Πίρς Μπρόσναν, έτσι.
0: Πάμε λοιπόν. Τζον Χαρτ.
2: Ναι.
0: Πίρς Μπρόσναν. Έλεν Μίρεν.
2: Έλεν Μίρεν, ακαταμάχητη.
0: Ναι, ναι. Θες να τις σκοτώσεις από τα πρώτα 10 λεπτά των 10 επεισοδίων.
2: Υποτίθεται ότι είναι η γυναίκα του Πίρς Μπρόσναν.
0: Ναι, είναι θεοπάλαβη τελείως, όμως καθοδηγεί. Έχει πολλά στοιχεία αρχαίας τραγωδίας όλο το...
2: Καταπληκτικό, και είναι καταπληκτικός. Εγώ του έχω και μια αδυναμία, ο Τόμ Χάρντι που κάνει έτσι το
0: Τόμ Χάρντι, τι είπα.
2: Κάτι άλλο είπες. Ο Τόμ Χάρντι, ο οποίος αναλαμβάνει όλη τη βρώμικη
0: δουλειά. Τίποτα, από την αρχή μέχρι το τέλος και στο τέλος κατά λάθος τον μαχαιρώνει. Τίποτα.
2: Μαύρο χιούμορ, καταπληκτικό. Και για τους φίλους της σειράς, όπως και εσύ Θανάση, να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί και έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου.
0: Επιτέλους, δεν είναι δυνατόν να μην
2: Γκάι Ρίτσι είναι τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα και συνεχίζουμε.

0: Μιλάμε για ένα κύριο ο οποίος τώρα πλέον είναι βαλακρούλης τελείως. Τελείως έτσι δεν είναι? Είναι όντως σε λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελείως βαλακρούλης, είναι... αλλά έχει μια φοβερή ικανότητα, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, να επιλέγει μπάντα. Να επιλέγει μουσικούς δηλαδή και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Το φλάουτο που παίζει το παλικάρι δεν το παίζουν ούτε στα πανηγύρια.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πια βέβαια, πώς το λένε, Τζέθρο Τάλιν, ο Ιαν Άντερσον με την παρέα του κτλ.
2: Ο Τζέθρο Γιάν είναι.
0: Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτά. Άντι.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να, να ζητήσω από τους ακροατές, επειδή έχω μια αδυναμία σε αυτό, να μας πούνε καμιά ατάκα. Καμιά ωραία ατάκα, γιατί εγώ τώρα που κοίταζα σήμερα τι θα πούμε, κοίταζα λίγο για το Ross McDonald κατά κόσμον Kenneth Miller. Για μένα είναι ένα από τους τρεις σημαντικότερους συγγραφείς hard-boiled.
2: Hard-boiled-ass,
1: ο οποίος δυνατός. Πήρε τη σκυτάλη από Χάμετ και Τσάντλερ. Ο τύπος είναι ένας, δηλαδή ο Άρτσερ δεν είναι ούτε Σαμ Σπέιντ, δεν είναι ούτε Φίλιπ Μάρλου, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ενσυναίσθηση. Και αυτό έχει
0: ο ήρωάς του,
1: ο Λιου Άρτσερ. Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ίδιο τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε πολύ μικρή ηλικία εγκατέλειψε την οικογένειά του, ο πατέρας τους. Είχε μια άρρωστη μητέρα η οποία τον ανάγκαζε να ζητιανεύει και ο τύπος πολλές φορές τον παρκάρανε σε κάτι γιαγιάδες. Κάποια στιγμή η κόρη του μπλέχτηκε ως οδηγός σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Είχε πολύ σοβαρά τραύματα μετά από αυτό και κάποια στιγμή εξαφανίζεται η κόρη του. Και τι κάνει τότε ο τρομερός Ross McDonald? Γίνεται detective ο ίδιος και πηγαίνει λοιπόν στη Νεβάδα και είναι 6 μέρες χωρίς φαγητό με λίγο νερό και προσπαθεί να βρει την κόρη του, την οποία τη βρίσκει, αλλά η οποία πεθαίνει μετά μόλις 31 χρονών. Δηλαδή γενικά η ζωή του ήταν...
2: Δράμα.
1: Ήταν ένα δράμα. Αυτό λοιπόν τον έχει οδηγήσει να είναι πάρα πολύ πιο εσωτερικός από τους άλλους, δηλαδή από τον Τζάντλερ και από τον Χάμετ. Θεωρεί ότι ουσιαστικά τα πάντα έχουν να κάνουν με το παρελθόν, τα πάντα έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές σχέσεις, την οικογένεια, τις φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις, αλλά παίζει πάρα πολύ με την οικογένεια. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, και κάτι τρομερές ατάκες. Ας πούμε, έλεγε κάποια στιγμή, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μην παρανομήσει αν δεν έχει χρήματα για να ζήσει? Δεν, πολύ ουσιαστικό κοινωνικό σχόλιο, το οποίο το σκέφτεται ο Λιου Άρτσερ. Έχει πει και ένα άλλο ωραίο, έχω ένα κρυφό πάθος για το έλεος. Κοίταζε τον με άλλο μάτι και τον ένοχο, τον κακοποιό, τον κοίταζε με άλλο μάτι. Είναι περίπου στο στυλ του Σιμενών σε αυτό, του Μεγκρέ.
0: Ποιο βιβλίο προτείνουμε?
1: Εγώ θα πρότεινα, αφού πω μια τρομερή φράση που έχω σημειώσει για να την πω, το 73 ήταν ο Άρτσερ και έβλεπε από ψηλά μια πετρελοκυλίδα και μια πλατφόρμα στη θάλασσα και την παρομοίασε με τη λαβή ενός στιλέτου που είχε μαχαιρώσει τον κόσμο κάνοντας τον να χύσει αίμα. Ο τρομερός λοιπόν Λιου Άρτσερ, ο ήρωας του McDonald, τον οποίο έχει
2: ενσαρκώσει πολύ ο τερατώδης Πολ Νιούμαν, μπράβο, ως, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Χάρτερ όμως, όχι Άρτσερ. Εμείς θα προτείναμε το «Η νεκροφόρα με τις ρίγες».
0: Δώσεις.
1: «Η νεκροφόρα με τις ρίγες» είναι εκτός Αλεξάνδρεια.
2: Εξαιρετικό.
1: Με ένα τριπλό φωνικό, έναν τύπο... το βιβλίο ξεκινάει λίγο σαν ελληνική ταινία. Είναι ένας τύπος, ένας συνταγματάρχης, παίζουν συνταγματάρχες αυτά, ο οποίος προσλαμβάνει τον Άρτσερ για να τον κάνει να κάνει την κόρη του να ξεκολλήσει από ένα ζωγράφο με τον οποίο είναι
2: ερωτωμένη.
1: Στην πραγματικότητα τώρα αυτός νομίζει ότι αυτός είναι απλά ένας μικροαπατεωνίσκος, αλλά στην πραγματικότητα ο τύπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκορπίσει πτώματα σε διάφορα μέρη της Αμερικής, και αυτό στην πορεία τέλος πάντων ξετυλίγεται σιγά σιγά. Η νεκροφόρα με τις ρίγες, Ross McDonald, και ό,τι βρείτε από Ross McDonald για μένα είναι εγγύηση.
2: Μπράβο. Να πούμε και δύο πεζά.
0: Να πούμε δύο-τρία μηνυματάκια.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Απόστολος λέει, ο γνωστός, κάποια δικά μου τυράκια προτείνουν τα εξής: ένα τέλειο ζευγάρι της Ruth Weir, τρεις ζωές την εβδομάδα του Michelle BC και ο δημιουργός των Arne Dahl και Jonas Mostrom. Η προτάση του.
2: Συμπαθέστατος Απόστολος.
0: Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Μουσούρης λέει: ταιριάζουν τόσο πολύ Jethro Tull, σωστά το έγραψα με την εκπομπή, πολύ σωστά, Μπάμπη. Και μας αρέσουν και τους ακούμε και σπάνια, μάλιστα. Να που με βάζει τα χέρια που βάζω εγώ.
2: Όχι, ωραία.
1: Δεν είπαμε εμείς ότι κακός, ίσα ίσα. Εμείς είμαστε φανατικοί των Jethro Tull. Την άλλη φορά έχεις μια εκπομπή ολόκληρη, φίλε.
0: Θα σε συνεχίσω λοιπόν. Θα σε τιμωρήσω.
1: Το θήκα σε break τώρα.
0: Θα ακούσεις, όχι. Τέσσερις φορές το Old Rock and Roll και
2: λέτε again some.
0: Λοιπόν, αλλό, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Βέβαια, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, περιμένουμε προτάσεις. Όπως
1: κάνει ο προτάσει καμιά ατάκα, ρε φίλε.
2: 10 ευρώ μπακαλιάρο. Καταγγέλλω 10 ευρώ μπακαλιάρο. Βρήκε ο Μπιλ.
0: Φρέσκο ή γράλατο.
2: Πήρε τρίκυλο. Από τη λαϊκή. Τρίκυλο. 3 κιλά μπακαλιάρο. Τον οποίο
0: έναν 3 κιλά.
2: Ναι. Το φωτογράφησαν εκεί γιατί δεν υπήρχε άλλο. Ήταν δηλαδή τέτοιο πράγμα, δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Έλα.
2: Λοιπόν, να πούμε άλλα δύο τυράκια μέχρι να κλείσουμε για το διάλειμμα. Εκδόσεις Πατάκη, Χαβιέρ Θερκάς, η Ανεξαρτησία. Πραγματικά ένα εξαιρετικό βιβλίο, παιδιά, όπου ένας δήμαρχος στη Βαρκελόνη εκβιάζεται με ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου και την έρευνα θα αναλάβει ο αστυνόμος Μελτσόρ, ο οποίος κατατρίχεται από δικούς του προσωπικούς δαίμονες που δεν έχει βρει τους δολοφόνους της μητέρας του. Και είναι πραγματικά ένα πολύ σκληρό αστυνομικό μυθιστόρημα, πολυπρόσωπο, από αυτά που δεν αρέσουν στον Φίλιππο, όπου περιγράφεται με ένα σοκαριστικό πορτρέτο όλη η διαφθορά της πολιτικο-οικονομικής ελίτ της Βαρκελόνης. Είναι πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο, Χαβιέρ Θερκάς, πολύ ποιοτικό συγγραφέας. Και το δεύτερο για αυτή την ώρα είναι ένα τρομερό θρίλερ του Μπερνάρ Μινιέ, τον ξέρουμε από τον Παγωμένο και από τον Κύκλο, το τρίτο του βιβλίου που μεταφράζεται από εκδόσεις Μίνωα, το «Μη σβήνεις το φως», το οποίο είναι πραγματικά ένα θρίλερ από αυτά που κόβουν το αίμα. Δεν μπορεί να το δεις, να το διαβάσεις μόνος σου, καλύτερα να το διαβάσεις με παρέα. Είναι ένα κυνήγι το οποίο έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο ήρωάς του, ο επιθεωρητής Μαρτέν Σερβάζ, ο οποίος είναι ένας κλασικός Γάλλος αστυνομικός, όπως όλοι οι Γάλλοι αστυνομικοί, στους καλούς Γάλλους αστυνομικούς συγγραφείς, έχει τους προσωπικούς δαίμονες που τον κυνηγάνε και μπαίνει και σε μια περιπέτεια όπου θα αναγκαστεί να δράσει εν αγνία των ανωτέρων και των συναδέλφων του, και σε κάθε βήμα τον περιμένει και μια πολύ σκοτεινή έκπληξη. Είπαμε λοιπόν Ανεξαρτησία, Χαβιέρ Θερκάς, εκδόσεις Πατάκη, Μη σβήνεις το φως, εκδόσεις Μίνωας, Μπερνάρ Μινιέ, γνωστός και από τον Παγωμένο που είχε γίνει και μια εξαιρετική τηλεοπτική σειρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο μουσικούλα και να αναχωρήσουμε για το πρώτο. Για να είναι καλύτερα να. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο ημίωρο της δύο ώρες εκπομπής μας. Πολύ σύντομα θα έχουμε μαζί μας ένα νέο φίλο, τον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Είναι αυτά που σας έλεγα προηγουμένως τώρα, από το βάθος των χρόνων ομιλώ. Ο Κώστας Βασιλόπουλος λοιπόν, με το νέο του πόνημα Αναχείρας, ψηλά τα χέρια σύντροφα από τις εκδόσεις Κυψέλη, θα είναι μαζί μας σε λίγο να μιλήσουμε για το βιβλίο, να μιλήσουμε γενικότερα για την αστυνομική λογοτεχνία. Αυτό σημαίνει όμως παράλληλα ότι εσείς έχετε τη δυνατότητα, όπως πάντα συμβαίνει σε επίπεδο την εκπομπή, από το αποκλειστικά από το Viber 69 85 8 70 059 69

0: 2-10-85-8-70-059 να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα από τον Κώστα, από τις εκδόσεις Κυψέλη, όπως είπαμε, και τον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Κώστας είναι ένας νέος συγγραφέας. Παρ' όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εδώ και καιρό μπει στο κανάλι αυτής της ιστορίας που λέγεται Αστυνομική Λογοτεχνία και θα μας μιλήσει για αυτήν και όλα τα υπόλοιπα. Για να δω μερικές από τα μηνυματάκια σας. Καλά, ο Βασίλης λέει: αγαπητά μου παιδιά, σας ακούω με αρκετές διακοπές γιατί έχω μάστορα.
1: Ο Μπακαλιάρος.
0: Ο Μπομάστορας.
1: Ο Μπακαλιάρος ψήφισε.
2: Μάστορας σε 9,5 ώρα έχει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ρε, δεν ξέρω.
0: Γειτονιά τι λέει.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Κύριε Βασίλη, ο Μπακαλιάρος πώς έγινε τελικά. Πλακή έγινε τον ψητό στη 3 κιλά μπακαλιάρο έλεος δηλαδή, ρε φίλε, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Καλησπέρα σε όλη την Ομίγυρη, λέει ο φίλος Μεθαλής. Μια ερώτηση, όποιος βλέπει φίλη μου άρα έχει μεγαλώσει πολύ.
1: Εδώ που τα λέμε, τα έχει τα χρονάκια του.
2: Όχι, έβλεπα από μικρός. Όχι.
0: Σε αυτό θα μπορούσε να σου απαντήσει ο Αλέξο Βάκης. Ο Αλέξο Βάκης, με τον οποίο έχω την ατυχία να συνδιακοπεύουμε. Πέρσι έκανε 15 μέρες διακοπές, όπου έκανε 2 μπάνια και όλη τη μέρα είχε ένα στικάκι με. Θα μας τα πει και ο ίδιος δηλαδή. 2.000 φιλμ νουάρ δεκαετία 40-50 και παίρνει όλη τη μέρα βλέποντας τις ταινίες. Νομίζω ότι έχει περισσότερη.
1: Νομίζω ότι έβλεπε και σε επανάληψη τον τελικό της Ευρωλίγκας. Γιατί έτσι είναι αγνός Έλληνας φίλαθρος ο Βάκης. Έτσι, Θανάση, εσύ που τον ξέρεις. Και πανηγύρισε και μαζί με τους άλλους φιλάθρους του Παναθηναϊκού την νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν.
0: Ναι, τέτοια. Α, συγγνώμη. Πα πήρε να μου ξαναμιλήσει. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ η φίλη μας η Ελένη Σίντου. Άνοιξαν πυρ. Η αψίδα του θριάμβου χτυπήθηκε. Πέτυχαν Διάνα. Στην πλατεία μπροστά στην αψίδα το άρμα διέλυσε μια κλούβα της αστυνομίας. Δεν υπάρχουν επιζώντες τώρα. Μα δεν καταλαβαίνω. Μα τι δεν καταλαβαίνω, μαλάκας. Ούρλιαξε ο υπουργός φύγοντας το μπουκάλι με το πόρτο στο χέρι του. Της είχα πει τα πάντα. Της είχα αποδείξει τα πάντα με αδέξιο και πολύ θορυβόδη τρόπο, αλλά χωρίς δίχως μια λέξη. Τον παρούτη μίλησε για μένα, σκέφτηκε χαμογελώντας.
2: Φαζαρτί είναι αυτό.
1: Ατάκες.
0: Βάλτε με και στην κλήρωση. Θα σε βάλουμε κάτι.
1: Ατάκες ζήτησε.
2: Ναι, όχι ατάκες, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, εγώ παιδιά έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία και θεωρώ ότι αν έχω διαβάσει βιβλίο χωρίς ατάκα, δεν είναι πολύ καλό το βιβλίο. Αν δεν μου έχει μείνει τίποτα, δηλαδή δεν είναι τόσο.
1: Μπορείς μέχρι να πάω να κάνω καθήκοντα γραμματέως να πεις τη φοβερή ατάκα του Μάρλο πώς ξεκίναγε ο Τσάντλερ. Τι είχε στη διαιτησία.
2: Μπορώ να πω μία ατάκα του Τσάντλερ, να την πούμε μετά αυτή, ναι, αλλά μία ατάκα του Τσάντλερ στο κυρία της Λίμνης είναι που του λέει κάποιος, του λέει δεν μ' αρέσουν οι τρόποι σου. Του λέει δεν με νοιάζει, δεν τους έχω για νοικιασμό.
0: Η Ελένη.
1: Αυτό θυμίζει Γκράουτσο Μάρξ, εντελώς.
0: Ναι, μα είναι ο τέταρτος έτσι κι αλλιώς της παρέας μας. Φαζαρντί λοιπόν είναι η νύχτα των παπουτσωμένων γάτων. Μπράβο, η Ελένη, μπράβο. Άρα κάποιοι το πιάσαμε.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει η φοβερή ατάκα αυτή που έχει πει, Άντι, ότι που είχε 100 ευρώ, ένα παλτό, τι είχε, που έχω τρία πράγματα.
0: Όχι ευρώ.
1: Ένα 100 δολάρια, λέει.
2: Μου λέει, ήθελα μεγάλη ασφάλεια, ένα σπίτι στην εξοχή. και αυτό που είχα ήταν ένα όπλο, ένα καπέλο και ένα παλτό.
1: Μπράβο,
2: καμπαρντίνα. Μπράβο. Τα φόρεσα και βγήκα έξω.
0: Ο Μπακαλιάρος αύριο λέει: ο Μάστορας περνάει μάτια αερίου. Τι λέει, ρε φίλε. Ο Βασίλης. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χειροποίητη εκπομπή που είναι κάποιοι φίλοι που μεταξύ τους κάνουν πλάκα. Δεν είναι καμία σοβαρότητα. Σοβαρότητα μόνο έχει να κάνει. Λοιπόν. Φίλοι μας η Κατερίνα, καλησπέρα στην αστυνομικόφιλη παρέα. Πάμε για μπάνια και κάτω από τα δέντρα διαβάζουμε αστυνομικά. Περιμένουμε την τύχη μας, λέει η Κατερίνα. Να σε καλά, ρε Κατερινιό. Να σε καλά. Είπαμε λοιπόν 6985-8-70-059 στο Viber. Στέλνετε τις συμμετοχές σας για τα δύο αντίτυπα του νέου βιβλίου του Κώστα του Βασιλόπουλου, Ψηλά τα χέρια σύντροφοι, από τις εκδόσεις Κυψέλη. Από όπου θα παραλάβουν οι φίλοι και οι φίλες τα βιβλία τους, έτσι να το πούμε αυτό, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του πράγματος. Ξαναλέω λοιπόν για μια ακόμη φορά λοιπόν ξαναλέω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λοιπόν 32 ναι ρε. Η κουβέντα έχει να κάνει όπως καταλάβατε με τους αγαπημένους, α όχι σου έχω πει 28
2: Ναι, στο αγαπητό πριν. Λοιπόν, είναι η συνεννόηση με τον αγαπημένο μας τον Νικολίπτη σε σχέση με τα εξαιρετικά τραγούδια τα οποία ακούτε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι επειδή είναι δική μας, δικές μας επιθυμίες, είναι και η δυνατότητα να ακούτε και εσείς. Λοιπόν, η μεγάλη μας χαρά λοιπόν είναι το γεγονός ότι βγαίνουν συνέχεια καινούρια βιβλία. Βγαίνουν συνέχεια καινούρια βιβλία τόσο ξένα έχουμε μια... Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, Άντι. Το γεγονός ότι έχουν τσιμπήσει οι εκδοτικοί ή και έχουν καταλάβει ότι η ψωμί ιστορία της αστυνομικής λογοτεχνίας ή τουλάχιστον έχει ένα κοινό μικρό μεν, αλλά κοινό το οποίο θα ξοδέψει για να αγοράσει βιβλία.
3: Πολύ δυναμικό κοινό.
2: Έτσι. Γιατί όλοι μας λέμε ότι μιλάμε για μια χώρα που δεν είναι ιδιαίτερα βιβλιοφίλη και μην κοροϊδευόμαστε κτλ. Όμως κάποια πράγματα σαν μικρές έτσι ας πούμε κατηγορίες ανθρώπων είναι ιδιαίτερα πιστοί σε αυτό που...
3: Και νομίζω ότι και τα βιβλία σε εφημερίδες, Θανάση, παίζουν ένα ρόλο. Αν δεν πετύχει δηλαδή Αζαριάδη που σε κάνει να κόψει την αστυνομική λογοτεχνία.
2: Ναι, και να, τον και να ψάχνεις, τώρα. Και να ψάχνεις να βρει να τον καθαρίσει.
3: Ναι, ναι, ναι. Γενικά καλό κάνει. Γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν βιβλία από εφημερίδες.
2: Ναι,
3: και τότε και έτσι μπαίνουν.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστας Φασουλόπουλος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Άντι. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
3: Γεια σου Κωστή.
2: Κώστα, πότε ξεκίνησες να διαβάζεις αστυνομικά?
4: Ξεκίνησα να διαβάζω συστηματικά crime fiction στο στρατό, δηλαδή γύρω στο 2010.
2: Α, πολύ καλός χρόνος, εννοώ πολύ καλή εποχή για να ξεκινήσει κανείς, ναι, όντως.
4: Ναι. Προηγουμένως έβλεπα αρκετά σινεμά, οπότε έτσι για να συνεχίσω την κουβέντα σας περί ηλικίας και παρακολούθηση film noir. Εγώ αυτό το έκανα από πολύ μικρή ηλικία, έτσι από...
2: Ναι, μωρέ, ήταν τελείως προβοκατόρικη η ερώτηση του φίλου μας.
4: Το ξέρω. Οπότε εγώ ξεκίνησα να διαβάζω λογοτεχνία περισσότερο με αυτό που αποκαλούν φαντασίας και τρόμου και επικής φαντασίας, sword and sorcery ας πούμε. Και όταν...
2: Τα περιβόητα μαύρα βιβλία, ναι.
4: Ναι, ας πούμε έτσι. Ήταν πολύ της μόδας όταν εγώ ήμουν από 15 έως 25. Ακόμα είναι δημοφιλή. Στο στρατό ξεκίνησα να διαβάζω συστηματικά αστυνομική λογοτεχνία. Τότε έπεσε στα χέρια μου και το Μεγάλο Πουθενά του James Ellroy. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά μάλλον με αποθάρρυνε σε σχέση με το γράψιμο. Δηλαδή ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι είναι αδύνατο να γραφτεί κάτι τέτοιο. Εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Οπότε εκεί, το 2010 άρχισα να διαβάζω συστηματικά αστυνομική λογοτεχνία και είχα και την έμπνευση για να προσπαθήσω να γράψω τις πρώτες δικές μου ιστορίες.
3: Το καλύτερο βιβλίο του καλύτερου εν ζωή συγγραφέα. Ρε Κωστή,
4: ναι,
3: για πες. Ναι, βέβαια έχω διαβάσει και τις οποίες συμμερίζομαι εν μέρη και τις ενστάσεις σου για τη δουλειά του... Την τελευταία. Να σου πω ρε Κώστα, γιατί ο κόσμος...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχει παρακάνει στο τέλος.
3: Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει και δεν είναι και δουλειά του να ξέρει το πώς δουλεύει ένας συγγραφέας. Καμιά φορά τυχαίνει και βγαίνει ένα βιβλίο, ας πούμε, όπως το δικό σου εδώ, το οποίο είναι πολλά περισσότερα από αυτό που θα πω, αλλά... Ας πούμε το ζήτημα του Ριφιφί. Βγαίνεις κοντά με τη σειρά.
4: Ναι.
3: Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο μπορεί να σου έχει φάει εσένα, ας πούμε, αυτό. Καλά, εγώ σε ξέρω κιόλας και ξέρω ότι το δουλεύεις, το παλεύεις. Δεν είναι κάτι το οποίο σαν ένα μισόχρονο γράφω βιβλίο. Δεν ξέρει λοιπόν, ξέρεις πόσο το δουλεύουμε εμείς μέσα μας και πόσο καιρό λοιπόν το δουλεύεις αυτό στο μυαλό.
4: Να σου απαντήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουνα σχεδόν στα μέσα του γραψίματος του βιβλίου όταν είδα ότι ο Τσαφούλιας βγάζει σειρά η οποία έχει ως κεντρικό θέμα το Ριφιφί στην Οδό Καλλιρόης. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι μου κόπηκαν λίγο τα πόδια, γιατί δεν είναι είναι ωραίες αυτές οι συμπτώσεις και προφανώς το δικό μου βγήκε λίγο αργότερα, οπότε ο κόσμος ίσως σκεφτεί ότι υπάρχει έμπνευση από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε καμία σχέση, ας πούμε, η σειρά του Τζαφούλια με τη δική μου αρχική ιδέα. Το Ριφιφί στην Εδώ Καλλιρόης είναι έτσι πιο διάσημη και ακόμα ανεξυφνία στη ληστεία, σύγχρονη τουλάχιστον. Εγώ έχω αφήσει εδώ και καιρό, έχω χάσει το ενδιαφέρον μου για να γράφω ιστορίες με πρωταγωνιστές αστυνομικούς ή ερευνητές. Με αφορμή έτσι τα βιβλία του Donald Westlake, Richard Stark συγκεκριμένα με τον κλέφτη Parker,
3: ξεκίνησα
4: να προσπαθώ να γράφω τις δικές μου ιστορίες με κλέφτες, πάντα έτσι με ελληνικό φόντο. Έκανα μια τέτοια απόπειρα και σε πρώτο πρόσωπο στο προηγούμενο μου βιβλίο και θεώρησα ότι σαν αρχική ιδέα το Ριφιφί της Οδού Καλλιρόης θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά όχι έτσι να είναι αφιερωμένο το βιβλίο εξ ολοκλήρου στο Ριφιφί. Οπότε αυτό που συνέβη είναι ότι ξεκίνησα να διαβάζω για το Ριφιφί και τον τύπο της εποχής και πάρα πολύ υλικό που είναι στο YouTube με πρόσωπα από τον Πάνο Σόμπολο μέχρι τον Αλέξη Κούγια, οι οποίοι είτε εμπλέκονται ας πούμε σαν υπερασπιστές κατηγορουμένων είτε καλύπτουν δημοσιογραφικά τη ληστεία. Από εκεί και πέρα όμως την ίδια περίοδο που διάβαζα για το Ριφιφί είχαν πέσει αρκετές φωτογραφίες στα χέρια μου γνωστών μου και φίλων ας πούμε πιο μεγάλων σε ηλικία, μηχανικών κυρίως, οι οποίοι τώρα είναι 60-65 και είχαν κάποτε εκπαιδευτεί στη Λατινική Αμερική στο Ανταρκτικό Πόλιο. Είχα δει κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες που ήταν αυτά τα πρόσωπα με τον Ορτέγκα μαζί. Οπότε εντάξει, εγώ σκεφτόμουν ότι για να κάνει κάποιος ένα τέτοιο σχέδιο έχει σίγουρα γνώσεις μηχανικού, θα είχε ενδιαφέρον να παντρευτούν αυτές οι δύο πλοκές. Οπότε εδώ έχουμε δύο μηχανικούς, ένα μηχανολόγο μηχανικό και ένα πολιτικό μηχανικό, οι οποίοι σαν φοιτητές συμμετείχαν, είχαν αντιδικτατορική δράση και είχαν εκπαιδευτεί στη Λατινική Αμερική στο Αντάρτικο Πόλεον. Γυρίζοντας όμως στην Ελλάδα βρήκαν μια κατάσταση πολύ διαφορετική, καθόλου επαναστατική. Ο ένας αφομοιώθηκε εντελώς και έγινε επιτυχημένος εργολάβος. Ο δεύτερος όμως συνέχισε να έχει επαναστατικές βλέψεις. Ξαναβρέθηκαν κάποια στιγμή και άρχισαν να οργανώνουν ληστείες μαζί χωρίς απαραίτητα να συμπαθιούνται. Δηλαδή ήταν σύντροφοι, ο ένας όμως είχε αμιγώς έτσι, επαναστατικές βλέψεις, ο άλλος ήθελε απλά δράση. Η συμμορία συμπληρώθηκε με δύο ποινικούς και για κάποιο χρόνο ληστεύανε χρηματαποστολές. Μέσα από μια έτσι κατάσταση και μια συγκυρία που περιγράφεται στο βιβλίο βρίσκονται με τα σχέδια για την Τράπεζα Εργασίας στην Οδό Καλλιρόης και καταστρώνει το σχέδιο για το Ριφιφί. Όμως εμπλέκονται με ποινικούς, δηλαδή κάποιοι ποινικοί, εγκληματίες, τους παίρνουν χαμπάρι και τους λένε ότι έχετε τις ικανότητες, δεν έχετε και μητρό, είσαστε ιδανικοί για να γίνετε συνεργάτες μας. Και η συνέχεια του βιβλίου περιγράφει αυτή τη σύγκρουση.
3: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, ρε Κώστα. Πόσο πολύ η τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα βοηθάει στο να υπάρχει έμπνευση και στο να κάνεις πράγματα, να γράφεις πράγματα, ιδιαίτερα σχέση με το αστυνομικό?
4: Νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό αρχίζει κάποιος να έχει αυτή την τάση και να
3: έχει, και να έχει τα αυτιά του τεντωμένα.
4: Και τα αυτιά του ανοιχτά. Ναι, και όχι απαραίτητα από η δισιογραφία. Η δισιογραφία νομίζω ότι σε οποιαδήποτε χώρα θα δώσει υλικό και έναν επίδοξο συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά εγώ τα πιο έτσι ενδιαφέροντα γεγονότα που έχω ακούσει που μου δώσαν έμπνευση για να γράψω ιστορίες είναι από ανθρώπους διπλανούς μου. Ο κουρέας μου έχει πει μια φοβερή ιστορία που μου έδωσε έτσι έμπνευση για να γράψω κάτι δικό μου. Οπότε νομίζω ότι τα καθημερινά ερεθίσματα, φυσικά και στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού, είναι τα πιο χρήσιμα από όλα έτσι σαν πηγή έμπνευσης. Εγώ ας πούμε πριν από 3 χρόνια πήγα στο Isle of Skye, στη Σκωτία για διακοπές και έπαθα πλάκα με το μέρος και λέω αυτό είναι ιδανικό.
2: Είναι. Όλα αυτά εκεί είναι, ναι.
1: Κώστα, μετά όταν πριν κλείσουμε την εκπομπή, πες μας τη διεύθυνση που κουρεύεσαι, έτσι.
2: Αυτό όχι. Πάντως αυτό που του είπε ο Κουρέας, νομίζω ότι πρέπει να πάει και σε ένα ταξιτζί για να του το επιβεβαιώσει.
1: Λοιπόν, όση ώρα μιλάει, παιδιά, ο Κώστας ο Φασουλόπουλος, 6985-870-059. 6985-870-059 για το τελευταίο βιβλίο του Κώστα, Ψηλά τα χέρια σύντροφε, εκδόση Κυψέλη.
2: Ό,τι έπαθες εσύ με το Τζαφούλια, το έπαθα εγώ όταν έμαθα ότι ο Φασουλόπουλος πάει να γράψει μια κάτι συντρόφους. Γιατί και εγώ προσπαθώ να γράψω επί 15 χρόνια τώρα.
4: Μπράβο, Αζαριάδη, το προσπαθείς 15 χρόνια. Δεν θα είχα υπομονή 15 χρόνια να δουλέψω μια ιδέα, αλλά μπορεί να βγει και πολύ καλό.
1: Το διαψεύδω, Κώστα, στον αέρα, το διαψεύδω στον αέρα 14, ενώ όχι 15.
4: Εντάξει, εντάξει.
2: Αυτό ήταν το μπλέξιμο, πώς έγινε, γιατί η μία ιστορία είπαμε ότι θα μπορούσε να είναι και μια αυτούσια ιστορία. Τι ήθελες να πεις με τους συντρόφους, τι ήταν αυτό δηλαδή?
4: Εντάξει, πρώτα απ' όλα αυτό έχει γραφτεί σαν μυθοπλασία και σαν crime fiction, σε καμία περίπτωση σαν ντοκιμαντέρ. Επίσης χρονικά δεν συμπίπτει με το Ριφιφί, το έχω τοποθετήσει στο
2: 98, 98.
4: Ναι, η επιδίωξή μου γενικά είναι να περιγράψω μια κατάσταση της φαινομενικής ευμάρειας, όπου η τηλεόραση και τα μίντια παίζουν συνέχεια ότι πάει στο χρηματιστήριο, πηγαίνετε στη Μύκονο, τι ωραία που περνάμε όλοι, και είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι, παρότι είναι και ικανοί και ο ένας είναι και πλούσιος, δηλαδή σαν εργολάβος έχει οικονομήσει, αλλά δεν τον καλύπτει η ζωή στην Αθήνα του 1998, οπότε με τα εφόδια που είχε και σαν μηχανικός και σαν επίδοξος αντάρτης πόλεων, λειτουργεί έτσι στην παρανομία και στη νύχτα, ενώ θα μπορούσε να ζει και αυτός μέσα στην ευμάρεια.
2: Ρε Κώστα, έχουμε Μητσοτάκη τώρα και έχουμε 2026 και μου λες τώρα δεν τον κάλυπτε τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Δώσε μου το τηλέφωνο του να τον πάρω.
4: Υπάρχουν και παρείες.
2: Σε αυτό έχεις δίκιο. Και είναι και πριν την εξάρθρωση.
0: Πότε αρχίζεις να γράφεις, Κώστα?
4: Αρχίζω να γράφω αμέσως μετά το στρατό. Έγραφα, δούλευα σαν δημοσιογράφος από 18 χρονών αρχικά σε μουσικά έντυπα και site. Μετά σε περιοδικά μοτοσυκλέτας κυρίως. Είχα γράψει κάποιες ιστορίες είτε εκεί είτε σε Free Press. Είχα δημοσιεύσει και ένα κόμικ το 2013. Έτσι πιο μοτοσυκλετιστικού περιεχομένου.
2: Ποιο ήταν το κόμικ?
4: Το κόμικ λέγεται Σαμουράι. Είναι ένα τετρασέλιδο με σκίτσα του Τάσου Σιμερλή, τον οποίο το χαιρετώ και από εδώ. Και περιέγραφα, ας πούμε, την ιστορία μιας καταραμένης μοτοσυκλέτας, ένας καβασάκι με 7 σταυρούς, το οποίο ήθελε να το πάρει ένας τοχογλύφος μέσα στην Αθήνα της κρίσης.
2: Α, δεν ήταν το γνωστό κόμικ, δεν ήταν αστείο δηλαδή. Δεν ήταν
1: σε μουσική, Δημήτρη Ραπακούσιου. Κώστα, επειδή...
2: Είναι συλλέκτης ο Κώστας, αυτό δεν το ξέρω αν το ξέρετε. Εκτός από αναγνώριση, είναι και συλλέκτης κόμικ.
1: Και αυτοκινήτων.
2: Ε?
1: Και αυτοκινήτων.
2: Αυτοκινήτων δεν ξέρω αν είναι, ξέρω ότι είναι παλαβός. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει να δω αν είναι. Ας το λένε τον τύπο που έχει το σαλόνι εκεί τον...
1: Έχει το υπόγειο, έχει πολλά αυτοκίνητα.
2: Okay.
1: Κώστα, επειδή πλησιάζουμε στη λήξη του αγώνα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Διαβάζεις πολύ από ό,τι ξέρω. Εγώ θα σε ρωτήσω συγκεκριμένα, και βλέπουμε τι διαβάζεις, αλλά θέλω να σε ρωτήσω συγκεκριμένα αν διαβάζεις σύγχρονη ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και πώς βλέπεις το βλέπεις με αισιοδοξία το μέλλον? Υπάρχουν συγγραφείς που
2: για την ελληνική λογοτεχνία,
1: μπράβο, το πάνε μακριά το καράβι, είσαι αισιόδοξος, απεσιόδοξος, βλέπεις ότι μπορεί να πάει να προωθηθεί πραγματικά? Γιατί εντάξει, εγώ με ξέρεις έχω την άποψη ότι οι Έλληνες αστυνομικοί συγγραφείς δεν έχουν πολλά να ζηλέψουν από τους ξένους, κατά μέσο όρο έτσι μιλάμε, μην πάμε στις κορυφές. Εσύ πώς το βλέπεις που, από αυτά τα, αν διαβάζεις σύγχρονους Έλληνες?
4: Σίγουρα σίγουρα γράφει πολλοί κόσμος και πολύ περισσότερος από ό,τι έγραφε πριν από 10-15 χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αισιόδοξης ή απεσιόδοξης οπτικής. Δυστυχώς η αγορά είναι πολύ μικρή. Χωρίς έτσι να θέλω να προσγειώσω καμία κουβέντα, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε σχεδόν ίδιο αριθμό αναγνωστών με συγγραφείς. Είναι υπερβολή αυτό που λέω. Προφανώς δεν είναι ο ίδιος ο αριθμός. Αλλά
1: κοντεύει.
4: Προφανώς διαβάζω Έλληνες, προφανώς υπάρχουν Έλληνες που μου αρέσουν πολύ, αλλά νιώθω ότι ξαφνικά τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχουν πολύ περισσότεροι συγγραφείς από ό,τι η αγορά μπορεί να σηκώσει. Και με αφορμή αυτό που λέγατε, Μιλήσατε για τον Ροζ Μακδόναλντ.
1: Μίλησε ο μεγάλος της παρέας.
4: Για μένα είναι απορίας άξιο ότι δεν έχουν μεταφραστεί όλα τα βιβλία. Mm-hmm. Δεν έχουν μεταφραστεί
3: όλα τα
4: βιβλία του Ροζ Μακδόναλντ. Δεν έχουν μεταφραστεί σχεδόν τα πάντα από Nordic. Δηλαδή, ναι, νιώθω ότι η εκδοτική, που καταλαβαίνω ότι okay, προφανώς το κοινό ζητάει κάποια πράγματα, θα ανταποκριθούν σε αυτό. Αλλά μου φαίνεται περίεργο να μην έχουν βγει τα πάντα του Ροζ Μακδόναλντ, ενώ να έχουν βγει τα πάντα από Nordic. Οπότε είναι θετικό ότι βγαίνουν βιβλία, είναι θετικό ότι προωθούνται Έλληνες, υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες συγγραφείς. Θα ήθελα μεγαλύτερη διασπορά, δηλαδή κυρίως σε ό,τι αφορά τα μεταφρασμένα, του γούστου του δικού μου βγαίνουν ελάχιστα βιβλία.
3: Κωστά, για πες μας δύο λόγια και για την Κυψέλη.
4: Σας ακούω πολύ σιωπηλού.
3: Για πες μας δύο λόγια και για την Κυψέλη και το άνοιγμα που κάνει.
4: Λοιπόν, ναι, ναι, βεβαίως. Η Κυψέλη δημιουργήθηκε το 2020, έτσι σε κόντρα των καιρών που όλοι γκρινιάζουν και είναι μίζεροι. Ο Νίκος Οβεργέτης έκανε εκδοτικό οίκο, έβγαλε κάποιους τίτλους από Έλληνες και ξένους συγγραφείς και πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ έτυχε να γνωρίσω τον Νίκο λόγω των βιβλίων του και μάλιστα στο προηγούμενο βιβλίο είχαμε συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας. Μου είχε κάνει ήδη πρόταση η Αλεξάνδρεια και προς τιμήν του τότε ο Νίκος είχε πει ότι αν εγώ δεχόμουν πρόταση από την Αλεξάνδρεια θα συνεργαζόμουν με αυτούς. Στο καινούριο βιβλίο, σε σχέση με το καινούριο βιβλίο, ο Νίκος μου είχε πει ότι έχει πλάνο για σειρά Pulp Noir, οπότε του έδωσα την πρότασή μου, τη διάβασε αμέσως, ανταποκρίθηκε αμέσως, ήταν άψογο σε όλα του. Ο Δημήτρης Ολυμπερόπουλος που έκανε την επιμέλεια είναι ο καλύτερος επιμελητής που είχα.
1: Ο Δημήτρης Ολυμπερόπουλος είπες.
4: Ο πιο γρήγορος και ο πιο εύστοχος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κώστα, είπες το Δημήτρη Ολυμπερόπουλο που παίζει την καλύτερη λίρα στην Κρήτη. Το ξέρεις,
4: ναι.
1: Το ξέρεις ότι είναι φοβερός λιράρης.
4: Νομίζω μιλάμε για τον ίδιο.
1: Μπράβο. Ναι.
4: Δεν τον έχω ακούσει να παίζει, έχω δει φωτογραφία του. Ναι, δεν τα λέει. Είναι πολύ μυστικοπαθή. Ναι.
1: Μου έχει κάνει επιμέλεια σε όλα τα βιβλία που έβγαλα στο Γαβριλίδη. Τώρα με συγκίνησε.
4: Φοβερός. Ναι,
1: φοβερός.
4: Ναι, είναι πράγματι εξαιρετική η συνεργασία που είχαμε. Τώρα σε σχέση με την Κυψέλη και τη σειρά Pulp, ταυτόχρονα με το δικό μου βιβλίο έχει βγει και το «Η νύφη φόρεσε μαύρα» σε μετάφραση και επιμέλεια του Γιώργου του Θεοχάρη και της Χίλντας Παπαδημητρίου. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο και χαίρομαι που επανεκδόθηκε επιτέλους.
3: Με σωστό τίτλο. Είχε πολύ κακή μετάφραση, Κώστα, αυτό.
4: Με σωστό τίτλο. Νομίζω τα περισσότερα του Woolridge από τις παλιές εκδόσεις έχουν πολύ κακή μετάφραση. Εγώ κάποια που είχα διαβάσει λείπανε, δεν θα πω λείπανε κεφάλαια, λείπανε σελίδες ολόκληρες.
3: Και εγώ δεν θέλω να πω τον εκδοτικό τώρα, αλλά
4: από όλους τους συντελεστές στην Κυψέλη που ασχολούνται με τη... Δεν έχει σημασία. Ήταν της εποχής αυτό το στυλ της.
3: Ναι, είναι. Το έχουμε σχολιάσει αυτό. Που βγάζανε. Βγάζανε σοριδών τότε, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο πόδι. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Και θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα χαρώ πολύ. Καλό βράδυ.
3: Γεια και χαρά. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ.

Τέλος λοιπόν για τούτη εδώ την πρώτη ώρα. Θα ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις και αμέσως μετά περνάμε στη δεύτερη ώρα με τον Κώστα τον Σπυρόπουλο. Ναι, εντάξει, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Και βεβαίως το κόκκινο εγκληματίζεται.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, μέχρι να έρθουν οι άλλοι δύο συνδετημόνες εδώ πέρα και μέχρι να βγάλουν τον Τίνο το Σπυρόπουλο, άλλες δύο προτάσεις για το καλοκαίρι σας. Εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, ο Βασιλιάς της Τάχτης, του Κόσμπι.
1: Το οποίο θα δώσουμε κάποια στιγμή.
0: Το οποίο κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και θα δώσουμε. Ένας συγκλονιστικός συγγραφέας. Είναι το τρίτο του βιβλίο, ο Βασιλιάς της Τάχτης. Το περίφημο, το πρώτο μεταφράστηκε και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και μπορεί και στην Ελλάδα, ήταν το Δάκρυα Ξηράφια. Ο Βασιλιάς της Τάχτης, λοιπόν, του Κόσμπι, από εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Και επίσης δεύτερο βιβλίο της Μισελ Πεντινιελή από εκδόσεις Πόλης, το Πίσω από τα Σκυλιά. Το πρώτο ήταν η Μποκανέρα, έτσι, από το όνομα της ηρωίδας της. Μισελ Πεντινιελή, Πίσω από τα Σκυλιά, εκδόσεις Πόλης, όπου εδώ η Ντιού Μποκανέρα, η detective, γυρίζει στους δρόμους της Νίκαιας, ερευνώντας μια στιγερή δολοφονία ενός νεαρού πρόσφυγα. Ένα διαβρωτικό χιούμορ, μια πολύ σκληρή κοινωνική ιστορία που ξεπερνάει πολύ τα στενά όρια της κλασικής αστυνομικής ιστορίας. Ανατέμνει θαραλέα τις σύγχρονες πληγές Ευρώπης, τη βία της ακροδεξιάς και το δράμα του ξεριζωμού, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη ως μοναδικό καταφύγιο. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, δεύτερο της συγγραφέως, Μισελ Πεντινιελή, Πίσω από τα Σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
2: Τον άκουσες, Θανάση, έτσι?
1: Ότι?
2: Μέχρι να έρθουν οι άλλοι δύο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Μπογδάνος, ένα Μπογδάνο έχουμε μαζί μας.
0: Συνδετημόνες.
2: Ένα Μπογδάνο έχουμε μαζί μας και δεν το ξέραμε. Μόνο η κουκούλα, η σακούλα του λείπει.
1: Ναι.
0: Δώσ' τον.
2: Καλά ότι είμαι ο μόνος ο οποίος είμαι εδώ στον αγώνα και οι άλλοι βγαίνουν έξω και καπνίζουν και τέτοια. Ξέρεις, αυτά τα
0: ένα στο χώμα χιλιάδες στον αγώνα. Λοιπόν, 6985-870-059. 6985-870-059. Στέλνετε για το βιβλίο του Κώστα του Φασουλόπουλου «Ψηλά τα χέρια, σύντροφε», και για το βιβλίο του Ντίνου Σπυρόπουλου.
1: Περίμενε. Θα ξεκινήσουμε την αυτή για να αρχίσουμε να στέλνουν για το.
0: Ο οποίος ο Σονούπο θα είναι στα ακουστικά μας, στρατηγέ μου. Τι είπες?
1: Μου σκάσε ένα τούβλο στο κεφάλι αυτή τη στιγμή, όπως καταλάβατε. Δεν το ζητώ. Λοιπόν, συνεχίζουν οι ατάκες. Γαμώ τη Μογγολία μου, γαμώ τον Γκρίνκο μου, γαμώ τη Μαρτίτα μου, γαμώ την υπόθεσή μου, γαμώ όλα τα γαμώ του κόσμου, έχει γράψει ο Μπερνάλ. Επικός Φίλμπερτ Γκαρσία στη συνωμοσία της Μογγολίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση της ατάκας, εκτός από άφθονο γέλιο, έχει μετατραπεί σε απόφθεγμα. Τύπου επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο, βέβαια, με άλλη βαρύτητα και άλλη ποιότητα, προσδίδει στον ήρωα έναν αντιστασιακό και καυστικό τόνο. Γαμώ την πολιτική σκηνή της Ελλάδας, γαμώ. Αυτό είναι δικό μου, λέει. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Απόστολος? Είναι στις προσεκές μου αγορές το Πίσω από τα Σκυλιά, Γκρέγκ. Παρακαλώ πολύ. Να σου πω κάτι. Γρηγόρη εννοεί βεβαίως, έτσι. Να σου πω κάτι, Απόστολε. Έχω έντονα την αίσθηση ότι διαβάζει διαγώνια τα βιβλία. Δεν ξέρω γιατί. Θα μου το πούνε και εδώ οι άνθρωποι που σε ξέρουν καλύτερα. Δεν μπορώ να φανταστώ το χρόνο με το που καταναλώνεις. Και δεν το λέω κακά αυτό. Το λέω ως ένα στοιχείο, έτσι κάπως. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα, ναι, ρε.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον φίλτα του, σταμάτα με την εφημερίδα. Πείτε, είσαι αδιανόητος. Υπάρχουν μικρόφωνα, ξέρεις τι σημαίνει μικρόφωνα. Ετοιμάζει εκεί πέρα τη διακήρυξη ο Γρηγόρης. Φοβερός και τρομερός τύπος. Λοιπόν, είναι αυτό που είπες. Λεκουκούλ.
1: Δίνος Σπυρόπουλος.
0: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ ή ό,τι άλλο λένε. Έπεσε η γραμμή. Ξαναπαίξουμε, ξαναπάρουμε. Τι να κάνουμε, ρε. Λοιπόν, να πω τι να κάνουμε.
2: Αγόρι, η γραμμή που πήρε ο Γρηγόρης τώρα, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, να πω τους νικητές, λοιπόν, τις νικήτριες μάλλον, για το προηγούμενο βιβλίο, το βιβλίο του Ψηλά τα χέρια σύντροφη, το βιβλίο του Κώστα του Βασιλόπουλου. Η Κατερίνα η Ταυλαράκη, λοιπόν, και η μισό λεπτάκι, έλα, πάμε. Παιδιά, πού τα έχω σημειώσει. Και η Ήλια η Λακίδου. Ήλια Λακίδου και Κατερίνα Ταυλαράκη είναι οι δύο φίλες που θα περάσουν από τις εκδόσεις Κυψέλη από μεθαύριο, αφού θα δώσουμε τα ονόματα, για να παραλάβετε τα βιβλία σας. Είπαμε ότι μιλήσαμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο για το τελευταίο του πόνημα, το Ψηλά τα χέρια σύντροφη, από τις εκδόσεις Κυψέλη. Και ετοιμαζόμαστε όταν μας κάνει την χάρη ο ΟΤΕ, παλιά λέγαμε ο ΟΤΕ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να έχουμε την επικοινωνία με τον Γιάννη Σπυρόπουλο.
2: Ήταν πολύ απλή η ζωή, ρε Θανάση.
0: Σε πολλά επίπεδα.
2: Τα αθλητικά ήταν Sportex και LVL's.
0: Ναι.
2: Η ΔΕΗ ήταν ΔΕΗ. ΟΤΕ ήταν ΟΤΕ.
0: Τα αθλητικά κάθε Κυριακή βράδυ ήταν η αθλητική Κυριακή.
2: Τέλος. Μη σου πω ότι είχαμε και την Ούλεν.
0: Ναι.
2: Η οποία είχε φύγει 70 χρόνια και παρόλα αυτά Ούλεν την
0: ναι,
2: έγανε.
0: Ναι. Ελληνική εταιρεία Ελλάδων, μπα, αυτά είναι καινούρια. Αυτά είναι καινούρια, δεν είναι σιγά τώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την... για το βιβλίο, το νέο βιβλίο του φίλτα του. Τι έχουμε? Σιγά, εντάξει, οκ. Είναι που λέγαμε, Ιωάννη, ότι είναι μεγάλη, το μεγάλο τραγούδι. Τελικά. Σου έχω δώσει επόμενο, κάτσε σου έχω δώσει. Κάτσε μισό λεπτό. Είναι τραγουδάκι, δεν είναι. Όλα σημαίνει στα καλύτερα. Λοιπόν. Άλλε σου έχω δώσει το 35. Έχουμε γραμμή. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Γεια σα και συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν φταίω εγώ.
0: Όχι, σα παρακαλώ.
3: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Εδώ πάνω κάνει μπόμπα, α πούμε.
0: Ναι. Ο ΤΕ που λέγαμε εμεί.
3: Οι
0: παλαιοί, να πούμε. Ναι. αν πάρουμε υπόψη μα την εποχή για την οποία αναφέρεται το χιονίζει στο Λιανοκλάδι, είναι ούτε καν ο ΤΕ. Είναι άλλο πράγμα. Τελείω άλλη.
3: Όποιος είχε τηλέφωνο τότε ήταν ο πλούσιος του βορειού.
0: Βέβαια, στη χειρότερη περίπτωση που μας φωνάζανε να πάμε να μας παίρναν τηλέφωνο κτλ.
2: Εγώ τη δεκαετία του 80 κάναμε αίτηση οικογενειακός, έκανε 10 χρόνια να μπει. 10 χρόνια να μπει, δεκαετία 80, όχι...
1: Λόγω Αγίας Παρασκευής ήταν από τα δύσκολα κέντρα.
2: Τώρα τι να σου πω, τι δύσκολα.
1: Αν έκανε, ας πούμε, στη Μηχανιώνα, μπορεί να το έπαιρνε πιο γρήγορα.
2: Λες, μπορεί.
3: Εδώ κάτι γίνεται σήμερα το κάνει, γιατί πιάνει πολύ δυνατό σήμα εδώ πάνω που είμαι εγώ. Εγώ είμαι στην Εράιδα, Θεότιδα, πάνω από τη Στυλίδα, και πιάνει πάρα πολύ, αλλά σήμερα κάτι γίνεται. Γι' αυτό έχω σταθεί, έχω βγει στο μπαλκόνι, στέκομαι σε ένα σημείο να μην ξανακοπεί.
2: Φιδάκια να βάλει.
1: Τώρα εξηγείται Θανάση και το Λιανοκλάδι, γιατί ο Ντίνος είναι κοντά, κατάλαβες.
0: Κοντά δεν είναι ακριβώς, βέβαια. Δεν είναι ακριβώς. Έχει πάει στα βουνά, ξέρω εγώ τα.
1: Και είναι και φίλος με τον δήμαρχο της Στυλίδας. Τώρα το αποκαλύπτω, έτσι, να τα λέμε όλα.
3: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
3: Θα συνεργαστώ και με τον πρώην δήμαρχο.
0: Ναι. Όλοι καταλάβαμε.
3: Θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Λοιπόν.
3: Τα θεατρικά μας.
0: Πάμε στα. Τα θεατρικά είναι, βέβαια, έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά ενδιαφέροντα και είναι παλαιότερα των βιβλίων, έτσι δεν είναι?
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από τα βιβλία. Η Φαρμακομένη ήταν ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Ήταν ένα ιδιαίτερο βιβλίο γιατί ξεπερνούσε το τυπικό μιας αστυνομικής ιστορίας. Δεν ήταν ακριβώς αστυνομική ιστορία.
1: Έχει διαφορά φάση στο αφεντικό, εντάξει, με το...
0: Ναι, όπως καταλάβατε, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τώρα με μεγάλοι άνθρωποι να με ντύνω.
0: Όποιοι έχουν ζήσει κάποιες ιστορίες από φοβερές και τρομερές καταστάσεις περίεργων γραιών οι οποίες φαρμάκωναν ολόκληρο το χωριό και τα λοιπά, καταλαβαίνουν τι θέλω να πω.
1: Έχει φύγει με το κόλυβο, με το παραθείο, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όμως, πολλά, ναι, ναι.
3: Πολλά τέτοια τότε γινόντουσαν.
0: Βεβαίως.
3: Από ό,τι έχουμε ακούσει κιόλας, γιατί δεν τα ζήσαμε ακριβώς. Εγώ εντάξει, τότε δεν είχα γεννηθεί.
1: Είσαι, όχι, και, είσαι και μικρό παιδί, συντείνω τώρα.
0: Είσαι, ναι, αλλά, ναι. Εγώ το είπα προηγουμένως, αλλά με πρόγγιξε ο Γρηγόρης, όπως κατάλαβες. Νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά.
3: Καλά, δεν είναι τα γιάζα λεφτά.
0: Λοιπόν, πάμε όμως στο χιονίδι, στο Ελιανοκλάδι. Όπου είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό βιβλίο. Πρώτα απ' όλα γιατί θα έλεγα ότι το γεγονός της υπόθεσης είναι λιγάκι πρόσχημα σε σχέση με την περιγραφή μιας περιραίωσας ατμόσφαιρας που κάθε άλλο παραευχάριστη είναι εκείνη την εποχή. Yeah. Έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια.
0: Περιγράφει μια εποχή η οποία είναι το μετέχμιο ανάμεσα σε ένα ανώμαλο κοινοβουλευτικό καθεστώς και βεβαίως την εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Εκεί συμμετέχουν άμεσα ή έμεσα όλοι οι πρωταγωνιστές ή οι δευτεραγωνιστές αυτής της ιστορίας. Αλλά να τα πεις εσύ καλύτερα, διότι εμένα, απλά επειδή μου άρεσε τόσο πολύ, έχω μπει σε αυτή την ιστορία, έχω μπει δηλαδή στην προσπάθεια να πω για το βιβλίο. Λοιπόν,
3: ναι, σε ακούμε. Εγώ δεν νομίζω να είμαι ένα πρωτοτυπό. Νομίζω ότι πολλοί γραφιάδες δεν μπορούν να τα, δεν είναι καλοί στα λόγια. Έτσι και εγώ είμαι από αυτούς. Στις περιγραφές, δηλαδή, άμα μου πείτε να περιγράψω αυτό που έχω γράψει, δεν πρόκειται να διαβάσει ποτέ.
0: Κάνουμε δυσφήμιση αντί να
3: κατάλαβε. Να σας πω ένα θεατρικό τώρα. Ο Σακελάριος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος διάβαζε τα θεατρικά έργα, από ό,τι έχω ακούσει, και έφτανε κάτω από τα γέλια όλοι οι ηθοποιοί. Ανέβαινε το έργο και καμιά φορά πήγαινε και άπατο. Αλλά το διάβαζε με έναν τρόπο. είναι μεγάλο ταλέντο.
1: Τρομερό, τρομερό. Έχει
0: απόλυτο
3: δίκιο. Ναι, ας σοβαρευτούμε λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το εγώ, το αστυνομικό, είναι ένα πρόσχημα. Είναι ένα πρόσχημα για να περιγράψω μια κατάσταση και κάποια γεγονότα μιας εποχής.
0: Mm-hmm.
3: Δεν είναι η ουσία για μένα. Δηλαδή το να πούμε ποιος το έκανε. Εντάξει, είναι μέσα στην ιστορία. Ο αναγνώστης, για να μπορέσω να κρατήσω τον αναγνώστη μου, θα έχω και μια ιστορία η οποία θα έχει και ένα suspense που θα ολοκληρωθεί στο φινάλε όπως γίνεται.
0: Στην τελευταία πολλά, γραμμή.
3: Ναι, επειδή έχω διαβάσει πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα και από ανθρώπους που μου αρέσουν και πάρα πολύ, δεν θέλω να πω ονόματα, και βλέπω ότι τελικά το μόνο που τους ενδιαφέρει, και ειδικά οι παλαιότεροι, ήταν μόνο ο μύθος, η ιστορία δηλαδή, και που θα καταλήξει και τίποτα άλλο, ο περίγυρος. Mm-hmm. Δηλαδή το τι γίνεται γύρω γύρω.
0: Ενώ όλο το ζουμί είναι εκεί. Όλο το ζουμί είναι εκεί, βέβαια.
3: Φαντάζομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι.
0: Συμφωνούν και επαυξάνουν. Λοιπόν.
3: Ο σκοπός μου είναι αυτός. Δηλαδή να είναι αφορμή ένα αστυνομικό για να περιγράψουν μια ιστορία μιας εποχής.
1: Μόλις έδωσε τον ορισμό του κοινωνικού αστυνομικού μυθιστορήματος.
3: Ακριβώς.
1: Μόλις έδωσε τον
2: ορισμό. Είναι ένα πράγμα, επειδή το είπε τώρα ο Ντίνος, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία εμένα με δαιμονίζουν. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να το δεχτώ. Λέει, το βρήκα το δολοφόνο ή δεν βρήκα το δολοφόνο. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Δεν είναι αυτό μόνο. Και μ' αρέσει που το λέει έτσι ο Ντίνος.
0: Έχεις χάσει το 80% της απόλαυσης του αναγνώσματος.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν βιβλία που είναι στηριγμένα όλα. Είναι όλο φτιαγμένο γύρω από ένα μύθο, όπως το είπε ο Ντίνος.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά δεν είναι αυτό το βιβλίο που μου αρέσει. Οπότε μου αρέσουν αυτά που λέει ο Ντίνος.
3: Ναι, και υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και η παγίδα εδώ όμως. Να συμβεί το εξής. Να γίνει ένας λαβύρινθος στην προσπάθεια να περιγράψουμε και πολλά άλλα πράγματα και να φύγουμε από την ουσία.
2: Τελείως,
3: ναι,
2: ναι,
3: ναι, δηλαδή,
2: ναι. Να χάσουμε την πλοκή την αστυνομική.
3: Να χάσουμε την πλοκή του. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να είναι και, πρέπει και οι ήρωες να είναι ενταγμένοι μέσα στην κατάσταση. Γι' αυτό εγώ ξεκινάω από την πραγματικότητα. Δηλαδή, για να φανταστείτε τώρα, πήγα στην Εδιψώ και έκανα ένα ρεπεράζ για το επόμενο που θα γράψω. Όχι σύντομα, αλλά κάποια στιγμή θα το γράψω, αλλά το έχω έτοιμο στο μυαλό μου, που θα λέγεται Θάνατος στην Εδιψώ. Και βρήκα ανθρώπους κάποια ηλικία οι οποίοι μου περιέγραψαν κάποια γεγονότα που ήθελα. Γιατί αυτό θα εκτελήσεται στο 72, το καλοκαίρι του 72.
1: Ζούνε άνθρωποι από τότε, άνθρωποι Ντίνο, μπράβο.
3: Ναι, βεβαίως ζουν.
0: Κατάλαβες ποιος μιλάει, όμως. Έχει σημασία ποιος μιλάει. Ναι, ναι, ναι.
3: Και που τότε το ήταν περιβάλλον να είναι πραγματικό. 40. Δηλαδή ψάχνω να βρω 40. Το περιβάλλον, δηλαδή τα γύρω-γύρω, το σκηνικό ας πούμε, για να το περιγράψω θεατρικά, να είναι μια πραγματικότητα. Και εκεί θα πατήσουν οι φανταστικοί ήρωες για να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Καταλάβατε.
0: Μα όλη η ιστορία σε σχέση με το βιβλίο σου είναι το εξής. Δεν είναι τόσο η περιραίουσα γενική ατμόσφαιρα της χώρας. Είναι και η συγκεκριμένη περιραίουσα ατμόσφαιρα του μικρό κόσμου του χωριού. Εκεί είναι. Είναι το χωριό, η Κωμόπολη, η πρωτεύουσα. Όλα υπάρχουν, ενυπάρχουν μέσα στο βιβλίο σου.
1: Τίθεμαι στη διάθεσή σου, Ντίνο, γιατί με τους αέμνησους παππούδες μου, το 56 σε ηλικία 20 ετών, είχα πάει στην Εδιψώ να τους συνοδέψω για τα ιαματικά λουτρά. Οπότε ξέρω από πρώτο χέρι ό,τι έχει συμβεί στην Εδιψώ από τότε.
2: Πώς προέκυψε η Εδιψώ, φίλε.
1: Το θάνατο στην Εδιψώ, είπαμε.
2: Όχι, πώς προέκυψε στον Ντίνο η Εδιψώ.
1: Στον Ντίνο, ναι.
3: Και να κλείσουμε ματιού, ας πούμε, στο συνάδελφο Τόμας Μαν, το
1: στη Λίδα είναι απέναντι η Εδιψώ. Στη Λίδα τη βλέπανε, Εδιψώ απέναντι.
3: Στη Λίδα βέβαια, πας λίγο πιο πάνω, πας στη Γλύφα και περνάς απέναντι.
1: Μπράβο,
0: εξάλλου υπάρχει και ταινία συγκεκριμένη, εξαιρετική στην Εδιψώ, έτσι. Με τα ζευγάρια τα...
1: Ναι.
0: Φοβερός... Φοβερή ηθοποίηση.
1: Υπάρχει πάντως μία, Ντίνο, εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί και εμένα προσωπικά με ελκύει αυτό το παρελθόν και η επαρχία. Υπάρχει ένα έτσι ωραίο ψιλοκόλλημα που βλέπω στα βιβλία σου, να ασχοληθώ με την μία Ελλάδα η οποία δεν υπάρχει πια. Το λέω γιατί μιλάγαμε και με τη Χίλα την Παπαδημητρίου, μια Αθήνα που δεν υπάρχει πια. Εδώ είναι μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια. Έτσι, γιατί η επαρχία τη ζεις, πηγαίνεις να μην και τα σκυλιά μου το επιβεβαιώνουν, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που ήταν πριν 40-50 χρόνια τώρα, έτσι. Έλεος.
0: Και πριν από 20 Γρηγόρη.
1: Ναι.
3: Όχι, γιατί πλέον ένας, δηλαδή εδώ που είμαι τώρα εγώ, αυτομάτως έχω ίντερνετ, μπορώ να δω μια ταινία ό,τι θέλω, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή η επικοινωνία και η απόσταση, δηλαδή αν θέλω σε 2 ώρες είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο.
3: Δηλαδή δεν είναι η απομόνωση που υπήρχε τότε. Τότε για να πάει στη Λαμία, ας πούμε, λέμε.
1: Μπράβο,
3: τώρα,
1: ναι,
3: από ένα
1: ναι,
3: χωριό,
1: μπράβο.
3: Μπορούσε να μην είχε πάει και ποτέ κάποιο, να πήγαινε μια φορά στα 5 χρόνια.
1: Εγώ σου λέω, ήσουν αγέννητος. Όταν πήγαινα εγώ Θεσσαλονίκη με το τρένο που έκανε 3 μέρες να πάει, το Λιανοκλάδι ήταν ένας μυθικός σταθμός, έτσι. Σταμάταγε το Λιανοκλάδι, έτσι. Ήταν δηλαδή πιο γνωστό και από το Παρίσι στην Πέμπα και από τη Ρώμη.
3: Δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιώ το Λιανοκλάδι.
1: Ακριβώς. Το καλύτερο σουβλάκι. Το καλύτερο σουβλάκι. Τώρα τα λέμε όλα έτσι.
0: Ναι. Με τον Ταβά από κάτω.
1: Έχεις μια αιμονή με αυτό το πράγμα και εμένα μου αρέσει αυτό. Δηλαδή να διαβάζουμε, να δούμε ένα σκηνικό.
3: Εγώ ασχολούμαι να σας πω πώς το έχω δει το
1: για
3: θέμα.
1: Για πες το.
3: Λοιπόν, υπήρχε ένα σώμα με το οποίο δεν έχω καμία σχέση, δηλαδή ούτε συγγενείς ούτε τίποτα. Ότι ένα σώμα της χωροφυλακής, ας πούμε, που δεν υπάρχει πλέον, το οποίο βεβαίως έχει κάνει φοβερά πράγματα. Εκείνη την εποχή.
1: Το φοβερά πράγματα και πρόσεξε, γιατί μπορεί να μεταφραστεί με πολλού, να ερμηνευτεί.
0: Αυτό εννοεί.
1: Με πολλαπλούς τρόπους.
3: Όχι με την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι. Όχι, έκανε και φοβερά πράγματα, μπορεί να κάνει και δρόμους που λέτε.
0: Όχι, τότε ήταν η Μόμα.
3: Η Μόμα, αυτό είναι άλλο, ήταν του στρατού. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ήθελα να έχω έναν ήρωα μέσα εκεί, μέσα σε ένα σώμα το οποίο ήταν έτσι όπως ήταν, ο οποίος να είναι τίμιος,
0: να είναι
3: ασχολείται μόνο με αυτό το...
0: Κανονικός άνθρωπος, ναι.
3: Να είναι ένας κανονικός άνθρωπος, αυτό ήθελα. Και να ασχοληθώ και με, δηλαδή λέμε αστυνομικό, δεν λέμε χωροφυλακικό.
1: Ναι.
3: Ας πούμε.
1: Κοίταξε...
3: Δεν νομίζω να έχει γράψει άλλος για χωροφύλακα.
1: Η συγχώνευση γίνεται, νομίζω, γιατί το βάζω στο τελευταίο μου βιβλίο, το 86.
3: Αλλά... Αν πρώτα ο Θεός και να είμαι καλά... Θα γράψω ένα.
1: Μπράβο. Αλλά το 86.
3: Τελευταίο που θα είναι η ένωση.
1: Ναι, το 86 που γίνεται συγχώνευση, επειδή σου λέω, το έχω δει σε αυτό που γράφω, για 1, 2, 3, 4 τουλάχιστον χρόνια καταλαβαίνει ότι η συγχώνευση δεν είναι κάτι πολύ ομαλό, γίναμε φίλοι αδερφοί.
3: Καθόλου.
1: Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των.
3: Εννοείται.
1: Ναι, οι επαρχιώτες, οι πρωτευουσιάνοι και τα λοιπά.
0: Είναι ακριβώς με Ανατολική και Δυτική Γερμανία, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η αντίληψη.
3: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν. Να πούμε, γιατί δεν το έχουμε πει, στη ροή του λόγου, μην βγείτε στην ώρα, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να πει και δύο πράγματα για τα θεατρικά του.
1: Ναι, ναι.
0: Αμέσως μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, 69-85-870-059, δύο αντίτυπα για το βιβλίο. Ένα αντίτυπο από το χιονίζει στο Λιανοκλάδι και ένα αντίτυπο από τη Φαρμακομένη.
1: Ακριβώς. Και τα δύο βιβλία του Ντίνου θα δώσουμε, γιατί είναι.
0: Πράγμα
1: μια...
0: που σημαίνει για εσάς 6985-870-059. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber. Κάνουμε ένα διάλειμμα 1,5 λεπτού και
1: συνεχίζει. Μην κλείσει εσύ, Ντίνο, μα περιμένει.
3: Κάθομαι
1: στο μπαλκόνι με τα σκυλιά.
0: Τάισε κάτι στα σκυλιά.
1: Τάισε τα σκυλιά.

0: κόκκινο, Άντρης Βρόζγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και Θανάσης Λαζαρίδης. Είπαμε ότι δίνουμε τα δύο βιβλία του Ντίνου του
1: Σπυρόπουλου.
0: Στο 6985-870-059 στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Η Άλκηστη λέει το εξής: κανονικά θα πρέπει μαζί με τα υπέροχα βιβλία να δίνετε και ένα ταξίδι με το τρένο στο όμορφο Λιανοκλάδι. Δεν βαριέστε, σας αγαπάμε και το προσπερνάμε. Και προσέξτε τώρα, το Λιανοκλάδι πια το συναντάμε. Εδώ είσαι. Λοιπόν, το Λιανοκλάδι το συναντάμε. Εμείς πηγαίνουμε για Καρπενήσι εντωμεταξύ τώρα. Ξέρεις, όπως κάνουν που τώρα πια ευτυχώς δεν περνάμε μέσα από Λαμία, δηλαδή. Ευτυχώς. Με την, εκτός αν θέλαμε να πάρουμε βέβαια κουραμπιέδες, αλλά θα μου πεις, παίρνουμε στον Άγιο Γιώργη κουραμπιέδες επάνω. Δεν καταλαβαίνεις, ο χοντρός που μιλάει ξέρει που είναι οι κουραμπιέδες, που είναι τα, που είναι τα λουκάνικα, τα γνωστά, είναι γνωστή. Λοιπόν,
2: Γιώργιος Ευβοιάς.
0: Στον Άγιο Γιώργη πηγαίνοντας για Καρπενήσι επάνω.
2: Okay.
0: Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια για τα θεατρικά και γιατί έχουμε μπροστά, για το τι έχουμε μπροστά. Να πούμε ότι ο φίλος μας, ο Ντίνος Σπυρόπουλος, δεν είναι παρεπιπτόντος, είναι συγγραφέας. Πάνω απ' όλα είναι ένας πολύ γνωστός θεατρικός συγγραφέας, συγγνώμη, ηθοποιός. Να πούμε τι έχουμε μπροστά μας, αγαπητέ.
3: Ναι, το χειμώνα θα κάνω ένα δικό μου έργο, Λύκη λέγεται, το οποίο έχει και μια συνομική πλοκή και αυτό, στο μικρό παλάς. Είναι 5 άντρες σε μια στάνη και μια κοπέλα βρίσκεται νεκρή. Και έρχεται ο αστυνομικός και κάνει ένα κρίσις να δει, και εκεί βέβαια βγαίνουν όλα στη φόρα. Το τι συμβαίνει.
0: Καλά, γι' αυτό θα τα πούμε και στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου που κάνουμε κατεξοχήν θεατρικό και τα λοιπά. Που κάνω, που έχω εγώ θέατρο και βιβλίο.
3: Ωραία, λοιπόν, ωραία.
1: Η κουκούλα.
0: Κάτι σε σχέση όμως με τον πρώην δήμαρχο, είπε. Τι ακριβώς ετοιμάζεται?
3: Ο Απόστολος ο Αγγλέζος θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση.
0: Είναι.
1: Αυτό σου έδωσα ένα κόμπι, δεν το.
0: Μου έδωσε τυράκι.
1: Του έδωσα ένα τυράκι, δεν το. Το κατάπια μάση.
3: Είναι το Γιάννη Νταλιάνη, το Γιώργο Χρανιώτη, το Σωτήρη Μανίκα και εμένα.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα, ωραία ομάδα.
3: Στην οθεσία Νικορέση Χανιωτάκη. 5-10 Οκτωβρίου ξεκινάμε. Στο Μικρό Παλάς θα παίζουμε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη.
0: Εδώ είμαστε και δεν τα λέμε.
1: Εδώ είμαστε για να τα λέμε.
3: Θα είστε καλεσμένοι μου και θα χαρώ να σας δω και από κοντά.
0: Ναι, μη χάσει και δεν γνωρίζεις τις μορφές για τις οποίες μιλάμε.
1: Το Θανάση να καλέσετε, Ντίνο, γιατί είναι και, αρκεί να σου πω, το φωνάζει φίλοι για ποδαρικό.
0: Ναι, εννοείται αγόρι.
1: Στην πρεμιέρα, αν πάει πρώτος ο Θανάσης, μετά θα γίνεται sold out. Απλά στο λέω, έχει το υπόψη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, παρόλα αυτά. Λοιπόν,
3: θα είναι.
0: Κύριε, έχετε να πείτε κάτι άλλο?
1: Να περνάς καλά εκεί που σε ντύνω.
0: Βέβαια, όχι άσχημα περνάει. Στην Εράιδα είναι άσχημα θα περνάει.
1: Τάιζε τα σκυλιά και πρόσχε τα τριγλικερίδια. Λοιπόν,
0: στην Εράιδα είναι προβατίνα και τα λοιπά.
3: Αυτά τα προσέχω εγώ.
1: Μπράβο.
3: Κάνω τη γυμναστική μου, κάνω
1: μπράβο, μου. Μπράβο,
0: ναι. Ναι, όταν όμως το χωριό έχει προβατίνα, εσύ πας και τρως κολοκυθάκι βραστό, δεν το πιστεύω.
1: Και το χαϊκάλι που έλεγε να κάνουμε 10 γύρους, ας πούμε, και ενώ σε άλλους γύρους.
3: Όλα πρέπει να τα τρώμε, αλλά με μέτρο.
0: Έτσι, σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Υπάρχει ένα μέτρο, να υπάρχει μια...
1: Μπράβο.
3: Γιατί εντάξει, έχουμε και μια ηλικία, δεν είμαστε
1: παιδάκια. Ένα παιδάκι σε
0: τώρα.
1: Καλή επιτυχία, θα τα πούμε και
0: καλό τάξιο το βιβλίο πρώτα απ' όλα.
1: Να σε καλά, Ντίνο.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και θα τα ξαναπούμε.
1: Να σε καλά.
3: Πολύ.
0: Να σε καλά, πάντα. Καλό βράδυ.
3: Γεια, καλό βράδυ. Γεια.
0: Πάμε λίγο, Μουσκούλα, να ακούσετε ένα κύριο.

0: φίλος μας ο Κώστας ο Ειδονίδης. Καλησπέρα στην παρέα. Μόλις τελείωσε ο Drifters 3. Εξαιρετική τριλογία. Δεν το περίμενα τόσο ενδιαφέρον και καταιγιστικό συμπλοκή. Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει που υπάρχουν τόσο καλοί Έλληνες και νέοι συγγραφείς. Ευχαριστώ για τη συμβουλή σας. Να ορίστε, είδατε.
1: Πιάνε τόπο οι συμβουλές μας.
2: Τέσσερα πάντως δεν είναι τελικά. Ή όχι.
1: Τρία.
0: Είναι που γίνεται το πανικό.
1: Και το τρίτο είναι,
0: είναι
1: και μικρό γιατί γεννιόταν το παιδί και το τέλειωσε γρήγορα ο Λευτέρης.
0: Η Κατερίνα Θεοδόρου λέει: καλησπέρα για από μένα. Καλοτάξιο το βιβλίο αναφέρεται στο βιβλίο του Φασουλόπουλου. Αυτές τις μέρες διαβάζω Ζαριάδη. Έχει ένα θέμα.
1: Να το δεις με κάποιο ειδικό αυτό, γιατί εντάξει.
2: Αυτά είναι. Έτσι φεύγει ο κόσμος από την αστυνομική λογοτεχνία.
0: Λοιπόν,
2: Κατερίνα είναι και λίγο τέτοιο, έτσι. Αγαπημένο. Είναι και λίγο συνάδελφος.
1: Άλλη μια κατάσταση.
2: Κάνει εκπομπή.
1: Ναι, και γράφει κιόλας.
2: Διαδικτυακό. Γράφει.
0: Αγαπημένος Κατσιπάνος. Είμαστε στην κάτω Βασιλική. Βλέπουμε Μουντιάλ Ισπανία-Πορτογαλία στο αθόρυβο. Τους έχω αναγκάσει όλους να ακούνε για το Λιανοκλάδι και το κόκκινο εγκληματίζεται. Σας αγαπώ, Κατσιπάνος. Να ακούνε για το Λιανοκλάδι, λέει καλοκαιριάτικα.
2: Καλά τώρα, δεν ξέρω ποιος μεταδίδει. Αλλά τώρα, αν μεταδίδει κανένας
0: μυστήριος,
2: καλά έκανες και το βάλες.
0: Η Αθανασία λέει: ενδιαφέροντες καλεσμένοι, τέλειες προτάσεις βιβλίων, μουσικάρες. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Άρα, αφού μιλάει για τέλειες προτάσεις, ακούμε τις προτάσεις της επόμενης από τον Γκρέγκορη. Και εσείς είπαμε: 69-85-870-059, συμμετοχή για τα δύο βιβλία του. Για το ένα από τα δύο βιβλία του φίλου μας του Σπυρόπουλου.
1: Του Σπυρόπουλου. Η φαρμακοποίηση.
2: Καλή ατάκα δεν μας είπαν τελικά.
1: Έστειλε η Ελένη.
2: Η Ελένη έστειλε, ναι, μαζαμένος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Θα σου πω εγώ μια τάκα πολύ ωραία. Πλέει ένα μυστικό είναι καλό όταν το ξέρουν δύο. Μάλιστα όταν ο ένας εκ των δύο είναι νεκρός. Είναι μια τάκα δική μου λοιπόν. Επιτροχάδιν παιδιά 3-4 βιβλιαράκια. Έτσι για να έχετε πολύ. Ένα εξαιρετικό βιβλίο από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Είναι Ιουλή του Χουάν Γκομέθ Χουράδο. Προσέξτε για την προφορά, έτσι. Χουάν Γκομέθ Χουράδο. Η Ιουλή είναι ένα εξαιρετικό πραγματικά βιβλίο, το οποίο δεν είναι απλά αστυνομικό βιβλίο. Και πραγματικά αξίζει. Ο συγγραφέας είναι γνωστός, Ισπανός, εξαιρετικός, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Και ένας ευφύης νέος που βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει πολυεκατομμυριούχος, αν καταφέρει να πουλήσει τη μεγάλη εφεύρεσή του ένα εκπληκτικό αλγόριθμο σε μια πολυεθνική. Αλλά όλα αλλάζουν όταν ξεκινάει και μπαίνει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Γι' αυτό προσέχετε κι εσείς, αυτά τα Tinder που μπαίνετε και τα λοιπά, η ζωή του αλλάζει δραματικά.
2: Γιατί δεν είστε και τίποτα γνώστες σαν τον Ντόκο.
1: Μπράβο,
2: να την πατήσετε.
1: Μπράβο.
2: Αν είστε, έχετε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Και αποκαλύπτει τώρα ο Άντι στο καινούριο του βιβλίου ότι οι Ρώσοι λένε μεταξύ τους ο ντόκος μας κορόιδεψε. το καινούριο βιβλίο. Λοιπόν, υπάρχει ένα. Το επόμενο είναι η Λέσχη των Αποκρυφιστών.
0: Καλά.
1: Είναι από το Βακχικό.
0: Περίμενε λίγο. Υπάρχουν χειρότερα πράγματα από αυτά που θα πεις. Η Αθανασία. Δεν υπάρχει γιατριά για βιβλία Ζαριάδη, παιδιά, κόλλημα. Καταλαβαίνεις ότι όχι μόνο μοιράζει πεντάρικα ο τύπος, αλλά υπόσχεται και ξέρω γάμο, τι να πω.
2: Εγώ νομίζω ότι δίνει άλλα βιβλία. Βάζει εξώφυλλο Αζαριάδης και μέσα έχει άλλα βιβλία.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι η Αθανασία η τελευταία της δημόσια τοποθέτηση ήταν ο μαύρος γάτος του Αντιβρόσβου. Λοιπόν, αυτά λέει ο τύπος. Αθανασία, έχε το υπόψη σου.
0: Λοιπόν,
1: η Λέσχη των Αποκρυφιστών του αποεκδόσεις Βακχικών του Άρμιν Έρι.
0: Από πού είναι αυτός?
1: Είναι ένα παιδιά. Ο συγγραφέας συγκεκριμένος ήταν και στο τελευταίο φεστιβάλ Άγκαθα που διαδικτυακά έδωσε συνέντευξη σε.
0: Από τον Λίχτενστάιν.
1: Ναι, ναι,
0: αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Από τον ίδιο Γιάννης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, okay.
1: Δεν θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, και το σκηνικό και μόνο, επειδή λέγαμε πριν για τα σκηνικά του Ντίνου του Σπυρόπουλου, είναι Προσία Παραμονή Πρωτοχρονιάς 1865. Στο σπίτι του βαρόνου Βαλεντίν φον Φάλκενχάιν.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Το κάστρο του Μπούκοβ. Όχι Μπούκοβι. Μπούκοβ, έτσι. Είναι ένα, πώς το λένε, εποχής μυθιστόρημα, όπου αποχωρεί μεθυσμένος από τη γιορτή ο φαρμακοποιός του χωριού και τραυματίζεται θανάσιμα από τις οπλές ενός αφινιασμένου αλόγου. Είναι πολύ γραφικό, πολύ ωραίο, εποχής, καταπληκτικό. βακχικών αρμινέρι η λέσχη των αποκρυφιστών.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον και μόνο.
1: Πολύ ενδιαφέρον και μόνο, ναι, και αν θέλεις να το δανείς να το διαβάσεις. Mm-hmm. Και επίσης εκδόσεις ψυχογιός, δεν μπορούσε να λείπει ο ψυχογιός από αυτό. Τύχη βουνό του Ρίτσαρ Όσμαν. Ο Όσμαν είναι ο γνωστός συγγραφέας, ο οποίος είχε γράψει για τη λέσχη των φόνων της Πέμπτης, έτσι με πολύ χιούμορ, μαύρο χιούμορ, όπου είναι μια καινούρια υπόθεση και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό βιβλίο, όπου περνάς πάρα πολύ καλά. Έχει γυριστεί και μια σχετική ταινία με τη λέσχη των φόνων της Πέμπτης. Όσοι την έχουν δει θα καταλάβουν και το μαύρο χιούμορ που υπάρχει. Ρίτσαρτ Όσμαν, Τύχη βουνό, εκδόσεις ψυχογιός.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα και έχει και κάτι ακόμα να μας πει ο Γρηγόρης. Σας είπαμε 69-85-870-059. Οικόπεδα στο Ζούμπερι ένταξε, λέει η Κατερίνα Θεοδόρου. Ωραίες προτάσεις, μάλιστα.
1: Θάλασσα στα Τρίκαλα.
0: Ναι, πάμε.

0: Και μετά αυτό το υπέροχο άσμα που είναι αφιερωμένο στον κύριο Κατσιπάνο, να περάσουμε στον ήρωά του, μάλλον όχι στον ίδιο, να περάσουμε στον Άντι τον Βρόζγο στην τελευταία πρόταση για σήμερα.
1: Τελευταία, αλλά όχι
2: έσχατη. Έσχατη.
1: Λοιπόν, το βιβλίο είναι το Σπουδί στο Μαύρο. Αν σας θυμίζει κάτι, προς τους περισσότερους ανθρώπους μία άσχετους θυμίζει, θα θυμίζει το Σπουδί στο Κόκκινο του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Λοιπόν, το Σπουδί στο Μαύρο είναι βιβλίο του τρομερού και φοβερού Χωσέ Κάρλο Σομόσα. Είχα μια συζήτηση με την Χίλντα και είπα ότι αφού ο άνθρωπος γεννήθηκε στην Κούβα, εγώ θα τον λέω Σομόσα και ας έφυγε ενός χρονών.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι είναι τώρα, παιδιά, το Σπουδί στο Μαύρο? Είναι λοιπόν μια νοσοκόμα η οποία τις έχουν πάει όλα στραβά, δεν έχει πάει καλά μια σχέση που είχε και δέχεται λοιπόν μια δουλειά να φροντίζει έναν ασθενή σε μια ιδιωτική ψυχιατρική κλινική στην Αγγλία, στο Πόρτσμουθ, και η τύπησα εκεί πέρα βρίσκει έναν τύπο τον οποίο τον λένε κύριο Χ, δεν ξέρει κανένας
2: πώς το λένε,
1: κύριο Χ.
2: Μήπως είναι από το βιβλίο του Χαριάτη?
1: Όχι, όχι, όχι,
2: όχι, δεν είναι. Προηγήθηκε. Απλή συνωνυμία.
1: Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν είναι ένας ασθενής που κανείς δεν ξέρει το όνομά του. Είναι ένας τύπος ο οποίος σε σκανάρει από μικρές λεπτομέρειες, βρίσκει τα πάντα που έχουν να κάνουν σχέση με σένα. Είναι ένας τύπος, ένας ιδιοφυής τύπος, τον οποίο δεν καταλαβαίνεις πώς κάνει όλους αυτούς τους συνερμούς κτλ. Τώρα, αυτός που τον κουράρει, ένας από αυτούς που τον κουράρουν είναι ποιος, παιδιά? Είναι ένας νεαρός γιατρός ο οποίος λέγεται Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Ως γνωστόν, ο Κόναν Ντόιλ ήταν πώς το λένε, γιατρός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, μόνο η νοσοκόμα και ο νεαρός γιατρός μπορούν να διαπραγματευτούν με τον κύριο Χ. Και πρέπει τώρα με βάση τον κύριο Χ και τους περίεργους χρησμούς τους να βρουν άκρη με μια σειρά δολοφονιών. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Εγώ τώρα από το Σομόσα, όταν είχε πρωτοβγεί και το είχα διαβάσει κατευθείαν, είχα πει ότι εντάξει, το περίμενα και λίγο καλύτερο, αλλά έχει να κάνει με το πόσο πολύ τον εκτιμώ εγώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πάντα γράφει αριστούργηματα. Αφού πέρασε λοιπόν λίγος καιρός, συνειδητοποίησα ότι είχα διαβάσει ένα αριστούργημα, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Χωσέ Κάρλο Σομόσα, λοιπόν, Σπουδί στο Μαύρο, είναι η προϊστορία του Σέρλοκ Χόλμς. Μου είχε πει σε μια συνομιλία που είχαμε ότι ήθελε να κάνει τριλογία. Δεν ξέρω εάν θα το κάνει τελικά τριλογία. Πάντως αυτό αξίζει τον κόπο. Είναι εκδόσεις Πατάκη, είναι βιβλιάρα, είναι Σομόσα. Θα έλεγα να το πάρετε.
0: Ωραία. Πάμε λίγο μουσική, λίγο πριν το τέλος, για να πούμε και τους νικητές. Thank you.

0: Βανθία πάμε λοιπόν. Βανθία Μπουζέρ λοιπόν και ο Σέργιος Οχάνος είναι ο φίλος και οι φίλοι που θα πάρουν τα βιβλία του φίλου μας του Σπυρόπουλου. Ο Άντιο Βρόσγος, ο Γρηγόρης ο Αζαρέδης, ο Θανάσης Λαζαρίδης και βεβαίως ο Γιάννης Οκολύβας στον ήχο που τον ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά, ακολουθεί.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα και καλή επιτυχία στην Ισπανία.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Φουριαζόχας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό hat-trick. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

Delicification. Good Lord, these drugs.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

φωτιά και τι θα κάνω τώρα. Ούτε ένα από τα τραγούδια μου δεν σ' άγγιξε μια στάση.

0: Δεν είναι όλα πως το μίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη.

0: όλα πειρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη.

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Thank you. Thank you. Thank you, thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσή, ένα προβληματάκι ορθοφωνίας θα το διορθώσω. Όμως θέλω να ασκείς εδώ η Μπέση Αργυρά και έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα. Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε. Και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε off, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε, off. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν κλίσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, το τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει θέση στην τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, άμα της αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιέται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, το τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν είναι δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωρε smoke, boy George, αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το smoke δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά του μανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωρε κάπνα, αυτά είναι ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φθηνότερο όμως, που το έχουν πολλά συγκροτήματα punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ της μόδας το φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζαν να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φαντεζί, και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιά μόνο δεν μπορέσανε, μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω από το μαγαζί, δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε να το κάνει αυτήν την μόνο, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε και αυτός ένα μικρό.